0: τόφους.
1: Κοίταξε να δεις οι κότες.
2: Οι κότες ωστόσο,
1: ναι,
2: συχνά δεν έχουν την επιλογή στο ζευγάρωμα. Προτιμούν τα αρσενικά στην κορφή της ιεραρχίας. Όμως άλλα κοκόρια με χαμηλότερη κοινωνική θέση θα αναγκάσουν τις κότες να ζευγαρώσουν μαζί τους.
1: Κοίτα λοιπόν τι μαθαίνει κανείς από τον Πιζάρι και από την Οξφόρδη.
2: Ακριβώς.
1: Ότι οι κότες μπορεί να κάθονται μεν, αλλά στη συνέχεια κάνουν την επιλογή γιατί ξέρουν ποιος είναι ο καλός ο κόκορας.
2: Ακριβώς.
1: Για να βγάλουν υγιή και έξυπνα κοτόπουλα.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν κάνουν,
2: αυτό
1: το κατάλαβα σωστά.
2: Σωστά.
1: Ωραία, βρε, τι μάθαμε και σήμερα για τις κότες με την Αμαλία που έχουμε μπλέξει.
3: Θα μας φάνε οι κότες εδώ μέσα.
1: Θα μας φάνε οι κότες εδώ μέσα.
2: Εγώ αυτό δεν το ήξερα.
1: Ούτε
2: πραγματικά
1: εγώ το ήξερα. Πρώτη φορά
2: τη βρήκα τη μελέτη του Πιτζάρι από την Οξφόρδη. Δεν είναι τώρα ό,τι και ό,τι. Και τη φέρνω εδώ να δει ότι τελικά είναι έξυπνες κότες.
1: Αλλά κάνεις παιδί μας, δίνεις τα φώτα σου εδώ πέρα. Μάθαμε τώρα για τις κότες.
2: Είναι μορφώνεστε κιόλας, δεν είναι αυτή η εκπομπή.
1: Και την εξυπνάδα τους εκεί για να κάνουν την επιλογή συντρόφου.
2: Αυτή η εκπομπή έχει
1: ακαδημαϊκή
2: στήλη.
1: Ακριβώς. Τελείωσες.
2: Τελείωσα.
4: Τελείωσες, ρούφα τα αυγό.
1: Επειδή λέγαμε για τις κότες.
2: Μια χαρά το ρούφα τα αυγό, μου αρέσει τα αυγό. Θέλω να πω, τα τρώω τα αυγά, μου αρέσουν.
1: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά σε σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Χρόνια πολλά στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χρόνια μας πολλά.
1: Που σήμερα έχει γενέθλια. 19 χρόνια στον αέρα. Καλημέρα στην Αθηνά από το βροχερό Λονδίνο. Χρόνια πολλά λέει να σας ακούμε και για τα επόμενα 19 χρόνια. Και θυμάται εδώ πέρα διάφορες στιγμές από την πορεία αυτού του ραδιοφώνου. Θυμάται εμένα με τα κοντά παντελονάκια.
2: Στις
1: πρώτες φωτογραφίες που είχαν ανάγκη ποτέ. Τότε αμούστακο παιδί με τα κοντά παντελονάκια.
2: Μα Παναγία, μα δεν ήσουν. Είσαι 54. Πριν 19 χρόνια, πριν 10 χρόνια ήσουν 44. Ήσουν πάνω από 35, 36, 37, 38.
1: Άσε μας ρε κάτσου.
2: Τι άσε μας ρε κάτσου.
1: Άσε μας να πάμε παρακάτω.
2: Πάμε.
1: Λύσαξες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Ο Γιώργος επανέρχεται στο θέμα σχετικά με τους ελέγχους που γίνονται από ιατρικούς συλλόγους αλλά και από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν θέλω να σας χαλάσω λέει το συννεφάκι που κάθονται μερικοί εκεί όπως για παράδειγμα στο Υπουργείο Υγείας. Αλλά και οι συνεργάτες, λέει, όλων αυτών και στα Υπουργεία και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι έχουν μεγάλες ευθύνες για όλο το φάσμα του παραϊατρικού και ιατρικού κόσμου. Παράνομα καταστήματα, χωρίς οπτομέτρες, οπτικούς, παράνομα φαρμακεία, παράνομα ιατρία και μάλιστα πολλά από αυτά συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ που τους πληρώνουμε κιόλας. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Το αναδείξαμε το θέμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής με όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν μετά και την προφυλάκηση των δύο γιατρών που βρίσκονται στις φυλακές Κορυδάλου. Ο γιατρός δηλώνει και απεργός πείνας, αρνείται να δεχτεί τροφή. Από εκεί και πέρα προσπάθησαν να επιρρύψουν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, ό,τι χειρότερο δηλαδή μπορούσαν να κάνουν ανάμεσα στα πολλά άλλα ψέματα τα οποία είπαν. Και για το θέμα των ελέγχων, ακούσατε τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, να λέει και τι να κάναμε, αφού δεν μας άνοιγαν.
2: Ναι.
1: Όταν πήγαμε για το να προειδοποιεί το έλεγχο, χτυπάγαμε και δεν μας άνοιγαν. Να πηδάγαμε από τα μπαλκόνια. Στη συνέχεια, σε ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου, καλά, μπήκανε κάποια στιγμή, έκαναν έλεγχο. Δεν έψαξαν τους χώρους να δουν, αφού στα συνέδρια η κυρία εμφανίζεται να διαφημίζει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Δεν ψάξατε στα ντουλάπια, στα μπαλκόνια. Τι να κάνω, λέει εγώ, να πάω να ανοίγω τα ντουλάπια.
2: Ναι, να ανοίξετε και τα ντουλάπια. Ή να πάρετε τηλέφωνο τις ελεκτικές αρχές να ανοίξουν αυτές τα ντουλάπια. Δεν είναι αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι απάντηση. Συγγνώμη κιόλας.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θεόδωρο τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα και στον Λουκά με αγάπη στη Θηκιορία LFM. Λέει βασισμένο στη σοφία των ανθρώπων, έχοντας την πίστη ότι οι ακροατές θα ανταποκριθούν γιατί τους προσφέρουν την ελπίδα. Χρόνια σας πολλά. Θυμάμαι λέει το Αρμιτζή και την αγάπη μου το Μίλλερ. Να είσαι καλά αγαπητέ Λουκά. Φυσικά, αναφερθήκαμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Η Αμαλία σας είπε και για τις πληρωμές των συντάξεων που θα γίνουν στο τέλος του μήνα, το Σεπτέμβρη, 24 και 28 απόγευμα. 25 και 29 κανονικά, 24 και 28 απόγευμα. Σας είπαμε και για την αύξηση στο κόμιστρο των ταξί για διαδρομές από και προς αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά φυσικά και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Κυψέλη.
2: Βέβαια.
1: Με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
2: Και την ανησυχία
1: στα κτίρια εκεί,
2: στατικές μελέτες.
1: Από τις ροχμές και τις καθυζήσεις λόγω των έργων του μετρό.
2: Είπαμε για τον καιρό ότι έχει δροσίσει για τα καλά, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Είπαμε και για τα αθλητικά που ο Ολυμπιακός νίκησε. Ποια νίκησε?
1: Δεν ξέρεις ποια νίκησε.
2: Δεν ξέρω. Νίκησε όμως, νίκησε.
1: Τα κανελόνια.
2: Τα κανελόνια.
1: Το δέχεται αδιαμαρτύρετα. Τη Γιαγκελόνια, τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία.
2: Δεν ξέρω αυτές τις ομάδες.
1: Και με ανατροπή μάλιστα.
2: Εντάξει, μπράβο στον
1: Βρέθηκε
2: Ολυμπιακό.
1: Να χάνει νωρίς 0-1 και το γύρισε το παιχνίδι. Στο 84 μπήκε ο Γιάρεμτσουκ. Αλλαγή, πάρ' το 2-1, χαίρετε. Και φυσικά, όπως ακούσατε νωρίτερα, η κυρία Αμαλία Κάτζου είχε και την επιστημονική στήλη της εκπομπής, την είδηση σήμερα με την έρευνα για τις κότες και την επιλογή που κάνουν στο σύντροφο, στο κόκορα δηλαδή, για να βγάλουν τα δυνατά κοτόπουλα. Τώρα, αν αναζητάτε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ σας προτείνει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σχεδιασμένα ειδικά για εργαζόμενους. Πρόκειται για τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της τεχνολογίας, της διοίκησης και των ναυτιλιακών. Με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, κορυφαίους καθηγητές και ευελιξία στην φοίτηση, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτες επιλογές πληρωμής. Με σπουδές που προσαρμόζονται στις ανάγκες της ζωής. Ενημερωθείτε σήμερα στο frederickuniversity.gr. frederickuniversity.gr. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, το μέλλον σου χωράει παντού. Πάμε και στο καυτό θέμα των ημερών και όχι μόνο των ημερών, των πολλών τελευταίων χρόνων. Η αναφορά φυσικά για την ακρίβεια και κυρίως στον τομέα της ενέργειας και στα καύσιμα.
2: Σε αυτή την ενεργειακή καταιγίδα που χτυπά όλες τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο και που έχει, που δημιουργεί τεράστιο πονοκέβαλο στις κυβερνήσεις. Γιατί πολύ απλά ουδείς γνωρίζει πού θα φτάσει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί είναι όλα αυτά μαζί. Και με όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, πλέον έχει μπει καλά στο χώρο σε αυτόν τον πόλεμο η Σαουδική Αραβία, η οποία είδαμε και την Αράμκο να λέει ότι σταματά την εξαγωγή πετρελαίου προς την Ευρώπη και τις αποστολές. Από την άλλη πλευρά, ότι έχουν πληγεί σημαντικές ενεργειακές υποδομές, δημιουργεί και άλλο πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι αναλυτές να λένε ότι θα έχουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Αυτό αφορά και την Αμερική και την Ευρώπη και όλη την παγκόσμια κοινότητα. Και εδώ πες μου τώρα εσύ, πώς να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό. Όλο αυτό που έρχεται, πώς το αντιμετωπίζεις. Γιατί άκουσα ότι στην Αλόνισο, το ακούσαμε μαζί με τον Ιωσήφ, η βενζίνη, η αμόλυβη, 2,60.
1: 2,60 στην Αλόνισο χθες.
2: Και 2,40 τώρα ήταν ή στην Άξο ή στις Άμμο, δεν θυμάμαι το νησί. Πάντως οι τιμές έχουν ξεφύγει και στην Αττική. Δηλαδή κάτω από 2,18, 2,20, 2,22 δεν βρίσκεις.
1: Πρόσεξε να δεις.
2: Και με την επιδότηση.
1: Και με την επιδότηση. Βλέπω σήμερα στην Καθημερινή.
2: Ναι.
1: Διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων. Από την Πορτογαλία έως τη Γουατεμάλα και τη Συρία αυξάνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Και υπάρχουν και φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις. Αντίστοιχο κλίμα έβλεπα χθες σε ρεπορτάζ για Γαλλία και Γερμανία.
2: Χαμός γίνεται και εκεί.
1: Γίνεται και εκεί χαμός. Αλλά, για να μην παρεξηγηθούμε, όπως λέγαμε και χθες, ο καθένας κοιτάζει την καμπούρα του και τα δικά του δεδομένα. Και εδώ μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, η οποία είναι σε ένα παρατεταμένο κύμα ακρίβειας τα πολλά τελευταία χρόνια, τα 5-6 τελευταία χρόνια, από τότε που έχει ξεκινήσει και ο πόλεμος στη Ρωσία, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ήρθε και ο πόλεμος λοιπόν τώρα στη Μέση Ανατολή, ήρθαν και οι Χούθοι από παραδίπλα και το πράγμα έγινε ακόμα χειρότερο. Το θέμα είναι βέβαια τι κάνουμε εμείς εδώ. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης προς την κοινωνία. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, βρέθηκε στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, φιλοξενούμενος του Νίκου Χατζηνικολάου, και είπε λοιπόν για τα μέτρα στήριξης.
0: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί στην παρασύρη και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε, ισχύει για όλη την Ευρώπη. Και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη. Και το καταλαβαίνουμε. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί, που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
5: μάλλον
0: κρίσιμη,
5: θα χρειαστεί,
0: ναι, αλλά δεν θέλω να
5: προεξοφλήσω. Θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
0: Προτέξτε.
1: Μέχρι το τέλος του μήνα, λοιπόν.
2: Θα ανοιχθούν τα μέτρα. Σήμερα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στον Παναγιώτη Στάθη. Θέλουμε, νομίζω, κάτι θα πει για τα μέτρα στην ενέργεια.
1: Έχει κάποιες πληροφορίες, έχει πάρει κάτι το αυτί σου.
2: Κοίτα, γενικότερα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι πάμε σε ένα πιο. Σε ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, των ποσών που δίνονται και στη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων. Άρα, για να μπουν περισσότεροι και να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, θα έχουμε επιδότηση και στην Αγγλία. Και λένε ότι αυτή η επιδότηση και σε συμφωνία να δούμε με τα δηληστήρια τι ακριβώς θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ανοίγει βεντάλια των μέτρων όσον αφορά τα ενεργειακά. Περιμένουμε και το Eurogroup της Παρασκευής που θα συζητήσουν από αυτού οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης και μάλιστα ο κ. Πιερακάκης τον άκουσα χθες να λέει ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα τεθεί επιτάπητος για να δούμε τι θα γίνει με τη ρήτρα διαφυγής στα ενεργειακά. Κρατήστε το, μήπως προκύψει περαιτέρω δημοσιονομικός χώρος για μέτρα στήριξης.
1: Περιμένοντας λοιπόν να δούμε ποια θα είναι αυτά τα μέτρα στήριξης, εγώ καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει αυτό το πακέτο των νέων μέτρων στήριξης, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος πόσο μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας σε μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ενός τόσο δύσκολου χειμώνα και δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, το λέγαμε και χθες. Αλλά όλα τα στοιχεία, όλοι οι ειδικοί, όλοι οι αναλυτές προεξοφλούν έναν πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.
2: Όταν συμβαίνει όμως κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι τόσο σοβαρό. Και όλες οι χώρες πια και οι χώρες, τώρα μιλάμε για τη γερμανική οικονομία, την ατομομηχανή της Ευρώπης και οι Γερμανοί είναι στα κάγκελα για τα καύσιμα, καταλαβαίνετε τι πλήγμα θα είναι για πιο οικονομίες πιο εύθραστες όπως η ελληνική. Και μπορεί βεβαίως η οικονομία να πηγαίνει καλά και μακροοικονομικά, ωστόσο η άνοδος του πληθωρισμού και η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα αλλάζουν τελείως το περιβάλλον. Αλλάζουν τελείως το περιβάλλον.
1: Να ακούσουμε τι λένε όμως οι οδηγοί που πάνε να βάλουν καύσιμα στα πρατήρια. Το ρεπορτάζ είναι από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο?
6: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με ένα 70. Τώρα είναι ένα 220. Ελπίσουμε να γίνει κάτι, να πέσει το πετρέλαιο και να πέσει και η βενζίνη.
7: Συνεχόμενες οι αυξήσεις τόσο στην αμόλυβη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης που είναι μεγαλύτερες οι αυξήσεις του. Θα σας πω ότι στο τριήμερο αυτό, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έχει αυξηθεί κατά 11 λεπτά.
8: Όλα ανεβαίνουνε. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
9: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
10: Ενώ παλιότερα.
9: 150.
11: Όπου μπορώ να πηγαίνω με τα πόδια, πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά στη δουλειά.
12: Πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με γκρουπάκια πλέον.
13: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.
1: Ή με τα πόδια ή γκρουπάκια πλέον.
2: Να πω επίσης, εντάξει, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να μειώσει το κόστος. Πώς θα το μειώσει αλλιώς?
1: Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι. Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα.
2: Εκεί πέρα,
1: μαύρη θύελα. Ρωτήθηκαν λοιπόν χθες και οι πολίτες στην Καλαμάτα.
14: Τα πόδια. Πάει τα αυτοκίνητα, ξέχασα. Από κάτω έχουμε, από το σταθμό με τα πόδια.
15: Πας τώρα εδώ, είχαμε 2,40 από τη Μεγαλόπολη που είμαι εγώ. 2,40 το πετρέλαιο σούπερ.
16: Φουλάρετε πλέον το αυτοκίνητό?
15: Το φουλάρω γιατί είμαι υποχρεωμένο να το φουλάρω. Εξαναγκάζομαι και κάνω τα χιλιόμετρα. Αν μπορούσα να πάμε γαϊδούρι, 100 φορές γαϊδούρι κι άλογο.
1: Μα, ορίστε να.
2: Γαϊδούρι κι άλογο. Κάποιος το έλεγε.
1: Είδες εγώ που στο έλεγα χθες. Για τις προφητείες οι οποίες βγαίνουν μία-μία εδώ πέρα του Χατζιφλουέντσου, του επωνομαζόμενου και Χαχατσιμούνα που έρχεται πλέον να επιβεβαιωθεί.
17: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουέντσου, του Χαχατσιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια. Και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Τα είχε πει λοιπόν ο Χατσιμούνας. Θα έρθει ο καιρός που θα ψάχνετε γαϊδούρια. Όπως ο κύριος από τη Μεγαλόπολη. Λέει 100 φορές γαϊδούρια. Αλλά δεν βρίσκει.
2: Δεν βρίσκει.
1: Τώρα που δεν έχει καύσιμα.
2: Δεν βρίσκει γαϊδούρια. Να πω πάντως χθες ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ και είπε όσον αφορά τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια ότι πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που λέγανε εδώ. Στα όλα. Να και το καρφί. Και χθες είχαμε και κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα τα μέτρα στήριξης.
1: Καλημέρα και στον Πάνο, στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, φυσικά. Εκείνη η είδηση με τις κότες από την Αλεξανδρούπολη ήταν όταν είχε πάει το αεροπλανοφόρο εκεί των ΗΠΑ και είχαν κατέβει κάτω οι ναύτες και οι πεζοναύτες που φιλοξενούσε και είχαν σαρώσει όλα τα αυγά. Δεν είχε μείνει αυγό για αυγό στην Αλεξανδρούπολη. Τα είχαν φάει όλα. Καλημέρα και στο φίλο τον Άκη, ο οποίος μας ακούει στο Αμβούργο. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Και στον Μανώλη στην Στουτγκάρδη. Μήπως πρέπει σιγά σιγά, λέει, να σκεφτούμε να γίνουμε ενεργειακά ανεξάρτητοι σαν άτομα. Το ακούσαμε αυτό προχθές από τον κύριο Παπασταύρου για το θεσμό της αυτοκατανάλωσης.
2: Ναι, και, και θα δούμε και θα γίνει και αυτά τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, έτσι δεν είναι? Ο Γιώργος πάντως μας ακούει από τη Φραγκφούρτ και λέει ότι το ντίζελ είναι 2,5 ευρώ. Μας έχει γονατίσει. Μια φορά την εβδομάδα φουλάρω γιατί κάνω 80 χιλιόμετρα για τη δουλειά, πήγαινε έλα. Και δίνω 97 ευρώ τη βδομάδα ο Γιώργος στη Φραγκφούρτ. Έχει, καλημέρα.
1: Έχει δίκιο Γιώργος. Απλά πρόσεξε να δεις. Είναι 2,5 ευρώ το ντίζελ στη Φραγκφούρτη, αλλά με τι βασικό μισθό και με τι μέσο μισθό στη Γερμανία. Εδώ για παράδειγμα είναι 2,15 και με την επιδότηση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: 2,15 το ντίζελ και με την επιδότηση, αλλά με τι διαφορά στον μισθό σε σχέση με τη Γερμανία. Αυτό είναι που λέμε. Καλημέρα και σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Ο Βασίλης από την άλλη λέει: εδώ στην κίνηση που είμαι κολλημένος, βλέπω πάρα πολλά γαϊδούρια. Να τους δώσεις τους χαιρετισμούς μας, Βασίλη. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Ήλιον. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Ντένις. Η Γερμανία και η Πολωνία λέει έχουν παράταση χρήσης του άνθρακα μέχρι το 2040. Εμείς λέει το λιγνίτι τον αποσύραμε. Καλημέρα και στον Κώστα στην Ελλάδα. Λέει μόνο τα φωτοβολταϊκά σε βεράντε, σε κάγκελα και ταράτσες συμφέρουν μακροπρόθεσμα. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε και δύο δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, οι οποίες... πρώτες μετά τη ΔΕΘ.
1: Ακριβώς έγιναν γνωστές χθες. Ναι. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από αυτές τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Αλλά και τι συζητήθηκε χθες στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος και τις νέες τουρκικές προκλήσεις.

0: Happy birthday to you, λοιπόν. Σήμερα μέρα γενεθλίων για το αληθινό ραδιόφωνο. Συμπληρώνει 19 χρόνια στον αέρα.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια πολλά
1: στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και φυσικά θερμές ευχαριστίες στους ακροατές του που από την πρώτη ημέρα αγκάλιασαν αυτό το νέο εγχείρημα. Και σήμερα 19 χρόνια μετά εξακολουθούν και είναι δίπλα του καθημερινά.
1: Και ευχαριστούμε για τις ευχές, για τα μηνύματά σας, για τα πολύ όμορφα λόγια σας. Σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να είστε εδώ συντονισμένοι στους 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και γι' αυτό και εμείς το γιορτάζουμε, δε όντως.
2: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Πίνω για να ξυγνώ του πόνου.
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Εδώ πάει. Πίνω.
0: Εδώ, πίνω για να ξεχνώ τον πόνο.
1: Όχι, δεν πίνουμε. Πίνουμε γιατί γιορτάζουμε.
0: Καλά, κυρίως.
1: Ο Real FM κλείνει τα 19 του χρόνια.
0: Αλλά και για αυτά που έρχονται εδώ με τα καύσιμα και τα λοιπά, για να ξεχνώ τον πόνο.
1: Γιατί μας βλέπω, κουβερτούλα, καλτσούλες,
0: σκουφάκι
1: και κάνα τσίπουρο το χειμώνα για να ζεσταθούμε.
0: Και μπούκοβο.
1: Μπούκοβο γιατί? Ναι, και κανένα ρακόμενο, κανένα τσίπουρο, κανένα μπούκοβο. Τέλος πάντων, έτσι θα τη βγάλουμε. Εδώ κάνουμε όλο το σταυρό μας να μην έχουμε βαρύ χειμώνα. Αυτό σας λέω. Εγώ αυτό ακούω από φίλους. Λέει, παιδιά, τουλάχιστον να μην είναι όπως πέρσι, δεν ήταν βαρύ ο χειμώνας. Μακάρι.
0: Το αληθινό ραδιόφωνο λοιπόν γιορτάζει 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γι' αυτό γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ίντσων. Και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr,
1: γιατί είναι εορταστικό το GR σήμερα.
0: Ακριβώς, real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκακού. Καλημέρα Νικόλα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει πολλά φιλιά στα μούτρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλημέρα και στη Διονυσία. Άλλο μήνυμα από τη Γερμανία, επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα και στη διαφορά των μισθών. Παιδιά, σίγουρα λέει είναι διαφορετική η μισθή, αλλά και εδώ δεν βρέχει λεφτά. Όταν έχω να πληρώσω 1.300 ευρώ ενίκιο, ζορίζουν τα πράγματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Και εδώ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο στην Ξάνθη. Εμπρός όλοι λέει με το γαϊδουράκι μας για την κλιματική ουδετερότητα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, στην όμορφη Ξάνθη. Για πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Δύο οι χθεσινές δημοσκοπήσεις. Μία της Opinion Poll για το Action 24 και μία της Pulse για τον Sky.
1: Απλώς να πω ένα κάποια συμπεράσματα. Στο 30,5 η Νέα Δημοκρατία στην Pulse, στο 31 στην Opinion Poll. Μισή μονάδα περίπου έχει πάρει το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, μετά τη ΔΕΘ. Από την άλλη πλευρά, βάζει το 3 μπροστά και αυτό είναι, θεωρούν στο Μαξίμο ότι είναι σημαντικό. Όμως φαίνεται ότι δεν πίστηκαν οι πολίτες από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχει κερδίσει πάρα πολύ, δεν κέρδισε πολύ η Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει αυτή η ενεργειακή καταιγίδα και οι άνθρωποι θεωρούν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Το ίδιο συμβαίνει όμως και με τα όσα άκουσαν από το στόμα του κυρίου Άλεξη Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκεί το 25% πίστηκε. Έτσι, από τα μέτρα, από το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλαν.
0: Άρα οι πολίτες δεν φαίνονται ικανοποιημένοι.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά ούτε και από όσα άκουσαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την Ελλάς και από το ΠΑΣΟΚ.
1: Να πω ότι η εικόνα δεν δείχνει θεαματικό άλμα μετά τη ΔΕΘ. Στην Πάλσα η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει από το 26% στο 26,5% στην πρόθεση ψήφου, ενώ στην Opinion Poll η εκτίμηση ανεβαίνει κατά μισή μονάδα. Περισσότερο, όπως σχολιάζουν οι εκλογολόγοι, πρόκειται για μια σταθεροποίηση με μικρή ενίσχυση παρά για αλλαγή επίπεδου. Να Εντάξει, δεύτερο κόμμα παραμένει το κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι σταθεροποιείται. Κουνήθηκε και σε κάποια από τις δύο δημοσκοπήσεις η Βελόνα. Από την άλλη πλευρά, η κατάρρευση για την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι χάνει δυνάμεις το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Πάντως, θα ξαναπώ ότι ο κόσμος δεν θεωρεί ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, εξήγηλο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Καλημέρα στο Θανάση, χρόνια πολλά λέει στο μοναδικό αληθινό ραδιόφωνο και στις σοφίες μας. Να τη χαίρεσαι αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Δροσό, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας που θα ξεκινούσε πάλι αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουν λέει κρεμάσει χιλιάδες ανθρώπους. Γνωρίζετε κάτι, είναι εκείνο το πρόγραμμα για το οποίο είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα.
1: Λαμβάνω, είναι για τα. Ναι, σταμάτησε. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, γιατί έχουν έρθει και τις προηγούμενες ημέρες μηνύματα. Θα πρέπει να κάνουμε μια επικοινωνία με το Υπουργείο για να απαντήσουμε στους ακροατές.
0: Καλημέρα, Τόρπι. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα μας. Καλημέρα και στον Άγγελο με την ταινία για τις κότες. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα και στον Διαντάφυλλο, ο οποίος στέλνει θερμές ευχές για αντικειμενική ενημέρωση για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Ευχές και από τον Άρη, χρόνια πολλά λέει, και μιλάμε για αγαπημένο ραδιόφωνο. Παρακαλώ, λέει, το επόμενο τραγούδι να είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στο Real FM στην Αμαλίτσα και τον μικρό Ιωσήφ.
1: Ωραία.
0: Έχει και άλλη έρευνα, παιδιά, σήμερα φέρει η Αμαλία. Δεν έχει έρθει με μία έρευνα. Έχει το πλωστάσιο της και δεύτερη, η οποία έχει να κάνει με τη σοκολάτα. Για όλους εμάς τους λάτρεις της σοκολάτας, λοιπόν, που δεν μπορούμε με τίποτα να τη βγάλουμε από τη ζωή μας. Για πες μας, λοιπόν, Αμαλία, ποια είναι τα συμπεράσματα.
1: Λοιπόν. Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά τη σοκολάτα. Και όχι τη σοκολάτα να την. Επειδή μου για να τη φας, αλλά να τη μυρίσεις. Προσέξτε τώρα.
0: Τι να την κάνεις?
1: Να τη μυρίσεις. Περίμενα να σου πω.
0: Έρεα κάτι ανομαλίες. Δηλαδή θα έχω εγώ τη σοκολάτα μπροστά μου και δεν θα τη φάω, θα τη μυρίσω.
1: Ρε παιδί μου, αυτό αναφέρεται στους ανθρώπους που κάνουν. Που αθλούνται καθημερινά.
0: Εγώ.
1: Ναι. Σταμάτα από την έρευνα, γιατί δεν είναι. Πρέπει να την. Εσύ αθλείσαι, πάρε.
0: Δεν αθλούμαι εγώ.
1: Πά στο γυμναστήριο.
0: Κατά μέσο όρο 5 χιλιόμετρα. Λοιπόν, κάνω 5 χιλιόμετρα τη μέρα.
1: Λοιπόν, μια δύσκολη προπόνηση σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology λέει ότι απρόσμενη όθηση μπορεί να πάρει ο ασκούμενος αν εκτεθεί στην μυρωδιά της σοκολάτας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε υγιείς άνδρες ηλικίας 20-25 ετών, δεν σε πιάνει, οι οποίοι είχαν μέτριο επίπεδο προπονητικής κατάστασης. Οι συμμετέχοντες.
0: Άρα, εγώ ούτε 25 είμαι, ούτε μέτριο επίπεδο έχω, οπότε δεν με πιάνει.
1: Οι συμμετέχοντες, λέει, είχαν παραμείνει νηστικοί για τουλάχιστον 10 ώρες.
0: Ούτε εκεί με πιάνει.
1: Έτσι, και στη συνέχεια εκτέλεσαν εκτάσεις γονάτων σε μηχάνημα. Οι ερευνητές τους εξέθεσαν σε ένα από τα τρία δείγματα. Μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο, σοκολάτα γάλακτος με 60% κακάο ή νερό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου. Πριν από την άσκηση αξιολογήθηκαν η πείνα, το αίσθημα κορισμού, η επιθυμία για φαγητό και η πρόθεση των συμμετεχόντων στη μελέτη να φάνε σύντομα. Λοιπόν, τα δύο είδη σοκολάτα, η μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας συνδεόταν σταθερά με μικρότερη πείνα, μειωμένη επιθυμία για φαγητό και αυξημένο αίσθημα κορισμού. Το αντίθετο συνέβη με τη σοκολάτα γάλακτος.
0: Αυτή τη μυρίζανε δηλαδή μόνο.
1: Ναι,
0: δεν την τρώγανε, μόνο τη μυρίζανε.
1: Στο βάζανε εκεί στη μύτη. Ναι.
0: Μιλάμε για ανομαλία τώρα.
1: Ναι. Οι συμμετέχοντες που εκτέθηκαν στο άρωμα της μαύρης σοκολάτας, 90% κακάο, πραγματοποίησαν περίπου 18 περισσότερες επαναλήψεις της εκτάσης γονάτων σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η μυρωδιά της σοκολάτας γάλακτος οδήγησε σε περίπου 9 επιπλέον επαναλήψεις. Το σημαντικό είναι ότι η αύξηση αυτή της απόδοσης δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της αντιλαμβανόμενης κόπωσης.
0: Δηλαδή, άμα μυρίσεις, δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν έχεις κόπωση μετά.
1: Ναι, μυρίζεις σοκολάτα.
0: Θα μυρίζουμε σοκολάτα,
1: και κυρίως
0: δηλαδή.
1: 90% μαύρη σοκολάτα.
0: Ναι, καλά, εμένα φέρει μου εδώ μαύρη, φέρει μου άσπρη, φέρει μου γάλακτος.
1: Ναι,
0: και
1: γιατί
0: θα
1: σου λέει, οι μυρωδιές αυτές μπορεί να λειτουργούν ως σήματα που προετοιμάζουν τον εγκέφαλο και το σώμα για τις επιδράσεις του φαγητού.
0: Παιδί μου, δεν θέλω να τη μυρίσω.
1: Ωραία, παιδί μου, αυτό λέει
0: μετά. Να τη φάω, θέλω.
1: Δηλαδή, πριν πάτε για προπόνηση, μυρίστε μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο και η μαύρη σοκολάτα θα σας δώσει φτερά.
0: Αυτό λέει κάτσου. Εγώ σας λέω φάτε την, παιδιά.
1: Η μελέτη το λέει. έτη.
0: Ναι, γιατί όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνου, θυμάσαι, δεν θέλω να τη μυρίσω, δεν θέλω να τη μάθω, να τη φάω θέλω.
3: Ορίστε, κύριε. Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα, όχι από πάνω σοκολάτα, και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
4: Προφιτερόλ, κύριε.
3: Πώς το πεις, προφιτερόλ.
4: Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ.
3: Όχι προφιτερόλ,
4: προφιτερόλ.
3: Όχι, δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω.
0: Καλά τα λέγε. Δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω. Αφιερωμένο στον Real Blogger που είναι λάτρης του Profiterol.
1: Και ήρθε πάλι ο Παναγιώτης Βολάνος να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου.
5: Καλημέρα και πάλι. Πριν περιγράψω την κατάσταση, να πω ότι πιο πολύ συμφωνώ με τη μέθοδο της Αμαλίας. Δηλαδή, αυτό θα κάνω. Θα μυρίσω τσοκολάτα πριν την προπόνηση.
1: Μπράβο.
0: Θα προκόψεις.
5: Αν και ο Σίφ, όταν αμφισβητήθηκε το γεγονός ότι γυμνάζεται, με κοίταξε με μια απορία στο πρόσωπο, λες και γιατί δεν με πιστεύετε, έλεγε.
0: Γιατί μου στέλνει εδώ μηνύματα και λέει, πες τον Παναγιώτη να σου θυμίσει κάποια νόα και κάποια γκαμπάλα κτλ. Τι θέλει να πει ο Κωνσταντίνος που στέλνει το μήνυμα? Τι ξέρεις, Παναγιώτη Βολάνη, που δεν ξέρουμε εμείς?
5: Η Νόα είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Αφού ο Ιωσήφ είναι Παναθηναϊκός. Να το Παναθηναϊκό πριν.
0: Αυτό
5: πόσα
0: θέλει
5: χρόνια
0: να πει. Α, ναι, κατάλαβα, είναι παλιοχαρακτήρας. Κατάλαβα.
5: Α, ίσως συγκρίνει τις ομάδες που αντιμετωπίζει η κάθε ελληνική ομάδα.
0: Καλά, πάμε στα δικά σου τώρα, γιατί ο κόσμος περιμένει να μάθει τι γίνεται στους δρόμους.
5: Σωστά, σωστά, μην ξεφεύγουμε. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού, στο ύψος των Σεπολίων, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο του Κηφισού, από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη και Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής της Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οχήματα σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο τη Συγκρού από το ύψο τη Καλλιρόη. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο τη Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα τη Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο τη λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Έχει παίξει εκεί καμπάλα πάντως. Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο τη Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψο του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο τη Βουλιαγμένη από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε παραλιακά, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο καθοδικό ρεύμα τη Ποσειδόνος ανατμήματα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα και στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα τη Πειραιώς στο Φάλιρο, κατάμεστη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20-25 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Και τώρα, επειδή λέμε για την κίνηση στους δρόμους, σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε ενημερωθεί για ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε στην παραλιακή. Τελικά δεν πρόκειται για ατύχημα, πρόκειται για δυστύχημα. Έγινε λοιπόν στις δύο ταξιμερώματα τροχαίο και έχουμε τρεις νεκρούς και δύο τραυματίες. Έγινε στην Ποσειδόνος, στη Γλυφάδα, τα ξημερώματα και όλα τα παιδιά τα οποία ήταν μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο ήταν νεαρής ηλικίας. Η τραγική κατάληξη λοιπόν είναι τρεις νεκροί και δύο τραυματίες. Hey, hey, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί στην αρχή είχαμε μάθει για απλούς τραυματισμούς και μεταφορά τους στο νοσοκομείο, αλλά ο τραγικός απολογισμός είναι τρεις νεκροί.
1: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες, για τα εκατοντάδες μηνύματά σας, κυρίως για τις ευχές σήμερα λόγω των γενεθλίων του Real FM. Καλημέρα, Νούλη. Χρόνια πολλά, λέει, με υγεία και πολλές επιτυχίες. Να συνεχίσετε να μας ενημερώνετε με συνέπεια και εγκυρότητα για πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένοι. Χρόνια μαζί εδώ σε αυτή την ραδιοφωνική συχνότητα. Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Γεια σου Πάνο, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στην Φανή, καλημέρα στον Χριστόφορο, τον Καραπαναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. Όσα περισσότερα προλαβαίνουμε τουλάχιστον να απαντήσουμε. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος λέει δεν μυρίζει. Όχι, δεν δαγκώνει, λέει, να σας μυρίσει. Θέλει, τι είναι, η σοκολάτα. Ναι, σύμφωνα με την κυρία Κάτζου και την έρευνα που μας έφερε σήμερα. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και κλιμάκωση των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία λέει ότι ο εξοπλισμός και η άμυνα των νησιών είναι μια απειλή για εκείνη και γι' αυτό το λόγο μάλιστα μετακινεί και ταξιαρχία καταδρομών απέναντι από τη Σάμμο. 2.000 καταδρομής.
1: Εντάξει, ο Φιντάν μιλήσε ανοιχτά για την αποστρατικοποίηση των νησιών, πήρε την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και τι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών? Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι. Πολύ σωστά απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Φαίνεται ότι έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ οι Τούρκοι με τη συμφωνία με το Ισραήλ, έτσι, για την ασπίδα του Αχιλλέα, με τις τριμερείς που έχουν γίνει με Αίγυπτο και Κύπρο, και βεβαίως εντείνει την επιθετική της ρητορική, αλλά κάνει και άλλες κινήσεις που δημιουργούν μια ανησυχία και έναν προβληματισμό.
0: Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Είμαι, λέει, οδηγός ταξί και έχω κολλήσει το ραδιόφωνο στους 97 και 8 εδώ και 17 χρόνια, 12 ώρες την ημέρα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλές διαδρομές. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Σμαράγδα. Από τότε, λέει, που συνταξιδοτήθηκα, σας ακούω ανελιπώς κάθε μέρα. Ειδικά το 8 με 10 με την Αμαλία και τον Ιωσήφ. Δεν το χάνουμε τίποτα. Πίνουμε μαζί καφεδάκι. Ευχαριστούμε, Σμαράγδα. Καλημέρα. Και στο Γιώργο τον Τηλιανίδη. Καλημέρα και στην Γιούλα τη Θεοδωροπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιούλα. Και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη, στον Νίκο το Σάνσι. Και το Λεωνάρδο, είναι δεκάδες πραγματικά τα μηνύματά σας. Και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, τον Τζολάκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 10. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10, που σημαίνει ότι εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Εδώ είμαστε, πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα. Άντε να αρχίσουμε να μπαίνουμε πάλι σε ρυθμούς από Δευτέρα. Όχι ότι έφυγε η Παρασκευή μόλις αρχίζει. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε, είναι πολλά που έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο και ασφαλώς, εκτός από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ξέρω τώρα θα αρχίσετε να γκρινιάζετε οι περισσότεροι, αλλά θα σας προλάβω διότι στην γκρίνια, όπως ξέρετε, δεν μου παραβγαίνει κανένας και έχω να γκρινιάξω για πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Να τα βάλουμε όμως σε μια σειρά, όπως κάνουμε καθημερινά, εδώ στα 4 λεπτάκια, τώρα μισό λεπτάκι για να είμαστε πάρα πολύ, όχι μισό λεπτάκι, μερικά δευτερολεπτάκια. Ακριβώς τώρα, λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα. Και απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο ραδιοθάλαμο,

στο κόκπιτ του Real FM η κυρία Μαρία Ψάλτη. Τι κάνετε, κυρία Ψάλτη? Τι γίνεται, έμαθα, βγαίνετε σε αδιούμπα? Ναι, εντάξει, μια εβδομάδα να ξεκουραστείτε και να πάτε καμιά βόλτα. Κάποιοι λέει πάνε Μπαχάμες, κάποιοι πάνε Χονολουλού, δεν ξέρω, είναι η περίοδος τέτοια. Θα βρέξει. Την άλλη εβδομάδα θα βρέξει. Εδώ, στη Χονολουλού δεν θα βρέχει. Εντάξει, τι μας ενδιαφέρει εμένα, τι θα κάνουν οι Χονολουλιανιέζες. Σωστό, είναι και αυτό μια άποψη. Στο 211-200-8200. Το ξαναπάμε από μαύρο, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Στο 211-200-8200 συμβαίνουν αυτά στα ζωντανά προγράμματα. Είναι η Αναστασία μας, η κυρία Γεργελεζίου. Καλή σας ημέρα, κυρία Γεργελεζίου. Ό,τι θέλετε, δεν θέλω να μου το κουράζετε το κορίτσι, το κορίτσι μας. Στο 211-200-8200, έλα, θα πάρουμε τώρα μπροστά, δεν είναι τίποτα. Είναι η Μίζα, είναι τα πρώτα. Έκανε και λίγη ψυχρούλα. Τι ωραία που ήταν τώρα το πρωί. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Studio παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά, μπας και ξυπνήσουμε και αρχίζει, ξέρετε, η γλώσσα ροδάνη. Με αυτό θα ξεκινήσουμε ασφαλώς. Παρακαλώ.

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. 18 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος αναμένεται να ανατείλει 8 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Αναμένεται να δύσει 30 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, το βραδάκι. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Με σκοτάδι ερχόμαστε, με σκοτάδι φεύγουμε. Παρ' όλα τα αυτά, ενδιάμεσα ρίχνουμε μπόλικο φως σε όλες τις περίεργες και σκοτεινές γωνιές της ειδησιογραφίας. Από σας, ασφαλώς να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, τι συμβαίνει εκεί έξω. Όλοι όσοι κυκλοφορείτε, όλοι όσες βρίσκεστε εκεί και μάλιστα προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διανύουμε ήδη τη 261η ημέρα του έτους.

Γιορτάζουν σήμερα η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Χρόνια πολλά, δύσκολα ονόματα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Αριάδνη. Αριάδνη ήταν. Ήμασταν ανάμεσα στο Ανδριάνα και στο Αριάδνη για τη μικρή μου την κόρη. Τελικά κέρδισε το Ανδριάνα, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι πιο έβυχο, πιο όμορφο. Σε κάθε περίπτωση να προσέχετε τα παιδάκια σας γενικότερα, να τα θαυμάζετε όπως μεγαλώνουν και βεβαίως να είσαστε δίπλα τους, να τα ορμηνεύετε, να τα συμβουλεύετε. Ούτως ή άλλως έχουν ανοίξει τα σχολεία, τα κεφάλια μέσα. Μαθαίνω ότι υπάρχουν αρκετά κενά, παρόλο που ναι, στις αρχές της εβδομάδας τηλεοπτικά φιλοξενήσαμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, η οποία κυρία Ζαχαράκη, εντάξει. Είναι. Ξεκίνησαν, λέει, οι διαδικασίες όσο πιο νωρίς γίνεται. Ξεκίνησαν και τα προβλήματα όσο πιο νωρίς γίνονται. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία της εκπομπής. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει τα smart κινητά, ακόμα δεν έχουμε εδώ με το tablet, παλεύουμε κάθε μέρα, συνήθως χάνω να ξέρετε, στην κάθε μάθηκη την οποία δίνω με το tablet. Αλλά εντάξει, πού θα πάει και αυτό, πού θα πάει. Είπαμε Παρασκευούλα, χαμόγελο, έρχεται το Σαββατοκύριακο μπροστά, είναι μπροστά μας. Είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα βγάλει και αρκετά πραγματάκια όσον αφορά συνειδησιογραφία, που δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά δεν θα είναι ευχάριστα λόγω της Μέσης Ανατολής και του 47ου που εξακολουθεί να κάνει τα τερτύπια του.

Ακούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εχθές τον Πρωθυπουργό σε συνέντευξη που έδωσε στην κρατική τηλεόραση, στον Παναγιώτη Στάθη. Εκεί γύρω στις 6 και κάτι ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλοσύνη του, θα πω εγώ. Πέρυσι ήταν 1,10 και γκρινιάζαμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Φέτος δηλαδή, τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, χωρίς την επιδότηση, χωρίς την παρέμβαση, είναι κοντά στο 1,90-1,95. Θα μου πεις, δηλαδή σου γλιτώνανε, σου περισσεύουν τα 20 λεπτά ανά λίτρο, όχι βέβαια, αλλά εξακολουθεί και είναι πάρα πολύ ακριβό και θα είναι πολύ ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν πολύ πιο γενναίες παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδέματος θέρμανσης. Σας τα είπαμε εδώ, δεν σας τα είπαμε? Δεν σας τα έχουμε πει από τα μέσα της εβδομάδας? Μην σας πω από τις αρχές της εβδομάδας. Δεν σας αποκαλύψαμε ότι θα υπάρξει διεύρυνση? Το πετρέλαιο θέρμανσης, γενικότερα το επίδομα, θα το πάρουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες παραπάνω συμπολίτες μας.

Το μυστικό είναι ότι το ταμπού που λέγεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, επειδή ζούμε σε έκτακτες καταστάσεις, είναι έκτακτες οι περιστάσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι εφόσον απαιτηθεί, μπορεί να υπάρξει και μία έκτακτη, έστω και προσωρινή, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό μένει να το δούμε. Πάντως σήμερα στο Eurogroup, σήμερα και αύριο, αναμένεται να ληφθούν πάρα πολύ σοβαρές και ίσως για πρώτη φορά πολύ ιδιαίτερες παρεμβάσεις.

Στις πολύ ενδιαφέρουσες, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές της σημερινής ατζέντα του σημερινού ημερομολογίου, να σας πω ότι είναι η Διεθνής Ημέρα Ισότητες, η Διεθνής Ημέρα Ισότητας, έλα να το πούμε σωστά, των αμοιβών. Αμέ, δηλαδή μπορώ να απαιτήσω ισότητα με την αμοιβή ενός μεγαλοπιασμένου CEO μεγάλης εταιρείας. Α, δεν είναι αυτό. Δεν είναι τέτοια ισότητα. Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο, έχει να κάνει με την διεθνή ισότητα των αμοιβών. Αντιπροσωπεύει τις μακροχρόνιες προσπάθειες για την επίτευξη ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. Βασίζεται στη δέσμευση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντίθεση σε κάθε μορφή διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Πρόσφατα θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας αυτό. Να ξέρετε, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δώσε το τζιμάκο, νομίζω. Στην Αμερική τα έχουμε πει, εγώ τους γουστάρω. Δηλαδή κάθε μέρα έχουν και από μία εθνική ημέρα. Της προάλλης ήταν εθνική ημέρα, πώς το λένε, κρουασάν. Ήταν εθνική ημέρα ιταλικής πίτσας. Σήμερα θα το γιορτάσουμε, Μαρία Ψάλτη. Είναι εθνική ημέρα τσίσμπεργκερ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέ, γιατί? Πάμε να πάρουμε 4-5 ρε παιδί μου τσίσμπεργκερ με έξτρα πίκλσος. Με 4-5 τσίσμπεργκερ θα πεθάνουμε, ίσα ίσα θα μας ανοίξει η όρεξη. Όχι καθόλου, τίποτα. Με έξτρα πίκλσος. Ξέρεις, στη ξύλο έχουμε φάει μισούς μολάους για pickle sauce. Αμέ, παραδοσιακό προϊόν. Για όλες τις Foxy Ladies εκεί έξω που ακούτε και στέλνετε και μηνυματάκια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε λίγο η ανάρτηση. Δεν είμαι χταπόδι, προσπαθώ να τα προλάβω όλα. Εντάξει, πάρει πάλι καλά που είμαι και ανάμεσα σε δύο όμορφες γυναίκες, τη Μαρία την Ψάλτη και την Αναστασία. Αναστασία μου, συγγνώμη, αλλά πρέπει να το διαβάζω το επώνυμό σου ακόμα. Το ίδιο κάνω και με το δικό μου, μην ανησυχείς. Η Αναστασία Εγκεργελεζίου, διότι, εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και γιατί ακούμε τον Τζίμι, το Χέντριξ? Διότι σαν σήμερα, το 1970, έφυγε νωρίς ο Μπαγάσας. Έφυγε από τη ζωή αυτός ο Αμερικανός ρόκερ, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή του Woodstock και τα έκανε όπως τα ξέρει αυτός. Για να τον ακούσουμε.

Σαν σήμερα επίσης το 1827 λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Ο Άστιχτς, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμηθεύουν τρόφιμα στους Τούρκους. Είδες οι Αυστριακοί. Σαν σήμερα το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Σαν σήμερα το 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Αμέ, μεγάλη ομάδα όπως και να το κάνουμε. Σαν σήμερα το 1931 με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Α, βλέπω εδώ, σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Γιάννης Γιονάκης. Από πορτοκάλι, ο Γιονάκης, ναι. Λεμονάδα από λεμόνι. Δεν έχει μείνει μόνο με αυτό, υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν, για τι γίνεται Παρασκευή σήμερα. Βλέπω μηνύματα, εντάξει, αλλά δεν βλέπω πολύ μεγάλη ζωηράδα. Για έλατε να ξυπνάμε, καφέ δεν ήπιατε. Να έρθείτε από εδώ, έχω ετοιμάσει μαζούτ, συγγνώμη, καφέ από τους λίγους, ξέρετε. Αυτός από τον καφέ που θα σε κρατήσει ξύμια, ρε παιδί μου, 2-3 μέρες. Έτσι για να απολαύσει το Σαββατοκύριακο. Τώρα τι, το Σαββατοκύριακο θα κάθεσαι να κοιμάσαι. Χαζομάρα δεν είναι, ύπνος, άχρηστο πράγμα. Σαν σήμερα επίσης το 1905 γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο. Έχουμε, είπαμε, μπόλικες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό ημερολόγιο. Έχουμε και άλλα τα οποία έχουν γίνει σήμερα. Πολλά. Και σε συνδυασμό με κάποια άλλα πραγματάκια που γίνανε πριν από 24 ώρες, είναι σαν να μας κάνει πλακίτσα λίγο ο χρόνος. Σαν να μας κάνει πλακίτσα η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει. Για πάμε.

Ναι, Suicide Blonde, γιατί εδώ τώρα στο, στο Real FM είναι η εκδίκηση της Ξανθιάς. Και εσύ και η Αναστασία. Γενικότερα είναι η εκδίκηση της Ξανθιάς. Και πολύ, πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Είδατε σε ένα μεσογειακό λαό, όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα, που, που το έχουμε και το λίγο το φούμο μας πάνω, το Ξανθό κάνει τη διαφορά. Άντε, δικό σας σε όλες τις Ξανθιές, ξέρετε τώρα. Έχω κι εγώ. Μπλέξαμε με Ξανθιές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια. Έκλεισε και το θέμα με το επίδομα ενεργείας. Εντάξει, λέει ο Παύλος, κατάλαβε το λάθος του. Παρ' όλα τα αυτά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αγγίξει κανένα το επίδομα ανεργίας, διότι το επίδομα ανεργίας είναι, αναφέρω, το δικαίωμα, είναι από τις εισφορές. Το άφησε 3-4 ημέρες. Βεβαίως το Πασόκ εξακολουθεί να λέει ότι είναι, λέει, η κρυφή ατζέντα. Μαύρε πουλάκι μου, αφού την... Όχι, είναι κρυφή ατζέντα. Επιμένει το Πασόκ. Επίσης διαβεβαίωσε γιατί και προανήγγειλε ουσιαστικά ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφέρθηκε και στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί θα βρεθούν οι πάντες. Θα είναι και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο. Εδώ πέρα πετάνε διάφορα πάνω από το Αιγαίο. Φανταστείτε, εάν γίνει μια τέτοια συνάντηση, θα πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναφερθεί σε αυτά. Θα πρέπει μετά ο Ερντογάν να απαντήσει. Όταν λοιπόν υπάρχει ίχνος, υποψία ότι μετά από κάποια συνάντηση τα πράγματα θα είναι χειρότερα από το στάτους που ήταν πριν από τη συνάντηση, τέτοιες συναντήσεις αποφεύγονται. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορεί, θα υπάρξει συνάντηση του ποδαριού, όπως τη λέμε. Εκεί συνάντηση του διαδρόμου. Εγώ έχω την εντύπωση ότι το πράγμα θα πάει αντίθετα. Ενώ τις προηγούμενες φορές οι επιτετραμένοι και αυτοί που βρίσκονται εκ δεξιών και εξεβονίμων των ηγετών ψάχνουν να βρουν τρόπους για να συναντηθούν στους διαδρόμους, τώρα θα ψάχνουν και θα συνεννούνται μεταξύ τους για να μην βρεθούν σε κανένα διάδρομο έστω τυχαία. Έλα, που είσαι στον τρίτο όροφο? Πολύ ωραία, εμείς πάμε από το ασανσέρ του τετάρτου ορόφου. Που είσαι τώρα? Περνάμε από το διάδρομο που είναι δίπλα στο καφέ. Πολύ ωραία, εμείς θα περάσουμε από το διάδρομο που είναι δίπλα στο εστιατόριο. Ένα τέτοιο πράγμα για να μην υπάρξει συνάντηση. Φανταστείτε να έρθουν τέτα τέτ, τι έχουν να πούνε. Ο ένας θα λέει αποστρατιωτικοποίησε τα νησιά. Ο άλλος θα λέει μα δεν είναι, αναφέρε το δικαίωμά μου η άμυνα. Εσύ κοίτα να δεις τι κάνεις με τη στρατιά του Αιγαίου που την έχεις ενισχύσει και όλοι οι πύραυλοι δείχνουν προς τα νησιά. Όχι, δεν το κάνω αυτό. Μα με απειλείς με κάζους μπέλη, θα λέει ο ένας. Ναι, αλλά στη Θράκη, θα λέει ο άλλος. Και πάει λέγοντας. Και για να μην συμβούν όλα αυτά, πάρα πολύ απλά, δεν θα συναντηθούν ούτε στο διάδρομο.

Πρωθυπουργός επίσης αναφέρθηκε γενικότερα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και παραδέχθηκε ότι υπάρχει επιδείνωση. Άντε βρε, αλήθεια. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία. Επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή. Εγώ ρε παιδιά, γιατί την κρίση την νιώθω στην τσέπη μου. Δεν ξέρω για εσάς. Τα μπελάκια είδατε? Ούτε εγώ ακόμα. Ούτε εγώ ακόμα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μπόλικες δημοσκοπήσεις. Είπαμε. Είναι η εβδομάδα που ξεκινά αυτό το κύμα των δημοσκοπήσεων και αναμένεται να δούμε πού θα καθίσει η μπύλια. Πάντως είναι αρνητική η συνολική αποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για το Open. Το 58,9% των ερωτηθέντων τα κρίνει αρνητικά. Το 30,2% θετικά ή αρκετά θετικά, ενώ το 10,9% δεν εκφράζει άποψη. Μην νομίζετε, δεν πήγε καλά, δεν πέρασε τη βάση ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το 25% μόνο εκφράζει θετική άποψη ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Το 31,5% της αξιολογεί αρνητικά. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα θετικά απαντά το 22,3% και αρνητικά το 37,3%. Σήμερα σας το είπαμε, έχουμε Eurogroup και Ecofin. Το ενεργειακό θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων και του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο. Η νέα άνοδος της τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εδώ στο 2200 κάτι, 2,217 η βενζίνη. Ευτυχώς που γυρίζοντας σπίτι έχει κατηφοριά. Ευτυχώς.

Εξαιρετικά τα τελειώματα στα live, τα απολαμβάνουμε, γι' αυτό μας αρέσουν και γενικότερα οι συναυλίες πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με αυτό για να στείλουμε την καλημέρα μας εκεί, αλλά γαλλικά.

Είδατε όταν σε αυτή τη χώρα κάποιοι αποφασίσουν να δουλέψουν, βρήκαν όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, 153 διαφορετικές, λέει, εταιρείες που διαφημίζονται στα social media ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, που κάνουν διάφορες θεραπείες, περίεργες θεραπείες. Βρήκανε, λέει, μέχρι και έναν ψυχολόγο, ο οποίος έκανε ψυχοθεραπεία χωρίς να είναι ψυχολόγος. Απλά έκανε ψυχοθεραπεία, ρε παιδί μου. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Πατάς εκεί και στο ChatGPT 2-3 πραγματάκια και για όλα στο τέλος της συνεδρίας φταίει η μαμά και ο μπαμπάς. Αμέ, ναι, τα παιδικά χρόνια, τα τραύματα. Bonjour, Ursula. Αφιερωμένο.

Λεφτά θα πάρεις. Εγώ συνήθως όταν λερώνομαι με καφέ και το παθαίνω κάθε μέρα, απλά βάζω πλυντήριο. Απλά λερώνομαι. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω ποιος το έβγαλε. Μήπως είναι λάθος ο καφές που πίνουμε. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε, τον χύνουμε που τον χύνουμε πάνω μας. Μήπως να πιούμε ελληνικό. Λοιπόν, η Ούρσουλα, είπαμε ότι κοιμάται το κορίτσι, κοιμάται, ξύπνησε τελικά, αλλά ξύπνησε και τελικά δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κάνει. Ξύπνησε και το πρώτο πράγμα που έκανε με το που ξύπνησε, αντί να δει τα υπόλοιπα τα χαΐρια μας, ήταν να πει το εξής. Ο Καναδάς θα είναι η πρώτη χώρα εκτός Ευρώπης με την οποία θα συνδεθούμε. Τι λέει ρε παιδί μου, αλήθεια. Τσαντίστηκε ο Τραμπ. Εντάξει. Επειδή ο Τραμπ θέλει να την κάνει 51η πολιτεία, τον Καναδά. Έχει βλέψεις ο άνθρωπος. Αμέ, έχει στόχους. Τι άλλο έκανε με το που ξύπνησε. Δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη. Τι να πω ρε παιδιά. Ψωμί δεν έχουμε να φάμε και αμκούμε τον καρβέλα, που έλεγε και ο Χαρικλίν κάποτε. Καλημέρα Παύλο μου. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Να διαβάσουμε λίγο τα μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας ωραίος πανικούλης. Θέλουμε κι άλλα, τα ξέρετε. Καλημέρα λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε κι εσείς εκεί στα ξένα. Να είσαι καλά Παύλο μου. Γεια σου ρε Μανώλη. Πάμε πάλι. Γεια σου ρε Μανώλη. Τους ψηφίζουμε να μας διευκολύνουν τη ζωή και ο καπιταλισμός και η κεφαλαιοκρατία της δεξιάς μας έχουν ρημάξει και το παίζουν θεοί και μας την δυσκολεύουν και μας την κάνουν κόλαση τη ζωή. Να είστε καλά. Το Μανώλη, εντάξει. Βλέπει ρε παιδί μου, ο καπιταλισμός θέει για όλα. Εντάξει. Είναι και αυτό μία άποψη. Δεν θα τη χαλάσουμε την... Δεν θα τις χαλάσουμε τις καρδιές μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και σε αυτό έχει απόλυτο δίκαιο ο Μανώλης. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ λέει καλημέρα. Σήμερα το πρωί στο ξεκίνημα τσίμπησα λίγο το καλοριφεράκι. Α, μέσα στο ταξί. Είχε δροσούλα το πρωί. Αμέ, βγαίνω από το σπίτι. Το σπίτι επειδή είναι, βάζει περιπτώσει, δίπατο, κατεβαίνω κάτω, μέχρι να ετοιμαστώ το Νατάλο, βγαίνω έξω, είναι το αυτοκίνητο εκεί στην πιλωτή. Μου ήρθε μια ωραία δροσούλα. Α, λέω, ωραία, θα γλιτώσουμε το τέτοιο, το κλιματιστικό. Γιατί ξέρεις, τις προηγούμενες ημέρες έβαζες μέσα το κλειδί και εκείνη την ώρα, στις 2.30, στις 3 παρά, έγραφε 27 βαθμούς Κελσίου. Και έλεγες, δεν πάει καλά. Α, δεν πάει καλά. Τώρα είχε δροσούλα. Τώρα δεν κοίταξα καν το θερμόμετρο. Δεν με ενδιέφερε, διότι ήταν όμορφα. Ήταν πολύ όμορφα. Βεβαίως να ξέρετε, μια και το έφερε η κουβέντα, κατά λάθος, όχι ότι. Θα είναι γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Συνήθως όταν πιάνει το 30, εμείς βρισκόμαστε μέσα σε εσωτερικούς χώρους, εκεί στο κανάλι. Οπότε δεν μας πιάνει, ξέρετε, αυτό το λιοπυράκι. Εντάξει, εξάλλου έχουμε φτάσει. Πω, πήγε 18 Σεπτέμβρη, πάει και ο Σεπτέμβρης. Πώς φεύγει ο καιρός. Θα έρθουν τα Χριστούγεννα μέχρι να πούμε εκεί με Κείμηνο. Λίγοι μήνες μείνανε. Μάλιστα κάποιοι έχουν αρχίσει λίγο και στολίζουνε. Κάπου έβλεπα δεξιά και αριστερά. Ναι, δεν είναι παιδί, δεν μπορείς να τους βρεις πουθενά. Γυρίζεις και τους λες καλό φθινόπωρο, σε κοιτάνε με μισό μάτι. Γιατί καλό φθινόπωρο, καλά Χριστούγεννα σου λέει. Γιατί είναι μεγάλη καλά Χριστούγεννα από τώρα. Καλό από καλό καιρό. Είναι το καινούριο, είναι το trend. Κάπως έτσι το λέει και η κόρη μου. Ρε τι έχουμε να τραβήξουμε. Καλημέρα και στο Γιάννη. Στείλε στα Χανιά. Όχι, όχι, δεν θα είναι τσίσμπερ και Γιάννη. Γιάννη, έχεις δίκιο. Γιάννη μου, το μαντήλι σου μην το έχεις λερωμένο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν πρόλαβα, δεν πρόκαμα. Τι να κάνω. Τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο θα μιλήσουμε. Έχω το τηλέφωνό σου. Γιατί πρέπει να κανονίζουμε και τις υποχρεώσεις μας και τα δώρα μας, βεβαίως, βεβαίως. Γεια σου, Ελπίδα μου. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Η Γιώτα, δεν φανταζόμουν ποτέ, ποτέ μιλες ποτέ λέει, ότι το ξενύχτη στις 4 το ξημέραμα θα με έκανε να γελάω τόσο πολύ. Μόνη μου, έκανα καινούριο σηκώτη. Να είστε καλά κύριε Σπύρο μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα.
Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος του Real FM που εχθές έκλεισε και τα 19, ε. Κάνα γλυκάκι έμεινε, ρε Ψάλτη, τα φάγαν όλα. Τι έγινε, τα έβλεπα εκεί. Α, θα πάρω τον κύριο Βασιλόπουλο τηλέφωνο, θα του πω, εγώ χόρτασα από την ανάρτηση που έκανες με το γλυκάκι. Γλυκάκι όμως δεν έμεινε καθόλου για μας. Α, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, νέο αγαπημένος ο σταθμός, το αληθινό ραδιόφωνο, 19 και μία ημέρα παρακαλώ. Για άλλα τόσα και για άλλα τόσα, να τα εκατοστήσει αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάγκη από ένα τέτοιο ραδιόφωνο στην πόλη, στη χώρα, από ένα ανεξάρτητο ραδιόφωνο όπως είναι ο Real FM. Συνεχίζουμε με αυτό.

Ήταν μια τέτοια μέρα το 2013. Ο Κίλα Πι, ο Παύλος Φίσας, βρισκόταν στην Αμφιάλη. Έβλεπε με την κοπέλα του έναν αγώνα. Έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ. Του είχαν στήσει όμως εν έδρα θανάτου. Εκεί στην Αμφιάλη. Δράστης, ο 45χρονος Χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς. Ήτανε κάτι άνανδροι, δεκάδες άνανδροι. Αυτός μόνος του, ο οποίος προσπαθούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και το κορίτσι του. Τον χτυπάγαν από εδώ, τον χτυπάγαν από εκεί. Δύο μέτρα παλικάρι, δεν μπορούσαν να τον βάλουν κάτω. Μία έτρωγε, δέκα έριχνε. Μέχρι που εμφανίστηκε από αυτή την συμμορία εκεί των θρασίδηλων, ο πιο θρασίδηλος από όλους. Τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Ο Παύλος ήταν άοπλος. Τον μαχαίρωσε στην καρδιά την ώρα που είχαν φτάσει και οι αστυνομικοί εκεί. Ομόφημη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα για τη Χρυσή Αυγή, η οποία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Την ιστορία και τη συνέχεια τη γνωρίζουμε όλοι. Ο Παύλος δεν είναι μαζί μας από το 2013. Γίνανε δίκες. Κάποιοι κλείστηκαν στη φυλακή. Κάποιοι ως ηθικοί αυτούργοι. Κάποιοι άλλοι, ο δολοφόνος. Απόφαση της δικαιοσύνης, δεν τα λέω εγώ. Σημασία έχει ότι δεν πρέπει να ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα που έχει πονέσει πάρα μα πάρα πολύ με τα διάφορα διχαστικά διλήμματα. Όχι πλέον. Όχι τον 21ο αιώνα, όχι εν έτη 2026. Από εκεί ψηλά μας βλέπει ο Παύλος Φίσας. Σήμερα θα υπάρξουν εκδηλώσεις σε όλη σχεδόν τη χώρα. Πριν από λίγα 24 ώρα βρέθηκε εκτός φυλακής. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, δηλώνοντας την πρόθεσή του να κατέβει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο στον πολιτικό στίβο. Αναφέρθηκε χθες ο Μητσοτάκης. Η πρώτη φορά που αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα και βεβαίως έδειξε με τον πλέον απαξιωτικό τρόπο ότι ούτε καν τον ενδιαφέρει, ούτε καν τον βλέπει και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλα τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Συνεχίζουμε με αυτό.

Και επειδή με ρωτάτε συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις μνήμης που έχουν προγραμματιστεί και σήμερα που συμπληρώνονται τα 13 χρόνια, σήμερα στις 5:30 η κεντρική συγκέντρωση είναι στο μνημείο του Παύλου Φίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Να το έχετε υπόψη σας, θα βρίσκονται πάρα πολλοί πολιτικοί εκεί στην πορεία την συγκεκριμένη. Αυτά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Αιωνία του η μνήμη του Παύλου Φίσα. Πρέπει να θυμόμαστε αυτά τα οποία συνέβησαν εκείνη τη βραδιά για να μην ξανασυμβούν.

Ακούστε λοιπόν τώρα μια ιστορία που εμένα με έχει εξοργήσει, γιατί μου βγαίνει, ξέρετε τώρα, του πατέρα. Εκεί λοιπόν στα Χανιά συνέβη το εξής. Ένας 45χρονος οδηγός, 55χρονη συνοδός, λεωφορείο του ΚΤΕΛ, πήγανε τα παιδιά. Δύο παιδάκια είχαν μείνει μέσα στο λεωφορείο, δύο τετράχρονα παιδιά. Κανένας δεν έψαξε. Η συνοδός ούτε καν πήρε είδηση το ότι είναι λιγότερα τα παιδιά. Ο οδηγός πήρε το αυτοκίνητο, πήρε το λεωφορείο και πήγε και το πάρκαρε, διότι ο άνθρωπος έπρεπε να ξεκουραστεί, να κάνει να ράνει, δεν ξέρω τι ακριβώς. Ούτε αυτός έλεγξε το λεωφορείο του. Για 5 ώρες τα παιδιά ήταν εγκλωβισμένα, κλειδωμένα μέσα στο λεωφορείο. Και πάλι καλά που είχε βρέξει στα Χανιά, πάλι καλά που είχε δροσιά στα Χανιά. Διαφορετικά, εάν ήτανε, εγώ δεν σας λέω, φαντάζεστε αυτό να είχε γίνει 10 μέρες νωρίτερα. 10 μέρες νωρίτερα, με τη ζέστη που υπήρχε στη χώρα και ειδικά στα Χανιά, ποια θα ήταν η κατάληξη? Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους. Το υπεραστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης έχει ήδη προχωρήσει σε προβλεπόμενες ενέργειες. Απέλυσε τη συνοδό από ό,τι μάθαμε. Και θα δούμε ποια ακριβώς θα είναι και η αντιμετώπιση στον οδηγό. Έχουν συλληφθεί πάντως στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη. Κάνουμε μία δουλειά που να πάρει ευχή, ας την κάνουμε σωστά, ας την κάνουμε με υπευθυνότητα. Μην έχουμε μονίμως στο μυαλό μας οπουδήποτε αλλού. Θα μου πεις, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και η καθημερινότητα η οποία είναι βαριά. Συμφωνώ. Αλλά αυτά τα παιδάκια δεν θέλουν να ξαναμπούν στο σχολικό. Δεν θέλουν. Θα βρήκανε τα παιδάκια κλαμμένα, στεναχωρημένα. Είχαν κατουρηθεί και πάνω τους. Αντιλαμβάνεστε την ψυχολογία τους. Μεταξύ μας, από ό,τι έμαθα και από ό,τι μου είπαν συνάδελφοι που μίλησα κάτω εκεί στην Κρήτη, ούτε οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν τα παιδιά τους στο σχολικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, από ένα λάθος το οποίο στο τσάκα έλειψε, αλλά δεν θα πρέπει να γίνονται τέτοια λάθη. Τα βιογραφικά τα ξεσκονίζουμε καθόλου? Είπαμε όπως να είναι, όπου να είναι. Τι ακριβώς γίνεται? Πάμε και όπου βγει ένα πράγμα. Πάμε και όπου βγει.

Ο γιατρός δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει την απεργία πείνας. Καλά, στην αρχή φαντάζομαι ότι εκεί τώρα που βρίσκονται, επειδή δεν θα είναι, το κελί δεν θα έχει ιδιαίτερη θέα, μπορεί να δυσκολεύονται και όλα λίγο να φάνε. Εντάξει, λογικό δε. Σου κόβεται η όρεξη, ρε παιδί μου. Δεν στεναχωριέσαι, στεναχωριέσαι. Αλλά θα έπρεπε να στεναχωριέσαι. Ήτανε καλά όταν τα παίρναμε. Α, δεν το λέω εγώ. Μπήκε στην υπόθεση ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ζήτησε ελέγχους. Έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Και πολύ καλά θα κάνει ο κύριος Βουλιώτης. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Γιατί έπρεπε να χαθεί μία ζωή? Έπρεπε να φύγει από κοντά μας ένας άνθρωπος και πήρε και τέτοιες διαστάσεις η υπόθεση, διότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με ποιο τρόπο, με πόσο άδικο τρόπο έφυγε. Και σας λέω, εχθές μου έκανε εντύπωση, εκεί που συζητούσαμε με συναδέλφους και μάλιστα έλεγα εγώ, Βλάξ, παιδιά, αυτή η υπόθεση έχει τα πάντα. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, τι άλλο να βρει, να βρεθεί. Πόσο πια απόπατος ο πάτος. Και εκεί που το έλεγα εμφανίστηκε και ο υπνοθεραπευτής. Και λες, όντως δεν υπάρχει τελικά πάτος. Δεν υπάρχει καθόλου πάτος. Και υπνοθεραπευτής. Θυμάσαι τη δεκαετία του 80, είσαι μικροκορίτσι που να τα θυμάσαι εσύ. Η Αναστασία δεν είχε γεννηθεί ακόμα τη δεκαετία του 90. Ήτανε της μόδας η υπνοθεραπεία, τη θυμάστε την υπνοθεραπεία? Βάζανε, κοιμόσουνα και έβαζες, παραδείγματος χάρη, σου λέει, αντί να διαβάσω το βιβλίο της ιστορίας, είχανε βάλει έναν άμυρο ή μία άμυρη και το είχε διαβάσει ολόκληρο και έβαζες το βράδυ ακουστικά και σου έλεγε, ας πούμε, ο Θουκυδίδης, ο οποίος αυτό έλεγε όλο το τέτοιο κανονικό. Δηλαδή φαντάσου το βράδυ την ώρα που πέφτω εγώ για ύπνο να βάζω στα ακουστικά και έλα παιδάκι μου, περίμενε, δεν δουλεύει το ποντίκι, το είπαμε. Το έχουμε πει να αλλάξουν το ποντίκι. Πόσες μέρες χρειάζεται για να αλλάξει ένα ποντίκι? Α, το ξαναπούμε σήμερα. Λοιπόν, να βάζω εγώ το βράδυ την ώρα που πέφτω για ύπνο και να ακούω από μέσα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 το λίτρο. Καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδέματος. Δεν θα χρειάζεται να έχω σημειώσεις, Μαρία Ψάλτη, διότι το πρωί θα το έχω στο μυαλό μου. Υπνοθεραπεία. Ρε πάτε καλά εν έτη 2026. Ρε πού έχουμε ξαναγυρίσει? Έχουμε ξαναγυρίσει στο Μεσαίωνα? Στις δαιμονίες? Πού έχουμε γυρίσει? Πού μας γυρίζουν αυτοί οι άνθρωποι? Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να είστε προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Πηγαίνουν, λέει, σε διάφορα κομμωτήρια, σε κουρεύουνε μαράκι κανονικά, λες, ας πούμε, τον Νατάλο, εγώ που είμαι και πολύ, κάθε τρεις και λίγο στο κομμωτήριο. Ναι, τι έχουμε, δεν ξέρω. Α, είναι ο Δημήτρης. Θα βγει, ναι, όποτε θέλει ο Δημήτρης να μας ενημερώσει για τα αθλητικά δρόμενα. Λοιπόν, εγώ είμαι του κομμωτηρίου, κάθε τρεις και λίγο φαίνεται άλλωστε. Πηγαίνεις εκεί, μία, λέω, βάλτε αντάβγες από εδώ, κάντε μου μία περμανάντ, γιατί είναι και πλούσια η κόμη. Το άλλο, πώς το λένε, μία άλλη λέξη μου αρέσει που και δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Ένα καινούριο σύστημα, πώς? Όχι κερατίνη, ρε παιδί μου, το χρώμα που κάνουν φλάξο, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία τώρα, άμα μου έρθει θα μου έρθει. Και εκεί που σε φτιάχνουν, ας πούμε, σου λένε, εδώ στο ματάκι λίγο θέλεις ένα, είναι το πάτημα μου, με διόρθωσε χθες η Βουτσά, έλεγα το πάτημα της κότας, αλλά είναι το πάτημα της Χίνας. Εντάξει ρε παιδί μου, πουλερικό το ένα, πουλερικό και τ' άλλο. Εγώ φταίω που πήγανε και το βάλανε στη μάπα. Και σου λένε, θα σε φτιάξουμε εμείς, να κάνουμε κανένα δυο ενεσούλες, κάτι, οτιδήποτε. Και λέει τώρα, πού να τρέχω, όχι, λέει, στο πατάρι, το πόδι, α ναι, το πάτημα είναι στο χαλάνδρι, έχεις δίκιο, το πόδι της Χίνας. Να κάνουμε, έχουμε, λέει, στο πατάρι, εξειδικευμένο προσωπικό. Και έχουν εκεί μία άμυρη που τις έχουν μάθει πώς να κάνει ενέσεις και πηγαίνουν και κάνουν ενέσεις.
Τώρα την ποσότητα, τώρα τα λέμε με το μάτι, ρε παιδί μου. Πώς πηγαίνεις εσύ στον Κρεοπόλη και του λες, βάλε μου ένα κιλό κιμά. Θέλω ένα κιλό κιμά μοσχαρίσιο. Βάζει ο άνθρωπος, το υπολογίζει, σου βγαίνει ένα 100. Σου λέει να τα αφήσω. Άφησέ το. Το ίδιο γίνεται και με τις ενέσεις. Εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν, να προσέχετε που πηγαίνετε. Να προσέχετε γενικότερα, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλές διαφημίσεις οι οποίες είναι παραπλανητικές. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Με αυτό το τραγούδι θα καλημερίσουμε και θα κολοσορίσουμε το Δημήτρη το Σταυρακάκι. Δώσε μια τζουρίτσα. Το τραγούδι πρώτα, μετά το Σταυρακάκι.

0: Δεν έχεις παράπονο, με δυνατές λαϊβιές σε υποδεχόμαστε.
1: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό.
0: Πρόσεξε, και είναι η, είναι η Linkin Park, Δημήτρη,
1: ναι,
0: με τη νέα τραγουδίστρια.
1: Μάλιστα.
0: Τι έκαναν οι τύποι, διότι, εντάξει, ο τραγουδιστής, ο φιλαράκος μας, ο οποίος χάθηκε νωρίς, είχε μία ιδιαίτερη φωνή. Δεν μπορούσαν να βρουν αντρική φωνή που είναι στα επίπεδά τους, στα επίπεδά του, και βρήκαν αυτή τη φωνάρα. Και ο κόσμος από κάτω, νομίζω ακούς. Ακούς τι γίνεται. Τους περιμένουμε να έρθουν και στην Ελλάδα με ανυπομονησία. Δημήτρη, ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, λοιπόν, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Πώς είσαι?
1: Βλέπουμε βελόνα και τρέχουμε 30 χιλιόμετρα μακριά, να ξέρεις.
0: Ναι, ρε παιδί, με εξαρτάται.
1: Εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ.
0: Εξαρτάται. Ποιος κρατάει τη βελόνα, ρε Δημήτρη?
1: Όχι, αδελφέ. Η βελόνα δεν είναι πλάκα, κάνει.
0: Εδώ πήρα.
1: Να πάρουμε αίμα και λοιπά, και είναι ολόκληρη η ερωτηριστία, να πούμε. Πάτε κάπου νοσοκομείο ή κάπου πρέπει να σου πάρουν αίμα και συζητά διάφορα για να ξεχαστεί εκείνη τη στιγμή. Πλάκα κάνει. Και λοιπά, και κάνουν πράγματα. Και σε αμφιβόλου καταστάσεις, από ό,τι φαίνεται τελικά. Όλα αυτά τα ξέρανε, αλλά δεν φαινόταν προς τα έξω. Και έπρεπε να συγχωρεθεί ο άνθρωπος.
0: Ναι, όπως το λες.
1: Έπρεπε να συγχωρεθεί ένας άνθρωπος που για φαντάζομαι να μην ήταν ο Μαζονάκης, και να ήταν ένας άλλος. Θα έβγαινε ποτέ το θέμα? Ή θα έβγαινε και θα βρούσαν στα ψηλά?
0: Δεν θα υπήρχε αυτή η ένταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Φυστά. Και βεβαίως, πρόσεξε, οι ελεκτικές αρχές, ξέρεις τι απέδειξαν τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Ότι όταν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, την κάνουν μια χαρά. Άλιστα. Απλά πριν δεν την έκαναν.
1: Ναι,
0: δεν την έκαναν. Και ρώτησα ένας από τους πολύ καλούς μου φίλους,
1: ναι,
0: είναι ο Γιώργος Ομεϊμάρης, ο οποίος είναι διευθυντής διευθυντής χειρουργικής στο Νίκαιας. Και μου λέει το εξής: εμείς αυτά τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς ιατρικούς, τα έχουμε δίπλα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και πριν βάλουμε έναν ασθενή σε αυτό το μηχάνημα, τον περνάμε και από 15-20 διαφορετικές εξετάσεις.
1: Και με πολύ κατάλληλο προσωπικό.
0: Δεν το συζητάμε. Και σου λέω, είναι δίπλα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε ετοιμότητα το προσωπικό στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Μάλιστα. Σωστό.
0: Λοιπόν.
1: Και εντάξει, ο κόσμος όμως παραμυθιάζεται πολύ εύκολα.
0: Αυτό
1: και
0: είναι.
1: Να σου πω και κάτι ανώδυνο με τη ζωή, ότι βλέπουμε πάλι, πήραμε κάπου, διάβαζα τώρα στην Εύβοια, 9.000 ευρώ. Παρήσταναν τους λογιστές. Πώς παραμυθιάζεται έτσι ο κόσμος? Δεν το έχουμε καταλάβει. Και ο άλλος έχει 9.000 και 10.000 και 15.000 ευρώ στο σπίτι του. Υπάρχει κόσμο.
0: Αυτό είναι που μου έχει κάνει εντύπωση, να ξέρεις.
1: Ναι, τα χρυσταφικά. Τα χρυσταφικά παίζει ότι μπορεί να τα φορέσει. Ωραία, και να στολιστείς να πας στη Λιτανία. Λοιπόν, υπάρχει κόσμο που έχει 20.000 ευρώ και ηλικιωμένοι σπίτι του.
0: Άστα να πάνε, άστα. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά γενικότερα. Για πάμε στα αθλητικά μας. Για έλα να μας ενημερώσεις.
1: Πάει καλά ο Όφη όμως, που έκανε μια ιστορική νίκη στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών του στη League Face του Europa League. Το Παγκρίτιο στάδιο μπροστά σε 17.000 θεατές, κέρδισε την Hockenheim, η γερμανική ομάδα, πέμπτη πέρσι στην Bundesliga. Έκανε μια πιστική εμφάνιση ο Όφη. Πιέστηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο από τη Hockenheim, που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όμως έπαιξε εξαιρετικά στην άμυνα, είχε συνοχή, ακολούθησαν το πλάνο του Κόντι και ήρθε η νίκη με τα γκολ στο 30 του Αϊτόρ και στο 84 του Κανελόπουλου. Ένα γκολ που είχε περάσει ο παίκτης αλλαγής στο 70. Με δύο λοιπόν πολύ ωραία γκολ, ο Όφη κέρδισε, και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης χθες το βράδυ εκθίαζαν τον Όφη για την παρουσία του και κατακεραυνώνουν τη Hockenheim. Η Bild λέει ευρωπαϊκό κάζο για τη Hockenheim, το γερμανικό δίκτυο Sky Sports. Η Hockenheim βυθίστηκε στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλη νίκη του Όφη. Αν αναλογιστεί κανείς ότι έπαιξε με ομάδα από το Big Four, δηλαδή με ομάδα από τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, που είναι το γερμανικό, το ιταλικό, το γαλλικό, το ισπανικό και το αγγλικό, με μια ομάδα που πέρσι ήταν πέμπτη, με μια ομάδα που έχει πολύ μεγαλύτερο budget και κατάφερε και πήρε την νίκη, ξεκίνησε με το δεξί. Τώρα επόμενος αντίπαλος είναι 15 Οκτωβρίου, που θα πάει στη Γαλλία να παίξει με την Ρεν. 15 Οκτωβρίου θα πάει και ο Ολυμπιακός, που θυμίζουμε ότι την Τετάρτη κέρδισε 2-1 την Ιγκέ Γκελόνια, να παίξει στην Μασσαλία με την Μασέη. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις που θα ακούσουμε του Χρήστου Κόντι, που μιλάει και για τα παιδιά που μπήκαν μέσα ως αλλαγή και το πόσο ικανοποιημένος είναι.
2: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι. Έχω πει ξανά ότι δεν υπάρχει βασικό σε αυτήν την ομάδα. Υπάρχουν παιδιά που σήμερα ξεκινάνε, αύριο στον πάγκο, μεθαύριο πάλι ξεκινάνε. Είμαστε ένα γκρουπ παιχτών που όλοι για μένα είναι βασικοί. Προσπαθώ να είμαι δίκαιος όσο το δυνατόν περισσότερο στις αποφάσεις μου, αλλά νομίζω ότι και τα παιδιά που μπαίνουν βοηθάνε πάρα πολύ. Για μένα, πολλές φορές αυτοί που μπαίνουν είναι αυτοί που οι πιο σημαντικοί στις ομάδες. Άρα, όταν δεν μπαίνεις με γκρίνια, δεν μπαίνεις με μούτρα, δεν μπαίνεις και μπαίνεις έτσι ευδιάθετος, με έτσι τέτοιο, πώς να το πω, μπρίο, με τέτοια διάθεση, νομίζω ότι μπορεί να καταφέρεις πάρα πολλά.
0: Έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Κόντις, έτσι.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι ο Όφη είναι κυπελούχος Ελλάδος, έχει πάρει το Super Cup, έχει μια βάση, ένα κορμό ελληνικό. Παίζουν όμως πολύ καλοί ξένοι παίκτες στην ομάδα. Δηλαδή, για τα δεδομένα του Όφη, οι παίκτες οι ξένοι παίζουν είναι πάρα πολύ καλοί. Και αυτό φαίνεται στην παρουσία και στο σύνολο που βγάζει. Ο αμυντικός του Όφη, ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, μίλησε και αυτός για την ιστορική επιτυχία της ομάδας στην League Face, στην πρεμιέρα.
0: Να το ακούσουμε. Ξαναπες λίγο τον... ξαναδώσε λίγο την πάσα, Δημήτρη μου, διότι χαζέψαμε και οι δύο.
1: Ο αμυντικός της ομάδας του Όφη, που μίλησε για την προσπάθεια της ομάδας του.
3: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια. Νομίζω το αξίζαμε. Στο τέλος θα μπορούσε να πάει και 3 και 4-0 απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις χρόνια στην Ευρώπη και είναι μια γερμανική ομάδα στην Αλφα Εθνική για πάρα πολλά χρόνια. Περιμέναμε ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Συνεχίζουμε, στόχο μας η πρόκριση στους 16-32 την επόμενη φάση του Europa League. Πραγματικά τα παιδιά από το Center Four, τον Γκέναν, τον Ντιάγκο, τον Άρον μέχρι και τον Νίκο, πραγματικά κάναμε τα πάντα για να κρατήσουμε το 0. Πήραμε μια καθαρή νίκη. Τώρα την Κυριακή έχουμε εξίσου ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Όφη. Τώρα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΑΕΚ συνέτριψε 8-1 τον Πανθεραϊκό. Δύο γκόλο 29χρονος Αλεξίου, δύο Βάργα, ο οποίος είχε και θέμα τραυματισμού, έχει πάθει μια θλάση. Και από ένα Ζωάο Μάριο, Βιτάλης Μάνταλος, Ζιούπκοφ, το μόνο που κατάφερε ο Πανθεραϊκός, που γνώρισε την πιο βαριά ήττα στην ιστορία του, να πετύχει γκολ στο καθυστερήσει με τον Ηλιάδη. Το άλλο παιχνίδι της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η Καλαμάτα, το πάλι με την ΑΕΛ 1-1. Σήμερα έχουμε μπάσκετ, Ευρωλίγκα Super Cup, το ευρωπαϊκό το Super Cup της Ευρωλίγκας στο Abu Dhabi. 7 η ώρα, 5 η ώρα ο κάτοχος τίτλου Ολυμπιακός παίζει με τη Φανέρ Μπακτσέ. 8 η ώρα παίζει η Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και έχουμε και στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Telecom Center το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 6 η Παρτιζάν Βελιγραδίου με τον ΠΑΟΚ και στις 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός με τη Γαλλική Κούρκ. Κλείνω με εθνική ομάδα βόλεϊ που προκλήθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Μόντενα της Ιταλίας σετ, κέρδισε την Σλοβακία 3-1 σετ, 3 νίκες, 2 ήττες για την ελληνική ομάδα, 3η θέση στον όμιλο, προκρίθηκε στους 16 και την Κυριακή θα παίξει το νοκάουτ παιχνίδι σετ απόγευμα κόντρα στη Φιλανδία. Ο Αλέξανδρος Ράπτης, ο διεθνής παίκτης της εθνικής βόλεϊ, μίλησε για αυτή την επιτυχία.
4: Μόνο χαρά, υπάρχει πάρα πολύ χαρά. Κάναμε αυτό που έπρεπε για μένα. Έπρεπε να προκριθούμε. Ήμασταν καλύτερη ομάδα και από τις υπόλοιπες τις οποίες βάλαμε από κάτω. Και τώρα δεν ξέρω, δεν έχω πάρα πολλά λόγια, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τα παιδιά, για το staff, για όλους. Κάναμε τρομερή προσπάθεια. Είμαστε, δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό εδώ πέρα και παλεύουμε μακριά από τις οικογένειές μας, από τους φίλους μας, τις γυναίκες μας, τα πάντα. Και εν τέλει ήρθε αυτό που θέλαμε. Αυτό είναι για μένα όλα τα πάντα. Όχι, σίγουρα δεν τελειώσαμε. Δείχνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν μας φτάνει αυτό που κάναμε. Θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι εδώ, οι Έλληνες είναι εδώ, το ελληνικό βόλεϊ είναι εδώ. Και πάμε στους 16, όχι για την εμπειρία, πάμε στους 8. Αυτό θέλουμε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και τελευταίο ήθελα να πω ότι θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την πρόκριση στην οικογένειά μου και στην κοπέλα μου, οι οποίοι περνάνε δύσκολες στιγμές. Και τους ευχαριστώ για τη στήριξη. Και όλους τους Έλληνες που είναι από πίσω μας και τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ όλους. Και αφιερωμένη αυτή η νίκη. Και αυτή η πρόκριση.
1: Λοιπόν, αυτά και από το βόλεϊ. Δεν έχω κάτι άλλο. Περιμένω να σας ακούσω για την ακρίβεια, γιατί βλέπω κάτι τιμές 2,20, 2,30, 2,50 στα νησιά. Και εδώ,
0: ποια νησιά είναι, Δημήτρη? 2-20 είναι σε κάποια βενζινάδικα εδώ στο νομό Αττικής.
1: Το νομό Αττικής 2-20 δεν έχω δει ακόμα.
0: Έλα να σε πάω μία βόλτα.
1: Ναι.
0: Έλα να σε πάω μία βολτίτσα, να δεις τι γίνεται.
1: Παρακαλώ να μην έρθει χειμώνα στα απότομα. Και να καθυστερήσει λίγο.
0: Ναι. Πολλοί κόσμος.
1: Στην Βόρεια Ελλάδα, ναι, κάτι Καστοριά, κάτι Φλόρινα, τα ορεινά των Ιωαννίνων, τα ορεινά της Στάνθης και της Ροδόπης, πάνω στον Εύρο, ψηλά, εκεί δυστυχώς θα έχουν θέμα, αλλά ας ελπίσουμε ότι λίγο θα καθυστερήσει για να μην έχουμε θέμα στην τσέπη μας.
0: Δώσαμε και διάφορα στοιχεία και από το ρεπορτάζ. Το έχουμε δώσει όλη την εβδομάδα. Επιβεβαίωσε κάποια πράγματα εχθές στη συνέντευξή του ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα που θα κάνουμε το restart στις 5 η ώρα, μετά την αλλαγή της ώρας, Δημήτρη, θα δώσουμε και μερικά στοιχεία παραπάνω για το πώς θα κινηθεί η ιστορία. Διότι, ναι, σκέφτεται ακόμα και την κατάργηση για μικρό χρονικό διάστημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης η κυβέρνηση. Να δούμε όμως τις αποφάσεις του Eurogroup και του ECOFIN σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Το Σαββατοκύριακο
1: από τις 7 έχουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί και ωραία παιχνίδια. Από τις 7 θα είμαστε στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Τώρα, να σου πω την κακία μου στο τέλος, έτσι να κλείσουμε. Ας ελπίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θα ξυπνήσει.
0: Ναι, ξύπνησε η Ούρσουλα και ξύπνησε με το λάθος πλευρό. Άστα. Τη είπαμε και bonjour. Η φίλη μου, ναι, η φιλενάδα μου.
1: Εγώ ευτυχώς δεν την έχω στα πλάνα μου.
0: Εσένα, φίλη σου, είναι η Καγιά Κάλλας. Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας. Επιστρέφουμε με την επανεκκίνηση της ειδησιογραφίας. Κυρία Ψάλτη, δικό σας.
5: Real FM. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
6: Happy birthday. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNB.

0: για να προστατεύσω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Τι φοβερός και τρομερός πανικός γίνεται με τα μηνυματάκια σας και θέλω κι άλλα, διότι έχουμε περάσει στη δεύτερη και τελευταία ώρα της εβδομάδας, παρακαλώ. Διότι τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε εμείς ραδιοφωνικά. Τηλεοπτικά έχουμε και το ραντεβουδάκι μας το βράδυ. Έστειλε και το μηνυματάκι ο Μάνος ο Νυφλής. Περίμενε να δω. Πάμε ή έλα. Μήπως βλέπω και με τη στραβωμάρα την οποία έχω. Άστα ρε Μάνο, άστα τι γίνεται. Α, καλημέρα έστειλε. Παιδί μου συνήθως στέλνει τέτοιο. Λέει, πάμε, έλα, αυτό... Πού είσαι, όταν πέφτει το τραγουδάκι λίγο παραπάνω με Big City Nights. Λοιπόν, ξεκινάμε την δεύτερη ώρα. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε. Όσοι μπήκατε τώρα στο αυτοκίνητό σας και πηγαίνετε στη δουλίτσα σας ή ανεβήκατε στη μηχανή σας και ακούτε με ακουστικά, προσοχή, οι μοτοσυκλετιστές που ακούτε Real FM με τα ακουστικά σας να είναι τόση η ένταση που μπορείτε να ακούτε τον περιβάλλοντα χώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση και να έχετε καλό δρόμο, να φτάσετε με ασφάλεια και χαμόγελο στον προορισμό σας. Με ασφάλεια, η ασφάλεια είναι στα χεράκια σας και στα ποδαράκια σας, να μην τρέχουμε και βεβαίως στην διάθεση να πάτε με τα όρια ταχύτητας και να μην κάνετε και διάφορους ακροβατισμούς στο δρόμο. Το χαμόγελο ελπίζουμε να οφείλεται σε εμάς εδώ στο Real FM. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατάμε έτσι την παρεΐτσα ζεστή και χαμογελαστή, παρόλο που η ειδησιογραφία είναι πάρα πολύ έντονη, πολύ περίεργη και επιμένει μονότονα σε συγκεκριμένα πράγματα. Πράγματα τα οποία άλλα μας στεναχωρούν, άλλα μας εξοργίζουν, άλλα μας δημιουργούν και ένα έτσι αίσθημα ανασφάλειας για το μέλλον. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να τα πάρουμε τα πράγματα ξανά από την αρχή λοιπόν. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά και στο Μάνο τον Υφλή που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Βάζουν το κλειδί της ενημέρωσης στην πόρτα του Open και στις 6 ώρα

ασφαλώς εκπομπάρα, εκπομπάρα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ η απόλυτη αρχόντισσα στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Στο 211-200-8200 βρίσκεται πλέον η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Την Αναστασία μας στείλαμε για ξεκούραση. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θέλω λοιπόν τον παλμό της πόλης να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει και βεβαίως έστω και μία απλή καλημέρα. Έτσι για να γεμίζει το στόμα μας με πόλικες καλημέρες. Παρασκευούλα, που δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Πέντε λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και για αυτά τα οποία είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξη την οποία παρέθεσε στην κρατική τηλεόραση και τον Παναγιώτη Στάθη. Γίναμε σοφότεροι από την άποψη ότι ναι, θα υπάρξουν παρεμβάσεις το 1,75 λέει το πετρέλαιο θέρμανσης. Εγώ γιατί δεν πανηγυρίζω? Εγώ για ποιο λόγο σκέφτομαι από τώρα πώς θα καλύψω την ιστορία? Θα αρχίσω, δεν ξέρω, κάτι παλιά κομμωδίνα που έχω. Τζάκι, Τζάκι. Αλλά ξέρεις, Τζάκι, Τζάκι, Μαρία, Μαρία, ξέρεις πόσο έχει πάει το ξύλο? Ας τα να πάνε. Οπότε κάτι παλιά κομμωδίνα που έχω εκεί, έχω την εντύπωση θα τα τιμήσω ιδιαίτερα. Τι εννοείς δεν κάνει? Δεν κάνει διότι θα δημιουργεί εθελομίχλη, πώς το λέει αυτό, ε? Ναι, αστειεύομαι. Άμα βάλω χέρι σε αυτά τα κομμωδίνα, θα πάρει τον μπαλντά η Μαρία και θα με κυνηγάει η συνονοματή σου. Αλλά τι να κάνουμε. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ο ήλιος θα ανατείλει 8 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 30 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 261η ημέρα του έτους. Αμέ, moon landing. Γιορτάζουν σήμερα η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Γιατί μπορεί να έχει μπει ένας Ρωμήλος στο αυτοκίνητό του τώρα, Μαρία Ψάλτη. Να μην ακούσει ότι γιορτάζει ο Ρωμήλος. Γιατί πρέπει να είναι και ο μοναδικός ο οποίος θα γνωρίζει ότι γιορτάζει σήμερα ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Η Αριάδνη το ξέρουν πολύ. Να πάρετε γλυκάκια, να πάτε στη δουλειά σας, Ρωμήλε. Μπας και το μάθουνε κιόλας ότι σήμερα είναι η γιορτή σου. Και σε κάθε περίπτωση να περάσετε όσο πιο όμορφα, όσο πιο επικοδομητικά γίνεται. Και να προσέχετε, μωρέ, ναι, να προσέχετε. Κυβερνητική λοιπόν παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτή την προαναγγελία έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες για τις παρεμβάσεις και για τη διεύρυνση. Θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμασης, αλλά θα πάει κλιμακωτά και για κάποιες κοινωνικές ομάδες, οι ευπαθείς, οι ασθενέστερες, θα το πούμε έτσι, οι πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες θα πάρουν περισσότερα χρήματα, θα ευεργετηθούν περισσότερο, χρειάζονται μεγαλύτερη ενίσχυση και είναι απόλυτα λογικό, όπως επίσης, όπως έγινε πέρυσι, το θυμάστε? Που σε κάποιες περιοχές, παραδείγματος χάρη ορεινές, που είναι πιο τσουχτερό το κρύο, είναι το κρύο τσουχτερό, ναι, εκεί θα υπάρχει μεγαλύτερη επιδότηση εκ των πραγμάτων. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους ο κύριος Μητσοτάκης εφόσον απαιτηθεί, και άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ομπα, αλήθεια, είδατε η δήλωση της Ράιχε? Δεν λέγαμε χθες για τη δήλωση της Ράιχε? Μάθαμε και τη Ράιχε, είναι υπουργός εθνικής οικονομίας της Γερμανίας. Αυτή η ισχυρή οικονομία της Ευρώπης η οποία παραπέει. Και είπε η κυρία Ράιχε ότι ίσως έχει έρθει η στιγμή για να αντιμετωπίσουμε, λέει, αυτή την ενεργειακή κρίση, να μειώσουμε και κανένα ΦΠΑ. Να λέει 19% να το πάμε στο 7%. Μάθαμε λοιπόν ότι η Γερμανία έχει χαμηλότερο ΦΠΑ από εμάς.
όσον αφορά στα καύσιμα. Λέω εγώ τώρα. Είδατε τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Εμείς είμαστε εκεί στο 24%. Σας διάβασα προχθές την απόδειξη. Γιατί εγώ μιλάω με αποδείξεις. Αμέ, 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Απλά κάνω πολύ λιγότερα χιλιόμετρα, βρε παιδάκι μου. Και τώρα πρέπει πάλι να σταματήσω σε... Ευτυχώς που υπάρχουν τα διανυκτερεύοντα. Γιατί για μας μόνο τα διανυκτερεύοντα τελικά είναι που λειτουργούν. Αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία, να ξέρετε. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός και για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Τώρα από εκεί και έπειτα, εντάξει. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, διότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αυτό το ζήτημα της επάρκειας θα κληθούμε να το απαντήσουμε και εμείς στη χώρα μας. Για να δούμε. Θα είναι ένας πολύ περίεργος, πολύ δύσκολος χειμώνας. It's complicated, που λένε σε διάφορες περιπτώσεις. Πολύ complicated.

Στις σημερινές γωνιές του ημερολογίου μας, της σημερινής μας ατζέντας, σαν σήμερα το 1851 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Σαν σήμερα το 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Αμέ. Σαν σήμερα το 1931 με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγιαλίτιδα ζώνη. Και εξακολουθούμε να συζητάμε διάφορα τέτοιου είδους πραγματάκια με τους απέναντι. Όχι, δεν τα συζητάμε με τους απέναντι, οι απέναντι μας τσικλάνε, εμείς μην περιμένετε συνάντηση. Το είπε και ο Μητσοτάκης εκεί στη Νέα Υόρκη. Δύο ξένοι στην ίδια πόλη. Θα μου πεις ξένοι, είναι και σε διαφορετικές πόλεις, αλλά λέμε τώρα. Alien in New York. Πολλά πράγματα μπορώ να βάλω πάνω στο τραπέζι. Πάντως, συνάντηση, York. Σας τα λέγαμε.

Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα διότι μας φέρνει διάφορες θύμισες. Γυρίζουμε στο 2013, εκεί στην Αμφιάλη, όπου έστησαν ενέδρα θανάτου στον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, στον Κυλαπή. Δράστης, ήταν εμπόλικοι μαζεμένοι. Τα είπαμε, οι θρασίδηλοι αυτοί ήτανε καμιά... Ήτανε δεκάδες. Δεκάδες που προσπαθούσαν να τον ρίξουν κάτω. Τον χτυπούσαν, μία έτρωγε, δέκα έριχνε πίσω ο Παύλος Φίσας, μέχρι που εμφανίστηκε ο Ρουπακιάς και τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Ο Παύλος ήταν άοπλος. Προσπαθούσε να προστατεύσει τον εαυτό του και την κοπελιά του, που είχαν πάει να δούνε τον αγώνα. Έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ, σε ένα παραπλήσιο εκεί καφέ. Του την είχαν στήσει. Και ο Ρουπακιάς τον κάρφωσε με μαχαίρι στην καρδιά. Τη συνέχεια την ξέρετε. Πριν από κάποια 24 ώρα βγήκε από τη φυλακή ο Ηλίας Κασιδιάρης, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να κατέβει στον πολιτικό στίβο. Έδωσε απάντηση ο Μητσοτάκης και για αυτό. Συνεχίζουμε με αυτό.

στέλνοντας ένα bonjour στην Ούρσουλα, στην Κάγια Κάλλας, γενικότερα εκεί στις Βρυξέλλες, που άλλες παρεμβάσεις περιμέναμε να κάνουν και τελικά όντως αποδεικνύουν ότι είναι στην κοσμάρα τους. Με απόλυτη μυστικότητα ανακοίνωσαν ότι ο Καναδάς θα είναι η πρώτη χώρα που θα συνδεθεί απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταφέρνοντας να τσαντήσουν τον 47ο. Ανακοίνωσε κιόλας νέα μέτρα, πρότεινε η Ούρσουλα, για την Ουκρανία. 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Δήλωσε πως θα εκταμιεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα χρήματα για ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Κομισιονέρ ενημέρωσε μέσω X σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία. Τελικά, καλύτερα να πέσει ξανά για ύπνο, γιατί όταν ξυπνάει, πηγαίνει από τη μία μπιπιά στην άλλη. Γιατί ακούμε Edith Piaf, θα σας πω αμέσως. Διότι σαν σήμερα το 1946 δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη, εδώ στην Αθήνα. Η 31 ετών τότε Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό, τον Δημήτρη Χόρν. «Έρε Ελλαδάρα που κες καρδιές», θα τον ερωτευτείς φοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. Ο Δημήτρης ήταν αλλού. Πώς να το κάνουμε τώρα? Εντάξει τώρα, και καταλαβαίνετε. Φωνάρα η Edith Piaf, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά, τι να κάνουμε τώρα. Ενώ ο Δημήτρης, αρχαιοελληνική ομορφιά. Και μια και μιλάμε για αρχαιοελληνική ομορφιά, το ακούτε το άσμα.

Και μιας και μιλήσαμε για ομορφιές, αυτό θα είναι το αντικείμενο του σημερινού αρχαίου γνωμικού. Γιατί το άσμα εκεί μας παραπέμπει στα αρχαία μας γνωμικά. Για πάμε λοιπόν. Και εφόσον θα μιλήσουμε για την ομορφιά, να σας πω ότι η πιο εμβληματική και διαχρονική αρχαία ελληνική φράση για την ομορφιά είναι «το σώματος κάλος ζωώδες ειν μήνους υγιή» του Δημόκριτου, που σημαίνει ότι η εξωτερική ομορφιά του σώματος είναι ένα καθαρά ζωώδες χαρακτηριστικό, αν πίσω από αυτήν δεν κρύβεται το μυαλό και η εσωτερική καλλιέργεια. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα για όλους τους όμορφους, τους ομορφάντρες και μη, και βεβαίως τις όμορφες γυναίκες που κυκλοφορούν εκεί έξω και εδώ μέσα ασφαλώς. Το κάλος παντών, πάμε πάλι, το κάλος παντός επιστολίου συστατικότερων αποδίδεται στον Αριστοτέλη. Κάποιοι το αποδίδουν και στο Διογέννη. Η μετάφραση, η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή. Κατά το πιο ελεύθερο, γιατί τότε δεν είχαν συστατικές επιστολές, είχαν άλλο πράγμα. Αλλά, ναι. Τροφή για σκέψη νούμερο 2, γιατί είναι και γεγονός. Πώς να το κάνουμε άλλωστε. Είδατε, ο ομορφάντρας, ξέρετε, ένας είναι ομορφάντρας σε αυτή τη χώρα, ο οποίος πέρασε και από του κόσμου τα γραφεία τύπου, έφτασε μέχρι και υπουργικό συμβούλιο. Εμείς που δεν είμαστε ομορφάντρες, μάλλον οι φλοί, είδες, στο μεροκάματο από τα αχάραγα. Η καλονή όταν συνοδεύεται από τη φρονιμάδα προκαλεί το θαυμασμό, ενώ χωρίς αυτήν είναι επιζήμια. Σε αυτό δεν χρειάζεται καμία απολύτως μετάφραση. Το διαβάζουμε στον Όμηρο. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε γι' άλλα, κυρία Ψάλτη, προχωράμε.

Επανέρχεται με μήνυμα ο Μάνος. Δεν ξέρω, λέει, για σένα. Εγώ είμαι ομορφάντρας. Εντάξει, βέβαια, αγόρι μου. Το ξέρω. Απλά έστελα μηνύματα με πολλαπλούς αποδέχτες. Αμάν κι εσύ. Ομορφάντρα μου! Δεν λερώνει, πώς λέει. Δεν λερώνει, μεγαλώνει. Πώς ήταν η διαφήμιση. Δεν είσαι μικρό κοκορίτσι, δεν τη θυμάσαι τη διαφήμιση. Να βάλω, λέει, και σάλτσα να γλιστράει, σως για να γλιστράει. Το θυμάσαι, το θυμάσαι, Μάνο μου, ε. Αμέ. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει, έλεγε. Αυτή ήταν η ατάκα. Έφτιαχνε εκεί το hot dog μπροστά από το Καραϊσκάκι ο άλλος. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει, ένα τέτοιο πράγμα. Και εμείς δεν παχαίνουμε, ομορφαίνουμε, Μάνο μου. Εχθές έφαγα, η αλήθεια είναι, ένα βρώμικο, το άλλαξα τα φώτα. Με διπλό λουκάνικο και σάλτσες pan cut. Pan cut.

Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά, να ξέρετε, και στις τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη, για πρώτη φορά ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Κασιδιάρη, ερωτηθείς από τον Παναγιώτη Στάθη. Απάντησε σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ακόμα και μία ώρα, παραπάνω να είχε ο Παναγιώτης απέναντι στον Πρωθυπουργό, ακόμα θα τον ρωτούσε πράγματα. Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε για τον Κασιδιάρη, έδειξε και το απαξιωτικό του πράγματος ο κύριος Μητσοτάκης, και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επιβεβαίωσε και το ρεπορτάζ το οποίο είχαμε δώσει, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άλλη νομοθετική ρύθμιση, ότι το νομικό πλαίσιο είναι είναι επαρκέστατο για να μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις. Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε και τον τρόπο τον οποίο έχει ουσιαστικά εμπνευστεί η ομάδα του Κασιδιάρη για να μπορέσει να κατέβει υποψήφιος. Αλλά τον τελικό λόγο τον έχει ο Άριος Πάγος. Μαθαίνω, θυμάστε με ποιο τρόπο είχε κατέβει στις εκλογές του 2004 ο Στέλιος Παπαθεμελής στην Α Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, ως ανεξάρτητος πρόεδρος του κόμματος Δημοκρατική Αναγέννηση, και ήταν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως υπάρχει μια προϋπόθεση, ότι το κόμμα με το οποίο θα κατέβει θα πρέπει ασφαλώς να ξεπεράσει, και οι ψήφοι που θα πάρει ο συγκεκριμένος να ξεπερνάνε το 3% στην επικράτεια. Για να δούμε. Επαναλαμβάνω, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Άριος Πάγος, και ο κύριος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ το οποίο μας έδιναν από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι το πλαίσιο είναι ήδη ιδιαίτερα επαρκή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε και δημοσκοπήσεις. Είπαμε ότι αυτή την εβδομάδα θα γίνει της δημοσκοπήσεως. Είπαμε ότι το κύμα αυτό των δημοσκοπήσεων είναι το πρώτο κύμα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτές οι δημοσκοπήσεις έχουν καταγράψει και την παρουσία του Ανδρουλάκη, ο οποίος τελευταίος ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο Σαββατοκύριακο, το δεύτερο Σαββατοκύριακο, και έδωσε απαντήσεις και ασφαλώς αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αρνητική η συνολική αποτίμηση των μέτρων όσον αφορά στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για το Open, αναλυτικά θα τη δείτε στο Μάνο και στο Γιάννη, στο Μάνο Νιφλή και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Εμείς θα μείνουμε στο εξής. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, λοιπόν, για το Open, το 58,9% των ερωτηθέντων τα κρίνει αρνητικά. Τις ανακοινώσεις τις κρίνει αρνητικές του κυρίου Μητσοτάκη. Μεγάλο ποσοστό, αγγίζει το 60%. Το 30,2% βλέπει θετικά αυτές τις προτάσεις. Είναι πάνω κάτω στο ποσοστό που παίρνει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση, με την αναγωγή δηλαδή. Χωρίς αναγωγή, πρόθεση, είναι πιο χαμηλά τα πράγματα και επικίνδυνα χαμηλά. Θετικά ή αρκετά θετικά λοιπόν το 30,2%. Το 10,9% δεν εκφράζει άποψη. Για τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη, το 25% εκφράζει θετική άποψη ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Το 31,5% της αξιολογεί αρνητικά. Όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, θετικά απαντά το 22,3% και αρνητικά το 37,3%. Περάσανε όλοι κάτω από τη βάση. Ναι, κάτω από τον πύχη που είχαν βάλει. Μετεξαστέει, θα πρέπει να ξαναδώσουν. Έχω την εντύπωση ότι θα ακούσουμε και άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Ναι, πριν τελειώσει το 26.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περάσει το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου. Θα έχει συνάντηση με τον κύριο Τασούλα. Είναι από τις μηνιαίες συναντήσεις που ενημερώνει ο Πρωθυπουργός για όλα τα καθέκαστα. Και μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε και το φυσικό ήχο το λεγόμενο, για να μάθουμε αρκετά πραγματάκια. Λοιπόν, εγώ έχω τώρα και πληροφορίες. Σας είπαμε, κάθε μέρα γίνεται και από μία σύσκεψη. Τώρα το ότι, και σας τα έχουμε πει, ο πρωινός καφές ασχολείται κατά κόρον με θέματα που αφορούν στην ενέργεια, παρακολουθούν, είναι σαν να έχουν στήσει ένα παρατηρητήριο εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και παρακολουθούν τις τιμές. Τιμές της αμόλυβδης βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης, γενικότερα τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ, δεν πάει καθόλου καλά όλο αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει. Εχθές λοιπόν είχαμε σύσκεψη, ένα λεπτάκι για να μπορέσω να σας δώσω πληροφορίες. Είχαμε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία υλοποίησης του αναπτυξιακού νόμου. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε η σημασία του αναπτυξιακού νόμου ως βασικού χρηματοδοτικού εργαλείου για το μετασχηματισμό, λέει, της ελληνικής οικονομίας, που δώσαν έμφαση στη μεταποίηση, στην αγροδιατροφή, στην άμυνα και παράλληλα έδωσαν έμφαση στην προώθηση της εξωστρέφειας.

Δεν θα σας ζαλίσω με νούμερα, όχι. Διότι εδώ βλέπω τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο αυτού του νέου αναπτυξιακού νόμου, ανέρχονται σε 928, 3,1 δισεκατομμύρια είναι ο συνολικός προϋπολογισμός. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας, λέει, τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας. Αμπά, έχουν και αυτά, ναι, έχουν τη σημασία τους και έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να αναλύσουμε το κομμάτι της απλής καθημερινότητας, το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ βαρύ, όταν βλέπει ο κόσμος την βενζίνη, επαναλαμβάνω, στα 2,200 τόσο, όταν βλέπει, παραδείγματος χάρη, το πετρέλαιο κίνησης να ακολουθεί σε αυτές τις τιμές, όταν ακούει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτό προανήγγειλε ο Μητσοτάκης. Καλωσύνη σας, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά με 1,75 δεν θα βγει κανένας. Δεν θα βγει κανένα, εννοεί οικονομικά. Πέρυσι ήταν στο 1,10 και γκρινιάζαμε ότι ήταν ακριβό. Φέτος, φαντάζεστε να γυρίσουν και να μας πούν, ναι, αλλά έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Ναι. Εδώ είναι που λες. Κλείνω λίγο το στόμα και απολαμβάνω μουσική.

Είδατε με πόσο πόνο φωνάζει τη Λέιλα ο Έρικ. Εκείνη και με διάφορα φιλαράκια. Είναι ο Μαρκ Νόρφλερ, είναι κι άλλοι, ε. Όχι, ποιος είναι? Α, το σκέτο Λέιλα είναι, είναι το σκέτο Λέιλα. Live, αλλά είδατε. Ε, κοιτάξτε με, ακούστε, ακούστε με πόσο πόνο τη φωνάζει. Δώσε ψάλτη. Έτσι τα φωνάζουμε κι εμείς το χειμώνα. Λεφτά! Λεφτά! Δεν υπάρχει φράγκο. Τα μπελάκια είδατε εσείς, εγώ ακόμα δεν έχω δει. Θα το λέω μέχρι να δω τα μπελάκια. Και στο τέλος λέει, μπράβο ρε Παπαδάκη, τα κατάφερες. Είδαμε τα μπελάκια με ανατιμήσεις και όχι εκπτώσεις. Γιατί εκεί θα πάει, δυστυχώς. Είμαστε, ναι, ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Δυστυχώς δεν είναι όλα καλά, Ολάνθυρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνουν. Πάντως, αναφέρθηκε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ο κύριος Μητσοτάκης ότι ναι, θα μπορούσε, εφόσον απαιτηθεί, μία έκτακτη, λέει, και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εγώ απλά πιστεύω ότι περιμένουν τις αποφάσεις του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Επικεφαλής του Eurogroup ο κύριος Πιερακάκης. Ο κύριος Πετραλιάς θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Καλά, μην νομίζετε. Απλά την εισήγηση θα την πάρει από τα χέρια του κυρίου Πιερακάκη για να τη διαβάσει μέσα στο Eurogroup. Και μάλιστα μπορεί να του πει κιόλας ο Πιερακάκης αν κάνει κάτι λάθος. Όχι, όχι, όχι, πήγαινε στη σελίδα 3. Στη σελίδα 3, γρήγορα, γρήγορα στη σελίδα 3. Μην διαβάσει τη σελίδα 2, παραδείγματος χάρη. Όχι, το κάτω-κάτω, σου έχω κάνει υποσημείωση. Διότι ο κύριος Πιερακάκης, ναι, δεν μπορεί να είναι και πρόεδρος και να εκπροσωπεί και τη χώρα μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια τάση για να αποφασίσουν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και γενικότερα των 27, γιατί είπαμε θα έχει Eurogroup και θα έχει και συνεδρίαση του Ecofin. All together δηλαδή. Αλλά θα κάνουν εισήγηση, η οποία εισήγηση θα φτάσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να την εγκρίνει για μείωση του ΦΠΑ. Δεν είναι τυχαία, επαναλαμβάνω, η τοποθέτηση της κυρίας Ράιχε, της Γερμανίδας. Υπάρχει λόγος που την έκανε την τοποθέτηση αυτή. Ακούστε κάτι τελειώματα απίστευτα.

Ναι, ναι, ναι, είναι το ρυφάκι το ενδιάμεσο. Ε, απόλαυση. Να το απολαύσουμε όλοι μαζί, να σταματήσω, ναι, ξέρω, να το βουλώσω, το βουλώνω. Ναι.

Διαβάζω στο ενικός.gr ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Η παγκόσμια οικονομία ξεμένει από μαξιλάρια. Πετρέλαιο προς τα 110 δολάρια, άδειες αποθήκες και φόβοι για νέο κύμα πληθωρισμού. Και μάλιστα όλα αυτά τα εξηγεί πάρα πολύ αναλυτικά εκεί οι καλοί συνάδελφοι στο ενικός.gr. Η άνοδος των ενεργειακών τιμών μεταφέρεται στην καθημερινότητα εκατομμυρίων με διακοπές ρεύματος και κοινωνικές αντιδράσεις, ενώ η παγκόσμια διήλυση λειτουργεί στα όρια της. Αυτά αναλυτικά επαναλαμβάνω στο ενικός.gr. Ο πληθωρισμός επιστρέφει με δύναμη, δημιουργώντας νέο πονοκέφαλο στις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες δέχονται πίεση να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τα επιτόκια. Εχθές σας τα είπαμε με τα επιτόκια τι γίνεται εκεί στην Αμερική, όπου βγήκε από τα ρούχα του ο Ντόναλντ, αλλά όλα αυτά είναι απόρρια της πολιτικής που έχει ακολουθήσει μέσα στο 2026, από τις αρχές του 2026, ο 47ος.

0: Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε Σπύρο. Χρόνια πολλά και πάντα αληθινά στο αληθινό σταθμό μας. Χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα και σε σένα, συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας, ο οποίος βρίσκεται εκεί έξω. Καλημέρα και στον Πέτρο. Έλα ρε Πέτρο, τώρα είδα το μήνυμα. Καλημέρα, ο Πέτρος Οπουλόπουλος, ο άνθρωπος ο οποίος σας πηγαίνει οπουδήποτε θέλετε με πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια και εγκαίρος. Την καλημέρα μου, να έχεις καλούς δρόμους. Ελπίζω να ακούς ακόμα, γιατί μου το έχει στείλει πάρα πολύ νωρίς το μήνυμα, αλλά δυστυχώς δεν το πήρα είδηση. Εάν ακούς, στείλε μηνυματάκι. Money for nothing, money for nothing, διότι εκεί φτάνουμε. Όχι, Sultans of Swing, Sultans of Swing. Δεν μπορώ να βρω κάτι για να το δέσω με την επικαιρότητα. Okay, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί να τα δένουμε όλα με την επικαιρότητα. Είναι τραγουδάρα. Για πες, α, έχεις ιδέα, βάλε. Ορίστε, η Μαρία η ψάλτη μου τη βρήκε τη λύση. Sultans of Swing, μου λέει ο Σουλτάνος. Ο Σουλτάνος ο οποίος είναι σε μια κατάσταση ο λίγον τι περίεργη. Να το είδατε, το δέσαμε και αυτό. Ο οποίος Ερντογάν θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάει στη Νέα Υόρκη. Λένε από την Τουρκία μεριά ότι θα υπάρξει και συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα πάει ο Ερντογάν πρώτα απ' όλα και θα κάνει και μια παραγγελία. Λέει καμιά εκατοσταριά, όχι F-35, F-35 θα το θέλε. F-37, Airbus. Ναι, πληρώνει ρε παιδί μου, αυτό. Σου λέει κάτσε, έρχομαι, πάω στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζω. Τι θα ψωνίζω, ψωνίζω καμιά εκατοσταριά Airbus. Εντάξει, κανένα πρόβλημα, αφού μπορεί, ας τα ψωνίσει. Ούτως ή άλλως τα αγοράζει και τα δίνει εκεί στην Turkish Airlines για να κάνει τζόγο. Κανένα πρόβλημα. Και θα του πει κιόλας του Τραμπ. Με τα F-35 ρε πρόεδρε, τι γίνεται. Όταν ήρθε στην Άγκυρα, μου είπες ότι είναι θέμα χρόνου. Με το που θα γυρίσω στην Αμερική, βάζω τις υπογραφές. Δεν έκανες τίποτα, γιατί. Και θα του πει ο Τραμπ. Ρε Τζεπ Ταγίπ, φίλε μου, my friend. I'm best friend, besties, besties. Και εσύ δεν έκανες τίποτα με τα S400, με τους S400. Ακόμα εκεί τους έχεις. Καλά θα πάει αυτό. Πολύ καλά θα πάει αυτό. Εμείς σας θα έχουμε πει, μην περιμένετε να δει F-35 ο Ερντογάν. Άρα μόνο σε μία περίπτωση. Αν παραδείγματος χάρη αύριο το πρωί δούμε τα F-22 Raptor να προσγειώνονται στο Ισραήλ, τότε εκεί θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να ανησυχούμε εμείς. Γιατί σε εμάς δεν θα έρθουν F-22, Raptor, μέχρι F-35 θα πάμε. Ή αν βγει τεχνολογικά το F-85 και πάει πρώτα στο Ισραήλ, τότε μπορεί να δούμε κάτι. Τότε μπορεί ο Ερντογάν να δει κάτι. Τότε ίσως να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Μέχρι εκεί όμως. Τίποτα λιγότερα, τίποτα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Καλημέρα Κώστα μου, ο Κώστας από την Πάτρα. Μιλάει εκεί, στο μήνυμά σου. Τι λέει το ρεπορτάζ, τις κινητοποιήσεις λέει που κάνουν οι εργαζόμενοι, οι ορομίσθοι, οι εργαζόμενοι στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, τις ξέρετε. Κώστα μου, τα έχουμε πει. Οι καλύτεροι ρεπόρτερς μας εκεί έξω είσαστε εσείς. Οπότε θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα. Σας ευχαριστώ για τα μηνυματάκια. Σας γίνεται ένας πανικός. Θα ξεκινήσω να διαβάζω μηνύματα για να προλάβω όσο το δυνατόν περισσότερα. Γιατί έχουμε φτάσει 20 λεπτάκια πριν παραδώσουμε το μικρόφωνο στον Γιώργο Παγκάνη και την Κασιανή Βραχάς. Όχι ντεκαπάζ, όχι, όχι, όχι. Άλλο ρε παιδί μου, δεν μπορώ να θυμηθώ τη λέξη που λέγαμε για τα κομμωτήρια νωρίτερα. Κομμωτήρια και νυχάδικα. Πιο παλιά, ας πούμε, ένα κομμωτήριο είχε και νυχάδικο. Ναι. Τώρα ένα κομμωτήριο μπορεί να έχει και νεσούλες για υαλουρανικά, υαλουρονικό οξύ. Ένα άλλο λέει μία πολυκλινική, πολυιατρείο, έκανε εμφυτεύσεις μαλλιών. Ναι, αλλά αυτός που έκανε τις εμφυτεύσεις μαλλιών δεν ήταν ειδικός. Του είχαν δείξει, ρε παιδί μου, να κόβεις τρίχα από την πλάτη, πας και την καρφώνεις πάνω στο τέτοιο. Ναι, εάν δεν σου κάτσει καλά, βάλε λίγο ζελοτέιπ, κάτι. Ή βάλε και λίγο λόγκο, κόλλα. Αυτό. Τώρα αν συμβεί κάτι, δηλαδή ξέρω εγώ καμία περίεργη αιμορραγία το να τα άλλο, δεν τρέχει τίποτα. Παιδιά, αυτά τα πράγματα τα ζούμε στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Του 21ου αιώνα. Το χειρότερο, εκτός του ότι... Εντάξει, εγώ θα το πω, πόσοι τσαρλατάνοι είναι εκεί έξω και κυκλοφορούν. Αλλά η πολιτεία πρέπει να προστατεύει το κοινωνικό σύνολο από αυτούς τους τσαρλατάνους. Ή να γίνεται ένα. Ούψ, μου ξέφυγε αυτό. Η έρευνα έχει να δείξει πολλά πράγματα, να ξέρετε. Αυτό μαθαίνω. Δεν μπορώ να τα πω ακόμα στον αέρα γιατί δεν έχω τα στοιχεία. Αν είχα τα στοιχεία, αν είχα έστω και ένα χαρτάκι, ρε τι πάρτι θα κάναμε. Αν έχει κανένας κανένα χαρτάκι εκεί έξω που ακούει, δεν έχω πρόβλημα, μην αυτό. Να ξέρετε, την ώρα που θα κατεβαίνω εγώ τα σκαλιά για να μπω στο αυτοκίνητο, μπορεί να είσαστε μπροστά και να σας πέσει το χαρτάκι κατά λάθος. Θα το μαζέψω εγώ, γιατί δεν θέλω να ρυπαίνουμε το περιβάλλον. Όταν βλέπω χαρτάκι εγώ κάτω, σκύβω, το μαζεύω. Αμέ, αν είναι άχρηστο, πηγαίνω και το ρίχνω στο σκουπιδοτενεκέ. Αν δεν είναι άχρηστο όμως, το απολυμένο και το φέρνω εδώ στο στούντιο. Και μοιραζόμαστε τα good news ή τα bad news μαζί. Για να τελειώνει λίγο αυτή η ιστορία, διότι αναρωτιόμαστε παραδείγματος χάρη πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, σε μια χώρα η οποία, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δεν έχει και την καλύτερη οικονομία του κόσμου, δεν έχει και τους υψηλότερα αμοιβόμενους, πώς γίνεται και κυκλοφορούν τόσα πολυτελείας αυτοκίνητα εκεί έξω. Και μάλιστα προσέξτε, τελευταίας γενιάς. Εδώ δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν μπορούμε να συντηρήσουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο ηλικιακά είναι μεγαλύτερο από μένα. Μεγαλύτερο από μένα είναι. Και αυτοί αλλάζουν τα αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο. Πώς γίνεται, ρε παιδάκι μου? Να σας πω πώς γίνεται. Δεν λέω ότι ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ο κύριος Βουρλιώτης, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο επικεφαλής της αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών, του ζεύγους. Αμέ, όπου το ζεύγος χόρεψε και την Gangnam Style, α, όλο το λέω και όλο το ξεχνάω, βρε Μαρία. Να βάλουμε μέσα στη λίστα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, της εκπομπής, το Gangnam Style. Ναι, ναι, γιατί κάποια στιγμή, ναι, θέλω, να, εδώ ας πούμε κολλάει. Διότι χορέψανε Gangnam Style. Τι εννοώ, δεν έχετε δει στο Gangnam Style πως βάζουμε τα χεράκια? Έτσι όπως βάζουμε τα χεράκια, έτσι ήταν τα χεράκια των κολονακιωτών γιατρών. Που είχαν ένα παράνομο μηχάνημα, παράνομα το είχαν στην κατοχή τους. Έκαναν τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις. Εξωσωματικού τύπου, εξωσωματικού χαρακτήρα. Επαναλαμβάνω ότι για να κάνεις πλασμαφαίρεση ή για να κάνεις αιμοκάθαρση, το μηχάνημα αυτό και η διαδικασία αυτή γίνεται δίπλα σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πόσο ανεύθυνη. Το βρήκαμε? Όχι, δεν το έχουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Το θυμηθούμε για αύριο. Σάββατο. Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Θα το έχω ξεχάσει μέχρι να φύγω από το στούντιο, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι αυτό. Θα το ξαναθυμηθώ σε μια ανάλογη περίπτωση. Οι διασώστες τώρα του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν. Ακούστε. Γιατροί σου λέει, τον όρκο του Ιπποκράτη τον είχανε κάτω από τις πατούσες τους. Αποκαλύπτουν λοιπόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών κατά την επιχείρηση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Όταν τελικά μετά από καμιά ώρα αποφάσισαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ, αυτοί οι ανεύθυνοι τύποι που το μόνο τοπίο που τους ενδιέφερε ήταν να διαφημιστούν μέσω social media, μέσω διαδικτύου, και να πηγαίνει εκεί κόσμος να δίνει τα τριχίλιαρα και τα εξαχίλιαρα, τους κορόιδευαν μέσα στα μούτρα τους, τίποτα δεν τους κάνανε. Γιατί κάθε φορά που μπαίναν στην διαδικασία για να κάνουν κάτι, τα αποτελέσματα ήταν ικτρά. Λέγουν οι διασώσεις του ΕΚΑΒ πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνε, είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Το ζεύγος των γιατρών από τη Χονολουλού, λέει, είχε πάρει το πτυχίο. Γνωστό το πανεπιστήμιο στη Χονολουλού. Μου θυμίζει το ανέκδοτο. Χονολουλού και Ταγκανίκα. Όσοι το ξέρετε, γελάτε ήδη. Κάπως έτσι πρέπει να ήταν η ιστορία. Ξεπώνανε τα χιλιαρικάκια, δεν τους ενδιέφερε το παραμικρό, προφανώς είχαν κάνει και τα κόζια τους, τώρα για να μην γελιόμαστε. Τα είχανε τα... Γιατί δεν γίνεται τώρα τόσα χρόνια να υπάρχει ένα τέτοιο... Να υπάρχει ένα τέτοιο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα σε μία από τις πιο ακριβές γειτονιές της πρωτεύουσας, όπου πήγαινε κόσμος και κοσμάκης. Άντε τώρα μην αυτό. Λοιπόν, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται να προσθεθεί σε όσα είχε καταγγείλει και ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, ο κ. Ματιόπουλος, υποστηρίζοντας πως όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν γιατρό να πραγματοποιεί κάρπα με το ένα χέρι. Προφανώς, στο άλλο χέρι Μαρία Ψάλτη προφανώς κρατούσε το κινητό, όπου λάμβανε οδηγίες από το ChatGPT για το πώς να κάνει κάρπα. Ο γιατρός δεν ήξερε να κάνει κάρπα. Αλλά το είδες το παντελονάκι το κόκκινο. Φοβερό. Είδατε το, ωραίο, στιλιστικά φοβερό, και με το σακάκι του ναυάρχου. Ήταν εκπληκτικό. Και το παντελονάκι, ξέρετε, να φαίνεται το αστράγαλος. Αυτό της μοδός που είναι. Παλιά όταν τύχαινε να έχουμε κανένα... Εμείς ντρεπόμασταν όταν ήμασταν παιδιά. Και τύχαινε, είχαμε ψηλώσει περισσότερο από το... Και δεν είχε προλάβει... δεν είχαν προλάβει οι γονείς μας να μας πάρουν καινούργια παντελονάκι. Ντρεπόμασταν να το φορέσουμε. Διότι φαινόταν σαν να είναι του Μακαρίτη, που ήταν πιο κοντό στο παντελονάκι. Πιο κοντό από τέτοιο το παντελονάκι. Άιντε τώρα. Άντε, γιατί αρκετά είπαμε. Μηνύματάκια. Θα πάμε με μηνύματάκια σας μέχρι το τέλος. Μπαλαγιάς. Μπράβο, ρε Ελένη. Μπράβο, ρε Ελένη. Εντάξει, η Έλενα. Γιατί ως Έλενα υπογράφει. Μπαλαγιάς λέγεται. Κάτι σαν αντάβγες είναι αυτό. Μπράβο. Μπαλαγιάς. Να το σημειώσω μισό λεπτό για να το ξαναξεχάσω εγώ. Να μην λέμε μόνο, να μην φαινόμαστε ότι είμαστε παλιακοί και μιλάμε μόνο για ντεκαπάζ και για περμανάτ και όλα τα σχετικά. Περμανάτ γίνονται ακόμα στα κομμωτήρια. Λοιπόν, μπαλαγιάζ. Την ώρα λοιπόν που σου κάνουν μπαλαγιάζ στο κομμωτήριο, σου προτείνουν και κανένα δυο ενεσούλες. Ή αλουρονικό και πες το άλλο και μπότοξ. Μπότοξ. Αμέ. Δεν σημαίνει, δεν υπάρχει. Και εξειδικευμένο προσωπικό. Με δουλεύετε τώρα. Εάν η βελόνα είναι, την έχουν απολυμάνει και με δουλεύετε επίσης. Ο Δημήτρης στη Λάρισα λέει, στο καρακέντρο της Λάρισας υπάρχει σοβαρά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ ειλικρινά. Άκου. Υπάρχει, λέει, στο κέντρο της Λάρισας κομμωτήριο που λειτουργεί και σαν καφέ μαντίο. Φοβερό. Πηγαίνεις, κάνεις το μπαλαγιάς Καλά έκανα και το σημείωσα εγώ. Πάλι λάθος πήγα να το πω. Κάνεις μπαλαγιάς, σου φέρουν και τον ελληνικό καφέ και σου λένε κιόλας: μεγάλη πόρτα θα διαβείς, μεγάλη θα περάσεις. Ωραία. Και με πινακίδα λέει κανονικά: κομωτήριο καφέ μαντίο. Πας για κόμος και σου λένε και το καφέ. Τουλάχιστον αυτό ρε φίλε, αυτό ρε Δημήτρη μου, δεν εγκυμονεί και κινδύνους. Ένα καφεδάκι πίνεις, εκτός και αν δεν ξέρουν να φτιάχνουν και τον καφέ. Ένα καφέ πίνεις, δεν τρέχει τίποτα. Εκτός και αν είναι καφετζού, η οποία δεν έχει πτυχίο κομωτικής. Εκεί το πράγμα, αλλά και το χειρότερο πράγμα το οποίο μπορείς να πάθεις, τι ποιο είναι. Δηλαδή, ας σου βγει λίγο πράσινο το τέτοιο, ή λίγο μπλε. Εκλογές έρχονται. Δεν είναι λίγο, αλλά είναι και μοντέρνο. Ούτως ή άλλως, είμαστε στην εποχή του ότι να είναι, δεν βλέπεις πως κυκλοφορούν. Όπως να είναι κυκλοφορούν. Τον άλλον το βλέπω, έρχεται στη δουλειά με σορτσάκι και με τυραντέα από πάνω. Ήρθε να πιάσει δουλειά. Του λέω: τι κάνεις? Μου λέει: καλά είμαι. Λέω: δεν σε ρώτησα πως είναι η διάθεσή σου και η υγεία σου, πάντα καλά να είσαι. Αλλά πού πας έτσι? Για μπάσκετ? Ή πηγαίνεις στην παραλία? Ο καθένας δίνεται όπως του ήρθε. Είναι η μόδα, ωραία. Άρα λοιπόν τι σε πειράζει σαν άμα βγει λίγο το μαλλί μπλε ή κόκκινο ή πράσινο? Πρώτα απ' όλα έχουμε εκλογές. Απλά το θέμα είναι, ναι, είναι παρεξηγήσιμο. Φαντάσου να ψηφίζεις Πασό και να σου βγάλουν μπλε μαλλί. Εκεί είναι θέμα. Είναι θέμα. Εκεί μετά αρχίζεις και το γυρίζεις. Άμα είσαι Παναθηναϊκός, το σώζεις. Άμα δεν είσαι και είσαι και Ολυμπιακός, δηλαδή φαντάσου να είσαι νεοδημοκράτης και Ολυμπιακός και να σου βγει πράσινο το μαλλί. Εκεί δεν έχει καμία σωτηρία. Καμία σωτηρία. Γεια σου ρε Μαρία, καλημέρα Σπύρο. Σπύρο, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου το βαραίνεις τώρα. Ναι, οκ. Okay. Δεν μπορώ να το χωνέψω που χάθηκε ο Μαζό. Κλαίω από την πρώτη μέρα. Ψυχούλα, λέει η όμορφη. Έχω επηρεαστεί, το βλέπω στον ύπνο μου. Η Μαρία από την Αργυρούπολη. Συγκλονιστήκαμε όλοι. Όλοι συγκλονιστήκαμε, δεν το συζητάμε τώρα. Το νεαρό της ηλικίας του. Γιώτα μου, καλημέρες λέει και στην ηχολήπτριά μας, την κυρία Ψάλτη. Καλημέρα, έχει στείλει καλημέρα στην Αναστασία. Έχει στείλει καλημέρα στην Ειρήνη. Δεκαπάση μέσα το λένε. Όχι, το βρήκαμε, τον μπαλαγιάζηκα στο μυαλό μου. Και έχει δίκιο ο κύριος Σταυρακάκης. Εδώ φοβόμαστε τη βελόνα που μας παίρνουν αίμα και τον οδοντίατρο. Την οδοντίατρο εγώ δεν είναι. Την κυρία Κυριακουλία δεν τη φοβάμαι. Αλλά επειδή σήμερα τι το ανέφερες κιόλας. Τι το ανέφερες, πού το ξέρεις? Ναι. Χθες πήγαμε. Χθες είχε ραντεβού η γυναίκα μου εδώ στην οδοντίατρο μας. Είχε εκεί μια κουφαλίτσα τον Αρτάλο, την ψάχνανε, την κάνανε, τυράνανε από εδώ από εκεί. Έχουμε την ίδια οδοντίατρο. Έκανα το λάθος εγώ. Κρατούσε το μάγουλό της, όπου υποφέρω τον Αρτάλο. Ψηλό μηδίασα ρε παιδί μου, εντάξει, έκανα λίγη πλακίτσα αυτό τον Αρτάλο. Και γυρίζει και λέει στην οδοντίατρο: αυτός που γελάει, ξέρετε τι εκκρεμότητες έχει με τα δόντια του? Και λέει: τι εκκρεμότητες? Φέρτε μου το φάκελο. Με βάζει κάτω στην. Βλέπει, λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε εξαγωγή, εδώ πρέπει να κάνουμε το ένα, εδώ πρέπει να κάνουμε το άλλο. Μου έχει ραντεβού σήμερα το βράδυ στις 8.30. Θα περάσω ωραίο Σαββατοκύριακο. Με διαβεβαιώνουν ότι τη Δευτέρα το πρωί θα μπορώ να μιλάω κανονικά. Να ξέρετε, αν έρθω τη Δευτέρα το πρωί και σας μιλάω κάπως αυτό, θα φταίει η γυναίκα μου και ο οδοντίατρος. Δύο μέρες μετά δεν είναι, να μην το φοβάμαι. Θα σας πω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά σήμερα έχω περιπέτεια. Έχω περιπέτεια. Κυρία Γιώτα μου, δεν ξέρω που τις μαθαίνεις πληροφορίες, αλλά εντάξει. Καλημέρα, λέει και στο Γίγαντα, γράφει ο Αβραάμ. Ευτυχώς έχουμε αρκετούς αθλητές που κρατάνε υψηλά το ηθικό ολόκληρης της χώρας, διότι από ψυχολογία είμαστε στα τάρταρα. Α, εντάξει, ήταν κόσμιο. Η αρνητική κορυφή της Ελλάδας σε εργασιακό στρες και κατάθλιψη. Είμαστε πρώτοι με 49%. Ναι, αλλά η Φιλανδία γιατί είναι δεύτερη με 45%? Αναρωτιέμαι. Η Κύπρος με 41%. Και πάει λέγοντας. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 29%. Η Σουηδία έχει τα λιγότερα, τώρα με δουλεύετε. Η Σουηδία έχει το λιγότερο στρες σε σχέση με την Ελλάδα και κάτι δεν πάει καλά. Έχω βρεθεί στο Στοκχόλμη πριν από πάρα πολλά χρόνια. Όπως είμαι, μη νομίζετε, δεν κάνουμε διακοπές. Επίσκεψη, επίσημη επίσκεψη του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή. Έχουμε τελειώσει από το τρέξιμο και όλα τα σχετικά. Είμαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Γράφω το κείμενό μου, γιατί θα έβγαινα και ζωντανό το βράδυ. Εκεί, ξέρετε, άμα πάτε χειμώνα, υπάρχει ένα μαύρο πέπλο από πάνω. Μόνο στον ορίζοντα φαίνεται λίγο γαλάζιο. Ελάχιστα, για κάποιες ώρες. Κατά τα άλλα, είναι τα πάντα κατάμαυρα. Όπως είμαι, λοιπόν, καπνίζω κιόλας. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι είμαι σαν γορίλα στην ομίχλη. Ένα πράγμα. Ποιος είναι από πίσω μου, ο Καλαμαράκης? Με πράσινο μαλλί ή κανονικό? Κανονικό, δεν έκανε μπαλαγιάζο ο Ιωσήφ. Όχι, δεν τα βάφει. Είναι φυσικό λευκό δηλαδή. Εντάξει. Δεν του λέω τέτοια. Εντάξει. Δεν ήρθε ακόμα. Okay. Όχι, λέω δεν ήρθε ακόμα για να μπει στο στούντιο. Έχει δουλειά, σωστό. Εκπομπάρες. Απολαμβάνουμε Καλαμαράκι και Κάτζου. Και σήμερα έχω μάθει ότι τα έχουν και πολύ δυνατό καλεσμένο. Αμέ. Αμέ, εκεί γύρω στις 9 και 20. Όλα τα ξέρω, όλα τα ξέρω. Παρουσιάζω εκπομπή τηλεοπτική μαζί του. Λοιπόν, ναι, ναι. Τι έλεγα τώρα, γιατί... όπως είμαι λοιπόν, αισθάνομαι ότι είμαι γορίλα στην ομίχλη και πάω να ανοίξω το παράθυρο και την μπαλκονόπορτα. Κλειδωμένα και τα δύο. Παίρνω τηλέφωνο στη ρεσεψιόν και λέω, ρε παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί είναι κλειδωμένο το παράθυρο. Ελάτε να μου ανοίξετε, άλλη δεν είναι τόσο απλό. Γιατί λέω, ένα κλειδί θέλει, ξεκλειδώνεις, δεν είναι τόσο απλό. Κατέβηκα κάτω στην ρεσεψιόν και μου δώσανε να υπογράψω ένα πάκο χαρτιά, στο οποίο το διατάφτα ήταν ότι στην περίπτωση που έχω τάσεις αυτοκτονίας και πέσω από τον μπαλκόνι, δεν φέρει καμία ευθύνη το ξενοδοχείο και δεν φέρει καμία ευθύνη και η χώρα. Και θα μου πείτε τώρα για τα επίπεδα κατάθλιψης. Τέλος πάντων, εδώ με λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα γόρι ή το κορίτσι ανάλογα. Λοιπόν, καλημέρα στον Βασίλη. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Τάσο. Γρήγορα λέω τα ονοματάκια σας. Ο Γιώργος από το Βραχάτι, καλή σου μέρα. Η ομορφιά εσωτερική και εξωτερική θα σώσει τον κόσμο από αυτή την κακία που τον έχει κυριεύσει. Προς υπογράφω. Λοιπόν, ο Μανώλης, καλημέρα και σε σένα Μανώλη μου. Πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Καλημέρα και στο Γιάννη, τον ταξιτζή από την Πεύκη. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στην κυρία Ελένη, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη από το φούρνο εκεί στο Μπελβί στη Νέα Σμύρνη. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά, στην Κασιανή Βραχά και τον Γιώργο Παγάνη. Να τους ακούσετε προσεκτικά παρακαλώ. Έχουν πολλά πράγματα να σας πούν και πράγματα τα οποία εγώ τα ξέχασα και τα άφησα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να περάσετε όμορφα, να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευούλα και ένα ακόμη πιο όμορφο και ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Τελευταία καλημέρα στον Άκη από το Αμβούργο. Στέλνει την καλημέρα. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα, θα το κρατήσω για τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Πραγματικά με τιμάτε. Γεια χαρά.
1: Real FM.
2: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
3: Στεύομαι ένα

0: λύση. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα σας. 4 λεπτά μετά τις 6, 18 Σεπτεμβρίου, σήμερα Παρασκευή.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα σας.
0: Αυτή την ώρα στο Μαρούσι έχει 17 βαθμούς θερμοκρασία και βλέπω ότι σήμερα θα πάμε μέχρι τους 28 υποσκιά. Δηλαδή θα είναι πιο ζεστά από χθες.
1: Πολύ ωραία.
0: Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις 30 πάλι.
1: Να έχουμε έτσι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να το χαρούμε τα τελευταία του
0: καλοκαιριού. Να έχουμε κάτι ωραίο, ρε παιδί.
1: Καλοκαιριού, εισαγωγικά.
0: Γιατί τίποτα άλλο δεν βλέπω να είναι ωραίο στην επικαιρότητα.

0: Να παρακαλέσουμε τους απανταχούς αμάνους να βάλουν το χεράκι τους. Να μην είναι κρύος ο χειμώνας. Γιατί υποδιαγράφεται σκληρός.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Από όλες τις απόψεις.
1: Τα κβάντα δεν ξέρω αν πρέπει να ρωτήσουμε.
0: Και αυτά και τον υπνοθεραπευτή που βασανίζεται, βιάζεται. Τι είπε αυτό, δεν θυμάμαι. Τον βιάζουν, τον βασανίζουν. Του κάνουν αυτό.
1: Τι του κάνουν.
0: Μπήκε στην επικαιρότητα. Αυτό κάτι κάπου παραπονέθηκε ότι δεν αντέχει τη δημοσιότητα.
1: Αχ, το αγόρι μου.
0: Θέλει προσοχή δημοσιότητα σε μικρές ποσότητες.
1: Αλλά έκλεισε ραντεβού με τους δημοσιογράφους ξανά τη Δευτέρα.
0: Ναι, γιατί σε μεγάλες ποσότητες μεθάει. Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης. Στο tutupapakirialfm.gr για τα email σας.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8 όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή. Και θα βάλουμε τα θέματα να τα δούμε σιγά-σιγά. Θα ακούσουμε και κάποιους από τους πρωταγωνιστές. Θα έχουμε και καλεσμένους. Θα τα συζητήσουμε. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι δεν μπορούμε να βρούμε τα μεγάλα θέματα. Αν καθίσουμε να τα σταχυλογήσουμε, δύο είναι τα πιο σημαντικά. Το ένα

0: του ενεργειακού, με την κρίση, με την ακρίβεια και με ό,τι αυτό κουβαλάει. Και το άλλο είναι η ένταση και τα άγρια νερά πλέον.
1: Τα νερά αγρίεψε.
0: Ναι, με τους Τούρκους. Αυτά τα δύο και βεβαίως υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Η Κασιανή σας είπε στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας, στούντιο papakirialfm.gr ή αν επιθυμείτε μέσω της Ειρήνης Κούρτης στο 211-200-8200. Η Ειρήνη σημειώνει, κρατάει τα ερωτήματα, τις παρεμβάσεις σας και τις μεταφέρει εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ενεργειακό και με όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ Κασκανή.
1: Θες να τον ακούσουμε πρώτα.
0: Για πάμε.
1: Τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα.
0: Ένα κομμάτι από αυτά που είπε χθες στη δημόσια τηλεόραση.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Και σίγουρα θα υπάρχει και επέκταση στο ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο.
1: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Ανάσταση.
0: Γίνεται συζήτηση γι' αυτό.
1: Να σου πω κάτι τώρα.
0: Για τα δηληστήρια και για τα παρατήρια.
1: Είμαστε στη φάση που είμαστε. Έχουμε περάσει εδώ και 6 μήνες τον παθόν μας στον τάραχο με τις ανατιμήσεις και με το πετρέλαιο και με τη βενζίνη και με τα τρόφιμα. Και πρέπει να φτάσουμε Οκτώβρη για να το κάνει. Αφού θα το κάνει, εντάξει είμαστε.
0: Ναι. Κοίτα, υπάρχει βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία σου έχει βάλει περιορισμούς. Όχι μόνο σε εσένα και στους υπόλοιπους έχει βάλει, αλλά εσύ, επειδή έχεις και αυτά που έχεις υπογράψει, θυμίζω εκείνα τα μνημόνια, πρέπει να έχεις το νου σου διπλά.
1: Να το δεχτώ για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ναι. Όχι για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους έχει να κάνει με τους με τους μαγαζάτορες, με αυτούς που χρονοκερδούν, όχι με το κράτος.
0: Πάντως έβαλε ένα πλαίσιο, ένα περίγραμμα ο Πρωθυπουργός που ανήγγειλε τη μείωση στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και ανέφερε χαρακτηριστικά, τον ακούσαμε, ότι με τα σημερινά δεδομένα η τιμή θα ήταν περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο και με τις παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα ή Δευτέρα ή Τρίτη θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις, η τιμή θα πάει κάτω από το 1,75. Τόσο είχε κλείσει τον Απρίλιο και κοντά στο Πάσχα, αν θυμάσαι, 12 Απριλίου ήταν το Πάσχα. Προανήγγειλε επίσης την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την αμόλυβδη βενζίνη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πράγμα. Γιατί η κίνηση δυσκολεύει όλο και περισσότερο των οχημάτων.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2,17 στη βενζίνη, το μέσο όρο, λέμε έτσι πανελλαδικά. Ναι, ναι, ναι. Και στα 2,15 στο πετρέλαιο, που ποτέ δεν ήταν τόσο μικρή η διαφορά βενζίνης πετρελαίου. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι είναι σε φάση βενζίνη στο επίπεδο που βρίσκεται για να μην επιδοτηθεί και να επιδοτηθεί μόνο το ντίζελ. Αλλά αφού αυτό μπορεί, αφού αυτό επιτρέπουν τα δημοσιονομικά, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα το δούμε βέβαια μέχρι τη Δευτέρα.
0: Ναι. Τώρα, για αυτό που εσύ ανέφερες, δηλαδή για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε ότι η κυβέρνηση θα ήθελε να το μειώσει, αν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέψει στην Ελλάδα να το εξαιρέσει από την οροφή δαπανών. Υπάρχει οροφή δαπανών. Και αυτό το είπε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν υποσχέθηκε ότι αυτό θα ισχύει.
1: Όχι ότι θα ισχύσει μόνο, ότι θα είναι ένα έκτακτο μέτρο. Yeah. Αλλά για πρώτη φορά τον ακούμε να λέει ότι υπό προϋποθέσεις και με την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα όρια που μας έχουν βάλει και πρέπει να τηρούμε, ότι μπορεί να το κάνει ως έκτακτο μέτρο.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει τον Οκτώβριο του 2022, μερικούς μήνες δηλαδή μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, όπου εκεί πάλι με κάποια μέτρα, με κάποιες έτσι. Συνενέσεις, είχαμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 38-39 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Από εκεί ήτανε. Ξαναγυρίσαμε πάλι στον Οκτώβριο του 2022, μόνο που αυτή τη φορά το κύμα της ενεργειακής κρίσης και οικονομικής μαζί είναι πολύ πιο έντονο.
1: Να σου θυμίσω αυτό που συζητούσαμε χθες, ότι τον Ιούνιο του 2022 είχαμε φτάσει στην υψηλότερη τιμή βενζίνης που έχουμε ζήσει στα 2,42. Μέση τιμή πανελλαδικά 2,42. Καταλαβαίνεις πόσο ήταν μέσα στην επικράτεια. Επομένως, ελπίζουμε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί αν αφήσουμε τη βενζίνη χωρίς καμία επιδότηση, μπορεί το 2,42 να μην είναι πολύ μακριά.
0: Εδώ να κάνω μια επισήμανση, γιατί θέλω να το επισημάνω και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν η Κομισιόν δεν υπερβεί τον εαυτό της, αν δεν λειτουργήσει αποφασιστικά υπέρ των πολιτών της Ευρώπης, πώς, δηλαδή τι να κάνει, να ακολουθήσει την πολιτική που είχε στη διάρκεια της πανδημίας. Να δώσει χρήμα, ρε παιδί μου, να δώσει χρήμα. Αν δεν το κάνει αυτό, μην κλαίνε μετά για τους λαϊκιστές ακροδεξιούς οι οποίοι ετοιμάζονται να λάβουν την εξουσία σε πάρα πολλές χώρες μέσα στο 2027. Μην λένε μετά από πού ότι πάθαμε. Γιατί αυτή η κρίση είναι βούτυρο στο ψωμί των λαϊκιστών ακροδεξιών οι οποίοι ετοιμάζονται. Δημοσκοπικά δηλαδή σε μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο κίνησης για την κατάληψη της εξουσίας. Δηλαδή είναι κρίσιμα τα πράγματα. Μπορεί να λέει η Φοντερ Λάιεν, θα το δούμε, αλλά ξέρετε, εμείς έχουμε για κάποιες υποχρεώσεις. Ναι, έχετε υποχρεώσεις, αλλά εδώ είναι ειδικές συνθήκες. Είναι ειδικές καταστάσεις. Πριν από τρεις εβδομάδες είχαμε τη διαβεβαίωση από τους Αμερικανούς και τη σιωπηλή επιβεβαίωση από τους Ιρανούς ότι πάμε για εκεχηρία. Ποια εκεχηρία? Τώρα το πάλι τα ίδια λέει, ότι είμαστε κοντά και ότι το σκέφτονται οι Ιρανοί και θα δούμε, αλλά αυτό το πράγμα θα πηγαίνει προφανώς για μήνες.
1: Θα κάνει ανακοινώσεις, λέει, το δίκτυο Άξιος την επόμενη εβδομάδα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και αντιδράσεις στην Ευρώπη για τα ό,τι αφορά τα καύσιμα και τις τιμές των καυσίμων. Είχαμε χθες διαδηλώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Βέβαια, θα έχουμε. Στη Γερμανία πώς είναι, 2,40 λέει, πώς είναι?
1: Είναι πολύ ακριβό και στη Γερμανία είναι πολύ ακριβά και στη Γερμανία τα καύσιμα. Και ο Πρωθυπουργός χθες όμως, δεν ξέρω αν τον άκουσες, είπε το μόνο, το πιο εύκολο λέει, είναι να πυροβολείτε την Ευρώπη. Μην πυροβολείτε την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Πρέπει όμως να κάνει η Ευρώπη κάτι παραπάνω στο τομέα των καυσίμων, αλλά μην πυροβολείτε κιόλας.
0: Εντάξει, θα πάει και την επόμενη εβδομάδα να τους τα πει από κοντά τώρα. Άμα τους έχει πει από εδώ, που πρέπει να τους πει δηλαδή να κινηθούν. Έχουν μια, ρε παιδί μου, άνεση με μια πολυτέλεια χρόνο. Αυτοί θεωρούν ότι είναι σε μια κατάσταση. Έχουν χρόνο να τα συζητήσουν. Αλλά καραδοκεί η ακροδεξιά. Καραδοκεί. Και περιμένει. Περιμένει τη δική τους την ακινησία. Αυτό περιμένει.
1: Πόση πια ακινησία? Έχει 6 μήνες ακινησίας. Πότε θα κινηθεί?
0: Δεν ξέρω τι περιμένουν αυτοί. Τι μπορεί να θεωρήσανε ότι αυτό που είπε ο Τραμπ με τους φρουρούς επανάστασης στην Τεχεράνη ήταν μια βεβαιότητα. Αν δεν είναι όμως. Τώρα, άλλα συμπεράσματα. Θυμάμαι την κουβέντα, το ξαναλέω αυτό, για τη συμφωνία της Μέκας που λέγανε πω πάθαμε, τι ζημιά πάθαμε και μείναμε απ' έξω και τι μας κάνανε οι Τούρκοι. Εδώ οι Σαουδάραβες βρέθηκαν εκτός. Αφού, λέει, ζήτησαν πρώτα από τους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί δεν απάντησαν ποτέ, και μετά από τους Τούρκους να τους υπερασπιστούν απέναντι στους Χούθη. Οι Τούρκοι έχουν υπογράψει μαζί με τους Σαουδάραβες και τους Πακιστανούς ότι σε περίπτωση που χρειαστεί ένα από τα μέλη της συμμαχίας ζητήσει συνδρομή, θα την έχει. Αν δεν την είχε, και γι' αυτό οι Σαουδάραβες βγήκαν από την εξίσωση. Το λέω γιατί βιαζόμαστε μερικές φορές εδώ. Πολύ βιαζόμαστε. Στη χώρα μας εννοώ. Όπως βιαζόμαστε όταν λέμε 6 χρόνια πίσω με την πανδημία, θυμάμαι που κάναμε τη μεγάλη συζήτηση για τα προστοβαρή μέτρα. Δώστα όλα. Άμα τα είχε δώσει τότε όλα, τώρα τι πολιτική θα έκανε? Το λέω γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητάμε με μια ψυχραιμία εδώ στη χώρα μας τα ζητήματα γύρω-γύρω. Οι αρετές ενός καλού πολιτικού, ξέρεις, γιατί συζητάμε για την έλλειψη των πολιτικών στην Ευρώπη και τα λοιπά, είναι προνοητικότητα και συνετή διαχείριση. Όχι όμως έτσι όπως το έχουν δει οι Ευρωπαίοι, που αυτά τα χρησιμοποιούν ως άλοθη για να μην παίρνουν αποφάσεις. Και αν περιμένετε, παιδιά, θα δούμε. Αφήστε λίγο να περάσει η κρίση. Εδώ τη μία κρίση διαδέχεται η επόμενη. Έτσι πάμε. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αυτά. Θα έχουμε και καλεσμένους στη συνέχεια, γιατί πρέπει να δούμε και τι κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, έχουμε τρόπο να μειωθούμε.
1: Αβαίνουν τις μεγάλες αυξήσεις.
0: Ρε παιδί μου, σε λίγο καιρό θα μου πεις είναι ακόμα νωρίς. Γιατί ακόμα τυπικά είμαστε στην περίοδο του καλοκαιριού. Δεν έχουμε μπει καν στο φθινόπωρο.
1: 21 είπαμε.
0: Ναι. Αλλά καθοδόν για το φθινό, για το χειμώνα, αφού θα μπούμε μέσα στο φθινόπωρο δηλαδή, να μην έχουμε μια αντίληψη του τι θα χρησιμοποιήσουμε. Αν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, τι θα κάνουμε στο σπίτι? Πού θα κινηθούμε?
1: Πού πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας? Αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο ρεύμα, αν τυχόν έχουμε και αυτά τα μπλε τιμολόγια τα σταθερά, αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πετρέλαιο, αν έχει κάποιο φυσικό αέριο να το συμφέρει περισσότερο, θα κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, να δούμε τι μας συμφέρει το φετινό χειμώνα. Έκανα και μια αναφορά στους μισθούς ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ότι σε μια νέα έρευνα της Eurostat, δεν έχουμε άλλοι μισθούς Βουλγαρίας, αλλά μισθούς Πορτογαλίας, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα που φαίνεται ότι είμαστε κοντά στη Βουλγαρία, είναι λάθος, είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι χωρίς τους φόρους. Ναι. Γιατί είναι ανάλογα και με τους φόρους τι εισόδημα
0: σου μένει. Στους καθαρούς μέσους μισθούς,
1: ναι,
0: του 2025 στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα βρίσκεται στη 17η θέση. 17η θέση.
1: Μάλιστα.
0: Ανεβήκαμε δύο θέσεις από το 2019. Καλά, δεν είμαστε στο τέλειο προφανώς και δεν μπορεί να το ισχυριστεί η κυβέρνηση αυτό. Θα αρχίσουν να φωνάζουν και οι πέτρες.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει μια λογική μηδενισμού, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν ζούμε κάποιο οικονομικό θαύμα, αλλά μην τα μηδενίζουμε και όλα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Λοιπόν, προφανώς και εδώ πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα και να γίνει και η συζήτηση απαραίτητη για με ποιο τρόπο θα το πετύχεις αυτό. Με ποιο τρόπο θα το πετύχεις.
1: Πιάσε και το θέμα του επιδόματος ανεργίας που έχει γίνει πανικός τις τελευταίες μέρες για το κύριο Μαρινάκη. Να θυμίσουμε που είπε ότι θεωρεί ο ίδιος κατά την προσωπική του και μόνο άποψη ότι το επίδομα ανεργίας έπρεπε να είναι 2 μήνες για να επιδοτούμε την εργασία και όχι την ανεργία. Ξεκαθάρισε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι χθες στη συνέντευξή του ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας και παρόλα αυτά όμως υποστηρίζει τον κύριο Μαρινάκη ότι είναι ένας εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος και κατάλαβε πως πρέπει να χειρίζεται αυτά τα πράγματα από εδώ και στο εξής.
0: Ναι, και είπε και το άλλο. Και νομίζω ότι και εγώ προσπαθώ λίγο να ανατρέξω να δώσω σχετικές δηλώσεις και βρίσκω βέβαια ότι τουλάχιστον τα κόμματα με κυβερνητική θητεία ή αυτά τα οποία έχουν κυβερνητικό χαρακτήρα ή προοπτική, η στρατηγική τους είναι να επιδοτούν την εργασία. Και την ανεργία βεβαίως, αλλά ο στόχος είναι να βοηθάς τον άνθρωπο, τον πολίτη, ο οποίος είναι άνεργος, να τον βοηθάς, να του δίνεις κίνητρα, να δημιουργείς συνθήκες για να ξαναβρει εργασία. Έχει βρεθεί εκτός εργασίας. Αυτή είναι η στρατηγική.
1: Αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δεν τα χαλάμε. Αλλά δεν γίνεται και στους 2 μήνες.
0: Προφανώς. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Είναι αντικειμενικά πρόβλημα, όχι μόνο για κάποιον που έχει απολυθεί και πρέπει να ψάξει μια δουλειά να βρει, που να αντιστοιχεί και σε αυτό που δούλευε πριν, έτσι, τη δουλειά που έκανε πριν. Αλλά είναι πρόβλημα και για τους καθηγητές, για τους εποχικά εργαζόμενους, για τα παιδιά που είναι στη σεζόν. Είναι αυτά τα προβλήματα όμως για κάποιο λόγο. Για να απέχουμε στο καλοκαίρι στα νησιά μας κόσμο να δουλεύει, σημαίνει ότι κάπως πρέπει να επιδοτούνται το υπόλοιπο χρόνο. Για να πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά και δεν ξέρω εγώ πού αλλού και στις ακριτικές περιοχές αναπληρωτές με τα 800 ευρώ, πρέπει και το καλοκαίρι κάπως να πληρώνονται και αυτοί οι άνθρωποι για να ζήσουν.
0: Δεν το συζητάμε. Και το θέμα αυτό στην δική μου τη συνείδηση κακώς άνοιξε, έτσι όπως άνοιξε. Δεν θα έπρεπε να ανοίξει. Και είναι και ένα θέμα το οποίο μπορεί να αποκαλέσει ζημιές στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα. Ας το κρίνουν μόνοι τους και ας το συζητήσουν μεταξύ τους.
1: Αναφέρθηκε και στα πολιτικά ο Πρωθυπουργός. Θα σου πω λίγο πρώτα την κριτική που έκανα κατά του Πασόκ. Χθες γενικά πήγε ενάντια Πασόκ αντί για ενάντια ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ήταν περίπου στην Εθνική Θεσσαλονίκη.
0: Εννοείς την Ελληνική Αριστερή Παράταξη.
1: Τι λέει Τσίπρα.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Οι συρρήθεις. Εναντί στον Αλέξη Τσίπρα, τέλος πάντων. Είπε ότι σε ερώτηση για τις συνεργασίες κτλ. Είπε ότι το Πασόκ δεν θέλει, ρε παιδί μου, να συνεργαστεί μαζί μας. Το Πασόκ μόνο στην Κρήτη που πήγε για την επέτειο της ίδρυσης του κόμματος, μόνο που δεν είχε τυπώσει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά κάνει το Πασόκ, εσύ. Είναι θέμα στρατηγικής επιλογής. Το Πασόκ σου λέει, εγώ επιλέγω ότι θα είμαι απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως και να έχει το πράγμα. Δεν πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα, μια στρατηγική συγκεκριμένη.
1: Στο στόχο του Πασόκ για νίκη με μία ψήφο έναντι της Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις τι απάντησε ο Πρωθυπουργός?
0: Τι?
1: Ότι και εγώ θα ήθελα να βάζω καλάθια σαν τον Τζόρνταν, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω στα 20, δεν θα μπορούσα να το κάνω τώρα.
0: Ναι. Οκ. Εντάξει.
1: Ας πω.
0: Εντάξει, και ξέρεις, και επειδή θα συζητήσουμε αργότερα για τις δημοσκοπήσεις, είχαμε και μια δημοσκόπηση με εξαιρετικά συμπεράσματα, αναφέρομαι σε αυτήν της Μάρξ για τον Αντένα, για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, να το συζητήσουμε συνέχεια. Θα περίμενα από τους πολιτικούς αρχηγούς τους περισσότερους, επαναλαμβάνω, αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη των πραγμάτων σε ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνητική προοπτική. Να μας διαβεβαιώνουν όλους μας ότι την επόμενη μέρα των εκλογών ο κόσμος να χαλάσει, θα υπάρχει κυβέρνηση. Δεν έρχεται αυτή η διαβεβαίωση όμως από πουθενά. Κανείς δεν το λέει αυτό. Κανείς δεν το λέει.
1: Εμένα, ας πούμε, χθες ο πρωθυπουργός μου φάνηκε λίγο αλαζόνας, να το πω. Δεν γίνεται να λες ότι είμαι εγώ και κανένας άλλος και μετά το επόμενο λεπτό να λες είμαι εγώ ή δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας και δεν ξέρω εγώ.
0: Καλά, δεν είπε ότι είναι αυτός και δεν είναι κανένας άλλος.
1: Είπε ότι δεν υπάρχει, απουσιάζει εναλλακτική πρόταση.
0: Γιατί από τις δημοσκοπήσεις τι βλέπεις, να υπάρχει εναλλακτική πρόταση?
1: Όταν είσαι πρωθυπουργός και πας μια συνέντευξη και λες ότι οι πολίτες φαίνεται να εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία από τις δημοσκοπήσεις, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις εμπιστεύονται τη Δημοκρατία και απουσιάζει εναλλακτική πρόταση. Τι λες, Μητσοτάκης ή Χάος λες?
0: Δεν το λες εσύ, οι δημοσκοπήσεις το λένε.
1: Αυτό αναιρείς.
0: Και δεν λες Μητσοτάκης ή Χάος. Δεν λες αυτό. Λες ότι εδώ ποια είναι η προοπτική. Ας το Μητσοτάκη τι λέει. Βγάλε τον από την εξίσωση. Ποιος θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Κανένας. Πού είναι η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά? Κάτω από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Υπάρχει κάποιος που να έχει πει, παιδιά, κοιτάξτε την ανάγκη, θα συνεννοηθούμε. Θα δούμε, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Κανένας. Άρα η αυτοδυναμία μένει μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ένα σενάριο αυτόν που φέρεται να είναι πρώτο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τον έχει μακριά από την αυτοδυναμία. Πάει αυτός. Πάμε τώρα στους άλλους. Αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας ή το Πασόκ, φτάνουν τα δύο ποσοστά για να πεις ότι κάνουν συγκυβέρνηση, που μέχρι τώρα. Δεν έχεις ακούσει κάτι συντεταγμένο, δεν έχεις ακούσει, ακούς τον κύριο Πάνα, ας πούμε, την κυρία Αναστασίου από το Πασόκ, να σου λένε, εντάξει, η κυρία Αναστασίου είπε για το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πάνας είπε για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αλλά αυτά είναι ντουφεκές στον αέρα, δεν είναι συντεταγμένες στρατηγικές ή πολιτικές.
1: Κόντρα να το διαγράψουν τον Πάνα γι' αυτό.
0: Μπράβο. Και επίσης δεν ξέρεις αν τα ποσοστά των δύο κομμάτων, δηλαδή του δεύτερου και του τρίτου, αν τα θρήσεις, δεν ξέρεις αν σου κάνουν κυβέρνηση.
1: Προς το παρόν, αν τα θρήσεις είναι κάτω από το ποσοστό που έχεις στις δημοσκοπήσεις, είναι Δημοκρατία.
0: Μπράβο. Άρα, εδώ πέρα λοιπόν, ποια είναι η προοπτική? Υπάρχει προοπτική με βάση αυτή τη σκέψη, δηλαδή με την εικόνα των δημοσκοπήσεων?
1: Ωραία, να βάλουν άλλον έναν και να τα βρουν τα κουκιά και να τα βγάλουν
0: βρούνε,
1: τα κουκιά.
0: Ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται, θα είναι 9 κομματική. Μπορεί να είναι, να είναι και 10, μπορεί να είναι και 8 βέβαια τα κόμματα στην επόμενη Βουλή. Έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι πολλά κόμματα που είναι στο ψηλό όριο. Ακριβώς, από ό,τι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Σου εμένα μου κάνει κακή εντύπωση να λέει ο Πρωθυπουργός δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Μόνο αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, και ο Ανδρουλάκης λέει ότι στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο.
1: Χθες στη Βουλή, στη Βουλή, είπε ότι δεν είναι το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος, είναι το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή πάει λέγοντας. Και βγαίνει μετά από μια μέρα και λέει δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική διακυβέρνηση.
0: Αλλά παιδί μου, στο αιτιολόγησε όμως. Με βάση τις δημοσκοπήσεις. Δεν σου είπε, ξέρεις, εγώ κοιμήθηκα το βράδυ και ξύπνησα και είχα μια έμπνευση, πήρα και τη μαγική σφαίρα και όπως εκεί κοιμόμουν, είδα το όνειρο αυτό.
1: Το 15 που έχει ο κύριος Τσίπρας τώρα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι δύσκολο να γίνει 20 σε δύο μήνες.
0: Τι?
1: Το 15 που έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις δεν είναι δύσκολο να γίνει 20 σε δύο μήνες.
0: Ενώ
1: τα κουκιά δεν βγαίνουν για λίγο. Όπως και τα κουκιά της Δημοκρατίας δεν βγαίνουν για λίγο. Της Νέας Δημοκρατίας δεν βγαίνουν για λίγο για την αυτοδυναμία.
0: Αν δεν είναι δύσκολο
1: έτσι για
0: τον...
1: λίγο, δεν βγαίνουν και για την αντιπολίτευση.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θα δούμε. Όταν έρθει η ώρα. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Όταν θα έρθω, θα πάμε στις κάλπες και μετά θα ανακοινωθούν αποτελέσματα. Πριν περάσουμε στα ελληνοτουρκικά, μια σύντομη παρατήρηση. Διάβασα ότι το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον καταγράφει μεγάλη κινητικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άκουσα ότι η τουρκική κυβέρνηση, συγκεκριμένα νομίζω το Υπουργείο Άμυνας, έγραψε μια πανάκριβη συμφωνία με μια αμερικανική εταιρεία Lobbing, η οποία ονομάζεται Ballard Partners.
1: Ναι.
0: Αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει τώρα, τους πληρώσανε λεφτά οι Τούρκοι, πολλά, να πιέσουν στην Ουάσιγκτον, να κινήσουν τα νήματα για να γίνει τι, να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35, τα αεροπλάνα 5ης γενιάς, που βρέθηκαν εκτός με τους S-400. Τι με κοιτάς?
1: Πληρώσανε lobbying. Για πήκτες.
0: Πληρώσανε, όπως λες, μια εταιρεία lobbying, η οποία όμως δεν είναι τυχαία, διότι ο ιδρυτής της εταιρείας και CEO, ο Ballard, νομίζω λέγεται Tom Ballard,
1: ναι,
0: είναι φίλος, Brian Ballard λέγεται, είναι φίλος και χορηγός του πρόεδρου Τραμπ.
1: Αχου.
0: Και η εταιρεία του θεωρείται ως μια πολύ ισχυρή, ενδεχομένως η πιο ισχυρή στην Ουάσιγκτον. Επίσης να πω ότι ο Τόμ Μπάρακ που είναι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και που δεν είναι ένας τυχαίος διπλωμάτης, άπειρος διπλωμάτης, και βρίσκεται και αυτός κοντά στον Τραμπ μαζί με τον Μπάλαρτ, είναι και αυτός κοντά στον Τραμπ, έχει επιδοθεί σε ένα μαραθώνιο επαφών, μιλάει με κόγκρεσμεν, μιλάει με πτέρυγες, έχει πιάσει, λέει, την αριστερή πτέρυγα των δημοκρατικών και τους λέει, παιδιά, δεν πρέπει να βοηθήσουμε την Τουρκία, αυτή την έρημη την Τουρκία που είναι ειρηνική απέναντι στη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, δεν πρέπει να της δώσουμε όπλα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.
1: Έχει τους S-400.
0: Αυτό είναι το μοναδικό εμπόδιο στην παρούσα φάση.
1: Προφανώς και δεν είναι η Ελλάδα το εμπόδιο. Το εμπόδιο είναι η S-400. Άμα τους παραδώσει, βλέπουμε.
0: Εντάξει, αλλά και το άλλο, ότι αυτή η έρημη, η κακομοίρα η Τουρκία, δεν πρέπει να της δώσουμε ένα όπλο να αμυνθεί αν χρειαστεί. Αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μέτρα για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης ώστε να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πετρελαίο φόρο που έπλεε στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνά η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Περισσότερα στο real.gr.

0: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 6, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Έχουμε μπει στη συζήτηση στα θέματα τα σοβαρά. Τι?
1: Ναι, ξεκινήσαμε με τα οικονομικά μας, πήγαμε στα πολιτικά, καταλήξαμε στα τουρκικά. Ο Πρωθυπουργός χθες είπε ότι τα νερά έχουν αγριέψει.
0: Αγρίεψαν τα νερά. Και... Για δώσε να ακούσουμε. Για βάλε να ακούσουμε.
2: Υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Είχαμε περάσει και το 19-20 περίοδο μεγάλων εντάσεων και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Το είπα και στο Καστελόριζο, το επαναλαμβάνω και σήμερα, εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Δεν θα πω κάτι παραπάνω.
1: Θα το ασκήσουμε, λέει, το δικαίωμα στα 12 μίλια όταν υπάρχει κατάλληλη συγκυρία, είπε ο Πρωθυπουργός. Χθες είχαμε και άλλη πρόκληση από την Τουρκία. Να θυμίσω προχθές ο Φιντάν. Χθες είχαμε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που ξαναμίλησε για το Καστελόριζο. Ότι η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στο Καστελόριζο παραβιάζει το καθεστώς του νησιού.
0: Ναι.
1: Ότι η Άγκυρα κάλεσε την Ελλάδα να τηρεί τις διεθνείς συνθήκες. Ότι παραβιάζουμε και τις διεθνείς συνθήκες, είπε η Τουρκία. Η Τουρκία κάλεσε εμάς ότι παραβιάζουμε τις διεθνείς συνθήκες. Ναι. Ποιος? Η Τουρκία. Mm-hmm. Πολύ όμορφα.
0: Ναι, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Δύο πράγματα. Πρώτον, μην υποτιμάμε βεβαίως την ισχυρή σχέση, την προσωπική που έχει ο Ερντογάν με τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ δηλώνει όπου βρεθεί που σταθεί ότι εκτιμά και αγαπάει τον Ερντογάν. Και ο Ερντογάν επίσης όπου βρεθεί που σταθεί λέει ότι τον εκτιμά τον πρόεδρο. Και θα έχουν τη δυνατότητα μάλλον να έχει κανονιστεί μάλλον και ραντεβού στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι όσο και αν υπάρχει αγάπη εδώ, που υπάρχει αγάπη βέβαια αυτό, υπάρχουν και αντικειμενικά εμπόδια, όπως η S-400, το ρωσικό σύστημα το πυραυλικό που προμηθεύτηκαν οι Τούρκοι από τον Πούτιν και δεν μπορούν τώρα να το ξεφορτωθούν. Προσπαθούν και δεν μπορούν. Και οι Αμερικανοί είναι υποχρεωμένοι να τους επιβάλλουν κυρώσεις επειδή έχουν πάρει το ρωσικό οπλικό σύστημα. Αυτό δεν ξεπερνιέται αν δεν το κάνουν παραπέρα. Αλλά για να τα ξαναβάλουμε πάλι σε μια σειρά τα πράγματα, θυμίζω ότι η στρατιά του Αιγαίου είναι τοποθετημένη από το 1975 απέναντι από τα ελληνικά νησιά, στα μικρασιατικά παράλια. Η τουρκική στρατιά του Αιγαίου, έτσι τη λένε, στρατιά του Αιγαίου και αποβατική δύναμη. Και τώρα χρησιμοποιούν ως άλοθη τη συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα για να φέρουν 2.000 Τούρκους κομμάντος απέναντι από τη Σάμμο, στα σόκια του Αηδηνίου. Μια δύναμη την οποία τη χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι στις επιχειρήσεις εκαθαριστικές στην νοτιοανατολική Τουρκία, εκεί που είναι οι Κούρδοι, μέσα στη Συρία, εκεί που πάλι πήγαιναν και έκαναν εκαθαρίσεις σε χωριά και πόλεις κουρδικές, και στο Ιράκ επίσης. Δηλαδή είναι μια ομάδα καταδρομένων που είναι εμπειροπόλεμη η συγκεκριμένη. Και για να μην κάθομαστε τώρα εδώ πέρα να παίζουμε το τέτοιο και να φοβόμαστε και να σκιαζόμαστε, να θυμίσω ότι 4-5 πυράβλους φάγανε από τους Ιρανούς στη διάρκεια της έντασης τις πρώτες εβδομάδες και δεν είχαν πυραυλική προστασία, αντιπυραυλική προστασία.
1: Έστειλε το ΝΑΤΟ Patriot.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε ψυχραιμία. Γενικά ψυχραιμία. Δεν είναι βεβαίως η Τουρκία ένας γείτονας ήρεμος, ήσυχος, ο οποίος θα σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό το οποίο υπολογίζει μόνο είναι το δίκαιο το δικό της. Κατά τα υπόλοιπα, επικυρίαρχη στο Αιγαίο δεν μπορεί να είναι, ούτε να έχει την απέτηση κεφαλικού φόρου όπως την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτά έχουν ξεπεραστεί από την ιστορία. Τα λέω για να τα βάλουμε σε μια σειρά, να μην πανικοβαλόμαστε και να ξέρουμε που βρισκόμαστε. Επίσης, κάτι το οποίο δεν θέλω να το αφήσουμε να περνάει έτσι. Επαναλαμβάνω, είναι δεδομένο ότι θα συναντηθεί ο Ερντογάν με τον Τραμπ στα περιθώρια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απ' την άλλη, όμως, Εκεί πηγαίνει ο Ερντογάν με ένα σοκ πολύ μεγάλο που έχει υποστεί και αυτός και οι επιτελείς του. Και το σοκ έχει να κάνει με την απόφαση που υπέγραψε ο ίδιος ο Τραμπ να δοθούν στο Ισραήλ 40.000 διατηρητικές βόμβες. 40.000 διατηρητικές βόμβες. Λέω γιατί και αυτό έχει την αξία του και τη σημασία του. Πριν να περάσουμε στα υπόλοιπα σοβαρά, να κάνω, αν μου επιτρέπεις, μια υπόμνηση, αφού μιλάμε για σοβαρά θέματα. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έκανε ο κύριος... περίμενε, να μην τον αδικήσω. Ο κύριος Σπύρος Μπιμπίλας.
1: Ναι.
0: Ο βουλευτής Πλεύσης Ελευθερίας. Και να ήταν και του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Δεν έχει βουλευτές ακόμα, έτσι. Και του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιοι και να ήταν, πάλι το ίδιο θα έλεγα. Αναφέρομαι στην ανάρτηση που έκανε. Θεωρώντας ότι ασκεί αντιπολίτευση, και καλά έκανε, δικαίωμά του είναι να ασκεί αντιπολίτευση, έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δύο φωτογραφίες. Μία ήταν ο πρωθυπουργός με μια κυρία και η δεύτερη ήταν ο υπουργός υγείας με την ίδια κυρία. Και από κάτω έγραψε ο πρωθυπουργός και ο υπουργός υγείας αγκαλιά με τη γιατρό δολοφόνο Γιώργο Μαζονάκη. Δεν γνώριζαν. Κλείνει τα εισαγωγικά. Έλα όμως που διαπίστωσε ο ίδιος, όπως εξήγησε μιλώντας τον Νίκο Στραβελάκη στο Open, τον πήραν τηλέφωνο. Διαπίστωσε μέσα σε 3-4 λεπτά, είπε ο ίδιος, ότι τελικά είχε κάνει λάθος τη φωτογραφία. Και η κυρία που είχε ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ήταν η κατηγορούμενη γιατρός. Κατηγορούμενη, επαναλαμβάνω. Δεν γίνεται να είστε βουλευτής και να βγάζετε απόφαση μόνος σας, ακόμα και αν έχει κάνει, ακόμα και αν έχει ομολογήσει. Ένα φάουλ. Γιατί είστε και κοινοβουλευτικός. Το δεύτερο φάουλ είναι να μην γνωρίζετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2026 ότι ακόμα και για 10 δευτερόλεπτα μια φωτογραφία στον αέρα, στο διαδίκτυο, θα γίνει τόσες φορές αντίγραφο. Θα αναρτηθεί τόσες πολλές φορές από χρήστες και από site ενδεχομένως που έχουν αλγόριθμο ή έχουν προσαρμοστεί πάνω σας για να παίρνουν τις δημοσιεύσεις σας να τις αναδημοσιεύουν. Που το κακό θα γίνει 100%. Άρα δεν μπορεί να λέτε έκανα ένα μικρό λάθος για λίγα λεπτά. Γιατί εδώ η γυναίκα αυτή διασύρεται. Η γυναίκα που ανέβηκε στη φωτογραφία ως δολοφόνος του Γιώργου Μαζονάκη, που για μένα λάθος είναι και το δολοφόνος. Είναι η επικεφαλής, δεν θα πω το ονοματεπώνυμο της γυναίκας, όχι ότι άμα κάποιος ανατρέξει στο διαδίκτυο θα το βρει. Είναι όμως η επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καμία σχέση. Και η γυναίκα αυτή διασύρεται πανελληνίως τώρα στην ελληνική μπλοκόσφαιρα από μια φωτογραφία που κατέβηκε, όπως είπε ο κύριος Μπίμπιλα, στα 3-4 λεπτά. Αλλά όμως ως κοινοβουλευτικός οφείλατε να προσέξετε και να μην βγάλετε εσείς απόφαση ως δικαστής και να μην τη διασύρετε.
1: Σου λέει ο άνθρωπος ότι δεν φταίω εγώ άμα μετά την πήραν οι υπόλοιποι και την κάνανε αναπαραγωγή. Εγώ τη βρήκα στο ίντερνετ, τη βρήκα να διακινείται στο ίντερνετ και την ανέβασα.
0: Να είσαι σίγουρος λοιπόν,
1: και την κατέβασα.
0: Ως κοινοβουλευτικός, να είσαι σίγουρος, αφού γράφεις και για δολοφόνους, πριν το ανεβάσεις, να σίγουρος τι γράφεις. Και να ξέρεις ποιος είναι αυτός ή ποια είναι η κυρία που έχεις εκεί.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που οι βουλευτές παίρνουν τη θέση των τρόλς πάντως.
0: Ναι, χοντράδα όμως.
1: Πολύ χοντράδα.
0: Γιατί διασύρεται μια γυναίκα η οποία δεν έχει καμία δουλειά με την υπόθεση αυτή την τραγική, την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα πριν να περάσουμε στα υπόλοιπα στους φίλους μας. Γιατί έχουμε τον φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα,
1: αγαπητέ
0: μας. Καλημέρα, φίλε. Στο φίλο μου τον Κώστα, τον Μαντενίδη, γεια σου ρε εσύ Κώστα. Γεια σου. Τι μούγκα. Μούγκα των πρωινών λαλίστατων. Αυτά δεν κολλάνε μαζί, ρε μεγάλε. Ή μούγκα ή λαλίστρι θα είμαστε. Κάνουμε και καταλάβες. Στον Κωστή, ο Κωστής λέει: νομίζω ότι πως υπερασπίζεστε τις πολιτικές της κυβέρνησης, ενώ σαφώς υπάρχουν σημαντικές αστοχίες στις παρεμβάσεις της. Ως δημοσιογράφος οφείλεται να παραμείνετε προφανώς περισσότερο αντικειμενικός. Δεχτεί η κριτική σας, αλλά να μου πείτε όμως πού αναφέρεστε ακριβώς. Σε τι από αυτά που είπα νιώθετε ότι υπερασπίστηκα την κυβέρνηση. Σε τι. Εκτός και αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να δώσουμε... πώς να το πω τώρα, να ασχολούμαστε μόνο με την κυβέρνηση και με τους υπόλοιπους που θέλουν να γίνουν κυβέρνηση, να μην ασχολούμαστε. Εμείς ασχολούμαστε με όλους. Και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση.
1: Γεια Γιάννη, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Σε τούτη εδώ την εκπομπή, αν άκουγες από τη Δευτέρα που πιάσαμε το θέμα με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπρόσωπου του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, θα ήξερες πολύ καλά ότι δεν είπαμε ότι το παιδί μπορεί να έχει προσωπική άποψη. Εδώ είμαστε, ήταν και ο Σπύρος Παπαδάκης στην παρέα μας. Είπα προσωπικά ότι δεν μπορεί να έχει προσωπική άποψη ο κυβερνητικός. Όχι, δεν μπορεί να έχει προσωπική άποψη, δεν μπορεί να εκφράζει τέτοιες απόψεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί ό,τι και να λέει, φαίνεται ότι είναι μέρος της κυβέρνησης, ότι εκφράζει την άποψη της κυβέρνησης. Όταν είναι βουλευτής ή είναι κάτι άλλο, ας πει και την προσωπική του άποψη. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συνήθως, αυτή είναι η δουλειά του, να εκφράζει τις απόψεις της κυβέρνησης.
0: Καλημέρα, Βέρα. Χαίρομαι που έχεις πλήρη αντίληψη. Ναι, στο Γιάννη αναφέρθηκες. Γεια σου, Ρεσί Πέτρο. Ποιες δημοσκοπήσεις, ρε Βλάκα, γιατί δεν λες ότι είναι κάτω από 20% ο Μητσοτάκης? Ωραία, να το πω. Πέτρο, ο Μητσοτάκης είναι κάτω από 20%. Πόσο κάτω είναι? 15? 15. Ορίστε. Εντάξει, Πέτρο μου, συμφωνήσαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι το λύσαμε το θέμα.
1: Στην πρόθεση ψήφου χθες, στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Στην εκτίμηση μετά ήταν στο 31%. Σε όλη την, να πούμε και τις εκτίμησεις για τα υπόλοιπα κόμματα, εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος από την δημοσκοπική εταιρεία ΜΑΡΚ για τον Αντένα.
0: Σταμάτα, ρε, αφού ο Πέτρος, τα ξέρει ο Πέτρος. Πέτρος, στείλε σε παρακαλώ τα πραγματικά. Θα μας στείλει τα πραγματικά ο Πέτρος? Τι? Τι πάθατε, γιατί τι έχει?
1: Όχι, τίποτα, όλα καλά, όλα καλά.

0: Έλα, για πες τα υπόλοιπα. Με την αίρεση, βέβαια, επαναλαμβάνω ότι ο Πέτρος ξέρει τα πραγματικά. Βέβαια. Αυτά που λες εσύ δεν είναι πραγματικά.
1: Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ψάχνω ναι. του φίλου μας να τα βρούμε, να τα πούμε. 31% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. 16% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. 11,5% το ΠΑΣΟΚ. 7,2% η Ελληνική Λύση. Το ΚΚΕ 6,8%. Η Πλεύση Ελευθερίας 5,5% της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού επίσης 5,5%. Στο 3,5% η Φωνή Λογικής της κυρίας
0: Βαρκάκη. Στη Μάρκη, έτσι.
1: Στη Μάρκη.
0: Ναι. Για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, χθες, ναι.
1: Μάλιστα. Μέρα 25, 3,2%. Και μετά πάμε στα κόμματα που δεν φαίνεται να μπαίνουν βουλή. 1,6% ΣΥΡΙΖΑ, 1,4% οι Σπαρτιάτες, 1,3% η Νίκη και 1% η Δημοκράτη του Στέφανου Κασελέ.
0: Μάλιστα. Τώρα στην ίδια δημοσκόπηση, ένα άλλο σημείο που εμένα, μια καρτέλα που μου έκανε εντύπωση. Ερωτηθέντες, όσοι συμμετείχαν στη δημοσκόπηση για την αυτοδυναμία, 27,8% θέλουν αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, 27,1% θέλουν συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με μικρότερα αριστερά κόμματα. Το άλλο το οποίο θέλω να σταθώ είναι ότι έχει 55% των ερωτηθέντων που αξιολογούν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αρνητικά ή μάλλον αρνητικά, 55% είναι αυτό. 38,4% κρίνουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη ως θετικές ή μάλλον θετικές. Για τον κύριο Ανδρουλάκη, 55,4% κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το 29,7% τις κρίνει θετικά ή μάλλον θετικά. Για τον κύριο Τσίπρα, 62,7% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις εξαγγελίες του και θετικά ή μάλλον θετικά το 24,1%.

Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε αυτό που υποσχεθήκαμε για το τι συμφέρει περισσότερο για τη θέρμανσή μας φέτος.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερο. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
12: Ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση του Γιώργου Παγάνη, στα μονωτικά υλικά, όχι και τόσο όμως. Το Elastoflex ST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες στην ακτινοπολή UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Elastoflex ST από την Elastotet.
11: Λοιπόν, για πάμε να ρωτήσουμε τώρα τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τι κάνουμε, με ποιο τρόπο, αν ο χειμώνας δεν είναι ήπιος και είναι βαρύς και στα μεγάλα αστικά κέντρα, να χρησιμοποιήσουμε θερμοπομπούς, να ανάψουμε τα τζάκια, να πάρουμε πετρέλαιο, τι να κάνουμε. Καλημέρα.
13: Καλημέρα σε εσάς στο σταθμό και σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούν τώρα το πρωί. Γιώργο, είναι μια δύσκολη εξίσωση αυτό που με ρωτάς, διότι είμαστε σε μια ανωδική πορεία σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα, ενώ και στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο και στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά ακόμα και στα καυσόξυλα, ο τόνος, είδα τιμή, 160 ευρώ ο τόνος, από 125 που ήταν 130 πέρσι. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι την ημέρα που θα ανοίξει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης δεν θα είναι πάνω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Θα υπάρξει δηλαδή μια παρέμβαση, εννοεί, στην Αγγλία του πετρελαίου θέρμανσης, διότι αν δεν γίνει αυτό, η τιμή θα ήταν πάνω από 2 ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, με το φυσικό αέριο στα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, το πετρέλαιο να είναι ακόμα και στο 1,75, εγώ σου λέω, το ρεύμα είναι αυτή τη στιγμή, τις πρώτες 17 μέρες του Σεπτεμβρίου, η τιμή έχει εκτοξευτεί από τα 133 ευρώ στα 160, περίπου ένα 20%. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή αυτό το οποίο λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ίσως και 2 και 3 χρόνια, είναι ότι το φθηνότερο μέσο θέρμανσης, ό,τι και να γίνει, είναι η Αγγλία θερμότητας.
12: Τώρα κάτι μας είπες, Μιχάλη, είναι και ακριβή για την εγκατάσταση όμως.
13: Ναι, ισχύει. Αυτό όμως είναι το φθηνότερο μέσο θέρμανσης από πλευράς κόστους λειτουργίας, πάντα συζητάμε. Βέβαια, μετά την Αγγλία θερμότητας σήμερα, δεν ξέρω αύριο, εάν ανοίγαμε τη θέρμανση, νομίζω ότι είναι τα κλιματιστικά inverter, παρόλο την αύξηση του ρεύματος. Υπάρχει εταιρεία που σου δίνει χαμηλό μπλε με 11,5 ευρώ, με 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και πάγιο 3,5 για 12 μήνες. Εάν κλειδώσεις αυτό, έχεις το χαμηλότερο κόστος θέρμανσης με κλιματιστικά όμως inverter. Θα πει κάποιος, μα τώρα είναι δυνατόν να θερμάνω το σπίτι μου με τα κλιματιστικά? Ναι, μετά από εκεί και πέρα φυσικό αέριο και πετρέλαιο είναι στα ύψη.
12: Σόμπες, ας πούμε, εκτός από τα air condition, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει air condition σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού.
11: Και θερμοπαμπούς επίσης.
12: Ναι.
13: Όχι.
12: Όχι, είναι πιο ενεργοβόρα, λες.
13: Ναι, είναι πιο ενεργοβόρα. Δεν θα έλεγα. Γενικά, η σειρά κατάταξης από πλευράς κόστους της λειτουργίας είναι το φθηνότερο μέσο είναι η Αγγλία θερμότητας, μετά είναι τα κλιματιστικά inverter, στη συνέχεια είναι
11: να πω, συγγνώμη, τεχνολογία inverter, για να μην έχουμε εδώ πέρα διάφορα μηνύματα να παρεξηγούνται. Τεχνολογία inverter, λέω.
13: Τα λεβιτάκια φυσικού αερίου, μετά τα τζάκια, τα ενεργειακά κυρίως, στη συνέχεια το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, ηλεκτρικά σώματα, αερόθερμα και τέτοια, δεν θα έλεγα να το δοκιμάσουν.
12: Είναι ενεργοβόρο, λες. Και ναι, φαντάζομαι ότι πας πρώτο το ρεύμα από την άποψη ότι έχει κάποιο σταθερό τιμολόγιο, έτσι, όχι ότι...
13: Είπαμε το μπλε, το σταθερό, με 11,5 λεπτά κιλοβατόρα και πάγιο 3,5 ευρώ για 12 μήνες. Μόνο με αυτό. Δεν κάνω διαφημίσεις κάποιας εταιρείας, συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι το μοναδικό σταθερό τιμολόγιο που έχει ένας πάροχος.
12: Ξέρεις, τους προηγούμενους μήνες τα μπλε ήταν πιο ψηλά, ήταν στα 13,5, ναι, στα 12,5.
13: Τώρα όμως ο μεγάλος πάροχος έκανε ένα δώρο μέσα στην ενεργειακή καταιγίδα που ζούμε και περνάμε, να δώσει μια ειδική τιμή σε σταθερό τιμολόγιο. 11,5 λεπτά. Δεν υπάρχει.
12: Αυτός, ας πούμε, που έκανε συμβόλαιο πριν 2 μήνες και δεν έχει αυτή τη τιμή και έχει το 13,5, ναι, και αυτόν τον, ναι, συμφέρει περισσότερο το inverter.
13: Ναι. Ακόμα και με 13,5 το συμφέρει το inverter.
11: Μάλιστα.
12: Μιχάλη μου, ευχαριστούμε πολύ.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιχάλης Θοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, Μιχάλη, καλημέρα.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο πάρκο Σταυροζνιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν πάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξουτοπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού στο πάρκο Σταυροζνιάρχος.
1: Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το Lastoflex ST. Στεγανοποίηση ταράτσας με τεχνολογία σιλανικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε, κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι, μονοθέσιο.

0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με τις αναλυτικές ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε φέτος να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της στήριξης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Η ενεργειακή ακρίβεια θα βρεθεί στο επίκεντρο του Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τις οικονομικές δραστηριότητες των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα δεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Την πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία ανέκρινε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έπληξαν πετρελαιοφόρο που έπλεσε στενά το Ορμούζ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ιστορική νίκη του Όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Με 2-0 επικράτησε της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Αϊτόρ και Κανελόπουλος, οι σκόρερ της κριτικής ομάδας. Σε άλλα παιχνίδια, Μπεσίκτας Μαρσέγγι 4-1 και Juventus Nijmegen 5-0. Στο κύπελο Ελλάδος και για την τρίτη αγωνιστική της League Phase, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα ΕΛ 1-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος με νεφώσεις στα επιρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Για να ξεκινάμε σιγά σιγά. Έχει κίνηση η Κασιανή από τώρα.
1: Έχει, Γιώργο.
0: Έχει.
1: Στην άνοδο του Κηφισού ξεκινούν οι καθυστερήσεις από το ύψος της Λένορμαν, λίγο μετά τη Λένορμαν. Φτάνουν μέχρι ψηλά τη Νέα Φιλαδέλφια, λίγο πριν την έξοδο για την Αττική Οδό. Στο καθοδικό ρεύμα ξεκινούν από τον Κόκκινο Μήλο, έχει εκεί ένα ποτηλιάρισμα μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Ανοίγει λίγο πριν το Περιστέρι και από το Περιστέρι και κάτω, από τη Δυραχείου και κάτω μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών, πάτε επίσης με ποτηλιάρισμα και ανάσχεση της κυκλοφορίας μέχρι κάτω το Αιγάλεο. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, οι γνωστές καθυστερήσεις, οι ουρές που σχηματίζονται εκεί από το λίγο μετά το Δαφνί μέχρι την παραλία Σπροπύργου, επηρεάζεται εννοείται και η Λεωφόρος Χιστού στον οδικό της ρεύμα. Στο κέντρο της Αθήνας, δύσκολη είναι αυτή τη στιγμή μόνο η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Η Κηφισίας, μικρές καθυστερήσεις ανά τμήματα δεν θα σας ταλαιπωρήσει. Το λιμάνι του Πειραιά έχει τις γνωστές καθυστερήσεις για αυτή την ώρα.
0: Το ανερχόμενο της Αλεξάνδρας βλέπω επίσης κατά διαστήματα με μποτιλιάρισμα.
1: Ναι.
0: Και στην Κατεχάγη στο γνωστό σημείο, στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, ανεβαίνοντας από Λίουπολη, δηλαδή στην Ανηφόρα, στη Στενοπότου Καρέα. Εκεί θα βρείτε μποτιλιάρισμα για λίγα μέτρα. Αν βιαστείτε λίγο, ξέρω, δίνει και το καλύτερο πράγμα να βιάζεσαι και να φτιάχνεις τον καφέ σου, ενδεχομένως να γλιτώσετε και την ταλαιπωρία. Γιατί στο επόμενο 20 λεπτό σίγουρα θα έχουμε επιδείνωση στα σημεία που είπε η Κασιανή. Αυτή την ώρα στο Μαρούσι 17 βαθμοί η θερμοκρασία και σήμερα ανώτερη υποσκία 28. Δηλαδή λίγο καλύτερα, λίγο πιο ζεστά από χθες.
1: Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες, ότι θα γίνει και εξειδίκευση τη Δευτέρα από το Οικονομικό Επιτελείο. Έχουμε τον αρμόδιο Δημήτρης Χριστούλιας στην τηλεφωνική μας γραμμή να
0: μας κάνει τη δική του εξειδίκευση.
1: Αυτός.
0: Και να πούμε, κρατάτε Χριστιανοί, κρατάτε, γιατί έρχεται μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Έρχεται, κύριε Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα κυρία Κασιανή, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλά είμαστε εσείς.
2: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση.
1: Για πες.
2: Πριν σας πω για τα μέτρα που ουσιαστικά εξήγηλε χθες με συνέντευξή του στο Earth News ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, η κίνηση είναι μεγαλύτερη από πέρυσι ή μικρότερη ή τα ίδια?
0: Κοιτάξτε,
2: το χάρτη κάθε μέρα, δηλαδή πραγματικά παιδιά, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι φέτος πυκνάει πιο γρήγορα η κίνηση.
0: Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
1: Είναι σαν να γύρισαν από διακοπές και να φέρανε και φίλους τους παρέα.
0: Μα δεν είναι, ρε Δημήτρη, κοιτάμε με την Κασιανή από τις 7 και 1 λεπτό.
1: Και στις 6.30 έχει σε σημεία.
0: Ενίοτε έχει και 6.30. Αλλά 7 και 1 στα γνωστά σημεία πιάνει μποτιλιάρισμα.
2: Ξέρετε τι γίνεται, επειδή κατεβαίνω εγώ τον Κηφισό κάθε πρωί, ξέρετε, πάντα είχαμε αυτό να φύγουμε πριν τις 7, πριν τις 7 παρατέταρτο, να μην σε πιάσει κίνηση.
0: Σωστό.
2: Πότε, από 4 ώρα το πρωί θα πρέπει να ξεκινάω για να μην πιάσει κίνηση ο Κηφισός?
0: Έτσι, όπως πάει το πράγμα, μπορεί όχι 4 ώρα το πρωί, αλλά σίγουρα νωρίτερα από τις 7.
2: Κύριε Γιώργο, δεύτερη
0: παρατήρηση
2: πριν από πρώτα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, ότι να κάνεις το σταυρό σου πολλές φορές μέσα στην ημέρα και να λες: Θεούλη μου, θέλω μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει 30 βαθμούς.
0: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Γιατί λέει ο φίλος μας ο Ιωάννης, ο οδηγός ταξί από την Πεύχη, λέει: Καλημέρα, λέει, συγγνώμη, γιατί τα ξύλα λέει να αυξηθούν? Επηρεάζονται και αυτά τον 47ο βομβιστή, προφανώς αναφέρεται στον Τραμπ ο φίλος ο Ιωάννης.
2: Να προσέξουμε λίγο και να σοβαρευτούμε όλοι, διότι το θέμα της θέρμανσης φέτος δεν θα είναι απλή υπόθεση. Εντάξει, λοιπόν, χτες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο στο Earth News και στον Παναγιώτη Στάθη, είπε ότι πρώτον θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα δηληστήρια. Και θα γίνει αυτό προκειμένου το πετρέλαιο θέρμανσης να αρχίσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου με τιμή κάτω από 1,75 ευρώ.
0: Ναι.
2: Να θυμίσω ότι αυτή ήταν η τιμή που έκλεισε το πετρέλαιο
0: τον Απρίλιο,
2: πολύ σωστά Γιώργο.
0: Λίγο μετά το Πάσχα, γιατί το Πάσχα και νωρίς πέρσι, 12 Απριλίου ήταν.
2: Πολύ σωστά, το θυμάσαι με απόλυτη ακρίβεια. Λοιπόν, και να θυμίσω όμως ότι είχε ξεκινήσει στο 1,13 ευρώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα, προκειμένου αυτό το 1,75, θα σας πω εγώ και τις εκτιμήσεις δικές μου, θα υπάρξει επίσης και μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Τώρα εδώ οι πληροφορίες, Γιώργο Κασιανή, λένε ότι θα υπάρξει μια αύξηση της τάξης του 20%. Να θυμίσω Να θυμίσω ότι το επίδομα θέρμανσης ήταν πέρυσι από 100 έως 800 ευρώ. Σε κάποιες πολύ ορεινές περιοχές έφτανε και τα 1.200.
0: Νομίζω για 700-750.000 Έλληνες. Δεν ήταν αυτό, εσύ, Δημήτρη, ή κάνω λάθος τον αριθμό?
2: Ένα εκατομμύριο. 170.000 Έλληνες τουλάχιστον πήραν το επίδομα θέρμανσης. Είναι σημαντικό να το δούμε πώς θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης, εάν θα υπάρξει, για παράδειγμα, διεύρυνση και των εισοδηματικών κριτηρίων. Μπορώ να σας τα πω στη συνέχεια και αυτά. Αυτό επίσης που μάθαμε χθες είναι ότι θα υπάρξει και επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πολύ σημαντικό και αυτό, διότι ήδη η μέση τιμή του σήμερα είναι στα 2 ευρώ και 15.
0: Δεν είπε τίποτα για την αμόλυβδη όμως. Και εκεί προβληματιζόμαστε.
2: Υπάρχει έντονος προβληματισμός εκεί και θα σας πω τι πιστεύω εγώ τώρα, ποιες είναι οι δικές μου πληροφορίες και οι δικές μου εκτιμήσεις ό,τι αφορά την αμόλυβδη. Λοιπόν, μέχρι το τέλος, βλέπετε, καταρχάς να σας πω ότι στις αρχές της εβδομάδας ήταν 110 δολάρια το βαρέλι το πρέπει, τώρα είναι σε 104. Άρα πρέπει να δούνε όλοι πού θα είναι το πετρέλαιο Brent προς το τέλος Σεπτεμβρίου, προκειμένου να πάρθουν αποφάσεις και για την αμόλυβδη βενζίνη. Θεωρώ ότι με την αμόλυβδη βενζίνη στο μέσο όρο στο 2017 δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποια μορφή επιδότησης, από όπου και αν έρχεται, είτε δηλαδή από το κράτος είτε από τα δηληστήρια. Το πετρέλαιο κίνηση όμως είναι πολύ σημαντικό να επιδοτηθεί, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι επηρεάζει άμεσα και το μεταφορικό κόστος βασικών αγαθών όπως είναι τα τρόφιμα, άρα είναι πολύ σημαντικό να επιδοτηθεί. Πολύ σημαντικό αυτό που ακούσαμε, κύριο Κασιανή, είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τροφοδοσίας. Γιατί ξέρετε, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ καν, ούτε στο πιο εφιαλτικό σενάριο, ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλημα επάρκεια στα κάστημα και να πηγαίνουμε τα βενζινάδικα να βάζουμε με ουρές βενζίνη και τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία σε εκατομμύριο να γίνει κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχουμε διασφαλίσει δηλαδή τα αποθέματά μας. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε και η Κασιανή, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων αυτών, να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αν βοηθήσει λίγο το πετρέλαιο Brent και αν υπάρχει και μια πραγματικά γενναία αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, θα υπάρξουν νοικοκυριά που ίσως είναι μια πρώτη εκτίμηση που μπορώ να σας κάνω, το αγοράσουν και κάτω από 1 ευρώ και κάτω από 1,5 ευρώ. Όχι ότι δεν είναι υψηλή τιμή και προφανώς είναι πάρα πάρα πάρα πολύ υψηλή τιμή. Εγώ θέλω να είμαι ακόμα πιο αισιόδοξος και να δούμε πραγματικά στις 15 Οκτώβρη το πετρέλαιο όσο το δυνατόν, και είμαι πολύ προσεκτικός αυτό που σας λέω, στην τιμή την περσινή, τις τιμές τις περσινές, δηλαδή στην περιοχή του 1,10, 1,10 δεν θα είναι, 1,30, 1,40, κάπου σε αυτά τα επίπεδα, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή η επίπτωση της ενεργειακής πραγματικά κρίσης που πλήττει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλη την Ευρώπη.
0: Και εδώ να συνυπολογίσουμε και αυτό που είπε χθες, ότι εξετάζει στον ενδεχόμενη κυβέρνηση να μπει πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων και των πρατηρίων, και αυτό θα ωφελήσει αν το αποφασίσουν. Και ελπίζω να το αποφασίσουν.
2: Είπε δύο πράγματα, Γιώργο, πολύ σωστά αυτό που αναφέρεις. Πρώτον, η επαναφορά του πλαφόν στα καύσιμα είναι κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί τόσο τα πρατήρια καυσίμων, όσο και οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων, δεν θα μπορούν να πολλούν καύσιμα με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που θα τους οριστεί. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως για μένα. Και κρατήστε το αυτό που σας λέω. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον όμως υπάρχουν εκτακτές καταστάσεις ακόμα χειρότερες, εφόσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά, εφόσον πάρει το πράσινο φως από την Ευρώπη, να μπορέσει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και αυτό είναι πρώτη φορά που το ακούμε, πρώτη φορά που πέφτει στο τραπέζι, και νομίζω ότι σήμερα και από το Eurogroup που γίνεται στο Δουβλίνο, όπου πρόεδρος του Eurogroup είναι ο κύριος Πιερακάκης, και βασικό θέμα συζήτησης είναι το ενεργειακό, και εκεί μένει να δούμε τι θα ακούσουμε. Γενικά οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο μέτωπο της ενέργειας, είναι ραγδαίες, διότι τα καύσιμα είναι απλησίαστα πλέον. Νομίζω ότι και η Ευρώπη πρέπει να πάρει άμεσα αποφάσεις προκειμένου να μπορέσει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να περιοριστούν οι δραματικές επιπτώσεις που έχει η αύξηση των καυσίμων στα νοικοκυριά, που πραγματικά δίνουν ένα πολύ σημαντικό μέρος από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς για να καλύψουν τέτοιες ανάγκες. Αυτά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Είπε και άλλα πράγματα για την οικονομία.
1: Δημήτρη, θέλω να πούμε λίγο για το ότι έδωσε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μείωση του ΕΦΟΚΟΥ αν το επιτρέψουν αν το επιτρέψει η Ευρώπη. Το ελληνικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι, αν εξαιρεθεί από την οροφή δαπανών, είπε.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Μπας και το μάθουν και οι υπόλοιποι αυτό, γιατί ωραία συζήτηση κάνουμε για τον ελληνικό φόρο κατανάλωσης και όλοι θα θέλαμε να μην υπάρχει ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά από τι καταλαβαίνω, έχουμε αναλάβει μια δέσμευση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία τα συζητάμε εμείς εδώ μεταξύ μας.
2: Ακριβώς αυτό είπαμε, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο. Αυτό είπαμε ακριβώς πριν από λίγο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και η Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, η κυρία Κατερίνα Ράιχε, έθεσε ζήτημα μείωσης του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7%. Εδώ μιλάμε για έκτακτες καταστάσεις, για έκτακτα μέτρα, για συγκεκριμένη χρονική...
0: Δημήτρη μου, να το καταλάβουν είναι το θέμα στην Ευρώπη, γιατί καραδοκούν οι λαϊκιστές της ακροδεξιάς και σε αρκετές χώρες και μεγάλες χώρες κιόλας βρίσκονται σε θέση, σε πολύ, πολύ κοντινή θέση, σε δηλαδή αφετηρία τους για να καταλάβουν την εξουσία. Είναι πολύ κοντά στα ποσοστά που θα τους δώσουν την εξουσία.
2: Να σου πω κάτι. Όσο τώρα με αυτό που μου είπες, αρχίζω και σκέφτομαι κάποια άλλα πράγματα, Γιώργο. Να σου πω κάτι. Να το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι. Γιατί εγώ είμαι λίγο τιμωμένος εντός εισαγωγικών για το πώς αντιδρούν και για τα αντανακλαστικά και για το ότι δεν καταλαβαίνουν ότι είναι μια πολύ εκτακτή ανάγκη. Αλλά να το καταλάβουν στην Ευρώπη γρήγορα, γιατί αυτοί που θα κρυώσουν περισσότερο από όλους είναι οι Βορειοευρωπαίοι και όλες οι υπόλοιπες χώρες, οι οποίες κάνει χειμώνα 10 μήνες.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Και να σου πω κάτι άλλο. Εμείς έχουμε ανάγκη από μέτρα στήριξης, γιατί είναι και τα εισοδήματα, δεν είναι αντίστοιχα των Ευρωπαίων και θα βρεθούν πολλοί να πούνε τώρα, είμαι σίγουρος ότι θα σου έρχονται μηνύματα ότι okay, λες για τους Βορειοευρωπαίους. Το θέμα είναι να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να παγώσει η Ελλάδα και δεν πρέπει να παγώσει η Ευρώπη, να το πω καλύτερα, το φετινό χειμώνα. Να παρθούν μέτρα γενναία. Να μην θεωρείται πολυτέλεια το να έχεις ένα σπίτι που να έχει μέσα 19 και 20 βαθμούς. Αυτό να γίνει. Να γίνει ξεκάθαρο αυτό και να το πούμε όλοι με μια δυνατή φωνή, διότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Γιατί και το 1-10, Γιώργο, να σου θυμίσω πέρυσι, το έχουμε συζητήσει και μαζί και κατευθείαν, ήταν ακριβή τιμή.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ήταν ήδη ακριβό και τώρα πάμε να το κάνουμε και ακριβότερο.
2: 1.100 ευρώ έδινε ένα νοικοκυριό πέρυσι για να αγοράσει ένα δόνο. 1.100 ευρώ. Δηλαδή τώρα φαντάσου 1,5 χιλιάρικο μόνο για πετρέλαιο. Λες και δεν υπάρχει το ρεύμα. Λες και δεν υπάρχει το σούπερ μάρκετ.
0: Εντάξει, αλλά πρέπει να καταλάβουμε κιόλας εδώ πέρα, γιατί είναι μια συζήτηση στρεβλή και μέσα σε ένα μικροκομματικό παιχνίδι. Εγώ πάντα έχω θέμα με αυτό, είτε είναι ξεκινά από τη δεξιά, είτε από την αριστερά ή από το κέντρο. Ναι, όταν λοιπόν δεν μπορούμε να αντιληφθούμε εδώ στην Ελλάδα ότι ένα τάνκερ το οποίο πλέον θα πρέπει να κάνει το γύρο της Αφρικής ή θα πρέπει να βρει εναλλακτική με κλειστή τη Σαουδική Αραβία θα σου χρεώσει χρυσάφι το πετρέλαιο. Και δεν το αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ πέρα. Μετά θα το πάρει χρυσάφι. Το πετρέλαιο θα το πάρει μετά ο παραγωγός, ο οποίος θα πρέπει να μεταφέρει, παράδειγμα λέω τώρα, τα σίκα από τη Νότια Πελοπόννησο στην Αθήνα. Και θα σου χρεώσει ένα κομμάτι. Εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και καθόμαστε και λέμε ότι έχουμε μαγικό ραβδί για να τα λύσουμε τα θέματα. Αν δεν γίνεται να τα λύσουμε αυτά τα θέματα, τα προβλήματα τα ίδια έχουν και οι Ευρωπαίοι, και οι Γερμανοί, και οι Ιταλοί, και οι Γάλλοι και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνο εμείς.
2: Σήμερα είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βάζουμε ένα στοίχημα. Τι θα συζητάμε τον Οκτώβριο.
0: Τι θα συζητάμε
2: ακριβώς που είπε.
0: Πιστεύει κανείς τον Τραμπ που λέει ότι πλησιάζει και χειρία και σίγουρα θα τελειώσουμε τον πόλεμο και το σκέφτονται οι Ιρανοί? Πόσες φορές έχει πει αυτό?
2: Αυτό θα συζητάμε που μόλις είπε τον Οκτώβριο. Θα συζητάμε για τα προϊόντα. Θα συζητάμε για τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης στην τιμή του σίκου. Το λέω πολύ χαρακτηριστικά αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα το θέμα είναι όλα αυτά να προλαμβάνονται, να υπάρχουν οι μέρημνες, να υπάρχει ο μηχανισμός, υπάρχει η εμπειρία πλέον και στην Ευρώπη και προφανώς και στην Ελλάδα από άλλες προηγούμενες κρίσεις.
0: Δημήτρη μου, η εμπειρία υπάρχει, χρόνος δεν υπάρχει. Γιατί εγώ αναρωτιέμαι, γιατί δεν κάνουν το ίδιο πράγμα που κάνανε με την πανδημία.
2: Έτσι, από αυτό.
0: Fast track, κατευθείαν, μπαμ.
2: Ακριβώς. Αυτό, ό,τι έγινε στην υγειονομική κρίση, λοιπόν, να το εφαρμόσουν και τώρα.
0: Τι δεν περιμένουν ακριβώς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι περιμένουν. Και λέει ο φίλος ο Γιώργος Ανθογράφος, καλημέρα λέει. Να ρωτήσω, λέει, το κράτος, η κυβέρνηση έχει λάβει υπόψη τα περσινά αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης που υπάρχουν σε εξαμηνές πρατηρίων και δηληστηρίων και φέτος θα πουληθούν με την καινούργια αυξημένη τιμή. Στοιχηματίζω χωρίς να ξέρω, Γιώργο μου, ότι θα πουληθούν με την καινούργια τιμή. Και να είμαι σχεδόν βέβαιος. Συμφωνείς, Δημήτρη?
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και με τον φίλο μας τον Ακροάτη. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, έγινε μια αρχή χθες. Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα την εξειδίκευση όλων αυτών που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Μένει να τα δούμε ακριβώς. Εγώ έχω πραγματικά φέτος τεράστια αγωνία να δω στις 15 Οκτωβρίου.
0: Καλά, θα
2: στο Real FM αρκετές μέρες πριν. Τι θα γίνει με την τιμή του πετρελαίου θέρμανση. Μένει να τα δούμε όλα στην πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Δημήτρη, με ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη μας.
2: Καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο, ο οποίος στεναχωριέται, είναι οδηγός σε φορτηγό. Στεναχωριέται γιατί πιάνει, λέει, σε 10 λεπτά δουλειά και δεν έχει ράδιο στο φορτηγό.
1: Να προσέχεις τον δρόμο, Πάνο.
0: Να προσέχεις, ρε Πάνο. Να προσέχεις, φίλε. Καλημέρα και στον Γρηγόρη. Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα. Ο Στέφανος λέει: Κασιανή Αστέρη. Καλημέρα, ρε Στέφανε.
1: Α, ο φίλος μου Στέφανος. Καλημέρα.
0: Η Βασιλική, α σκεφτούμε ότι κανένα κόμμα προεκλογικά δεν θα παραδεχθεί ότι είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί με τα εκλογικά, επιδιώκοντας να διατηρήσουν το κύρος τους ως κόμματα εξουσίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνουν. Κάποια ήδη έχουν παραδεχθεί ότι εξαρτάται από τη συμφωνία τους σε προγραμματικό επίπεδο. Εξαιρετική είναι η σκέψη σου, Βασιλική, με την προϋπόθεση να βγαίνει και αριθμητική όμως. Γιατί και αυτό είναι κρίσιμο.
1: Στην πρώτη ώρα συζητήσαμε εκτενώς και τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, καθώς ο Πρωθυπουργός χθες είπε ότι τα νερά έχουν αγριέψει. Δεν έχουμε τα ήρεμα νερά των προηγούμενων ετών και αυτό είναι δεδομένο, γιατί μετά τη συμμαχία Έλλαδας-Ισραήλ και τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, οι Τούρκοι έχουν πάθει φρενίτιδα και βγαίνουν η μία μετά την άλλη οι προκλητικές τις ανακοινώσεις. Χθες εδώ στον Real FM, Γιώργο, ήταν ο κύριος των εκπομπή, τον Νίκο Χατζηνικολάου, τον Αντώνη Δελατόλα, ήταν ο κύριος Συρίγος, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Συρίγος λοιπόν είπε ότι με το καλώδιο μπορεί να έχουμε επεισόδιο με την Τουρκία και θα εξαρτηθεί από τον λεπτό διπλωματικό χειρισμό της Ελλάδας το αν αυτό το επεισόδιο θα είναι πολεμικό. Θες να ακούσουμε λίγο?
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο. Και το δεύτερο θα είναι το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο. Έχει προκαλέσει.
4: Θερμό επεισόδιο δηλαδή?
3: Όχι απαραίτητος θερμό επεισόδιο.
4: Αλλά
3: αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει? Στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υπαλλοκρηπίδας. Θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχεις πολεμικό επεισόδιο. Ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Ξεχάμε το Κυπριακό, ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Ούτε Άγγλους, ούτε Γάλλους, ούτε Πορτογάλους, ούτε Ισραηλινούς, ούτε τίποτα.
0: Να είμαστε μόνοι μας. Όπως μόνοι μας ήμασταν στα Έμια, μόνοι μας ήμασταν στον Εύρο το 2020 με την υβριδική κρίση και με τους ανθρώπους αυτούς που έσπρωχναν οι στρατοχωροφύλακες των Τούρκων στα σύνορα. Μόνοι μας θα είμαστε και πάλι. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Να πω μόνο ότι αυτό το παραλήρημα το πολεμικό στην Τουρκία μόνο τυχαίο δεν είναι. Αυτό που έχει πιάσει τα μίντια εννοώ και την κοινωνία και τις καμπάνιες που μας έλεγε ο Νανούρης, μην πηγαίνετε στα ελληνικά νησιά. Όλο αυτό είναι σε μια διαδικασία προετοιμασίας.
4: FM.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μέτρα για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης ώστε να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Η ενεργειακή ακρίβεια θα βρεθεί στο επίκεντρο του Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνά η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό,
4: Η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Κεφαλονιά είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 20 στη Θεσσαλονίκη, 17 στη Σαμοθράκη.
21: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
22: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
23: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στον Κηφισό από Λένορμαν έως Σαχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 7 και 35. Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο, ο οποίος λέει: το έχω ξαναπεί και το λέω συνέχεια ως ένας απλός πολιτής, ο τελευταίος λέει όλων, να ρίξουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο μισό. Το θέμα είναι να το δεχτεί και η Ευρώπη, Πάνο μου. Μακάρι να τον δείχνανε και στο μισό και να τον εξαφανίζανε κιόλας. Ο Γιώργος λέει: υπάρχουν αυτά επαγγελματικά αυτοκίνητα δηλωμένα σε εταιρείες που καίνε αμόλυβδοι και έχουν επιβάρυνση με το κόστος των καυσίμων. Και υπάρχουν, λέει, και αυτοκίνητα δίζελ. Είναι δίκαιο, λέει, να παίρνει κάποιος επιδότηση να κάνει βόλτες με το καταχύτη του και όχι η επιχείρηση που διακινεί εμπορεύματα. Αυτές είναι υποπεριπτώσεις με το Σαρδάμ. Λοιπόν, τις οποίες πρέπει να τις δουν. Και έχει δίκιο. Είναι υποπεριπτώσεις που πρέπει να τις δουν.
1: Γιατί και οι επαγγελματίες είναι και αυτοί που μπορούν να καίνε το περισσότερο καύσιμο μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, οδηγεί ταξί, οδηγεί φορτηγών. Τα επαγγελματικά αυτοκίνητα που μας λέει τώρα και ο φίλος ο Κροατής. Είναι οι περιπτώσεις που δουλεύουν οι άνθρωποι με τα οχήματά τους και χρειάζονται την περισσότερη ενίσχυση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνης για την κίνηση. Καλώς τον, καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα. Ωραίο το τραγούδι που παίζει. Πολλές φορές, αν είναι και φορτωμένη η κίνηση και βλέπεις ποδηλάτες έτσι στα κεντρικά ρεύματα, νιώθεις ότι ζουν σε ένα δικό τους κόσμο, αλλά δεν θες να τους το χαλάσεις.
0: Δεν έχουν και ποδηλατόδρομο όμως, καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν έχουν. Και μου κάνει το μεγάλο εντύπωση για το καλοκαίρι, ήμουν στην Καλαμάτα για κάποιες δουλειές. Η Καλαμάτα έχει ποδηλατόδρομο. Και έχει και δίκτυο και περνάνε και το σέβονται όλοι γιατί το έχει χρόνια. Απορώ γιατί στην Αθήνα εμείς είμαστε τόσο πίσω. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Ναι. Ισχύει, συμφωνώ.
0: Για δες, για πες μας τι βλέπεις.
2: Από το καθιερωμένο ποντιλιάρι μας στον Κυψό θα ξεκινήσουμε. Εξάλλου κάθε Παράσκευή έχει την τιμητική του. Είναι ιδιαίτερα φορτωμένος. Στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας. Ανάλογη εικόνα και στη Βασιλίση Σοφίας. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης αλλά και από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδου και Λίτσι στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσεις 5-10 λεπτών σε εξόδους Γιαλαμία. Και τώρα βλέπω ότι είναι και στο κόκκινο και απροσπέλαστο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Αφλίσμου μέχρι σχεδόν παραλία Καλαμακίου. Κάτι μπορεί να έχει γίνει εκεί, θα το ερευνήσουμε και θα ενημερώσουμε άμεσα.
0: Ρε παιδί μου, εντυπωσιακή είναι η ραγδαία επιδείνωση και στα δύο ρεύματα στο Κηφισό. Ραγδαία επιδείνωση. Μέσα σε...
1: Σε μισή ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Παναγιώτη, θέλω να σου πω μια ιστορία.
2: Εννοείται.
1: Σε ένα χωριό της Ινδίας, οι άνθρωποι έπαθαν ένα πολύ μεγάλο κακό. Δεν είχαν καλό 5G. Η κυρία τηλεφωνίας χάλασε.
0: Πραγματική ιστορία.
1: Πραγματική ιστορία είναι αυτή. Η κυρία τηλεφωνίας χάλασε και είχαν 4G. Και στείλανε οι άνθρωποι από την εταιρεία κινητής και να φτιάξει την κεραία ένας χριστιανός. Όχι χριστιανός,
0: τεχνικός. Ένας τεχνικός.
1: Ναι. Και τον δέσανε με καλώδια, λέει, πάνω στην κεραία. Γιατί ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένοι που για δύο μέρες δεν είχαν 5G και είχαν 4G.
2: Και έπρεπε να την πληρώσει ο εργαζόμενος.
1: Τον δέσανε με καλώδια πάνω στην κεραία, Παναγιώτη.
0: Αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλά αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν.
2: Τουλάχιστον έσπευσε καθόλου η διαδικασία βελτίωσης της γραμμής. Μήπως πήγε από 4G, 5G ή
0: αν ήταν καλός αγωγός εννοείς. Ναι. Είναι άγνωστο αυτό.
2: Τότε κρίμα, ναι. Γιατί το αποσκοπούσε αυτό.
0: Στην οργή, ρε παιδί.
1: Που δεν ήρθε νωρίτερα, σου λέει, να μου το φτιάξει το 5G. Πώς θα είμαι εγώ με 4G.
2: Κρίμα όμως τώρα, νιώθω άσχημα γιατί δούλεψε υπερορίες. Κουράστηκε προφανώς.
1: Πήγε στο χωριό, πες.
2: Ναι, δεν το περίμενε.
1: Και τον εδέσανε και στην κεραία.
2: Και σωματική κόπωση, όλα σε συνδυασμό αυτά άσχημα.
1: Θα ήθελες να είσαι τεχνικός τηλεφωνίας στην Ινδία?
2: Ειλικρινά, όχι. Ούτε στην Ινδία, ούτε σε κάποια άλλη χώρα.
0: Μάλιστα.
2: Σαν επάγγελμα δεν θα το επέλεγα.
1: Ευχαριστούμε,
0: λοιπόν,
1: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτης Βολένης, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Ο Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας ρωτάει εάν λέει το, η ομιλία της Λατινοπούλου στην Ευρωβουλή ήταν αληθινό βίντεο, ένα βίντεο που γυρνάει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υποθέτω πως είναι αληθινό το βίντεο.
1: Ναι, το είδα και εγώ. Ναι. Κανονικό τότε. Ναι.
0: Απευθύνεται στην Φόντερ Λάιεν και της κάνει σκληρή κριτική. Λέει δίνουν όπλα στην Ουκρανία, να βαράει δηληστήρια στη Ρωσία. Και μετά λέει, πληρώνουμε όλοι μαζί. Ναι, και από την άλλη, βέβαια, και οι Ρώσοι βαράνε τους Ουκρανούς με τα σιτηρά και ακριβήνουν και τα σιτηρά. Εκεί το πράγμα έχει χαθεί εντελώς. Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση σε κανένα επίπεδο. Όπως πηγαίνει δηλαδή και η κατάσταση στο Περσικό. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε, για πες.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σφυρτικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Safe με 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψετε τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-95-98-700. Χθες στη Βουλή είχαμε τις άρσεις ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Mm-hmm. Και αυτό που καταλαβαίνεις προκάλεσε κάποιους τσακωμούς και πάλι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Ό,τι
1: θαύμα. Ναι.
0: Πέσανε τα σύννεφα.
1: Θες να ακούσουμε την ένταση ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και στον κύριο Κερίδη.
0: Για πάμε.
3: Και η προσπάθεια να μας κατασυγάσετε με τις ψευδομηνύσεις της πλάκας που τη βάλατε μαζί, την ψευδομήνυση σλάπ της πλάκας μαζί με την υπόθεση Αβραμόπουλου για την οποία δεν λέτε κουβέντα. Για την οποία δεν λέτε κουβέντα, κύριοι. Θα μιλήσετε, θα μιλήσει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αβραμόπουλος σιγεί με υπόμνημα και υπολογίζεται στα μουλοχτά να πάει η διαδικασία.
4: Ζείτε με την ψευδαίσθηση ότι οι αντιθεσμικοί και συστηματικά αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά βλάπτει την κυβέρνηση. Κάνετε μεγάλο λάθος. Αυτού του τύπου τα άσφαιρα πυρά, οι κραυγές, η τοξικότητα, οι εντάσεις, μην νομίζετε ότι κάνετε αντιπολίτευση. Μη ζείτε με αυτή την ψευδέστηση. Προσπαθώ να σας βγάλω, αλλά δεν είμαι αρμόδιος. Υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι να θεραπεύσουν ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Πάντως σίγουρα,
5: παρακαλώ,
4: οι υπόλοιποι βουλευτές της αντιπολίτευσης, από τους οποίους επιχειρείτε να πάρετε όλο το οξυγόνο και όλη τη δημοσιότητα, είναι αυτοί που βλάπτονται. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε την άρση. Εσείς κρύβεστε. Και αφού κρύβεστε, έρχεται να μας πείτε ότι ο Μητσοτάκης βάζει τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέας. Έχετε το σύνδρομο του διοκόμενου.
0: Μάλιστα. Φοιτητικό αμφιθέατρο, Κασιανή Βραχά.
1: Φοιτητικό αμφιθέατρο. Μάλιστα. Πολύ μου άρεσε αυτό το σχόλιο.
0: Εμένα αυτά έρχονται στο μυαλό μου. Οι αναμνήσεις αυτές, αν και έχουν περάσει χρόνια. Σαν να ακούω φοιτητικές παρατάξεις σε συνέλευση φοιτητικού συλλόγου. Το άλλο είναι και η ορχήστρα στο Τιτανικό, ξέρεις, που έπεσε η ορχήστρα, ενώ μπαίνανε τα παγωμένα νερά και βυθιζόταν το πλοίο. Γύρω ο κόσμος αλλάζει. Οι Αμερικανοί είπαν ότι έχουν όπλα στο διάστημα. Ναι, κάποιοι λένε ότι πιθανότατα θα βγει ο Τραμπ σε κάποιες εβδομάδες, μήνες και θα μας πει ότι τελικά δεν είμαστε οι μόνοι στο διάστημα, υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί. Αλλά εμείς αυτά ξέρουμε, αυτά εμπιστευόμαστε.
1: Τι να πω τώρα. Δηλαδή πραγματικά, λέω, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο στη Βουλή και να με εκπλήσει. Τα έχουμε δει όλα και κάθε φορά κάτι καταφέρουν και γίνεται και τσακώνονται για ένα διαφορετικό θέμα και γίνεται. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα να τα πούμε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Τι να σου πω. Βλέπουμε τον κόσμο να αλλάζει, εμείς παραμένουμε σταθεροί ίδιοι. Μας άρεσε η σταθερότητά μας. Σε αυτούς τους τομείς είμαστε συντηρητικοί. Επιθυμούμε την ίδια κατάσταση.
1: Πάμε λίγο και στις μεταγραφές και τις συνεργασίες.
0: Και δεν πάμε.
1: Χθες αποχώρησε από το Πασόκ η κυρία Ρόζα Βρετού, ήταν πρώην βουλευτής επικρατείας του Πασόκ. Και είχε, κατήχε διάφορες θέσεις μέσα στο κόμμα τα τελευταία χρόνια. Πειρά κατά
0: αντρουλάκι. Νομίζω ήταν αναπληρώτρια τομέας υγείας, νομίζω.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι και γιατρός η ίδια. Οδεύει προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μάλιστα.
1: Οργή, όπως καταλαβαίνεις από τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι γίνεται πιόνι του Τσίπρα. Βέβαια, πριν από λίγες μέρες είδαμε πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνουν στο Πασόκ.
0: 5-6 πώς είναι. Βουλευτές κιόλας.
1: Βουλευτές κανονικά.
0: Ξελέγησαν με ΣΥΡΙΖΑ, πάνε στο Πασόκ τώρα.
1: Και πρώην βουλευτές και για την.
0: Και άλλοι που έχουν ήδη πάει και έχουν ενταχθεί.
1: Και την κυρία Κασιμάτη περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Παρ' όλα αυτά, η Χαριλάου Τρικούπη χθες έξαλλη με την κυρία Βρετού που φεύγει και κατευθύνεται προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη, θυμάσαι φαντάζομαι χθες που είπαμε την άποψη της κυρίας Βάσκης Αναστασίου, που είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ότι έχουμε κάποιες κοινές καταβολές, ότι έχουμε κάποια κοινά σημεία στο πρόγραμμά μας και τα λοιπά. Χθες στην ΕΡΤ μίλησε.
0: Προγραμματικές εγκλήσεις.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε.
0: Μάλιστα.
5: Την τιμά, γιατί τι είδε. Είδε ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θέλει να έχει επικοδομητικό ρόλο σε μια προοδευτική συγκυβέρνηση. Ούτε παρακαλάμε κανέναν, ούτε αποφεύγουμε κανέναν. Εμείς με χαρά ακούσαμε το μήνυμα της κυρίας Αναστασίου και εύχομαι αυτό να το εμπεδώσει και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Γιατί κανένας μόνος του, όπως ζήγουν τα πράγματα, δεν μπορεί να ανατρέψει ένα τόσο συμπαγή μηχανισμό εξουσίας όπως αυτόν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν μπορεί κανένας μόνος του. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει, με όσους θέλουν και όσους τον μπορούν, εμείς προχωράμε.
0: Ρε παιδί μου, μερικές φορές εκεί στο χώρο της κεντροαριστεράς μου δίνει την αίσθηση της γειτονιάς, όπου είναι εξής οι γείτονες πλακωμένοι μεταξύ τους και έχουν χρόνια να πούνε καλημέρα, και κάποια στιγμή ένας από τους γείτονες πάει τον πάγο, γυρνάει στον απέναντι που είναι τσακωμένοι και του λέει

0: Καλημέρα. Και ο άλλος, επειδή του λέει καλημέρα, χαμογελάει και του λέει και αυτός καλημέρα. Κατάλαβες τι λέω. Είναι τσακωμένοι, πλακωμένοι, γιατί είναι τοποθετημένοι σε διαφορετικές θέσεις, στην ίδια γειτονιά όμως. Και δεν μιλάνε. Μέχρι ένας να σας πάει στον πάγο.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Αυτό.
1: Ελάτε να πούμε.
0: Βέβαια, στην οικογένεια δεν είναι όλοι σύμφωνοι με την καλημέρα. Πας μετά και λες καλημέρισα το γείτονα. Τι έκανες, μπορεί να πει ο πατέρας ή η μαμάκα. Δεν είναι όλοι σύμφωνοι, καταλαβαίνεις.
1: Και να τον φέρεις για καφέ στο σπίτι και να του ρίξεις αλάτι στον καφέ.
0: Γενικά έχουμε μια ωριμότητα, είπαμε. Στα θέματα των συγκλήσεων, των προγραμματικών και των πολιτικών συμπορεύσεων, έχουμε μια ωριμότητα στη χώρα. Ποιος την έχασε για να τη βρούμε εμείς, δηλαδή, τα κόμματά μας. Yeah.

0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Είμαστε στα τελευταία λεπτά. Να πούμε και μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από το Βερολίνο που έχει έρθει αυτές τις μέρες για διακοπές στην πατρίδα. Γεια σου, Βρένι.
1: Γεια σου, Νικόλα. Και στο Real Broker λέει να δώσει την επόμενη βουλή του Σανωτέρο συν Λατινοπούλου και βούλτευση. Και τι στον κόσμο. Ναι, εντάξει. Εμείς θα είμαστε στον κόσμο μας. Να συνεχιστούν αυτά τα επεισόδια. Εμείς θα είμαστε. Οι άλλοι θα συζητάνε για την τεχνητή νοημοσύνη, για το διάστημα, όπως είπαμε. Εμείς θα είμαστε. Α, είσαι φασίστας. Α, είσαι αυτό. Αυτό το κλασικό το ελληνικό.
0: Είναι το αγαπημένο μας σύριαλ, νομίζω, πλέον. Το κοινοβουλευτικό αέρο. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, πώς η πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου για να δημιουργήσεις το δικό σου κλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνητή της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο.
0: Αναφερθήκαμε και νωρίτερα λίγο στην υπόθεση των γιατρών του Κολονακίου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχει ανοίξει, να πούμε, και έρευνα από την αρχή του ξεπλήματος μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς. Το θέμα είναι ότι χθες στον Αντένα, Γιώργο, που έβλεπα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, υπήρξε μια καταγγελία. Μια καταγγελία ότι αυτή η γιατρός, η υποτιθέμενη γιατρός, η κατηγορούμενη, παλιότερα, ενώ τώρα δηλώνει γυναικολόγος, είναι ενδίκευτη, αλλά τώρα δηλώνει γυναικολόγος, παλιότερα δήλωνε ψυχίατρος, είχε δώσει λέει ψυχιατρική γνωμάτευση για ένα 9χρονο παιδί, η οποία γνωμάτευση χρησιμοποιήθηκε σε δικαστήριο για την κηδεμονία του παιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα η καταγγελία.
1: Έκρινε και την υπόθεση, θα μου πεις τώρα.
0: Δεν ξέρω αν έκρινε την υπόθεση. Η κυρία Φραγκάκη έκανε επίσης την καταγγελία. Ο πατέρας λοιπόν του παιδιού λέει ότι χρησιμοποίησαν στο παιδί κβαντική ιατρική στο 9χρονο, έτσι, για να ανιχνεύσουν το στρες που έχει το 9χρονο. Ναι. Και να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν με κβαντική ιατρική, σε μηχάνημα κβαντικής ιατρικής. Βάλανε το 9χρονο το παιδάκι.
1: Τι να πω, φταίνουν τα παιδιά για την ανοησία των γονέων. Φταίνουν τα παιδιά.
0: Τι να πω, πραγματικά. Δεν ξέρω πόσα θα ακούσουμε με αυτή την υπόθεση.
1: Και επίσης ακούω ότι σε αυτή την περίπτωση και σε κάποια άλλη, λέει, επικαλέστηκαν προσωπικά δεδομένα. Τι προσωπικά δεδομένα? Εάν η συγκεκριμένη, η οποία είναι σαμανο.
0: Σαμανο. Ναι.
1: Δεν ξέρω εγώ τι. Έχει επηρεάσει μια υπόθεση, γνωματεύει. Και επηρεάζει μια υπόθεση, με συγχωρείτε, αλλά είμαστε. Να μην πω γιατί είμαστε. Δηλώνει ότι είναι ψυχίατρος, ψυχολόγος,
0: νευρολόγος. Και το 9χρονο.
1: Και δεν ελέγχεται από πουθενά. Να πω. Λοιπόν, και είχαμε. Τι, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τώρα. Είχαμε πράγματα να πούμε για αυτό το θέμα.
0: Έχει κάνει καταγγελία και μια γυναίκα για τον υπνοθεραπευτή ότι της είχε πει ότι ο πατέρας της που πέθανε στα χέρια της έχει μετενσαρκωθεί στο σεϊστακίνι. Ότι είναι η μετενσάρκωση του πατέρα της.
1: Ότι είναι ο πατέρας της.
0: Ναι, ο οποίος είχε φύγει στα χέρια της γυναίκας. Και χρειάστηκε χρόνια ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσει αυτό.
1: Και πληρώθηκε γι' αυτό.
0: Βέβαια, δεν πληρώθηκε. Ψυχολόγος υπνοθεραπευτής σου λέει.
1: 50 ευρώ. Δεν ξέρουμε πόσα πήρε.
0: Πολύ λίγα, Γιώργο.
1: Συμβολική αμοιβή. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήσουμε να πει και τίποτα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και Μαλία Κάντζου.
0: Αυτοί ήμασταν για σήμερα, Γιώργος Παγάνης.
1: Η κυρία Κασιάνη Βραχά, ευχαριστούμε βεβαίως. Τον Νίκο, τον Σαπρανίδη, ευχαριστούμε την Ειρήνη, την Κούρτη και όλους εσάς για την ακρόαση.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα στις 6.
1: Καλημέρα σας. Real FM.
2: Το κύμα ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθεια του προγράμματο MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
4: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κρέμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψεις. Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους.

0: καύσιμα εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Η ενεργειακή ακρίβεια θα βρεθεί στο επίκεντρο του Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνά η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
1: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου νίκησε με 2-0 τη γερμανική Hoffenheim μπροστά σε 17.000 θεατές. Πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA είναι η επιτυχία του Όφη εκθιάζοντας την παρουσία της κριτικής ομάδας στο χθεσινό παιχνίδι. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: χαρά της γης και της αυγής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Αθήνα μας. Σαν σήμερα που λες Αμαλία μου, 18 Σεπτεμβρίου του 1834, η Αθήνα ανακηρύχθηκε επίσημα πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού βασιλείου. Βέβαια λέει τότε η Αθήνα ήταν ένα αξιοθρήνητο ερείπιο. Έτσι την έχουν καταγράψει οι περιηγητές. Με ελάχιστα σπίτια και καλύβες γύρω από την Ακρόπολη. Και πληθυσμό που δεν ξεπερνούσε τους 10.000 ανθρώπους. Όμως έγινε η επιλογή να είναι η πρωτεύουσα του κράτους, αντικαθιστώντας το Ναύπλιο, ενώ και άλλες πόλεις ήταν υποψήφιες. Όπως για παράδειγμα ο Πειραιάς, το Άργος, ακόμα και τα Μέγαρα. Και η Κόρινθος, η επιλογή όμως, η τελική επιλογή ήταν η Αθήνα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1834 η επιλογή της Αθήνας για να είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Και της Αυγής. Έτσι για να μαθαίνουμε, πουλάκι μου, για κάποια ιστορικά.

0: στοιχεία, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Τι λες τώρα.
1: Την αγαπάμε την Αθήνα, την αγαπάμε.
0: Την αγαπάμε και ας μας ταλαιπωρεί.
1: Και ας έχει κίνηση.
0: Δεν φταίει όμως η Αθήνα. Η Αθήνα φταίει. Εμείς που έχουμε μαζευτεί όλοι εδώ φταίμε. 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν για το κλείσιμο αυτής της εβδομάδας με την κυρία Αμαλία Κάτζου να είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
2: Πατάτες.
1: Μη λες πατάτες, σ' αρέσουν οι πατάτες.
0: Τρελαίνομαι.
1: Α, καλά, σου έχω είδηση.
0: Τρελαίνομαι.
1: Να μην τρελαίνεις για πολύ.
0: Τηγανιτές, το φούρνο, γιαχνί.
1: Ναι.
0: Όπου θέλεις, ρε παιδί.
1: Και άμα, ρε παιδί μου, λέω άμα. Γιατί τώρα έβαλες πατάτες, τι να κάνω, δεν μπορώ να μην πω. Και άμα δεν τις βρίσκεις, τι θα κάνεις.
0: Τι να μην βρίσκεις, τις πατάτες. Γιατί να μην τις βρίσκεις.
1: Γιατί μα έτσι γράψαν οι Financial Times. Ότι έρχεται έλλειψη πατάτας στην Ευρώπη.
0: Μπα που να φας τη γλώσσα σου πρωί-πρωί.
1: Ναι. Οι καύσονες κατέστρεψαν καλλιέργειες και περιόρισαν την παραγωγή, οδηγώντας την ευρωπαϊκή αγορά, παρακαλώ, το περσινό πλεόνασμα σε πιθανή. Μειώθηκε το πλεόνασμα. Να και η έλλειψη. Κατάλαβες, αυτά κάνει η μείωση του πλεονάσματος. Δεν τα ακούτε όταν σας τα λέω. Με δείχνει την πατάτα πλήττη.
0: Δεν θα τρώμε πατάτες, δηλαδή.
1: Αφού δεν υπάρχουν, πώς θα τις τρως.
0: Ωρε φίλε, πρωί-πρωί. Όλο με τα ευχάριστα άρχισε, ρε πουλάκι
1: λοιπόν,
0: μου.
1: Περάσαμε, λέει, από ένα ιστορικό υψηλό σε ένα ιστορικό χαμηλό μέσα σε ένα χρόνο. Δήλωσε ο Γκρεκ Έλιοτ, αναλυτής της αγοράς για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, στην υπηρεσία πληροφόρησης τιμών εμπορευμάτων Expana.
0: Καλά, προχώρα τώρα στο παρασύνθημα.
1: Είναι δράμα η πατάτα, είπε ο αναλυτής. Δράμα. Ξέρεις, είναι χρηματιστηριακό προϊόν η πατάτα, εντάξει. Λογικό είναι.
0: Και
1: αυτό.
0: Η πατάτα χρηματιστηριακό,
1: ναι,
0: προϊόν.
1: Τι?
0: Όλα είναι πια.
1: Έτσι, το θέμα δεν είναι αυτό. Ότι η παραγωγή στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, τις βασικές χώρες καλλιέργειας πατάτας στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 27,3 τόνους που ήταν το υψηλό τους στα 19 με 19,5 τόνους εκατομμύρια τόνους φέτος. Άρα τι σου λένε οι αναλυτές? Παιδιά, θα πείτε την πατάτα πατατούλα. Πώς λέμε το νερό νεράκι, ρε παιδί μου, λέμε την έκφραση. Άρα σταμάτα να τρως πατάτες, εσύ φταίς. Εγώ ξέρω γιατί μειώθηκε η παραγωγή. Τις τρώλες όλες εσύ, Νικόλα μου, κατάλαβες? Τρώει όλες τις πατάτες, δεν θα έχουμε να φάμε εμείς. Ξέχνα τις πατάτες και τηγανιτές να μην τις τρως. Κάνουν κακό στην υγεία.
0: Και αυτά θα τα ξεχάσω.
1: Μόνο θα χαμογελάς.
0: Όλα θα τα ξεχάσω. Όχι,
1: θα γελάς γιατί το γέλιο ενισχύει το ανασωπητικό και καταπολεμά τις φλεγμονές. Άρα θα γελάμε.
0: Εντάξει.
1: Τέλος.
0: Δεν θα τρώμε, μόνο θα γελάμε.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Καλά τα έλεγε λοιπόν ο φίλος μας ο Κύπριος. Τον θυμάσαι τον Μιχάλη τον Σοφοκλέους που έλεγε για τις πατάτες?
1: Βέβαια.
0: Ότι θα κόψουμε στο τέλος και τις πατάτες. Να λοιπόν που έρχονται οι ειδήσεις.
3: Ντομάτες, αγκούρκα, λάθια, ξύκια, ούλα, πήγαν πάνω. Επιάν την ανιούσα. 198% πάνω η πατάτε, ρε κούμπα. Να μας αναγκάσουν να κόψουμε την πατάτα την διανιτίνολα. Και πώς θα τρώω το τσίμπουρκερ μου χωρίς την πατάτα να την βουτώ και να τρώω? Ή τους κοφτέδες. Αφού είσαι σετ. Δεν θα πιένουμε κάτω να γλιάζουν, να αρνούνται.
0: Κούμπα τώρα, πώς θα τρώμε το τσίμπεργκερ χωρίς την πατάτα?
1: Και τους κοφτέδες να τους τρώσουμε πατάτες.
0: Δεν πηγαίνουν κάτω, δεν σπρώχνει τίποτα.
1: Λίγο ριζάκι τότε, με το ρίζ δεν έχουμε έλλειψη. Αυτά λένε οι Financial Times, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Θα πούμε την πατάτα πατατούλα.
0: Μπράβο ρε Αμαλία, μπράβο. Πολύ ευχάριστα μας ξεκινάς την ημέρα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πουρέ τρως.
0: Βεβαίως.
1: Α, ωραία. Και ψητές.
0: Όλα.
1: Και τηγανιτές και γιαχνί, είπες.
0: Ναι, εννοείται.
1: Α, και γιαχνί και εσύ.
0: Όλα. Πατάτα να είναι και ό,τι να είναι.
1: Μαζί σου είμαι εγώ.
0: Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, πολύ ενθουσιασμένος που θα κόψει και τις πατάτες λόγω ελλείψεων πλέον. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας, όπως κάνουμε και εμείς με πολύ μεγάλη επιτυχία στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στον αγαπητό, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον Θοδωρή τον Αντωνίου. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Άντε λέει να δούμε τι θα ακούσουμε πάλι σήμερα με εσάς. Όπως κατάλαβες, ξεκινήσαμε.
1: Μα όχι, αυτό είναι η είδηση των Financial Times. Μην νομίζω ότι έρευνε και ότι φέρνω εγώ είναι τυχαίο. Δηλαδή είναι ψαγμένα τα όλα αυτά.
0: Εννοείται τώρα.
1: Έτσι, δεν είναι εδώ. Εδώ μιλάμε για ακαδημιακή μόρφωση, όχι τυχαία. Αλλά, τίποτα. Εννοείται. Έτσι, θα ξέρεις εσύ αυτά, έτσι.
0: Καλημέρα και στον Πάνο, στο Φορτηγό. Να σε καλά, Πάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και τον Γιώργο στον Ευρωκόπη λέει τις πετάνε τις πατάτες.
1: Εντάξει, έχει, δεν έχει άδικο τώρα σε αυτό. Πάντως και κυκλοφορεί και πολύ πατάτα εισαγωγή στην Ελλάδα.
0: Ο Real Blogger έρχεται καλό Σαββατοκύριακο με τη Γανίτες πατάτες, δικός μας άνθρωπος.
1: Δικός μας.
0: Καλημέρα και στον Φάνη, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Σας ακούω, λέει, όπως κάθε πρωί από την ακίνητη Μεσογείων.
1: Α, ωραία.
0: Κόμβος λέμε.
1: Κόμβος.
0: Καλημέρα Κώστα, με τα ροδάκινα, ναι. Μπορείς να κάνεις μια αντικατάσταση. Καλημέρα και στο Σπύρο. Ο Σπύρος βάζει πατάτες, οπότε δεν θα έχει πρόβλημα,
1: δεν θα
0: αντιμετωπίσει καμία έλλειψη. Να είσαι καλά και εσύ φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο Τοσάνση στην Αίγινα. Να δούμε λέει τι άλλο θα ξεχάσουμε να τρώμε που ο Καποδίστριας μας έφερε την πατατούλα. Βεβαίως, ο Καποδίστριας την έφερε την πατάτα. Καλημέρα και στον Τόλι στην Εμέα. Να σε καλά Σιρούλα εκεί από τα ηρωικά χρόνια στη Νέα Σάντα. Ο καιρός, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, θα έχουμε αυξημένη θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, 30, μη φανταστείτε κανένα καύσωνα, έτσι, απλά δεν θα έχουμε τόσο πολύ δροσιά, θα έχουμε κάποια 30, αλλά όπως λένε, από την ερχόμενη εβδομάδα έρχονται βροχές. Από την Τρίτη μετά, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα θα πάμε με 30 και από την Τρίτη και μετά περιμένουμε βροχές.
1: Καλό είναι αυτό, να βρέξει και λίγα και να δροσίσει, αν και έχει δροσίσει αρκετά, θέλω να πω, και το πρωί και το βράδυ είναι μια χαρά. Κοιμάσαι χωρίς air condition, το καλύτερο.
0: Και στα αθλητικά δρόμενα να τα λέμε αυτά. Χθες ο Όφι ξεκίνησε και εκείνος τις υποχρεώσεις του στο Europa League με νίκη 2-0 επί της Hoffenheim, της ομάδας που τερμάτισε πέρσι πέμπτη στο γερμανικό πρωτάθλημα, στην Bundesliga. Τεράστια νίκη για τον Όφι. Εκεί πραγματικά κάτι γίνεται πάρα πολύ καλά. Κάτι γίνεται πάρα πολύ σωστά, για να το πω πιο με μεγαλύτερη ακρίβεια, και από τη διοίκηση της ομάδας και από τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας, ο προπονητής. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στον Όφι. Μπράβο, μπράβο για την πορεία και τη φετινή, έτσι όπως έχει ξεκινήσει η ομάδα. Γεμάτο ήταν χθες το γήπεδο, εκεί πέρα το πανηγύρισαν με την ψυχή τους οι κριτικοί, και δικαιολογημένα. Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, όπως ήταν το σύνθημα από το τραγούδι τους. Έρχεται και επιβεβαιώνεται λοιπόν. Τώρα από εκεί και πέρα στα καύσιμα τι γίνεται, παιδιά, πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
1: Θα τσουρουφλιστούμε για τα καλά, θα σου πω. Τι, πώς το βλέπουμε, άστα τώρα, τι να πω. Πάνω η βενζίνη, πάνω το πετρέλαιο, πάνω. Το ευτυχώς έπεσε λίγο το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, αλλά τα μαντάτα και τα νέα δεν είναι ευχάριστα γενικότερα και εξέλιξεις. Και βεβαίως σε όλες τις χώρες, είδα τι γίνεται στη Γερμανία, είδα μέχρι τη Συρία, είδα στη Γαλλία. Ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους λόγω της ακρίβειας των καυσίμων. Και φυσικά και στη χώρα μας, η οποία. Και υπάρχει επιδότηση, οι τιμές ανεβαίνουν. Κάπου είδα εχθές, δεν θυμάμαι που, σε ποια περιοχή της χώρας, 2,65. Όχι εδώ.
0: Εγώ είχα μείνει στο 2,60.
1: Όχι, ανέβηκε. Δεν θυμάμαι αν ήταν στην άλλη. 2,65. Τώρα θα μου πεις ένα πρατήριο, αν είναι σε κάποιο νησί, οκ. Okay. Αλλά ακούω και για 2,40 και για 2,30. Στα νησιά εννοώ. Μιλάμε και στην Αττική, έχει εκτοξευτεί η τιμή.
0: Εγώ το 2,22 το έχω δει από προχθές εδώ στην Αττική, σε κάποια από τα πρατήρια, κάποια άλλα
1: σήμερα.
0: Είναι λίγο πιο χαμηλά, αλλά από ό,τι λένε οι γνωρίζοντες θα δούμε αυξήσεις και την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Γίνονται λοιπόν παρεμβάσεις για να συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα. Οι πολίτες από την άλλη λένε ότι μειώνουν τις μετακινήσεις τους, ενώ υπάρχει και μια προτροπή για να χρησιμοποιήσουμε και λίγο τη φαντασία μας.
2: Δύσκολα είναι. Δύσκολα.
4: Δεν ξέρω που θα φτάσει και αν θα μπορούμε να μετακινηθούμε ή θα παρκάρουμε τα αυτοκίνητα.
2: Έχω μειώσει ποσότητες στα καύσιμα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Έχουμε σύμβαση 20 βάζαμε, 20 βάζαμε. Όσο αντέξουμε.
5: Βγαίνει όμως οι ίδιες αποστάσεις με τα 20 ευρώ.
2: Με λίγο φαντασία είμαστε και στην Αμερική τώρα.
0: άμα βάλεις λέει και λίγο τη φαντασία να δουλέψει, ρε παιδί μου. Πας όπου θέλεις, ας πούμε. Πας μέχρι την Αμερική, λέει ο άνθρωπος από την Καλαμάτα.
1: Ναι, αλλά...
0: Καλημέρα στην Καλαμάτα.
1: Καλημέρα στην Καλαμάτα. Με τη φαντασία όμως.
0: Με τη φαντασία, πάντα.
1: Γιατί κανονικά δεν μπορεί να πας ούτε από την Αθήνα στο Ναύπλιο. Έτσι όπως έχει πάει η τιμή του καυσίμου. Δεν συζητάω για μακριά Θεσσαλονίκη και εκεί. Αφήστε τα αυτά. Είναι όνειρο θερινής νυχτός. Με φαντασία λοιπόν θα λέμε ότι πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό λέω. Από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
0: Η ανησυχία λοιπόν εντείνεται για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα σχετικά και με τις εξελίξεις, κυρίως στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και ταυτόχρονα η μεγάλη ανησυχία είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου. Ακούγαμε μέχρι τώρα ότι εάν είχε ανοίξει η αγορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα ήταν τουλάχιστον 1,90, μπορεί και παραπάνω.
1: Άλλοι από λένε το 1,95, ναι.
0: Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η ανησυχία, χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ και στον Παναγιώτη Στάθη, όπως ήταν λογικό, ρωτήθηκε για το πρόβλημα με τη θέρμανση και το τι πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
7: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
6: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
1: Ναι, τα είπε ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση και στον Παναγιώτη Στάθη, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει, θα κλειδώσει στο 1,75. 1,90 είπε ο ΣΥΦ πριν από λίγο με βάση τις τιμές, αλλά μιλάνε κάποιοι για 1,95-1,97 και βεβαίως θα έχουμε έτσι ένα γενναίο επίδομα θέρμανσης που θα αυξηθεί. Θα δούμε τα κριτήρια και θα αφορά όλους τους είδους, όλα τα είδη θέρμανσης, δηλαδή ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πέλετ. Όμως εγώ στέκομαι σε αυτό που είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και πώς μπορεί να μειωθεί. Σήμερα έχουμε Eurogroup στο Δουβλίνο, νομίζω. Είναι εκεί ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, και θα συζητηθεί, θα τεθεί επιτάπητο στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Και μετά έχουμε και Ecofin κτλ. Εάν ληφθεί η απόφαση, αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θα μειωθούν αισθητά οι τιμές των καυσίμων. Το όφελος, εγώ μίλησα με άνθρωπους της αγοράς, θα είναι 60 με 70 λεπτά εάν μειωθεί, δεν ξέρω πώς θα, με πόσο κτλ., ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα.
0: Πάντως είναι η πρώτη φορά που ακούω, με συγχωρείτε, τον Πρωθυπουργό να κάνει αναφορά σε ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ναι. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που είπε κάτι τέτοιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή συνέντευξη.
6: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά.
0: Οπότε, εάν δώσει την άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στις προθέσεις, καταλαβαίνω, της κυβέρνησης να πάει σε μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Νομίζω ότι σήμερα θα δούμε τι θα γίνει στο Eurogroup και μετά έχουμε το Ecofin. Εκεί λοιπόν θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και μακάρι οι Ευρωπαίοι, μακάρι αυτή τη φορά να δώσουν το OK, γιατί είναι οι οροφές των δαπανών, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για να δούμε μια. Δεν θα είναι συγκυριακή μείωση στα καύσιμα, ενώ για λίγο διάστημα, όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Κάποιοι μιλούν για την εντονότερη ενεργειακή κρίση από το 2022, έτσι. Και 20, και μπορεί να είναι και παραπάνω από τότε. Τότε πώς θα γίνει, πώς θα αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά.
0: Και ο Πρωθυπουργός επίσης συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα. Δηλαδή, από τα δηληστήρια μέχρι και τα πρατήρια, μέχρι και τις εταιρείες εμπορίας των καυσίμων, ώστε να υπάρξει πάλι λοιπόν ένα πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους και ταυτόχρονα ότι η επιδότηση στο ντίζελ θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο. Ναι.
1: Επειδή ρωτάτε πολύ για τα εισοδηματικά κριτήρια και ο Βαγγέλης στην Κοζάνη που μας ακούει, να σας πω ότι δεν έχουμε ακόμα τα ακριβή εισοδηματικά περιουσιακά στοιχεία. Όταν θα έχουμε τις λεπτομέρειες, θα σας τις ανακαλύψουμε. Όμως να πω ότι φαίνεται ότι θα διευρυνθούν τα εισοδηματικά κριτήρια ακριβώς για να διευρυνθεί και η περίμετρος των δικαιούχων και παραπάνω χρήματα θα δοθούν. Τις λεπτομέρειες.
0: Τη Δευτέρα.
1: Ακριβώς.
0: Τη Δευτέρα στις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Το Οικονομικό Επιτελείο τη Δευτέρα θα ανακοινώσει ακριβώς όλα το νέο, τη νέα εικόνα του επιδόματος θέρμανσης.
0: Καλημέρα στον Πάνο. Και πάλι ακριβότερα λέει θα είναι από πέρσι. Έχεις δίκιο, φίλε. Πέρσι, όταν ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ήταν στο 1,10. Έκλεισε στο 1,75 τον Απρίλιο. Τώρα όμως, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση παγκοσμίως, εάν άνοιγε αυτή τη στιγμή, η τιμή θα ήταν τουλάχιστον 1,90. Και λέμε τουλάχιστον, γιατί οι αναλυτές λένε ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα βλέπαμε τιμές 1,93, 1,95, ενδεχομένως και 1,97. Τι λέει λοιπόν τώρα ο Πρωθυπουργός με τη χθεσινή του συνέντευξη? Ότι θα είναι σίγουρα κάτω από 1,75. Δηλαδή σίγουρα κάτω από εκεί που είχε κλείσει τον Απρίλιο. Καλημέρα και στον Ντεμάη. Κόψε το ένα, λέει, κόψε το άλλο. Να δούμε τι άλλο θα κόψουμε στο τέλος. Αναφερόμενος προφανώς στην είδηση σχετικά με την έλλειψη που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στις πατάτες. Καλημέρα και σε σένα, Κώστα. Και ο Κώστας με τις πατάτες. Τι έγινε, παιδιά, ανησυχήσατε έτσι με τα νέα τα οποία ακούτε από την Αμαλία?
1: Επειδή μου σκέφτεται ένας ακροατής, σου λέει, πανάκριβα τα καύσιμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουμε πετρέλαιο και να ανοίγουμε πώς το λένε, air condition. Θα φοράμε τα μπλουζάκια μας, τα πουλοβεράκια μας, τα σκουφάκια μας, τα καλτσάκια μας. Αλλά τουλάχιστον θα είχαμε να τρώμε πατάτες. Τώρα θα μας κόψουν και την πατάτα. Έτσι, κατάλαβες. Και άμα τρως και πατάτες τηγανητές, θέλω να σου πω, είναι και ένα που σε κρατάει αυτό το φαγητό. Δηλαδή,
0: καλά, εγώ δεν τρώω πολύ τηγανητές, ρε παιδί μου, γιατί προσέχω λίγο τη σιλουέτα μου. Αλλά τρώω φούρνο, ας πούμε, κατάλαβες. Τρώω τέτοιες πατάτες, βραστές.
1: Εσύ.
0: Έτσι δεν τις τρώω. Δεν τρώω πολύ τηγανητή πατάτα.
1: Σκέτα, το τρώω έτσι. Δηλαδή, θέλω να σου πω, μπράβο. Δηλαδή, τρώω την πατάτα, γιατί εγώ την τρώω έτσι.
0: Σαπρανίδη, εσύ γιατί κάνεις γκριμάτσες?
1: Γιατί ξέρει, τι εννοείς γιατί κάνει. Δηλαδή,
0: ξέρει, που να δεις το Σαπρανίδη, που να το δεις να τον καμαρώσεις έξω. Το πρώτο πυρούνι.
1: Μα εκείνος δεν λέει ότι κάνει.
0: Σαπρανίδη, φωτιά τα πυρούνια.
1: Μα δεν λέει ότι εκείνος αθλείται και κάνει 10 χιλιόμετρα την ημέρα και προσέχει τη διατροφή του.
0: Ενώ
1: εσύ τα λες και πέφτεις πάνω στην πατάτα και τρως 5 κιλά.
0: Άντε μωρέ που λυσάξατε πρωί-πρωί με τις πατάτες.
7: Φρόνημα!
8: Πεινάμε!
7: Πεινάμε! Ορίστε, πεινάμε. Φέρτε τα πάντα.
8: Πάλι πατάτες!
7: Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε.
0: Είδες που τις περιφρονούσατε. Πάλι πατάτες! Τώρα που δεν θα τις έχετε, θα σας πω εγώ. Λοιπόν, Σεπτέμβριος, μήνας αλλαγών αλλά και μήνας ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα The My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Ο χρόνος του σύγχρονου επαγγελματία είναι πολύτιμος. Γι' αυτό το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα με απόλυτη ευελιξία, ώστε να σπουδάζετε από όπου και αν βρίσκεστε. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ, ενώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά, με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και διευκολύνσεις πληρωμής. Μάθετε περισσότερα στο frederikuniversity.gr ή στο 2 10 71 01 410. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, το μέλλον σου χωράει παντού.
0: Λοιπόν, για τα μέτρα τα οποία έρχονται για την ενίσχυση της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα, τα είπαμε περισσότερα με τις ανακοινώσεις τη Δευτέρα από το Υπουργείο Οικονομικών και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Για την αμόλυβδη, ο Πρωθυπουργός δεν είπε κάτι χθες. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή να σας πω. Οπότε περιμένουμε τις ανακοινώσεις τη Δευτέρα από το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο.
13: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
14: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
0: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
14: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
15: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
16: Ο Παναθηναϊκός.
15: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
16: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
15: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
16: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
15: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: είπα να μην κάνω όνειρα τρελά.
1: Σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου του 2013, τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής κάνουν επίθεση σε μια καφετέρια εκεί στο Κερατσίνι, επιτίθεται στον Παύλο Φίσα και στην παρέα του. Στη συνέχεια, τους κυνηγάνε στο δρόμο, γίνεται πάλι και εκεί εμφανίζεται ο Ρουπακιάς. Βγαίνει από ένα αυτοκίνητο με ένα μαχαίρι στα χέρια, το οποίο καρφώνει στο στήθος του Παύλου Φίσα. Είναι η δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής.
2: Ρουπακιάς ήταν μέλος της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, κανονικά, έτσι.
1: Κανονικά μέλος, ναι. Και το θέμα είναι ότι αν ακούσεις τις συνομιλίες, οι οποίες έχουν καταγραφεί καθώς υπήρξε η άρση του απορρίτου αμέσως μετά, οι οδηγίες οι οποίες δίνονται από τα υψηλόβαθμα στελέχη της Χρυσής Αυγής είναι: όταν πάτε για καταθέσεις, δεν τον ξέρατε, δεν τον είδατε ποτέ. Δίνουν επίσης οδηγίες στο να εξαφανίσουν τα μαχαίρια, τα λωστάρια από τα γραφεία τους και από τα σπίτια τους. Είναι συνταρακτικοί οι διάλογοι οι οποίοι υπάρχουν. Με πιο συνταρακτικό έναν διάλογο που έχει ένας από αυτούς με τη μητέρα του, που την παίρνει τηλέφωνο για να της δώσει οδηγίες τι πρέπει να κάνει και εκείνη του λέει να πας αυτούς τους αλήτες, αυτά τα καθάρματα που σε κάνανε σαν τα μούτρα τους. Φασίστες είστε όλοι, καθάρματα.
2: Έτσι, ήτανε... για να μην ξεχνάμε, γιατί δεν είναι και ανησυχητικό και εγώ έχω προβληματιστεί, όχι γιατί αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, αλλά αυτό που είδα έξω από τις φυλακές και από κάποιους ανθρώπους που στηρίζουν τι να πω τώρα, αυτούς εγκληματίες, γιατί είναι καταδικασμένοι αυτοί όλοι, έτσι. Πραγματικά, ας το προσέξουμε λίγο. Ας σκεφτούμε λίγο. Ας σκεφτούμε ότι σκότωσαν εν ψυχρό, δολοφόνησαν έναν άνθρωπο. Τάγματα εφόδου, με μαχαίρια, λωστούς και τι άλλο δεν είχαν. Εγκληματική οργάνωση κανονικότατη.
1: Και βέβαια σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στο Κερατσίνι το απόγευμα στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Υπενθύμηση, καμπανάκι στην κοινωνία μας και για τα όσα ζούμε στις ημέρες μας, κυρίως στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και για τον φόβο, την ανησυχία που υπάρχει και για την επόμενη μέρα στην Ελλάδα, μετά και την επανεμφάνιση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Για να μην ξεχνάμε. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Σήμερα λέει αμέσως, μόλις σχολάσω, πηγαίνω κατευθείαν στο Κερατσίνι. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Και να πω για αυτή τη μάνα του Φίσα, τι αξιοπρέπεια, τι περηφάνεια, πραγματικά παράδειγμα για όλες εμάς τις μητέρες, για τον τρόπο που έχει χειριστεί όλο αυτό, αυτή τη δολοφονία του παιδιού της και που στέκεται εκεί και υψώνει το ανάστημά της απέναντι σε αυτά τα νεοναζιστικά μορφώματα.
1: Το τραγικό αυτό γεγονός λοιπόν άνοιξε το δρόμο για τη μεγάλη δικαστική έρευνα και την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Το 2020 είχαμε την απόφαση της δικαιοσύνης. 37 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και σε σένα Γιάννη, να είσαι καλά. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας φυσικά για τα καύσιμα, το φλέγον ζήτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Ο Νίκος έχει μια ξεχωριστή άποψη, ιδιαίτερη θα την έλεγα. Αμάν κι άλλοι με τις τιμές των καυσίμων, να περπατήσουμε, να ντυθούμε περισσότερο, να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προτρέπει δηλαδή σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.
2: Και έτσι, ας το πούμε, δεν θα έχουμε.
1: Για να αντιμετωπίσουμε λίγο τις επιπτώσεις.
2: Εντάξει, να περπατάμε, αλλά να μπορούμε να πάρουμε και το αυτοκίνητό μας να πάμε στη δουλειά μας, αν χρειάζεται, ή να πάμε μια βόλτα τα παιδιά μας. Να κρυώνουμε, αλλά όχι να είμαστε με τον μπουφάν παιδιά και ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι. Ο Νίκο μου, αυτό βέβαια. Εντάξει, ο καθένας μέχρι εκεί που φτάνουν τα χέρια του. Αλλά όχι, ξαναλέω, οι μεγάλοι άνθρωποι, τα παιδιά και όλοι μας να μην μπορούμε να ζεσταθούμε το χειμώνα. Γιατί κάπως έτσι θα πάει τώρα.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανοίξει αυτή η συζήτηση για το επίδομα ανεργίας μετά την δήλωση που είχε κάνει σε μια συνέντευξή του ο Παύλος Μαρινάκης σε ένα βίτκαστ με τον Γιώργο Κουβαρά. Για το θέμα λοιπόν ρωτήθηκε χθες ο Πρωθυπουργός τι πρόκειται να γίνει με το επίδομα ανεργίας, εάν η κυβέρνηση δηλαδή σχεδιάζει κάποια αλλαγή. Και απάντησε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Να θυμίσω όμως ότι έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση στο επίδομα ανεργίας. Άρα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε ακόμα πιο ανταποδοτικό.
1: Όχι μόνο λοιπόν δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, ναι, αλλά θα το ενισχύσουμε κιόλας. Βέβαια, ο θόρυβος είχε ξεκινήσει από αυτή την προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη, για την οποία, Αμαλία, πρέπει να σου πω χθες, ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της, άφησε κάποιες αιχμές. Δηλαδή, είπε ότι ο κυβερνητικός
2: εκπρόσωπος. Τώρα το καρφάκι της, η κυρία Μπακογιάννη.
1: Ναι, πρέπει να προσέχει, λέει.
4: Καταρχήν, το επίδομα ανεργίας δεν κουβεντιάζεται. Τέλος. Από πλευρά κυβέρνηση δεν υπάρχει θέμα. Δεν συζητιέται. Τέλος.
5: Δεν συζητιέται.
4: Λοιπόν, κακώς άνοιξε η κουβέντα.
5: Δεν συζητιέται στην προεκλογική περίοδο.
4: Όχι, δεν συζητιέται διαπαντός. Άρα δεν υπάρχει θέμα. Κακώς έγινε η κουβέντα. Ναι. Η κουβέντα έγινε επειδή ο κύριος Μαρινάκης, ενώ στη Νέα Δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, ως γνωστόν, ναι. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να προσέχει πιο πολύ.
1: Πρέπει να προσέχει πιο πολύ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει τώρα Μπακογιάννη, ρωτήθηκε στον briefing ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι εγώ έχω αποδείξει σε αυτά τα χρόνια που είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι προσέχω. Ιδιαίτερα και ότι εκφράζω κυρίως τις θέσεις της κυβέρνησης. Ρωτήθηκε και για τον Παύλο Μαρινάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη και δήλωσε ότι του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη,
2: ναι,
1: λέγοντας όμως ότι θα πρέπει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ξεχωρίζει τις ιδιότητες, γιατί επί της ουσίας εκφράζει τις κυβερνητικές θέσεις.
3: Θεωρώ ότι έχουμε ένα εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σε μια ιδιαίτερη θέση, διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και ο Παύλος Μαρινάκης το αντελήφθη, διότι είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, γιατί όσο είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Πάντως, θα το ξαναπώ, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο το οποίο κάνει.
2: Δεν μπορεί να το πει πιο ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός. Τον περιβάλλω με εμπιστοσύνη και κάνει πάρα πολύ καλό έργο για τη θέση που βρίσκεται. Τι άλλο να πει.
1: Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι όσο είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Και ο Παύλος είπε, πλέον το κατάλαβε. Αλλά, όπως σημειώνεις και εσύ, είπε ότι τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτά και για το επίδομα ανεργίας. Ήρθε η ώρα όμως για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει ήδη θέση στο στούντιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Με μια παρένθεση δευτερολέπτων, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, γιατί το συζητούσαμε και εκτός στούντιο. Η χθεσινή ευρωπαϊκή νικηφόρα πρεμιέρα του Όφη αναφέρθηκε στην εκπομπή 8 και 12 πρώτα λεπτά. Η ερυθρόλευκη νικηφόρα πρεμιέρα στην Ευρώπη χθες αναφέρθηκε 9 παρατέταρτο.
1: Εντάξει, γιατί για τον Όφη πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει ευρωπαϊκές νίκες κάθε χρόνο. Ο Όφη έχει να παίξει στην Ευρώπη πόσα χρόνια. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
6: Τόσο.
1: Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Παραμύθι τώρα, αλλά λέμε.
6: Okay.
1: Πάμε, κίνηση στους δρόμους.
6: Κίνηση. Ποντιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από λεωφόρο Αλίμου μέχρι Μικράς Ασίας στον Πειραιά, λόγω σύγκρουσης 2 γιών ταχύς στο ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο και το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Καλυθέα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Ομόνια μέχρι Γκάζη και στο ύψος του Φαλήρου. Στον Κηφισό χμουρές χιλιομέτρων στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου, όπου επί της Ποσειδόνας υπήρξε και η σύγκρουση, γι' αυτό είναι και οι καθυστερήσεις. Απροσπέλαστο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Αδιαπέραστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση για τους κόμβους.
2: Πάντως, εγώ τον κόμβο δεν τον έχω δει.
1: Τώρα... Και εγώ τον έχω δει. Εντάξει, αλλά... Η αλήθεια είναι αλλά ότι και τώρα... εγώ δεν τον έχω δει.
2: Ναι, μήπως εγώ τις ώρες που κυκλοφορώ και τα λοιπά. Εντάξει. Εγώ δεν τον έχω δει. Ναι. Αν το έχει δει κάποιος, ας μας στείλει οι ακροατές μας. Τον έχετε, τον κόμβο. Γιατί εγώ πραγματικά δεν τον έχω
1: δει. Έχεις δίκιο. Και εγώ δεν τον έχω δει. Αλλά μην το γενικεύσουμε, γιατί εντάξει, μπορεί και εμείς να κυκλοφορούμε σε σημεία που ενδεχομένως να μην υπάρχει παρέμβαση ή να γίνεται σε διαφορετικές ώρες. Καλημέρα στο Γιάννη. Εργάζομαι lead delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλω πέρα με δύο παιδιά. Χρειάζομαι κάθε μέρα 20 ευρώ βενζίνη. Γιατί δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση και για εμάς? Καλημέρα και σε εσένα Γιάννη και καλή δύναμη στον αγώνα τον καθημερινό τον οποίο δίνεις. Καλημέρα και στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Είπαμε μηνύματα με χαρακτηρισμούς. Δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε όπως καταλαβαίνεις και εσύ. Να είσαι καλά Νικόλα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο Γιάννη Βολάνιο. Θα λέμε και θα κλαίμε. Τι έχει, να κάνει κι αυτός.
2: Έχει φαν κλαμπ ο Βολάνιος έτσι.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τι να κάνει. Είναι επιφορτισμένος με αυτό το έργο του να μεταφέρει τα δύσκολα με τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους.
2: Ο Μιχάλης μας ακούει στην Αρμενία. Καλημέρα,
1: καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα, καλημέρα. Είδες τι στέλνει
2: ναι,
1: για, το Φίσα.
2: Για τον Παύλο Φίσα. Ναι. Ο Παύλο ζει και θα ζει στις καρδιές μας όπως ο Νίκος Μπελογιάννης, ο Νίκος Μπλουμπίδης, ο Μίκης και τόσοι άλλοι ήρωες. Την αγάπη μας από Γερεβάν, Μιχάλη.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλή συνέχεια. Και άλλος ακροατής, εγώ πάντως λέει χθες τρόμαξα όταν άκουσα στο δρόμο κάποιον να φωνάζει σε μετανάστες. Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε που βγήκε ναι. Ο Κασιδιάρης.
2: Τα έχω ακούσει κι εγώ αυτά κάτι τέτοια να ξέρεις. Τα έχω ακούσει κι εγώ. Φτάνουν στα αυτιά μου.
1: Δεν
2: θέλω να πω παραπάνω
1: προκαλεί,
2: και ανατριχιάζω πραγματικά. Και πραγματικά ανατριχιάζω.
1: Η ώρα είναι παρατέταρτο, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία για να
2: για
1: μας ενημερώσει
2: ενίκια.
1: Για τα ενίκια.
2: Πολύ σημαντική είδηση, θα την πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
7: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στον Νικόλα που μας ακούει στην Σκύρο. Η βενζίνη σήμερα 2,17. Αγαπητέ φίλε, σε σύγκριση με άλλα νησιά τουλάχιστον. Και πάλι καλά να λέτε, δόξα τω Θεώ. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα στον Μιχάλη. Πείτε κάτι και για την κίνηση που δημιουργείται, λέει, από τις κλούβες των ΜΑΤ που είναι παρκαρισμένες στην Ακαδημίας και στη Βασιλή Σοφίας έξω από τη Βουλή, στο λεωφοριόδρομο. Καλημέρα Μιχάλη, το μεταφέρουμε και από τον αέρα. Καλημέρα και στην Αγγελική τη Τζόρτζη. Στα 13 χρόνια, λέει, που καταδικάστηκε ο Κασιδιάρης, 6 εξέτησε, νομίζω 7 ήταν.
1: 7.
0: Γιατί ήταν βοηθός νοσοκόμος από την πρώτη μέρα, οπότε μέτραγαν οι μέρες επί 2. Ναι, έχει προσμετρηθεί λοιπόν η εργασία, έτσι. Καλημέρα και στον Ορέστη. Φυσικά, Ορέστη, ναι, η απάντηση είναι καταφατική στο ερώτημα το οποίο θέτεις. Και από την άλλη, έχουν εμφανιστεί και κάποιοι νοσταλγοί, έτσι, των Χρυσαυγητών και των Απριλιανών και παλαιότερα, που στέλνουν μηνύματα αγάπης.
1: Ναι, ναι, αγάπης.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Με πολύ αγάπη.
1: Με πολύ, πολύ, πάντα, πάντα.
0: Λοιπόν, για πάμε στα χρηστικά.
1: Λοιπόν, πάμε στα χρηστικά, λοιπόν, γιατί, εντάξει, αυτό με το ενίκιο και την υποχρεωτική καταβολή στην τράπεζα το ακούμε από πέρσι. Έτσι, ήταν να γίνει τον Οκτώβριο. Πήρε και άλλη παράταση και μετατίθεται για την 1η Ιουλίου το 2027 η εφαρμογή του μέτρου που προβλέπει, τι προβλέπει, ότι τα μισθώματα θα κατεβάλλονται υποχρεωτικά και αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η παράταση είναι απόφαση του κυρίου Πιτσιλή, της ΑΔΕ, και δόθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη τεχνική. Δεν υπάρχει τεχνική υποδομή για τη διασταύρωση των στοιχείων πληρωμών μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Άρα, μην αγχώνεστε. Δεν θα ξεκινήσει λοιπόν η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας τον Οκτώβριο, 1 Οκτωβρίου, αλλά μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027.
0: Αυτά λοιπόν και για τα χρηστικά της ημέρας από την Αμαλία. Στην υπόθεση θανάτου τώρα του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο γιατροί πλέον βρίσκονται στο Κορυδαλό. Ο γιατρός, ο άνδρας γιατρός, κρατείται στη VIP πτέρυγα. Η κυρία, η γιατρός που κατηγορείται ότι ήταν και εκείνη που έκανε την πλασμαφαίρεση, βρίσκεται σε κελί μόνη της, προαυλίζεται μόνη της, ενώ ο συνήγορός τους θα καταθέσει αίτημα για
1: αποφυλάκηση,
0: θεωρώντας ότι είναι παράνομη αυτή η προσωρινή κράτηση που τους έχει επιβληθεί. Από εκεί και πέρα πληθαίνουν οι καταγγελίες και από ασθενείς οι οποίοι είχαν επισκεφθεί αυτόν τον ιατρείο και για τα χρηματικά ποσά τα οποία έδωσαν.
1: Ναι, γι' αυτό όμως,
0: και για τις μεθόδους οι οποίες ακολουθούσαν, φυσικά.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει και ο υπνοθεραπευτής, ο υπνοτιστής που έχει μπει σε όλη αυτή την υπόθεση. Χθες αποκαλύφθηκε ότι πραγματοποιούνταν σεμινάρια, συνεδρίες στο γραφείο της γιατρού, στο δεύτερο γραφείο, αυτό που είχε αποκαλέψει ο Αντένα από την πρώτη μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Ότι υπάρχει και ένας δεύτερος χώρος στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Εκεί λοιπόν γίνονταν συνεδρίες και με τον υπνοθεραπευτή, αυτόν τον υπνοτιστή.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: 350 ευρώ ήταν
1: η συνεδρία.
0: Η συνεδρία, η συμμετοχή για τον καθένα που ήθελε να βρίσκεται εκεί.
1: Εγώ θέλω να πω μετά και από ακούγοντας και τους ειδικούς και τους γιατρούς ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν επισκεπτόμαστε τέτοια κέντρα ευεξίας για οτιδήποτε. Να ξέρουμε ότι είναι. Δεν υπάρχει ειδικότητα τέτοια, ούτε κβαντική, ούτε υπνοθεραπευτή. Δεν είναι γιατρός.
0: Είναι κβαντική μπουρδολογία.
1: Άμπρα. Έτσι,
0: αυτός ο γιατρός ξεκίνησε από το ΙΚΑ της Αγίας Παρασκευής. Από εκεί ξεκίνησε αυτός ο γιατρός και κάποια στιγμή ξαφνικά άρχισε να ασχολείται με αυτό που λέμε ολιστική ιατρική και πέρασε σε ένα άλλο επίπεδο εκεί στο Κολωνάκι. Βέβαια, μένει να μάθουμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, χωρίς κανένας να έχει πάρει είδηση. Τα λέγαμε και χθες. Έλεγχοι, συνέδρια όπου η κυρία διαφήμιζε την πραμάτια της. Συνέδρια που ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας της Περιφέρειας που συμμετείχε ο Ιατρικός Σύλλογος. Πώς έγιναν όλα αυτά χωρίς κανείς να πάρει χαμπάρι? Και χθες άκουσα την Κατερίνα Φραγκάκη, τη δικηγόρο.
1: Ναι.
0: Η οποία είπε ότι η γιατρός είχε περάσει το 2014 πειθαρχικό από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρεις γιατί? Γιατί είχε χρησιμοποιήσει μηχάνημα κβαντικής, πώς το λέει, βιοανάδρασης. Σε ανήλικο.
1: Ναι. Έγινε το πειθαρχικό.
0: Και?
1: Πέρασε τη βάσανο του πειθαρχικού και το πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών την Αθώς.
2: Το 2014.
1: Οπα. Το 2014.
3: Για ποιο θέμα όμως τότε?
4: 2018.
1: Όχι. Επειδή χρησιμοποιούσε το μηχάνημα Indigo σε κάποια ασθενή ανήλικη και έδινε ουσιαστικά παιδοψυχιατρικές γνωματεύσεις.
2: Μια ανειδίκευτη.
1: Πώς το έκανε αυτό, χωρίς ειδικότητα, χωρίς τίποτα.
0: Ανειδίκευτη γιατρός. Έκανε και ψυχιατρικές γνωματεύσεις και χρησιμοποιούσε και το μηχάνημα αυτό σε ανήλικη. Πέρασε από το πειθαρχικό, αθώθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα μια χαρά.
1: Όλα μια χαρά.
0: Και όπως λέγαμε προχθές, προσπαθούν να επιρρύψουν ευθύνες τώρα στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Είναι από τα πιο αισχρά που έχουν κάνει.
1: Αισχρά και ανήθικα.
0: Και βέβαια οι διασώστες με τις καταθέσεις τους τους καίνε. Γιατί πέρα από την κατάσταση που αντιμετώπισαν, αυτά που είδαν εκεί,
1: στοιχεία.
0: Δεν τους έδωσαν κανένα στοιχείο για τον ασθενή. Δεν συνεργάστηκαν καθόλου. Δηλαδή δεν έδωσαν πληροφορίες. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τώρα ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση που καθημερινά έρχονται και νέες πληροφορίες στο φως.
1: Και πριν από, νομίζω, τις πρωινές ώρες βγήκε μια είδηση. Αυτό το, τι είναι αυτό τώρα, το University στη Χονολουλού, εκεί. Λέει, ανακοίνωσε ότι δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Ήταν ξεκάθαρο το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο σε πολλά εισαγωγικά. Δεν χορηγούμε άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Γιατί εκεί δεν ήταν η κυρία αυτή, είχε πάει στη Χονολουλού.
0: Είχε κάνει, λέει, μεταπτυχιακό. Όλοι αυτοί να πούμε ότι είναι απόφοιτοι του ΕΚΠΑ. Έχουν ξεκινήσει κανονικά την ιατρική.
1: Μετά πήραν λάθος δρόμο.
0: Μετά λοξοδρόμησαν και άρχισαν τις αμανικές και εκβατικές
1: μπουρδες. Και βγάζανε χρήματα.
0: Και όλα τα υπόλοιπα με την ανοχή φυσικά και την ευθύνη πάρα πολλών. Λοιπόν, πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατεύσω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μας αρέσει.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά

στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιού Σάρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-00-72. Άρτα Γκάς Χουλιάρας, το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Τσιμέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 3.30 θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη Φινλανδία θα αντιμετωπίσει την Κυριακή η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο νοκάουτ παιχνίδι για την φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Χθες, τον τελευταίο της αγώνα για τη φάση των ομίλων, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε με 3-1 σετ τη Σλοβακία, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην κατάταξη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μένουμε πάντα παιδιά. Από την ταινία Ραντεβού στον αέρα, με πρωταγωνιστές Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστα Βουτσά, Ανδρέα Ντούζο, Ελένη Προκοπίου, Χλόη Λιάσκου και φυσικά την Μάρθα Καραγιάννη. Η Μάρθα Καραγιάννη έφυγε από κοντά μας σαν σήμερα, το 2022. Εξαιρετική ηθοποιός και πανέμορφη γυναίκα. Και όχι μόνο αυτό, επειδή συζητάμε αυτές τις μέρες για τον Γιώργο Μαζονάκη και αποκαλύπτεται καθημερινά το μεγαλείο του, το πόσο είχε βοηθήσει πολύ κόσμο. Καθημερινά έρχονται λοιπόν στο φως της δημοσιότητας και νέες τέτοιες μαρτυρίες.
1: Βέβαια.
0: Το και ίδιο πρέπει να πούμε έκανε και η αείμνηστη Μάρθα Καραγιάννη. Πληρωνόταν, έπαιρνε ένα ταξί, πήγαινε στις φτωχογειτονιές, κυρίως του Πειραιά.

0: στο πέραμα και βοηθούσε οικογένειες. Για να τα λέμε αυτά και να τα αναδεικνύουμε. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή η Μάρθα Καραγιάννη. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο που μας έφερε τα ευχάριστα σήμερα ότι σιγά σιγά θα δούμε έλλειψη και στις πατάτες.
1: Εγώ το...
0: σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial
1: Βεβαίως,
0: Times.
1: Βεβαίως, γιατί οι ξηρασία και οι καύσονες έχουν μειώσει αισθητά την παραγωγή.
0: Παιδιά, ετοιμαστείτε λοιπόν να πείτε την πατάτα, τι θα την πούμε, πατατούλα ή πατατάκι. Τι προτιμάς?
1: Εγώ πατατούλα.
0: Πατατούλα λοιπόν.
2: Πατάτες.
0: Ναι.
2: Ντόματες.
0: Ναι.
2: Πίπερ.
0: Ό,τι θέλεις.
2: Μάρολ.
0: Πάρε να έχεις.
2: Αυτά
0: ακριβώς. Ετοιμαστείτε λοιπόν και για έλλειψη στην πατάτα. Σχετικά με τα καύσιμα τα είπαμε. Υπάρχει η πίεση από το ράλι των τιμών σε διεθνές επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός χθες είπε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75, εκεί που έκλεισε δηλαδή τον Απρίλιο, και ότι θα διευρυνθεί και θα ενισχυθεί και το επίδομα θέρμανσης. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε και παράταση του επιδόματος της επιδότησης για τον ντίζελ και για τον Οκτώβριο.
1: Άφησε και ένα ανοιχτό παράθυρο αν δώσει το OK η Ευρώπη για μείωση του δικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Ακούσατε και την απάντηση που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με το επίδομα ανεργίας, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή. Ίσα ίσα είπε που θα ενισχυθεί. Σας είπαμε και για τα αθλητικά, για τη μεγάλη νίκη του Όφη χθες επί της Χόφενχάιμ με 2-0 για το Europa League. Μπράβο για άλλη μια φορά στους κριτικούς. Η Αμαλία μας είπε τα χρηστικά για τα ενίκια.
1: Ακριβώς, ότι πήρε μετάθεση η καταβολή νοικίων αποκλειστικά μέσω τράπεζας και αντί για 1η Οκτωβρίου θα ξεκινήσει 1η Ιουλίου του 2027.
0: Και τώρα πριν πάμε παρακάτω, θέλω να ακούσεις έναν πολύ προχωρημένο ιερέα.
1: Να ακούσω, βέβαια.
0: Παντρεύεται λοιπόν ένα ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Και ο ιερέας τους δίνει ευχές και συμβουλές. Θέλω να ακούσεις με ιδιαίτερη προσοχή τι συμβουλή δίνει στην ύφη και τι συμβουλή δίνει στο γαμπρό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το συγκεκριμένο ηχητικό και μετά να το σχολιάσουμε λοιπόν τι ευχήθηκε αυτός ο ιερέας.
3: Το μυαλό μας εμάς είναι μια ευθεία γραμμή των ανθρώπων. Αν μας κάνεις τρία πράγματα που θέλουμε εμείς οι άντρες, θα έχεις το πιο ευτυχισμένο γάμο της ζωής σου. Να μας μαγειρεύεις και να μας πρίζεις. Εντάξει. Θα δεις τι αρνάκι θα είναι αυτός. Και εσύ, όπως λέω, να είσαι ο αρχηγός του σπιτιού. Να έχεις τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Ορίστε αγάπη μου, μάλιστα αγάπη μου. Θα είσαι ευτυχισμένοι.
1: Φοβερός ο ιερέας.
0: Φοβερός ο ιερέας.
1: Μπράβο του, μπράβο, μπράβο.
0: Ξεκινάει από την ύφη.
1: Ναι.
0: Εσύ της λέει πρέπει να κάνεις δύο πράγματα για να είστε ευτυχισμένοι. Να μαγειρεύεις και να μην τον πρίζεις. Και γυρνάει λοιπόν και στο γαμπρό και του λέει: εσύ πρέπει να είσαι ο αρχηγός του σπιτιού. Να
1: έχεις
0: τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Δηλαδή, ορίστε αγάπη μου, μάλιστα αγάπη μου.
1: Αυτό είναι.
0: Ωραίος, ωραίος λοιπόν ο συγκεκριμένος ιερέας. Έχει και την καλημέρα μας και τα χαιρετίσματά μας. Μεταξύ μας τώρα δεν έχει άδικο, για να το πας καλά. Αυτές είναι οι φράσεις, οι μαγικές, τα κλειδιά δηλαδή. Ορίστε αγάπη μου, ό,τι πεις εσύ αγάπη μου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί διαφορετικά δεν βγάζεις άκρη.
1: Παντόφλα.
0: Είδες πως την έχει έτοιμη την παντόφλα. Κατευθείαν. Καλημέρα Γιάννη. Για πάμε τώρα και στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Είχαμε δύο μεγάλες δημοσκοπήσεις. Η πρώτη της Mark για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε λίγο κάποια στοιχεία με βάση την εκτίμηση ψήφου. Προκύπτει 9-κομματική βουλή. Η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 31%. Το κόμμα Ελλάς στο 16%. Το Πασόκ στο 11,5%. Η Ελληνική Λύση στο 7,2%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,8%. Πλεύση στο 5,5%. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατακριμνίζεται στο 5,5%. Ήταν στην προηγούμενη μέτρηση 10,5%. Ακολουθεί, και τώρα είναι 5,5%. Ακολουθεί Φωνή Λογικής με 3,5%. Το Μέρα 25 3,2%. Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%. Σπαρτιάτες 1,4%. Η Νίκη με 1,3%. Και οι Δημοκράτες με 1%. Εκτίμηση ψήφου είναι αυτά τα στοιχεία που είπα.
0: Είναι της Mark για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι περίπου σταθερή, όπως είναι και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ,
1: κοίτα, σε κάποιες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να τσιμπάει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει μία και ικανοποίηση της Χαριλαοτρικού. Βλέπουμε σε κάποιες από τις δημοσκοπήσεις που έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας, φαίνεται και ο κύριος Ανδρουλάκης να τσιμπάει λίγο στην καταλληλότητα και το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως σταθερά δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που και εκεί αποτιμούν θετικά και τις δημοσκοπήσεις, γιατί είναι ένα πολύ νέο σύστατο κόμμα. Άρα και πλασαρίστηκε κατευθείαν στη δεύτερη θέση και παραμένει στη δεύτερη θέση.
0: Και η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, σταθερά,
1: με double score.
0: Σταθερά με μεγάλη διαφορά και γράφοντας 30, 30, 31% κινείται σε αυτή την περιοχή.
1: Να πούμε λίγο και κάποια στιγμή.
0: Και η ελληνική λύση του Βελόπουλου.
1: Ναι, σταθερή, το λένε
0: σταθερή
1: όλοι.
0: Σταθερή και με ανωδική τάση από ό,τι φαίνεται.
1: Και κατακρίμνηση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, πάμε λίγο στην MRB. Το κυβερνών κόμμα στην αναγωγή επί των εγκύρων συγκεντρώνει ποσοστό 29%, ενώ η Ελλάς βρίσκεται στο 17,4%. Παρουσιάζεται μια οριακή μείωση του ποσοστού 0,2%. Τώρα εντάξει, αυτό είναι ουσιαστικά σταθερά στο 17,4% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Σταθερά στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 12,4%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6,7%. Η Ελπίδα με 5,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3,9%. Και η Φωνή της Λογικής με 3,8%.
0: Αυτά είναι τα στοιχεία λοιπόν που προκύπτουν από τις δύο δημοσκοπήσεις, στις οποίες φαίνεται ότι οι πολίτες δεν έμειναν ικανοποιημένοι από όσα άκουσαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο και από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
1: Εκείνο και το
0: δηλαδή
1: στοίχημα.
0: Και από την Ελλάς και από το ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες δεν έμειναν ικανοποιημένοι και δεν πείθονται.
1: Γιατί η ακρίβεια επιμένει, η καθημερινότητα έχει γίνει πολύ δύσκολη. Άρα σου λέει αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και δεν ήταν, δύο δις μέτρα ήταν. Σου λέει δεν τα είδαμε στην τσέπη μας αμέσως. Άρα μπορεί να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό, αλλά ούτε και τα προγράμματα οικονομικά που ανακοίνωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται να πείθουν τους πολίτες. Η επόμενη μάχη και πιο έντονη θα γίνει στο πεδίο της καθημερινότητας.
0: Αυτό
1: έτσι
0: είναι το κλειδί.
1: Γιατί ο κόσμος ψήφισε με την τσέπη του. Τι θέλει, θέλει να έχει, να μπορεί να τα βγάζει πέρα. Να μην τελειώνουν τα χρήματα στις 20 του μήνα.
0: Το κλειδί λοιπόν είναι η καθημερινότητα και κυρίως το πρόβλημα της ακρίβειας. Και εκεί λοιπόν ένα πόντο παίρνει το ΠΑΣΟΚ, γιατί όπως βλέπεις όλο το τελευταίο διάστημα έχει γυρίσει την ατζέντα του στα προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Του βγαίνει, αρχίζει να του βγαίνει, δεν ξέρω αν του βγει γενικότερα. Γιατί εντάξει, οι πολίτες ψηφίζουν, το βράδυ των εκλογών θα ξέρουμε τα αποτελέσματα. Όμως φαίνεται ότι αυτή η στροφή στην καθημερινότητα των πολιτών να ευνοεί, έτσι, να στηρίζει αυτή τη στιγμή τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει μαζί με τον, δηλαδή πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα με μεγάλο ποσοστό και μετά είναι ο Αλέξης Τσίπρας που και αυτό κάτι δείχνει για την ηγεμονία στην κέντρο αριστερά. Αυτό εννοώ, έτσι, για την ηγεμονία και την πρωτοκαθεδρία στην κέντρο αριστερά.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη του χθες ρωτήθηκε για τις επερχόμενες εκλογές λέγοντας ότι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
4: Η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, μπορεί να ακούγεται παντελώς αυτονόητο, δεν είναι όμως αν λάβει κανείς υπόψη τους κομματικούς συσχετισμούς και αυτό το οποίο λένε τα άλλα κόμματα. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνησης σήμερα είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
0: Και συνέχισε λέγοντας ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, οπότε πρέπει η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη
1: πολιτική
0: μέρα.
1: Πολιτική σταθερότητα.
0: Και λέει ότι η μοναδική λοιπόν λύση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί από ό,τι φαίνεται τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν διάθεση για συνεργασία. Και με τη Νέα Δημοκρατία, λέει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, ειδικά λέει με την εκδήλωση που έκανε στην Κρήτη, μόνο που δεν έβγαλε μπλουζάκια να γράφουν επάνω ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν καμία, λέει, διάθεση γενικότερα για συνεργασίες. Οπότε, επειδή πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση, η μοναδική λύση, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη χθεσινή του τηλεοπτική συνέντευξη είπε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο. Μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πολιτική αλλαγή. Και στο θέμα φυσικά των Ελληνοτουρκικών, και εκεί ο Πρωθυπουργός έστειλε τα μηνύματά του στην απέναντι πλευρά, λέγοντας ότι ναι, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια επιδείνωση στη ρητορική της Τουρκίας, ότι επιδιώκουμε να έχουμε καλές σχέσεις και ανοιχτούς στους διάβλους επικοινωνίας, αλλά εμείς δεν απειλούμαστε από κανέναν και δεν απειλούμε κανέναν.
4: Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Δεν απειλούμε αγνοούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Άρα η δικιά μας θέση απέναντι στην Τουρκία δεν αλλάζει και ούτε καθ' οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζονται οι κινήσεις μας στο πεδίο από αυτά τα οποία μπορεί να λέει ανά πάσα στιγμή η Τουρκία.
1: Άλλη μια φορά ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και δεν ρωτάμε κανέναν. Και βεβαίως αναφέρθηκε και στην ελληνική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και λέει ότι θα προχωρήσει το έργο με γαλλική σφραγίδα, γιατί πλέον έχει μπει και γαλλικό φαντ μέσα στην κοινοπραξία.
0: Είμαστε, λέει, σε συντονισμό με τη γαλλική πλευρά. Σύντομα θα ξεκινήσει το έργο και ταυτόχρονα συμπλήρωσε ότι τα 12 ναυτικά μίλια, η επέκταση δηλαδή των χωρικών υδάτων, είναι ένα δικαίωμα κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο και θα το ασκήσουμε όποτε εμείς κρίνουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Αυτά λοιπόν ενοχλούν πάρα πολύ την Τουρκία που συνεχίζει τους υψηλούς τόνους. Βέβαια, τη σκητάλη έχουν πάρει κυρίως τα μέσα ενημέρωσης και οι αναλυτές οι οποίοι εμφανίζονται. Εμφανίστηκαν χθες λοιπόν εκεί στα τουρκικά ΜΜΕ και πολιτικοί αναλυτές οι οποίοι έλεγαν ότι εντάξει, εμείς μετακινήσαμε μια ταξιαρχία 2.000 καταδρομέων απέναντι από τη Σάμο, αλλά έχουν φιλικές διαθέσεις. Δεν είναι, λέει, εχθρικές οι διαθέσεις τους. Ήταν προγραμματισμένο, λέει, να πάνε εκεί από τον Ιούνιο και ταυτόχρονα κατηγορούν το Μητσοτάκη γιατί πήγε στο Καστελόριζο και φωτογραφήθηκε με στρατιώτες. Δεν θα έπρεπε, λέει, να υπάρχουν στρατιώτες σε αυτά τα νησιά. Οι Έλληνες παραβιάζουν τις συνθήκες. Εδώ δεν βλέπουν ότι έχουν κάζους μπέλη 30 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Και απειλούν τα νησιά.
1: Απειλή πολέμου. Και μάλιστα ενοχλήθηκαν πάρα πολύ από την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Θεωρούν ότι είναι δικό του στο Καστελόριζο. Σε λίγο δηλαδή θα φτάσουν δεν ξέρω πού. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν διεθνείς συνθήκες. Και υπάρχει και μια διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. Και αυτό καταλαβαίνω. Άρα, εδώ σου λέει ο Πρωθυπουργός ότι εμείς δεν λέμε τι θα κάνει η Τουρκία, ας κάνει ό,τι θέλει, αλλά και εμείς κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που θεωρούμε το πιο σωστό για τη χώρα μας. Και βέβαια αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της αμυντικής, των αμυντικών προϋποθέσεων της χώρας. Δεν είναι απλό, σου λέει. Έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ οι ενόπλες δυνάμεις. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στο επόμενο διάστημα. Είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα, γιατί είναι και η διασύνδεση με την Κύπρο, είναι και τα θαλάσσια πάρκα.
1: Βέβαια.
0: Είναι και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και πλέον είναι και ταραγμένα τα νερά. Τώρα να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτή αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
1: Αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας ομάδας που ξεχωρίζει, έχω το κατάλληλο ραντεβού για σένα. Η Lidl Ελλάς σε περιμένει την 3η, 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, στις κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια, για ένα Lidl Days με επίκεντρο τις θέσεις υπαλλήλων αποθήκες. Speakers. Είναι η ευκαιρία σου να πας με το βιογραφικό σου, να μιλήσεις απευθείας με το Team Lidl, να δεις από κοντά το χώρο και να ανακαλύψεις όλα τα προνόμια που προσφέρει ένα Top Employer για 10η συνεχόμενη χρονιά, όπως επιπλέον bonus ταξινόμησης, ειδικά επιδόματα, bonus συνοπορεινής παρουσίας, και κουπόνια τροφίμων έως 860 ευρώ το χρόνο. Κάνε την αλλαγή που ψάχνεις, θα σε περιμένουν.
0: Καλημέρα, Τόρπη. Είναι πολύ τιμητικά τα λόγια σου και δεν θα τα μεταφέρουμε στον αέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Μέρη. Είναι λίγο λίγο απαξιωτικό να λέτε ότι ψηφίζουμε με την τσέπη μας. Ζοριζόμαστε, λέει, πολύ οικονομικά, αλλά έχουμε αρχές και αξίες. Αν έβγαινε, λέει, δηλαδή ο Κασιδιάρης με πιστικό οικονομικό πρόγραμμα, θα το ψηφίζατε? Όχι. Κάθετα. Χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά από την άλλη, όπως και να το κάνεις, Μέρη, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Αυτό είναι η καθημερινότητα. Όπως αντίστοιχα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό. Πρώτα το δημογραφικό για τη χώρα και για την κοινωνία είναι η καθημερινότητα. Πώς θα βγάζει πέρα ο καθένας στο νοικοκυριό του.
1: Μα η καθημερινότητα το βασικό, όχι απλώς πρόβλημα, και η βασική έγνοια των ανθρώπων. Τι άλλο να, δηλαδή όταν δεν μπορείς να βάλεις πετρέλαιο, όταν δεν μπορείς να ψωνίσεις, όταν τα βγάζεις τσιμα-τσιμα δεν τα βγάζεις πέρα και τελειώνει ο μήνας και δεν έχει, στα μέσα του μήνα ή στις 20, στις 25, στις 28 έχουν τελειώσει τα χρήματα. Τα ενίκια στο Θεό. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Και τώρα επειδή λέμε και για το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, υπάρχει μια πρωτοβουλία από Δήμους της Αττικής, όπως διαβάζουμε σήμερα στα νέα. Επίδομα παιδιού έως και 3.000 ευρώ, το οποίο θα δοθούν από Δήμους της Αττικής στη μάχη εναντίον της υπογεννητικότητας. Οικονομικά κίνητρα λοιπόν σε οικογένειες, απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφεία σε παιδικούς σταθμούς. Ήδη λοιπόν τέτοιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, 1.000 ευρώ στις οικογένειες των Ηρακλειωτών που κάνουν το πρώτο τους πεδίο σε φάπαξ βοήθημα, δίνει από το 2020. Ο Δήμος Καλλιθέας, 1.000 ευρώ εφάπαξ οικονομική ενίσχυση θα χορηγείται για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στο πλαίσιο στήριξης της νέας οικογένειας. Και ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης από 1.000 έως 3.000 ευρώ οικονομική ενίσχυση για κάθε νέα γέννηση από 1η Ιανουαρίου του 2027 βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Ταυτόχρονα στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης θα υπάρξει και απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τις οικογένειες που αποκτούν νέο μέλος και δωρεάν τροφεία στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Να λοιπόν και εξαιρετικές πρωτοβουλίες από την τοπική αυτοδιοίκηση και να πούμε ένα μπράβο σε αυτούς τους Δήμους και στο Ελληνικό Αργυρούπολης και στο Ηράκλειο Αττικής και στην Καλλιθέα που παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους για να βοηθήσουν στο δημογραφικό πρόβλημα. Επιδόματα λοιπόν για τα νέα παιδιά, για τα παιδιά που γεννιούνται από 1.000 έως και 3.000 ευρώ.
1: Απλώς να πω ότι αυτό το έχουν κάνει και πάρα πολλοί δήμαρχοι στα νησιά. Πάρα πολύ και στα κριτικά νησιά, έτσι, και είναι σημαντικό, είναι μια βοήθεια για τους ανθρώπους αυτούς, τα νέα ζευγάρια, και είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
0: Καλημέρα και σε σένα, Ροζαρία. Ναι, καταλαβαίνω αυτό το οποίο λες. Φυσικά και υπάρχουν αρχές και αξίες, όμως το επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά. Υπάρχει αυτό το πλαίσιο των αξιών και των αρχών που έχει ο καθένας, αλλά από εκεί και πέρα η καθημερινότητα είναι αμήλικτη. Δεν γίνεται αν δεν μπορείς να βγάλεις την καθημερινότητά σου. Τουλάχιστον αυτό λέει η πλειονότητα όσων έχουν ερωτηθεί μέχρι τώρα, έτσι.

0: Λοιπόν, πάντως έχουν τα βαντούρια εκεί στην κέντρο αριστερά, με την έννοια, πώς το λέω, ότι σήμερα λέει αναμένεται να εισχωρήσει ο κύριος Αυλονίτης, προσχωρήσει, συγγνώμη, στο Πασόκ. Και την ίδια στιγμή, χθες, η κυρία Ρόζα Βρετού αναπληρώνεται ο τομέαρχης υγείας και στελούσε στο Πασόκ επί χρόνια. Παραιτήθηκε και έστειλε επιστολή παρέτησης στον κύριο Ανδρουλάκη με εχμές. Οι πληροφορίες τι θέλουν να οδεύει προς το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Άρα βλέπουμε ένα μπιφ εκεί. Ποιο μπιφ εννοώ, ότι στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν και πάνε στο
1: είναι
0: Πασόκ.
1: Είναι πολλά τα στελέχη.
0: Και στο Πασόκ φεύγουν στελέχη και πάνε στο κόμμα, οδεύουν προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Έχει κάνει αίσθηση και αυτά που είπε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, που έχει ανεξαρτητοποιηθεί, έφυγε και από το ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξή της στην Όλγα Τρέμη στο newsbomb.gr, ότι αυτό το εμένα, αυτό, οι απόψεις μου ταυτίζονται με το κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό.
1: Το περιμένουμε.
0: Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη είναι του στενού πυρήνα του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, δεν ξέρω πότε θα κάνει την κίνηση και θα ενταχθεί στην Ελλάς, στο κόμμα Ελλάς. Όμως βλέπουμε και μαθαίνω ότι και στην Ελλάς θα έχουμε προσχωρήσεις στελεχών.
1: Πάντως, επειδή είπες για την κυρία Βρετού που αποχώρησε από το Πασόκ και οδεύει, σύμφωνα με τα όσα λέγονται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από το Πασόκ λένε ότι η κυρία Βρετού έχει αποχωρήσει εδώ και καιρό από το Πασόκ, ότι δεν συμμετέχει στα όργανα και ότι επιλέγει τώρα αυτή τη στιγμή να δημοσιοποιήσει την αποχώρησή της για να πλήξει το Πασόκ.
0: Ναι. Και αυτό λένε από τη χαρακτηριστική ανακοίνωση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πηγές, έτσι ότι γίνεται πιόνι στα σχέδια του κυρίου Τσίπρα κτλ. Εντάξει, θα υπάρχουν αυτά τα μπιφ, έτσι κι αλλιώς.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ίδρυυσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτί.
11: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Arkas. καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα, με την τηλεματική, έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
12: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
13: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
14: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
15: Ο Παναθηναϊκός.
14: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
15: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
14: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
15: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
14: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Μη σχολιάσεις τίποτα, γιατί αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από τον Τζίμι Χέντριξ, ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του προηγούμενου αιώνα, ένας από τους κορυφαίους ροκ κιθαρίστες όλων των εποχών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1970 σε ηλικία μόλις 27 ετών. Το περίφημο Clapton 27. Στα 27 ο Χέντριξ, στα 27 η Τζόπλιν, ο Μόρισον και στη συνέχεια ήρθαν να προσθεθούν και νεότεροι όπως ο Κέρτ Κομπέιν και η Έμι Γουάινχαους. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει ο μεγάλος Τζίμι Χέντριξ.
1: Λοιπόν, και τώρα θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφό μας, τον Σωτήρη το Σταθόπουλο. Γιατί έχουμε πολιτική επικαιρότητα, έχουμε δημοσκοπήσεις και να μας αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Σωτήρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σωτήρη.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Νομίζω ότι στις 4 πρώτες δημοσκοπήσεις που έχουμε δει μέχρι τώρα, περιμένουμε άλλες 2. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και
1: γλώσσα λανθάνουσα
2: όπως όλοι. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή στην παράταξη μείναν στα λεφτά τους μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τσίπησε λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Το ότι μείναν στα λεφτά τους, αυτό δεν είναι προβληματικό? Το λέω απλά και για την κυβέρνηση, γιατί είναι κυβέρνηση και έδωσε και ένα πακέτο διοδύσω ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Από τη μία είναι έτσι πως το λες, εξάρτητα πως θα δεις το ποτήρι, μισοάδιο ή μισογεμάτο. Απ' την άλλη σου λέει είμαι 7 χρόνια στην κυβέρνηση, έχω οπωσδήποτε φθορά. Το να είμαι πρώτο κόμμα και με διψήφια διαφορά από το δεύτερο και να είμαι γύρω στο 30-31% επίσης καλό είναι, θετικό είναι. Ναι, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν το έχουν δει ακόμα στην τσέπη τους πολίτες. Σιγά σιγά θα το βλέπουν και από πρώτης πρώτου περισσότερα, από πρώτης πρώτου 27. Ωστόσο, στην κυβέρνηση εμφανίζονται ικανοποιημένοι για τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και ιδίως και για τα ποιοτικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, η εικόνα, αφού αναφερθήκαμε στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και εκεί παραμένει το λότο το οποίο όσο αφορά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα του, οπότε εκεί θα υπάρξουν σίγουρα αναταράξεις όταν και εφόσον το ανακοινώσει.
0: Σωτήρη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Χθες, ας πούμε, παρακολουθώντας την δημοσκόπηση της Μάρξ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τα ευρήματα για ένα ενδεχόμενο δημιουργία κόμματος Σαμαρά ήταν πάρα πολύ θετικά. Δηλαδή, φαίνεται ότι αν δημιουργηθεί αυτό το κόμμα, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να μπει στη Βουλή.
2: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το ναι και σίγουρα ναι γύρω στο 16%.
0: Το σίγουρα ήταν 3%, το μάλλον και ναι έφτανε εκεί στο ποσοστό το οποίο λες. Αλλά το σίγουρο, η βάση δηλαδή, ήταν τουλάχιστον στο 3%.
1: Εντάξει, βέβαια τώρα δεν το μετράνε ενδεχόμενο, δεν έχει δημιουργηθεί το κόμμα. Το λέω γιατί το ζήσαμε και με την κυρία Καριστιανού, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το μετρούσαν πολύ ψηλότερα έτσι σε σχέση.
2: Πολύ σωστά.
1: Εντάξει, είναι άλλο όταν ένα κόμμα είναι να δημιουργηθεί και άλλο όταν δημιουργείται και μπαίνει στην αρένα.
2: Και διαφορετικά μετρούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα δυνητική ψήφο όταν και μετά είδαμε τα ποσοστά. Έτσι είναι, αλλά αυτό δείχνει μια δυναμική αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, μην ξεχνάμε και δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε τι θα γίνει με τον Ηλία Κασιδιάρη. Άλλο ένα ζήτημα, τα άκρα δεξιά σαφώς, αλλά θα ανακατέψει και εκεί πολύ την τράπουλα, καθώς θα πάρει από όλους εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, πιθανότατα, αλλά θα πάρει από όλα τα κόμματα τα δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν, το τοπίο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ιδιαιτέρως θολό. Δηλαδή αυτό το 31% δεν ξέρουμε πώς θα είναι και ποιο θα είναι το ποσοστό όταν δημιουργηθεί το κόμμα Σαμαρά. Όταν και αν και εφόσον μπει στην πολιτική αρένα ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος ψάχνει νομικά παράθυρα για να μπορέσει να είναι υποψήφιος. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ρευστά τα πράγματα ακόμα και έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Απ' την άλλη, στην πλευρά της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πιθανότατα και δείχνει να έχει πιάσει ταβάνι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γι' αυτό προσπαθεί με διάφορες κινήσεις ο Αλέξης Τσίπρας να κινηθεί και προς το κέντρο, εκεί που τα αερίσματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ ισχυρά. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης που φαίνεται να κουνιέται λίγο η βελόνα μετά από καιρό, σε όλες τις μετρήσεις έχει άνοδο, έστω και μικρή, σε όλες τις μετρήσεις και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται να είναι, να τα πήγε κατά τη καλύτερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε σχέση με άλλες χρονιές.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα περιμένουμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις και βέβαια το μεγάλο ζητούμενο που απασχολεί όλους μας και εσάς και όλους τους ακροατές είναι η ακρίβεια, είναι τα καύσιμα, είναι που θα πάνε οι τιμές των καυσίμων. Ανακοίνωσε κάποια μέτρα χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιμένουμε σήμερα το Eurogroup με την ελπίδα ότι η Ευρώπη θα βάλει και αυτή έστω σε αυτή τη στιγμή να κάνει μια προσπάθεια ώστε να πέσουν οι τιμές.
0: Μένει να δούμε τι θα γίνει σχετικά αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποια στιγμή πρέπει και η Ευρώπη να ξυπνήσει και να πάρει αποφάσεις και να κινηθεί πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο συνάδελφος Σωτήρης Σταθόπουλος, μας έδωσε λοιπόν τη δική του οπτική, τη δική του προσέγγιση και μετά τα ευρήματα των χθεσινών δημοσκοπήσεων. Καλημέρα και στο Σωτήρη Συναμοργό. Ο Σωτήρης κάνει μία παρατήρηση σχετικά με την αποχώρηση της κυρίας Βρετού που λέγαμε νωρίτερα. Λέει αν έφυγε από το Πασόκ χωρίς να πάει πουθενά, έχει καλώς. Μπορεί και να στέκουν οι αιχμές της. Αν όμως φεύγει, λέει, για να πάει στην Ελλάς, τότε λέει τα πράγματα αλλάζουν. Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Αν η επιδότηση πετρελαίου, λέει, είναι όπως πέρσι που δεν πήραμε ούτε επιδότηση πετρελαίου, ούτε βάουτσερ παιδικού σταθμού λόγω τεκμαρτού με δύο παιδιά, τότε χαιρετίσματα. Για να υπάρχει λεκουμπαράς για το αύριο, πρέπει να υπάρχει φαγητό για σήμερα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στην Αγγελική και την Αναστασία. Καλημέρα, κορίτσια.
1: Καλημέρα.
0: Πολλά φιλιά. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
3: Καλημέρα και πάλι. Με τεμποδίων διεξά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος, ανάλογη είναι η εικόνα και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξά για την κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από λεωφόρο Αμφιθέας μέχρι Μοσχάτο και το καθοδικό ρεύμα ανατμήματα από Καλυθέα μέχρι Γλυφάδα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός σε Ομόνια, Ταύρο και Φάληρο. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Νιώσαμε και μία σεισμική δόνηση. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι μεγάλο. Μία ελαφρά σεισμική δόνηση.
1: Εγώ το κατάλαβα κανονικά. Κοίταξα τον Ιωσήφ.
0: Όχι, καταλάβαμε κανονικότατα.
1: Δεν είναι. Ιωσήφ, σε παρακαλώ, όχι τέτοια. Τον κοίταξα μέσα, το λέω.
0: Εντάξει.
1: Θα με σώσεις, αγόρι μου.
0: Λίγο κουνηθήκαμε.
1: Θα με σώσεις, αγόρι μου.
0: Εντάξει. Φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Θα έχουμε ενημέρωση σε πολύ λίγο για αυτή τη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή πριν από μερικά δευτερόλεπτα εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι για σένα να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα? Πάρα πολύ. Να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου? Επίσης πολύ. Ακόμα και οι μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι. Και αυτές δεν είναι σημαντικές? Αυτές κι αν είναι, θα σου έλεγα περισσότερο από κάθε τι άλλο. Όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία. Και για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπες στο dei.gr και μάθε περισσότερα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. Η Ρένα Μόρφη in style. Λοιπόν, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Ουίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Παιδιά, έπρεπε να βλέπατε την Αμαλία.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια, ναι, έχει δίκιο ό,τι και να πει. Δεν το αντέχω, να ξέρετε. Φοβάμαι πάρα πολύ τους σεισμούς. Είναι αλήθεια αυτό και τον κοίταζα, δηλαδή, τον κοίταζα μες στα μάτια.
0: Παιδιά, είχε βλέμμα απόγνωσης. Καλημέρα και στον Νίκο. Ρε γίγαντα Βολάνιε, λέει, όταν λες την κίνηση είναι σαν να μεταδίδεις αγώνα. Είσαι ένας από εμάς. Α, κατάλαβα. Έχουν μαζευτεί εδώ πολλοί φίλοι αθλήτης ομάδας του Πειραιά. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλημέρα. Ψάχνει τώρα στο κινητό, παιδιά, να δει.
1: Ναι, ναι, μήπως...
0: Πού ήτανε, πόσο ήτανε...
1: Τι να κάνω, παιδί.
0: Τώρα, ρε πουλάκι μου, θα το βρούμε. Εντάξει, τώρα θα γίνει γνωστό σε λίγο, θα ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Έλα,
1: 4,3 ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια.
0: Μάλιστα. Από την Εύβοια ήτανε, λοιπόν, 4,3 ρίχτερ. Εντάξει, παιδιά. Ένα μεσαίο μέγεθος. Σεισμοί οι οποίοι συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά στον ελλαδικό χώρο.
1: Ναι, απλώς ξέρεις, μάλλον είναι επιφανειακός γιατί κουνηθήκαμε.
0: Εντάξει, το νιώσαμε λίγο, ρε παιδί μου.
1: Αυτό λέω, όχι ότι κουνηθήκαμε, αλλά το νιώσαμε.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
14: Real FM.
0: get this paper together. You know what I'm saying?
14: Λοιπόν, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είχαμε αυτή την σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή νωρίτερα εδώ και στην Αττική.
15: Φοβηθήκατε, ε!
14: Καλά, άμα σου πω εδώ την Κάτσου, όχι απλά φοβήθηκε, το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Αλλά τέλος
16: εκεί,
14: πάντων.
16: Έτοιμη να βγω από το στούντιο ήμουνα, να πεταχτώ, να ξέρεις.
14: 4,3 Ρίχτερ στην Ιστία, στην Εύβοια. Ελπίζουμε να είναι αυτός ο κύριος σεισμός, να μην έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή και κυρίως τραυματισμοί. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα ενημερωθείτε εδώ από τον Real FM. Αλλά δεν μας έφτανε μόνο ο σεισμός, ο οποίος ήρθε να μας ταρακουνήσει.
16: Ναι, τι έχω μάλλον.
14: Την ώρα λοιπόν του σεισμού πέρναγε ένας μοτοσυκλετιστής εδώ έξω από τον Real FM, μπορώντας μόνο το εσώρουχό του.
16: Κάνεις πλάκα.
14: Ναι, και δεν έχουμε και ζέστες, δηλαδή να είχαμε και κανένα καύσωνα.
16: Εντάξει, τα έλεγες οκ. Okay.
14: Να πω εγώ ρε παιδί μου, εντάξει, ο άνθρωπος βράζει και τα λοιπά, βγήκε έξω με το βραγί. Τώρα, Παρασκευιάτικα, 9.30 ώρα, 10 το παρά το πρωί.
16: Μη λες, θυμάσαι τι έχει γίνει με το
14: βραγί. Ναι.
16: Το γιατρούλι.
14: Τώρα 9.30-10 παρά το πρωί.
16: Μήπως ξεχάστηκε να βάλει βερμούδα. Μήπως ξεχάστηκε.
14: Δεν ξέρω. Καλημέρα. Αν ακούει τώρα ή αν ακούει κάποιος που τον βλέπει τώρα, γιατί κατεβαίνει την Κηφισία, παιδιά, με τη μοτοσυκλέτα, με το βραγί μόνο. Να είναι καλά ο άνθρωπος, μην κρυώσει, δηλαδή μην κουδιάσει. Κατάλαβες, εγώ γι' αυτό το λέω. Ρε τι ζούμε, τι βλέπουμε.
16: Καλημέρα και στη Σίλβια που μας ακούει.
14: Bonjour. Καλημέρα Σίλβια. Με τα γαλλικά μας βλέπεις, έτσι είμαστε παιδιά από σπίτι. Καλημέρα Σίλβια. Χθες συμπληρώσαμε 19 χρόνια ζωής, το ξέρετε, ο Real FM έχει γενέθλια, λοιπόν γιορτάζει και σας χαρίζει μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεση, στο μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών και 2 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο
16: real.gr.
14: Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, κλήρωση Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Καλή επιτυχία! Το νου σας, παιδιά, στην Κηφισίας, εκεί στην Κάθοδο.
16: Άντε πάλι.
14: Κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα. Είναι συνηθισμένο αυτό τώρα φαινόμενο? Να βλέπεις ένα τύπο με τη μοτοσυκλέτα να κατεβαίνει την Κηφισίας το πρωί μόνο με το βραγί. Κάτι δεν θα πηγαίνει καλά τώρα προφανώς. Τέλος πάντων.
16: Εντάξει, τώρα μπορεί ο άνθρωπος σου λέει να εγώ ξέρεις, έχω πάθει. Έχω κατέβει, έχω βγει από το σπίτι και έχω ξεχάσει να βάλω τα παπούτσια μου. Και βγαίνουν τις παντόφλες. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, οδηγώ για λίγα μέτρα. Μετά καταλαβαίνω ότι φοράω τις αγιονάρες και επιστρέφω για να βάλω παπούτσια.
14: Γιατί να το θυμηθείς? Να μην απολαύσουμε αυτό το θέαμα.
16: Αυτό ήταν, εδώ θα ερχόμουν με παντόφλα.
14: Εγώ να σου πω κάτι, εγώ δεν έχω πάθει κάτι. Το χειρότερο που έχω πάθει είναι φεύγοντας πρωί από το σπίτι, θέλοντας να πάρω το κινητό, πήρα μαζί το τηλεκοντρόλ. Τη τηλεόραση.
16: Αντί να βάζετε.
14: Αυτό έχω πάρει. Έφυγα με το τηλεκοντρόλ.
16: Εγώ έχω βάλει τηλεκοντρόλ με στην τσάντα. Και κοντίσιο και τηλεόραση. Έχω βάλει γι' αυτό που παίρνουν και τα τηλεκοντρόλ.
14: Μια χαρά είμαστε.
16: Ναι, ναι.
14: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για προσγείωση. Καθώς η ώρα πλησιάζει 10 παρα 5, σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Γιάννης Παπαγιάννης. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για το πρωί της Δευτέρας πλέον, ακριβώς στις 8. Ελπίζουμε με πιο ευχάριστες ειδήσεις, γιατί η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία. Τελευταίο για σήμερα με τη φωνή της Edith Piaf και καθόλου τυχαία. Γιατί, σαν σήμερα που λες Αμαλία μου, η Edith Piaf το 1946 δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη.
16: Ναι.
14: Είναι τότε στα 31 της χρόνια και θα γνωρίσει έναν 25χρονο Έλληνα ηθοποιό, τον οποίον θα ερωτευτεί παράφορα. Θα αρχίσει να του στέλνει επιστολές από το Παρίσι, αλλά δεν θα υπάρχει ανταπόκριση. Φυσικά, ποιος ήταν αυτός ο ηθοποιός? Δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από το Δημήτρη Χόρν. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα σταθερά.
10: Η ώρα είναι 10.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Κακής ακρίβειας θα απασχολήσει το Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρίων με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να παραχωρήσει στις 11.30 η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη.

0: και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Για δίκαιη νίκη του Όφη επί της Hoffenheim με 2-0 στη League Phase του Europa League κάνουν λόγο τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η Hoffenheim βυθίστηκε στην Κρήτη, σημειώνει το τηλεοπτικό δίκτυο Sky Sports, ενώ η εφημερίδα Bild αναφέρει ότι η γερμανική ομάδα υπέστη ευρωπαϊκό κάζο στο Ηράκλειο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπως συνηθίζουμε να ευχόμαστε κάθε Παρασκευή. Τριημεράκι λοιπόν για κάποιο κόσμο, δουλειά για κάποιους άλλους. Σιγά σιγά αποχαιρετούμε και το καλοκαιράκι. Στις 22 Σεπτεμβρίου μπαίνουμε και ημερολογιακά στο φθινόπωρο. Χειμώνας, βαριχειμονιά στο πολιτικό σκηνικό. Εντελώς αντίθετο το κλίμα από αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα μετεωρολογικά και θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Αρνιακός. Από ό,τι φαίνεται βελτιώνονται τα πράγματα και θα είναι καλός ο καιρός σε όλη την Ελλάδα για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, εδώ είμαστε σήμερα όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου και κάθε Σάββατο και Κυριακή τόσα χρόνια στον Real FM 7-10 το πρωί. Χρόνια πολλά για τον Real FM, χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο μας, στον Όμιλο που γιορτάζει 19 χρόνια λειτουργίας από την πρώτη στιγμή που εκπέμψαμε στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής από το στούντιο του Ταύρου. Χρόνια πολλά και στις Σοφίες για χθες. Σήμερα είναι η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα τα ονόματα, όμως το δικό μας εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναγράφει τις γιορτές αυτές. Γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Χρόνια πολλά στις φίλες και τους φίλους που έχουν ονομαστικές εορτές. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Λοιπόν, αρκετά πράγματα τρέχουν φίλες και φίλοι, κυρίως στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά όχι μόνο σε αυτό. Τα του σεισμού που έγινε πριν από λίγο, σας τα είπαν οι συνάδελφοι η Αμαλία και ο Ιωσήφ, αλλά και στο Δελτίο Ειδήσεων έδωσε επιπλέον πληροφορίες ο Γρηγόρης. 4,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια έγινε ο σεισμός. Αρκετά αισθητό σε πολλές περιοχές Αττικής. Εγώ δεν τον κατάλαβα να σας πω την αλήθεια, αλλά εδώ αρκετοί συνάδελφοι στο Real FM μου είπαν ότι έγινε αισθητός. Okay, καθησυχαστικοί σεισμολόγοι. Από ό,τι φαίνεται ήταν ο κύριος σεισμός στην περιοχή. Δεν προκύπτει κάτι άλλο που θα πρέπει να μας ανησυχεί. Όπως καταλαβαίνετε, η ιστορία με το θάνατο του Μαζονάκη.

0: Μαρινάκη, και όλες οι παράμετροι που απλώνονται στο ρεπορτάζ, αλλά και όχι μόνο στο ρεπορτάζ, με την επέμβαση και την παρέμβαση των αρχών, όπως είναι η αρχή για το ξέπλυμα της εισαγγελίας πρωτοδικών, της αστυνομίας, του ελληνικού FBI, είναι ένα από τα θέματα που θα κυριαρχήσουν και σε αυτήν εδώ την εκπομπή το δίωρο και κυριαρχούν παντού στην επικαιρότητα. Το πολιτικό ρεπορτάζ θα προτάξουμε μετά τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός και οι οποίες όμως δεν ξέρω κατά πόσο θα επιλύσουν το πρόβλημα με την ακρίβεια στα καύσιμα. Φαίνεται ότι παντού σε όλη την Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των καυσίμων και στη Δανία και την Ολλανδία και τη Γερμανία. Είμαστε και εμείς στους πρωταθλητές της ακρίβειας. Θα δούμε στη συνέχεια, γιατί σε λίγη ώρα συνεδριάζει το Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη και νομίζω ότι από εκεί ίσως βγουν κάποιες ενδιαφέρουσες ειδήσεις που θα αφορούν και τα δικά μας νοικοκυριά και τις δικές μας επιχειρήσεις. Έχουν ανέβει οι τιμές πολύ ψηλά σε όλες τις χώρες Ευρώπης και αυτό είναι παρήγορο για εμάς, γιατί ξέρετε, όταν συνήθως αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα ακρίβειας μόνοι μας, δεν μας δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Το γεγονός όμως ότι έχει μπει σε αυτό το ντόμινο ακρίβειας και η Γαλλία και η Γερμανία και η Ιταλία και η Ισπανία, κάπως μας παρηγορεί, με την έννοια ότι θα μπορέσει να δώσει δημοσιονομικό χώρο η Ευρώπη ώστε να πάρθουν επιπλέον μέτρα και κυρίως μήπως υπάρξει και το σενάριο της μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης κάποια στιγμή. Έχω πληροφορίες από αυτού και θα σας πω αρκετά πράγματα στην συνέχεια. Τώρα, καλημερίζουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο, γιατί υπάρχουν προβλήματα με την κυκλοφορία στους δρόμους Αθήνας. Θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Σωστά, υπάρχουν προβλήματα. Στον Κυφισό θα ξεκινήσουμε. Τον Κυφισό, αυξημένη κίνηση στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο πιο περιορισμένη κατάσταση από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι, δυσκολίες. Στο κόκκινο και οι δύο κατευθύνσεις, ωστόσο, είναι στον Κυφισό, στο ύψος του Μοσχάτου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε Σταδίου και Μάρνη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Αρκετές δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μοσχάτο μέχρι τις Τζιφιές και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Έχουμε επανέλθει κανονικά στην κανονικότητα με μεγάλα προβλήματα. Ακριβώς. Ειδικά τις πρωινές ώρες μέχρι τις 9-9.30 το πρωί.
1: Χαμός.
0: Σ' άκουγα και σήμερα, χαμός. Εδώ θα είμαστε, Παναγιώτη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει από την κίνηση στους δρόμους της Αττικής θα μας ενημερώσει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Άπλωσε το μεσονύχτη.
0: Λοιπόν, τα του Πρωθυπουργού τα ακούσατε χθες, τα είδατε, τα ακούσατε, τα διαβάσατε χθες. Αυτά τα οποία ανακοίνωσε δηλαδή και για το επίδομα θέρμανσης και για το γεγονός ότι ο ίδιος ανακοίνωσε πως θα κινηθεί κάτω από το 1,75, εκεί που έκλεισε δηλαδή η τιμή πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης. Έστειλε μήνυμα και στα δύο διελιστήρια να μπουν στη λογική των μειώσεων και των εκπτωτικών πακέτων. Δευτέρα θα ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο το πακέτο ενισχύσεων, όμως η Αθήνα έχει ζητήσει ευρωπαϊκή στήριξη για ακόμα μεγαλύτερη εισοδηματική παρέμβαση και ενίσχυση. Από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, πώς ακριβώς αυτό θα ανακοινωθεί, πώς ακριβώς θα μειωθεί και από πότε θα μειωθεί, είναι κάτι που μένει να το δούμε από Δευτέρα μετά την εξειδίκευση των μέτρων και τις ανακοινώσεις. Πρέπει να πει ναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σήμερα που θα συνεδριάσει το Eurogroup και το ECOFIN, στην οποία θα συνεδρίασε, θα μετέχει και η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα δούμε το στίγμα των προθέσεών τους, γιατί όπως σας είπα πριν, πρόβλημα έχουν και άλλες χώρες και αυτό είναι μάλλον παρήγορο για το αν τελικά θα πάρθουν αποφάσεις και για εμάς. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης σήμερα διαμορφώνεται περίπου σε 2,1-2,2 ευρώ. Δεν έχει ανοίξει ακόμα βεβαίως η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος πέφτει από 41 σε 28 λεπτά. Άρα η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Και η τιμή διάθεσης, αν σήμερα είχε ανοίξει η διαδικασία για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, ήταν περίπου 2 ευρώ το λίτρο. Απαγορευτική, όπως καταλαβαίνετε, για χιλιάδες νοικοκυριά.
2: ήχος και φιλιά.
0: Η κυβέρνηση στοχεύει η τελική τιμή να διαμορφωθεί στο 1,6 με 1 ευρώ το λίτρο, δηλαδή ακόμα χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε την άνοιξη όπως προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Να ωφεληθεί δηλαδή περίπου 40 με 50 λεπτά το λίτρο καταναλωτής. Αλλά από εκεί και πέρα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάψει το πράσινο φως, θα μπορούσε να μειωθεί προσωρινά και ο ειδικός φόρος καυσίμων περίπου από 28 έως 20 λεπτά το λίτρο, δηλαδή να υπάρχει ένα ακόμα περιθώριο μείωσης άλλα 7 το λίτρο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν τελικά μειωθεί αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μαζί με τον ΦΠΑ στην τελική, υπολογίζεται ότι μπορεί, σας λέω από τώρα, ενδεικτικά κάποιες τιμές, γιατί δεν ξέρουμε και πού θα πάνε οι τιμές διεθνώς μέχρι τότε, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου που θα ανοίξει δηλαδή η αγορά. Υπολογίζεται ότι θα μπορέσει κάποιος να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης με 1,4 ως 1,5 ευρώ το λίτρο. Όλα αυτά όμως, όπως καταλαβαίνετε, θα διαμορφωθούν μέσω ενός συνδυασμού παρεμβάσεων από το δημόσιο και τα δηληστήρια, σε συνδυασμό με το OK της, το πράσινο φως Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βέβαια πάντα σε συνάρτηση με τη διεθνή αγορά, με τις διεθνείς αγορές. Αν δηλαδή το πετρέλαιο εκτοξευθεί στα ύψη, πέραν από αυτό το οποίο υπολογίζαμε μέχρι τώρα, αλλάζουν όλα τα δεδομένα και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Θα τα δούμε όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο όλων, φίλες και φίλοι. Τι θα γίνει με το πετρέλαιο? Πριν από λίγο έστειλε και επίγουσα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Γιώργος Αυτιάς, κατέθεσε ερώτηση δηλαδή προς την Κομισιόν. Δραστηριοποιούνται όπως μπορούν και οι δικοί μας οι Έλληνες ευρωβουλευτές και μακάρι να υπάρξει και ενιαίο μέτωπο ενημέρωσης και πίεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φίλες και φίλοι, προς τις Βρυξέλλες, για να αντιληφθούν το πρόβλημα και τι ακριβώς θα συμβεί από εδώ και πέρα. Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε ειδική ρήτρα στήριξη σε ρεύμα και καύσιμα από την Κομισιόν. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στα της οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός φεύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα. Θα μιλήσει από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χθες, σε ερώτηση του συναδέλφου δημοσιογράφου του Παναγιώτη Στάθη από τη δημόσια τηλεόραση, άφησε ανοιχτό το σενάριο, το ενδεχόμενο μιας έκτακτης, γιατί δεν είναι προγραμματισμένη, συνάντησης με τον Ερντογάν. Είπε ότι δεν έχει προγραμματιστεί, δεν έχει κανονιστεί ένα τέτα-τέτ, αλλά δεν το διέψευσε στην περίπτωση που κανονιστεί, που κλείσει μια τέτοια συνάντηση στην πορεία, έστω και μια γρήγορη συνάντηση στο περιθώριο της συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το λέω γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία τι ακριβώς θα συμβεί σε διπλωματικό επίπεδο μετά το ανέβασμα των τόνων από την Άγκυρα. Και βέβαια είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις μετά την Opinion Poll που ήταν η πρώτη όλων για το κανάλι μου, το Action 24, και μετά την δημοσκόπηση η οποία δημοσιοποιήθηκε στον Sky από την Pulse. Χθες είχαμε τη δημοσκόπηση της Mark για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Antenna και τη δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Έχουμε λοιπόν ως δεδομένα 4 δημοσκοπήσεις πανελλαδικού χαρακτήρα που έχουν καταγράψει όλες τις επισκέψεις και τις ομιλίες και τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μας πει σε λίγο Ζαχαρία Ζούπης, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στην γραμμή. Ο δημοσκόπος που ξεκίνησε, άνοιξε πρώτος τον κύκλο των δημοσκοπήσεων αυτών, τι βλέπει και τι εκτιμά. Να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι το πολιτικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, στη δεξιά πολυκατοικία, με δεδομένο ότι εκεί έχουμε ένα κόμμα το οποίο αναμένουμε να ανακοινωθεί, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο, όπως ο ίδιος διαρρέει και οι συνεργάτες του, είναι βέβαιο πως θα ανακοινωθεί. Και ένα άλλο κόμμα που δεν ξέρουμε αν θα κατέβει στις εκλογές, με ποιον θα συνεργαστεί, τι ακριβώς θα κάνει και πώς θα προσπαθήσει να μπει στη διαδικασία της κάλπης και των εκλογών, και για το οποίο γίνεται μεγάλη συζήτηση από πολλούς. Αναφέρομαι στο κόμμα που ακούγεται, κυοφορείται ή λέγεται ότι μπορεί να κάνει ο πρόσφατα αποφυλακισμένος από τις φυλακές Ζωμοκού, Ηλίας Κασιδιάρης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαρία. Κύριε Ζούπη. Ζαχαρία, αγαπητέ φίλε. Όλα καλά?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι γίνεται στη δεξιά πολυκατοικία, τι καταγράφουν οι δικές σου κεραίες και πώς βλέπεις τα πράγματα δημοσκοπικά?
3: Από τις τελευταίες εξελίξεις, καταρχάς από τα υπάρχοντα κόμματα, αυτό που φαίνεται να ενισχύεται, τουλάχιστον κατά μία μονάδα, είναι η Ελληνική Λύση. και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη μεγάλη πτώση των ποσοστών του κόμματος Καρισιανού, το οποίο επηρεάζει και άλλα κόμματα. Γίνεται μια διόρθωση, γιατί στην πρώτη της επίδοση, όταν τη μετρήσαμε τον Ιούνιο, εμφάνιζε μια σημαντική πολυσυλλεκτικότητα. Έτσι, πολλοί από αυτούς επιστρέφουν στα κόμματα, τα αρχικά, στα οποία ας πούμε ανήκαν, και υπάρχει ένα ποσοστό 2% το οποίο πάει στους αναποφάσεις τους. Είναι σημαντικό το ποσοστό αυτό, γιατί έχει πέσει περίπου 7 μονάδες.
0: Η κυρία Καρσιανού.
3: Έχει χάσει περίπου το 60-70% το δυναμιόν της. Λοιπόν, άρα επηρεάζει διάφορα κόμματα, θα λέγα. Τώρα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον για ένα απρόσιτο λόγο σε αυτό που λες, δεξιά πολυκατοικία. Γιατί τι συμβαίνει και μετά τη ΔΕΘ? Υπάρχει μια καθοριστική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά από 13-15% στις διάφορες έρευνες που κοίταζα. Το κόμμα Τσίπρα ή είναι στα ίδια κάπου εκεί ή και χάνει λίγο, και το ΠΑΣΟΚ που είχε μια άνοδο είναι στο, από 11,5-12,5 κινείται στις μετρήσεις, για να δώσουμε μια συνολική εικόνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Απ' τη μία η Νέα Δημοκρατία απέχει από την αυτοδυναμία, απ' την άλλη δεν έχει δημιουργηθεί αυτή την ώρα τουλάχιστον κάποιο αντίπαλο δέος. Θα έλεγα άρα ότι ακόμα και από την αντιπολίτευση στρέφουν, αλλά και από την κυβέρνηση για άλλους λόγους, τη ματιά τους αυτές τις κινήσεις που αναφέρονται σε σχέση με νέα κόμματα. Δηλαδή, είναι πριν από όλα το κόμμα Σαμαρά, το οποίο έχει προαναγγελθεί και λέμε ότι είναι σίγουρο ή σχεδόν σίγουρο ότι θα φτιαχτεί. Έχει υποθεί με κατηγορηματικό τρόπο και από τον ίδιο και από στελέχη που κατά κάποιο τρόπο τον εκπροσωπούν. Λοιπόν, εκεί βλέπουμε μια εικόνα τους τελευταίους μήνες, η οποία είναι μάλλον, θα λέγα, σταθερή, στάσιμη. Δηλαδή,
0: πού περίπου δηλαδή κινείται? Πάντα για δυνητική ψήφο μιλάμε, με δεδομένο ότι δεν έχει ανακοινωθεί. Αν σήμερα δηλαδή είχαμε εκλογές, από τη δική σου εμπειρία ως δημοσκόπος, 20-30 χρόνια που διενεργείς δημοσκοπήσεις, πού περίπου θα κινείται το κόμμα αυτό?
3: Κοίταξε, η δυνητική ψήφος είναι λοιπόν σταθερή, είναι στο 11,5-12%. Δεν φαίνεται κάποια άνοδος σημαντική σε όλους αυτούς τους μήνες. Λοιπόν, είναι περίπου 3,5, άλλοι το βρίσκουν 4, κατά μέσο όρο μιλάω, που φαίνονται πιο σίγουροι, και το υπόλοιπο ποσοστό που συμπληρώνεται είναι ότι θα μπορούσα να τον ψηφίσω. Ξέρουμε όλοι ότι...
0: Άρα υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας γύρω στο 4% περίπου, σωστά?
3: Ναι. 3,5-4 κάπου εκεί πέρα.
0: Ας πούμε 4%.
3: Ναι.
0: Από αυτή τη βάση δεδομένων, από αυτό τον πυρήνα ξεκινά το νέο κόμμα Σαμαρά.
3: Θα έλεγα ότι αυτό υπάρχει. Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Δηλαδή μια απλή σκέψη είναι ότι τι μπορεί να πάρει το κάθε κόμμα. Ξεκινάμε από τη σίγουρη και ένα κομμάτι από το θα μπορούσα. Το οποίο εξαρτάται. Είδαμε από πρόσφατη εμπειρία ότι δεν υπάρχει κανόνας που να το πω, που να τα διέπει αυτά. Δηλαδή η κυρία Καρισιανού είχε δυνητική ψήφο 23 και εμφανίστηκε με 11%.
0: Φαντάζομαι ότι κανένας λογικός που ασχολείται με το πολιτικό ρεπορτάζ για τις δημοσκοπήσεις δεν περίμενε ότι το κόμμα Καρισιανού θα πάρει 25%.
3: Ναι, όχι. Αλλά θέλω να πω ότι ήθελα να κάνω το σχετισμό δυνητικής και εκτίμηση και μετά πρόθεσης ψήφου όταν εμφανίστηκε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν καλύτερα. Σαφέστερη εικόνα θα έχεις όταν ανακοινωθεί το κόμμα αυτό. Τότε θα αρχίσετε να το μετράτε δηλαδή.
3: Μα τότε θα το μετράμε, και γιατί και τότε οι πολίτες θα έχουν μια καλύτερη εικόνα. Γιατί θα δούμε το αφήγημά του. Θα δούμε πώς εξηγείται, ότι ιδρύεται, δεν είναι.
0: Έτσι. Τώρα, πάμε σε ένα-δύο σημαντικά ερωτήματα όσον αφορά τα ευρήματα τα οποία έχεις εσύ ανακοινώσει στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Αυτό το 4%, ο σκληρός πυρήνας περίπου του 4% που λες, που θα ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά, από πού προέρχεται? Προέρχεται από το 31% της Νέας Δημοκρατίας, προέρχεται από το 10-15% των αναποφάσιστων, προέρχεται από άλλα κόμματα δεξιότερα της Νουδού, από πού προέρχεται?
3: Καταρχάς να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες η Νέα Δημοκρατία, πέρα την όποια αύξηση εμφανίζει, έχει κατορθώσει και έχει μπετονοποιήσει αυτοί δηλαδή που δηλώνουν σήμερα Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να έχουν μία σταθερότητα, ένα υψηλό βαθμό βεβαιότητας.
0: Μάλιστα.
3: Αρκετά σημαντικό. Άρα προφανώς ο κύριος Σαμαράς στρέφεται σε έναν αποφάσιστο κομμάτι που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και έχουν διάφορα προβλήματα και ενστάσεις. Άρα θα αγγίξει κάπως τη Νέα Δημοκρατία, είναι θέμα να δούμε πόσο, όμως θα αγγίξει και την ελληνική λύση, την απειλή και τη φωνή λογικής και το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Δηλαδή εισπράττει και συγκεντρώνει ένα ποσοστό, ας πούμε.
0: Απόλυτο δεξιό φάσμα της κλίμακας ψήφου.
3: Απόλυτο δεξιό φάσμα.
0: Τώρα, μας είπες για το κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν καταγραφές, υπάρχουν δυνητικές ερωτήσεις και απαντήσεις όσον αφορά το άλλο κυοφορούμενο κόμμα, το οποίο βεβαίως δεν ξέρουμε αν θα κατέβει σε εκλογές. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, γιατί υπάρχουν συνταγματικά και θεσμικά κολλήματα. Έχει καταγραφεί κάποια τάση που να δείχνει ότι υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο θα ψήφιζε ένα ακροδεξιό κόμμα με τον Κασιδιάρη επικεφαλής ή με άλλον επικεφαλής? Δεν ξέρω αν ήταν ο Κασιδιάρης, γιατί στις τελευταίες εκλογές οι Σπαρτιάτες πήραν 5-5,5% χωρίς να είναι ο Κασιδιάρης υποψήφιος πρόεδρος με αυτούς. Καταγράφεται μια τέτοια τάση στο πολιτικό σκηνικό?
3: Κοίταξε, όλα έχουν έρθει στην επιφάνεια πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες με αφορμή και την αποφυλάκηση, οπότε έχει ενταθεί αυτή η συζήτηση. Το κόμμα Κασιδιάρη θα επιτραπεί, τι μορφή θα πάρει, αν φτιαχτεί, τι ποσοστό μπορεί να πάρει. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο το πολιτικό σκηνικό. Δεν θα είναι ένα διάφορο κόμμα.
0: Μάλιστα.
3: Και ότι αυτό θα έχει επίδραση σε άλλα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας που ήδη ανέφερα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι ακόμα το πολιτικό σκηνικό δεν έχει σταθεροποιηθεί. Είναι κινούμενοι άμμος. Όλα μπορεί να συμβούν. Έχουμε περίπου 8-9 μήνες μέχρι τις εκλογές. Πολλά θα μπορούσαν να αλλάξουν και να συμβούν, σωστά?
3: Ναι, και αυτό αφορά τα νέα κόμματα. Αυτό αφορά τις πολιτικές εξελίξεις.
0: Αλλά και απρόπτα γεγονότα που θα μπορούσαν να συμβούν και δεν τα ξέρει κανείς.
3: Τα γεγονότα είναι που λέγει ο Μακμίλαν, που καθορίζουν πολλά πράγματα που δεν τα περίμενα.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο. Από τη δική σου αίσθηση και την εμπειρία, επειδή βλέπω πως υπάρχει μια διακριτή διαφορά του δεύτερου κόμματος από το τρίτο, δηλαδή σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προηγείται από 3,5 έως 5,5 μονάδες του Πασόκ. Αυτό θεωρείται μια ευδιάκριτη διαφορά. Είναι μια καθαρή δηλαδή διαφορά. Υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί η σειρά αυτή, να έρθει τρίτο δηλαδή το Πασόκ και να έρθει δεύτερο το Πασόκ και τρίτο ο Τσίπρας, ή κατά τη γνώμη σου είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί αυτό?
3: Έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας όταν υπάρχουν από 3,5 έως και 5-5,5 μονάδες διαφοράς και φαντάζομαι ότι η μονομαχία, τη μάχη δεν θα τη δίνει ένας. Προφανώς και ο κύριος Τσίπρας θα δει πράγματα, θα κάνει τις επόμενες κινήσεις του, όπως και το Πασόκ θα κάνει την προσπάθειά του.
0: Το ρωτάω γιατί ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον να το ποιο θα έρθει πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές, σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας, θα έχει ποιος θα είναι δεύτερος.
3: Βέβαια.
0: Το καταλαβαίνεις γιατί.
3: Σε τυχόν δεύτερες εκλογές.
0: Σε τυχόν δεύτερες εκλογές ο δεύτερος θα προσπαθήσει να
3: πιεστεί.
0: Ακριβώς. Θα πιεστεί.
3: Από το τρίτο και κάτω δηλαδή.
0: Από το τρίτο και κάτω θα πιεστούν πολύ. Ο δεύτερος ενδεχομένως να έχει κέρδη σε βάρος του τρίτου.
3: Μα προφανώς αυτός πάει δεύτερος, θα θέλει δεύτερος.
0: Δηλαδή, αν λειτουργήσει ένα αντιμητσοτακικό μπλοκ απέναντι στην πρώτη Νέα Δημοκρατία, αυτός που
3: θα
0: είναι δεύτερος. Ναι, και από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, θα ενισχυθεί σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Μπορεί το 15 να γίνει 25 δηλαδή.
3: Όπως και από την άλλη, ένα κομμάτι που σε πρώτες, ας πούμε, εκλογές θα πει θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Στις δεύτερες, το θέμα της διακυβέρνησης θα μπαίνει επιτακτή κάποια.
0: Στις δεύτερες εκλογές όλα αυτά τα κόμματα, και κλείνουμε με αυτό, που θα κινούνται κοντά στο 3-4%, ενδεχομένως και το κόμμα Σαμαρά, έχουν πιθανότητες επιβίωσης ή θα ανέβει εντυπωσιακά ο βαθμός εισπύρωσης των μεγαλύτερων κομμάτων και θα πάρουν τις ψήφους των μικρότερων κομμάτων?
3: Ας μην το περιορίσουμε στο κόμμα Σαμαρά.
0: Γενικότερα, όχι μόνο το κόμμα Σαμαρά.
3: Κόμματα από αυτά που μετράμε, ήδη βλέπουμε 5 κόμματα τα οποία είναι πολύ μακριά από τη ζώνη του 3%.
0: Αυτά ξέχασέ τα, ούτως ή άλλως αυτά θα εξαφανιστούν.
3: Φαντάσου λοιπόν, σε συνθήκες πόλωσης, σε συνθήκες του θα μπαίνει πιο επιτακτικά ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, Εγώ νομίζω ότι η επόμενη Βουλή δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τα 7 κόμματα.
0: Μάλιστα. Στις δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες λες.
3: Ναι, και ας δούμε, ας έχουμε μια αναμονή και για τις πρώτες, αλλά οπωσδήποτε στις δεύτερες. Νομίζω έχουμε τώρα 14 κόμματα. Μιλάμε και για άλλα δύο, έτσι είναι, 16.
0: Ναι.
3: Είναι too much για το πολιτικό σκηνικό και για ένα εκλογικό σώμα 6 εκατομμυρίων περίπου. Λοιπόν, νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να δούμε μια 7-κομματική Βουλή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζαχαρία Ζούπα. Ζούπη, καλημέρα Ζαχαρία, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Ζαχαρία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Real FM.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
10: Σούπερ μάρκετ.
9: Μίτινγκ.
10: Λογαριασμοί ενεργείο.
9: Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μέτρα για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης ώστε να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο. Κλείνουν στις 3.30 μετά το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Περισσότερα στο real.gr. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ καταγράφτηκε στην Εύβοια με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη, 23 στη Χίο.
17: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον κόμβο μεταμόρφωση στην Αττική Οδό και στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Μοσχάτου. Στην Αθηνών Κορίνθου, από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
20: Real FM. In the κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε πάντα Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Δεκάδες τα μηνύματα, χαμός με την ανάλυση του Ζαχαρία Ζούπη. Περισσότεροι τη βρήκατε ενδιαφέρουσα. Έχουν έρθει κανένα δύο μηνύματα φίλων της Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν την εμφανίζουν αυτοδύναμη. Μα δεν είναι θέμα δημοσκοπήσεων. Όλες οι μετρήσεις, όλες οι έρευνες εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας. Δεν είναι η δική μας ανάλυση, η δική μας προσέγγιση αυτή. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, σε studio@realfm.gr για τα email. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα κυρία Ελπίδα, να είστε καλά. Καλημέρα στην αγαπημένη, την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Μου στέλνετε και χρόνια πολλά βεβαίως για το σταθμό όλοι εσείς. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, οδηγό ταξί. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Αλεξάνδρα. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη τη Μαρία από την Αργυρούπολη. Στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Το φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα στον Μιχαήλη, στον κύριο Γιώργο Τιγκλιανίδη. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παυλίδη, στον αγαπητό φίλο τον coach τον Μιχάλη. Καλημέρα στον Μπάμπη από το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Ο Νίκο στέλνει το mail του από το Άμστερνταμ. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Κακογιάννη, ο οποίος διαμαρτύρεται γιατί λέει καλλιεργούμε το σενάριο της συνεργασίας και της συγκυβέρνησης μετά τις εκλογές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εμείς το καλλιεργούμε. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αυτό. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Θεόφιλο. Είναι ενδιαφέροντα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τα έχω επιλέξει, θα τα διαβάσω σε λίγο γιατί δεν προλαβαίνουμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό να μας πει τον καιρό του Σαββατοκύριακου και να τρέξουμε τις συνεντεύξεις. Καλημέρα κύριε Αρνιακέ.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές του Real.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Τι καιρό θα συναντήσουμε αύριο, σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
2: Θα έλεγα καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα έχουμε λίγες συννεφιές με πιθανότητα μικρή σήμερα σχεδόν καθόλου για κάποιες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 ποφόρ και αυτοί. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, στις υπόλοιπες περιοχές 3 με 4, Βοριαδάκη, ενώ ο υδράργυρος θα βρεθεί στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά θα φτάσουμε και τους 31 με 32, στα νησιά τους 28 με 29.
1: Μάλιστα.
2: Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια χωρίς κανένα πρόβλημα. Ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό μέχρι 4 μποφόρ, 5 με πιθανά 6 μποφόρ στα νυχτά του Εβοϊκού, στον Καβοντόρο δηλαδή, και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστική μεταβολή του καιρού περιμένουμε από την Τετάρτη και μετά, που μια ψυχρή κατεβασιά από τη Βόρεια Ευρώπη θα φέρει βροχές, καταιγίδες και θα ρίξει τον υδράργυρο εντυπωσιακά γύρω στους 5 με 7 βαθμούς Κελσίου, πιστοποιώντας πια ότι το φθινόπωρο είναι εδώ.
1: Μάλιστα. Καλά νέα λοιπόν. Μέχρι την Τετάρτη καλός ο καιρός. Πώς θα πέσει η θερμοκρασία μετά?
2: 5 με 7 βαθμούς.
1: Θα πέσει αρκετά.
2: Θα δροσίσει λοιπόν. Θα δροσίσει αρκετά, ναι.
1: Να είστε καλά κύριε Αρνιακέ, την καλημέρα μου.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπημένο φίλο από την αρχή του Real FM από το 2007 δίπλα μας, στο Διονύση τον Καντιάνη. Όπως επίσης και στο φίλο τον Γιώργο τον Βουγιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Να είστε καλά Γιώργο. Την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο από τα Λεχενά Ηλίας. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα να διαβάσουμε. Να μπούμε για μερικά λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom Application. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας βεβαίως το telecom.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξενογλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Δουλειά, υποχρεώσεις, ραντεβού, πολλά, ε! Λογικό, κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά να αφήνεις στην άκρη τα σημαντικά, όπως η φροντίδα του εαυτού σου. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο εθνικήασφαλιστική.gr. Μία λέξη.
3: Σαν τα περιστέρια με την κρίζα σκόνη.
1: Να πούμε επίσης ότι όταν μιλάμε, φίλες και φίλοι, για 26 εκατομμύρια τόνους, μιλάμε για μια τεράστια περιβαλλοντική αλλαγή. Η ΑΝΑΚΕ, μέσα από το τεράστιο δίκτυο συνεργατών της πανελλαδικά, έχει καταφέρει ακριβώς αυτό, να διασώσει έναν τεράστιο όγκο αποβλήτων από τεχνικά έργα, βάζοντας φρένο στην υποβάθμιση του τοπίου μας. Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων έχει όνομα ΑΝΑΚΕΜ. Ενημερωθείτε αναλυτικά στο anakem.gr. Και βέβαια μην ξεχάσουμε το μεγάλο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι, 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα, ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από την Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias, μία τηλεόραση FNU 55 inch on 4K και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, ακόμα ψάχνουν τον Αλκέ Τριζάι, ε. Έχει περάσει πόσο, μία εβδομάδα. Άφησαν ελεύθερο με άδεια, έδιναν άδεια στον πιο επικίνδυνο καταζητούμενο, για να αλλάξουμε λίγο από το πολιτικό ρεπορτάζ, να γυρίσουμε σελίδα, στον πιο επικίνδυνο καταζητούμενο που υπήρχε στις φυλακές της χώρας. Του έδωσαν άδεια κανονικά και του είχαν δώσει και άλλες φορές άδεια. Πιες έξω, παιδί μου, επειδή έχεις δολοφονήσει μόνο καμιά δεκαριά, να σου δώσουμε και μια άδεια να πάει να πιεις τον καφέ σου στο Κολωνάκι, στο Παγκράτη ή κάπου αλλού. Θα συζητήσουμε τους τρόπους και το θεσμικό πλαίσιο των αποφυλακίσεων αυτών, γιατί γεννώνται σοβαρά ερωτηματικά. Ο Αλκέ Τριζάι εξαφανίστηκε, θεωρείται φυγάς, δεν γύρισε πίσω από την νόμιμη άδειά του στις φυλακές και η αστυνομία τον ψάχνει ακόμα από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Αναστασόπουλε. Μας ακούτε? Μάλλον όχι. Να τον ξαναπάρουμε, παρακαλώ πολύ.
4: Αργό το θυμάμαι στη νύχτα.
1: Έχει εξαφανιστεί ο Αλκέ Τριζάι. Πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ λένε, αναφέρουν ότι βρίσκεται εκτός Ελλάδας, την έκανε δηλαδή, που είναι τώρα στην Αλβανία, στα Σκόπια, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Αίγυπτο, κάπου αλλού απροσδιόριστα. Κανένας δεν ξέρει με βεβαιότητα. Τον έχουμε τον κύριο Αναστασόπουλο.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Αναστασόπουλο. Καλημέρα, κύριε Αναστασόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ακούσατε το σχόλιο που κάναμε πριν από λίγο?
1: Άκουσα το σχόλιο, ναι, εύλογο είναι.
0: Τι γίνεται με τις άδειες των βαρυπινητών? Να το πούμε, ο Αλκέτ Ριζάη ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους, σκληρούς κακοποιούς, ένας από τους πιο επικίνδυνους βαρυπινήτες, ο οποίος πού ήταν, στις φυλακές Κορυδαλλού, πού ακριβώς, σε ποιες φυλακές ήταν, ή στο Δομοκού?
1: Νομίζω οι βαρυπινήτες κατά βάση είναι στο Δομοκού, τώρα δεν ξέρω σύγχρονα.
0: Okay. Θα το δούμε να το επιβεβαιώσουμε. Okay. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι γίνεται με το θεσμικό πλαίσιο?
1: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές και δοκιμασμένο. Θέτει τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή ο κρατούμενος ανάλογα την ποινή που του έχει επιβληθεί να έχει εκτίσει ένα μίνιμουμ του χρονικού ορίου της ποινής του, δηλαδή αν είναι για πλημέλημα, αν είναι για κακούργημα, αν είναι βαρυπινήτης να έχει εκτίσει εν προκειμένου τουλάχιστον 10 χρόνια πραγματικής κάθριξης.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι τυπικές προϋποθέσεις. Υπάρχουν και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες κρίνει το Συμβούλιο. Δηλαδή την προσωπικότητά του, την εν γέννη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της κράτησης, το πειθαρχικό του ιστορικό και κυρίως αν υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων ή διαφυγής.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες είναι στην κρίση του Συμβουλίου που κρίνει το θέμα των αδειών. Να πούμε εδώ ότι το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον εισαγγελέα που εποπτεύει τις φυλακές, από τον Διευθυντή των Φυλακών και από τον αρχαιότερο κοινωνικό σύμβουλο.
0: Να θυμίσουμε βέβαια στον εισαγγελέα και εκεί στους ανθρώπους που αποτελούν το Συμβούλιο εκεί στις φυλακές, ότι ο βαρυπινήτης, ο Αλκέτ Ριζάη, στο παρελθόν του, κατά το παρελθόν, έχει αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού. Δεν μιλάμε για μια απλή περίπτωση, δηλαδή ενός βαρυπινήτη, ο οποίος απλά έχει δολοφονήσει καμιά δεκαριά συνανθρώπους μας και μένει στη φυλακή. Έχει αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο. Και στον άνθρωπο αυτόν του έδωσαν άδεια εξόδου από τις φυλακές. Πώς εξηγείται αυτό?
1: Κοιτάξτε, εδώ πάλι ο νόμος τι προβλέπει, ότι αν κάποιος δεν τηρήσει τους όρους επιστροφής κατά την λήψη άδειας ή αποδράσει, και εφόσον συλληφθεί ξανά ή εμφανιστεί μόνος του, δεν έχει δικαίωμα να λάβει άδεια για τον επόμενο χρόνο, για ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάλι όμως
0: μια τυπική. Προϋποθέτει ότι θα βρεθεί αυτός όμως.
1: Ότι θα βρεθεί ή ότι θα επιστρέψει και ο Θεός.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό βέβαια απ' την άλλη δημιουργεί έναν ενδείκτη ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρίνει το Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν γεννώνται εύλογα ερωτήματα.
0: Συγγνώμη, μια παρένθεση μου θυμίζει ο φίλος ο Νίκος ο δικηγόρος, δεν θέλω να πω τον επώνυμό του, προσωπικός φίλος, με μήνυμα του ότι εκτός από τις 2 φορές που απέδρασε με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον Παλαιοκώστα το 2006 και το 2009, το 2013 μου γράφει το μήνυμα του φίλος ότι επιχείρησε ανεπιτυχώς και μια τρίτη απόδραση από τις φυλακές Μαλανδρίνου. Και μάλιστα τότε, δεν το θυμόμουν, κρατούσε όμηρους 5 σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Το θυμάστε αυτό, πριν τελικά παραδοθεί μετά από διαπραγματεύσεις?
1: Ναι, προκύπτει από ρεπορτάζ αυτό. Δεν ξέρω μετά ακριβώς και συμβεί, αλλά από ρεπορτάζ, ναι, προκύπτει, αναφέρεται. Σωστά το αναφέρει ο συνάδελφος.
0: Ωραία, να σας πω τώρα. Συνέπειες για αυτούς οι οποίοι έδωσαν άδεια στο βαρυπινήτη αυτόν δεν θα υπάρξουν? Δηλαδή, κάποιοι αποφάσισαν να βγει τώρα έξω αυτός και δεν γύρισε ποτέ. Δεν πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους?
1: Εδώ τώρα τίθεται το εξής ζήτημα. Όχι τόσο γιατί δόθηκε η 16η άδεια, γιατί από ό,τι διαβάσαμε αυτή ήταν η 16η άδεια η οποία χορηγήθηκε. Προβληματισμό δημιουργεί γιατί δόθηκαν οι πρώτες άδειες δεδομένου του ιστορικού του συγκεκριμένου ανθρώπου, που εύλογα θα μπορούσε κανείς να περιμένει ότι κάποια στιγμή θα προσπαθήσει πάλι να διαφύγει.
0: Ναι.
1: Όποια και να ήταν η συμπεριφορά του μέσα στις φυλακές. Προφανώς και θα πρέπει να ελεγχθούν οι αποφάσεις που του χορήγησαν τις άδειες, αν πληρώνουν και τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, και υπάρχουν τα όργανα προς τούτο και από τον Αεροπάγο και τον Εισαγγελέα του Αεροπάγου και από τα ανώτερα δικαστικά σχήματα, τα δικαστικά συμβούλια προκειμένου.
0: Μάλιστα. Περίεργα πράγματα πάντως συμβαίνουν. Και το λέω γιατί επί μία εβδομάδα τον ψάχνει η αστυνομία και δεν τον βρίσκει πουθενά. Πού να τον βρει? Γιατί θα υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί ξανά αυτός, μόνο αν συμβεί κάποιο περιστατικό και συλληφθεί.
1: Και δημιουργεί και μία αίσθηση αδίκου σε πολλούς κρατούμενους και γενικότερα και στην κοινωνία. Πώς γίνεται από τη μία στιγμή να υπάρχουν, να μου επιτραπεί η έκφραση, αφιδώς προφυλακίσεις και για οικονομικά δικήματα, τη στιγμή μάλιστα που υποτίθεται έχει τεθεί σε εφαρμογή και ο θεσμός για το φρακιλάκι.
0: Όταν δίνεις άδεια σε τέτοιους βαρυπινήτες.
1: Ναι, να δίνεις μια υπερβολικά ίσως μεγάλη επίκεια σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, αυτές οι άδειες συνήθως πόσες μέρες είναι?
1: Έως 6 μέρες.
0: Μάλιστα, μια χαρά, μια βδομαδούλα διακοπές ή ξεκούραση εκτός φυλακών. Μάλιστα, τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη χώρα. Να είστε καλά, κύριε Αναστασόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Διζυγλικινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors.
10: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού.
17: Υποβολή εργασίας έγινε.
18: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
19: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
20: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
21: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και χρόνια μας πολλά για τα 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. Σας θυμάμαι αρκετούς από εσάς, αρκετές φίλες ακροάτες και ακροατές, από την πρώτη στιγμή εκπομπής του Real FM. Από το Σεπτέμβριο δηλαδή, του, πριν από 19 χρόνια, του 2007. Ήταν η επομένη των εθνικών εκλογών του 2007. Τότε είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με επικεφαλής τον Κώστα Καραμαλή και το Πασόκ είχε επικεφαλής που ήρθε δεύτερο τον Γιώργο Παπανδρέου. Ανήμερα τη Σοφία. Καλημέρα στη φίλη μου την Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, παλιό φίλο ακροατή. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Ευχόμαστε, Γιάννη, να μην σκοτώσει κανένα δύο ακόμα ο Αλκέτριζάη μέχρι να τον ξαναπιάσουν. Αν τον πιάσουν. Γιατί αν ζοριστεί με οποιοδήποτε τρόπο, θα το ξανακάνει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αμφιβάλλεται. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Νίκο Λογοθέτη. Να πω την καλημέρα μου και στην αγαπητή κυρία Παυλίνα. Να είστε καλά, κυρία Παυλίνα, την αγάπη μας.

Καλημέρα στην κυρία Πόλη, την αγαπητή φίλη, την κυρία Πατούλη. Πατούλη, ναι, καμία σχέση με τον κύριο Πατούλη, φαντάζομαι. Έγινε ντου από την εισαγγελία πρωτοδικών, διάβασα στην ηλεκτρονική σελίδα το βήμα.gr, στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, και πήραν αρκετά έγγραφα και υπολογιστές μαζί τους. Έτσι γράφει το ρεπορτάζ. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό κύριο Φιλιππίδη. Να είστε καλά, κύριε Φιλιππίδη. Ο φίλος ο Ηρακλής Ευστρατιάδης μου γράφει: «Εμείς, Γιάννη, ζεσθενόμαστε με σόμπα υγραερίου. Να δούμε πόσο θα πάει η φιάλη».

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Έλεγα πριν από λίγο, συζητούσαμε με τον κύριο Αναστασόπουλο. Απλώς ανοίγω μια παρένθεση πριν μας πεις τι γίνεται με αυτόν τον διαβόητο υπνοτιστή για την ιστορία με τον Αλκέτ Ριζάη. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις του έδωσαν άδεια και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Γιάννη, είναι δυνατόν να δίνουν άδειες σε τέτοιους εγκληματίες? Αυτό είναι φοβερό.
0: Το πες λίγο πιο χοντρά από μένα, μ' αρέσεις.
1: Ναι. Μα και τελευταία είδαμε ότι μέσα στη φυλακή βγάζουν μαχαίρια και πιστόλια, μαχαιρώνονται και πυροβολούν. Μέσα στη φυλακή, μέσα από τη φυλακή, βλέπουμε συμβόλαια θανάτου. Παίρνουν τηλέφωνο, σκοτώστε αυτόν, σκοτώστε εκείνον, σκοτώστε τον άλλον. Και δεν ανοίγει μύτη. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να το δουν εκεί στη
0: Μα υπάρχει κάτι χειρότερο. Δεν έχει υπάρξει τιμωρία, κυρώσεις, οτιδήποτε άλλο, κανενός από αυτούς που αποφάσισαν να αποφυλακίσουν αυτόν τον κακοποιό.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Τρομερό.
1: Και το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε.
0: Μάλλον όχι να αποφυλακίσουν, να του δώσουν άδεια.
1: Να του δώσουν άδεια.
0: Ναι.
1: Και το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε κανονικά όπως έπρεπε στην άδειά του, σημαίνει ότι εμέσως πει σαφώς ότι συμμετείχε σε αυτό που έγινε με τους πυροβολισμούς στην ανάπτυξη.
0: Μα νομίζω ότι είναι διαπιστωμένο αυτό από την αστυνομία.
1: Ναι, είναι διαπιστωμένο ότι ήταν εκεί στην παρέα. Δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα ποιος πυροβόλησε ή ποιον και για ποιο λόγο. Λοιπόν, όμως ότι δεν παρουσιάστηκε στην άδειά του, δεν παρουσιάστηκε να επιστρέψει στη φυλακή, σημαίνει ότι συμμετείχε. Μέσω του αφόρου συμμετείχε.
0: Τώρα,
1: λοιπόν,
0: για
1: πες... το δουν.
0: Τώρα πιάσ' το πουλάκι, άσ' το πουλάκι και πέταξ' το πουλάκι. Και από ό,τι φαίνεται είναι και εκτός Ελλάδας, από ό,τι με ενημερώνουν από την Γάδα. Τουλάχιστον εκεί είναι οι υποψίες. Προς τα εκεί πέφτουν οι υποψίες. Ότι δηλαδή έχει περάσει τα αλβανικά σύνορα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν όλα αυτά. Τώρα, για πες μας με αυτόν τον περίεργο υπνοτιστή τι γίνεται. Έχει εμφανιστεί ένα πρόσωπο στην ιστορία με την τραγωδία του αγαπημένου ηθοποιού του Γιώργου Μαζονάκη, πολύ περίεργο.
1: Ναι, καταρχήν Γιώργο, να πούμε. Γιάννη, να πούμε.
0: Άλλος είναι ο Γιώργος.
1: Λοιπόν, ναι, να πούμε Γιάννη, λοιπόν, ότι υπήρξαν κάποιες φωτογραφίες. Από την πρώτη στιγμή ανακτήθηκαν από την ελληνική αστυνομία και προσπαθούσε η ελληνική αστυνομία να δει πού εστάλησαν αυτές οι φωτογραφίες. Μέρες μετά παρουσιάστηκε ένας υπνοτιστής που είπε ότι πήγε μετά από 5 μέρες, 4 μέρες μετά από τότε που έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου, παρουσιάστηκε και είπε σε μένα έστειλαν τις φωτογραφίες, τις έστειλε η γιατρίνα και μάλιστα με κάποια μηνύματα, γιατί εγώ λέει πριν ρώτησα τη γιατρίνα αν θα έρθει στο ραντεβού με μήνυμα, φαίνεται το μήνυμα αυτό μαζί με τα μηνύματα που έδωσε στην ασφάλεια. Και η γιατρίνα μου έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου του Μαζονάκη.
0: Αυτά όλα πού τα λέει, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα λέει. Ο ανακριτής θα τον καλέσει.
1: Το είπε στο ανακριτή.
0: Α, πέρασε ήδη, πήγε.
1: Το θέμα είναι γιατί πήγε μετά από τόσες μέρες. Δηλαδή, Γιώργο, εσένα, αν σου είχε στείλει.
0: Γιάννη,
1: αν σου είχε στείλει τη φωτογραφία αυτή με τον Γιώργο του Μαζονάκη εκεί στην πλασμαφαίρεση, η συγκεκριμένη γιατρίνα, δεν θα πήγαινες αμέσως στον ανακριτή να του πεις ότι σε μένα την έστειλε, στο Γιάννη του Παπαγιάννη?
0: Ναι, προφανώς δεν ήθελε να εμπλακεί στην ιστορία αυτή. Φοβήθηκε, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συνέβαινε. Τι κύκλωμα ήταν αυτόν, τα έπαιρναν από τον Μαζονάκη, τον άτυχο τραγουδιστή.
1: Τι είχε να φοβηθεί. Και άνοιξε τώρα, άνοιξαν και οι αστικοί του Αιώλου, καταρχήν για τους ελέγχους που γίνονταν από τον Ιατρικό Σύλλογο, ελλιπείς έλεγχοι και όπου θέλανε και ίσως ενημερώνανε και κάποιους, θα το δούμε αυτό, γιατί εγώ βλέπω ότι θα έχουμε εξελίξει.
0: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω ήταν ένα κύκλωμα κομπογιανιτών εκεί πέρα, υπνοτιστή σου λέει τώρα.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας.

Κουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681 0 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681 052 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας, το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ακόμη πιο κοντά στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA είναι η Ελλάδα μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Η Ελλάδα βρίσκεται μόλις 113 βαθμούς πίσω από τη Τσεχία που είναι στη 10η θέση και την Πολωνία που είναι στην 11η θέση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 ποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
4: Happy birthday to you.
5: Happy birthday. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5.

0: και 40 το κιλό. Amstel τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο εδώ από την καρδιά του αγαπημένου σας αληθινού ραδιοφώνου του Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Εύα Δελούδη που μου έστειλε και μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα κυρία Δελούδη. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κύριε Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Real Blogger. Καλημέρα στην κυρία Πόλη Πατούλη, την αγαπημένη μου φίλη ακροάτρια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη από Θεσσαλονίκη. Έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, γιατί πρέπει να αναφερόμαστε σε ακροατές που έχουν συγκρότηση, που έχουν πολιτική αντίληψη των γεγονότων. Μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο κύριος Κώστας Καλκάνης που αναφέρεται στο νόμο 4985 του 22 που είναι ο νέος σοφρονιστικός κώδικας ο οποίος ισχύει μέχρι τώρα, τις αλλαγές του οποίου κύριε Παπαγιάννη τις υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρετε αυτό? Να σας πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι, αλλά επειδή βλέπω πως είστε αρκετά καλό στην ανάλυση από τον τρόπο που μου στέλνετε το email. Εγώ δεν το κοίταξα πολιτικά ή κομματικά, λίμον αν το κοιτάζαμε το θέμα αυτό έτσι. Δεν έχω καμία αμφιβολία πάντως ότι δεν κατατέθηκε καμία τροποποιημένη ή τουλάχιστον μια διαφορετική προσέγγιση του σοφρονιστικού κόμματος, του σοφρονιστικού κώδικα από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης. Και όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης, τις άδειες, τις προϋποθέσεις μεταγωγής στις αγροτικές φυλακές, γενικότερα το νέο καθεστώς στις άδειες κρατουμένων. Είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σας που δεν μπορώ να το διαβάσω. Φαίνεται πάντως ότι είστε καταρτισμένος, ευφυής και άνθρωπος που παρακολουθεί τα γεγονότα. Τώρα, πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας, να σας πω ότι εδώ και μέρες, και το γράφουν σήμερα σχεδόν όλα τα sites και οι εφημερίδες, φρουρείται με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ακούστε, η πολεοδομία στη Μύκονο. Η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου εν ώψη της πραγματοποίησης ελέγχου που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της υπηρεσίας, καθώς παραμένουν αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες. Πηγές στο νησί ισχυρίζονται επίσης ότι υπάρχουν καταγγελίες για εξαφάνιση πολεοδομικών προστήμων. Έπεσαν πρόστιμο που μετά τα εξαφάνισαν με το αζημίωτο προφανώς. Φρουρείται λοιπόν η πολεοδομία στη Μύκονο και δεν μπορεί να εκδώσει αποφάσεις, ούτε τις πιο απλές που αφορούν το νησί. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σμυρλή, τον διευθυντή του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Σμυρλή.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, είστε στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την προσκλήση.
1: Να είστε καλά. Ακούσατε το σχόλιο που έγινε πριν. Σχολιάσαμε πριν και με τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη. Δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά θα ήθελα ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο επ' αυτού. Το γεγονός ότι δόθηκε άδεια στον πιο επικίνδυνο και σκληρό βαρυπινίτη των ελληνικών φυλακών, τον Αλκέτ Ριζάη, με αποτέλεσμα μετά την άδειά του να μην επιστρέψει ποτέ. Εσείς θα ήθελα ένα σχόλιο, ως δημόσιο πρόσωπο, ως πολιτικό πρόσωπο. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
2: Υπάρχουν κάποιοι κανόνες τους οποίους ακολουθεί το σοφρονιστικό σύστημα όσον αφορά τις άδειες. Προφανώς θα πρέπει να ελεγχθεί το κατά πόσο τέτοιοι βαρυπινίτες, γιατί ξέρετε, δεν πάει, κάνει μια αίτηση και απλά τον αφήνει και φεύγει. Υπάρχουν κάποιες εκλογικές επιτροπές οι οποίες συνεδριάζουν, βάζουν όλα τα δεδομένα κάτω και αποφασίζουν αν θα πάρει άδεια, αν θα γίνεται αυτό το αίτημα αδεία σε οποιοδήποτε κρατουμένο. Οπότε εκεί θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο δόθηκαν αυτές οι άδειες και τι μέτρα πάρθηκαν ή δεν πάρθηκαν. Προφανώς πρέπει να γίνει μια διερεύνηση εκεί, αλλά υπάρχουν κανόνες με το οποίο γίνεται αυτό.
1: Πάντως μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει κυρώσεις.
2: Δεν έχω ιδιαίτερη γνώση στο θέμα.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Δεν είμαι στο
1: το καταλαβαίνω αυτό, και το σέβομαι αυτό.
2: Τους κανόνες ακριβώς με τους οποίους δίνονται αυτές οι άδειες, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν διαδικασίες που ακολουθούνται. Πρέπει να δούμε διαδικασίες, εάν τηρήθηκαν όλα όσα έπρεπε.
1: Μάλιστα. Τώρα.
2: Αν δικαιούται ή δεν δικαιούται. Που καταλαβαίνω ότι όπως είναι οι κανόνες, δικαιούται όλοι οι κρατούμενοι να αιτηθούν.
1: Βεβαίως.
2: Και να πάρουν ίσως άδεια.
1: Θα έπρεπε όμως να είναι λίγο διαφορετικό το πλαίσιο και να λαμβάνει υπόψη τις απόπειρες απόδρασης, την επικίνδυνοτητα του κάθε κακοποιού. Εν πάση περιπτώσει, το ποινικό παρελθόν του καθενός. Τώρα, πάμε λίγο στα της πολιτικής. Πόσες είδατε τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν επιβεβαιώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας. Να σας πω ότι επειδή φαντάζομαι ξέρετε και εσείς καλά τον εκλογικό νόμο, για να επιτευχθεί η αυτοδυναμία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, που αφορά το άθροισμα των κομμάτων που δεν θα μπουν εκτός Βουλή, που αφορά το άθροισμα των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή. Θα πρέπει να συνδυαστούν κάποια δεδομένα, κάποια στατιστικά δηλαδή, που σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι πάνω από 36,5-36,8% για το πρώτο κόμμα και μετά. Πώς θα το πιάσετε το ποσοστό αυτό?
2: Καταρχάς, κύριε Παπαγιάννη, δεν έχουμε εκλογές τώρα, έτσι. Οπότε έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα πάμε στο τέλος της θητείας να κάνουμε εκλογές. Ούτως ή άλλως, αυτή ήταν και η εντολή του ελληνικού λαού το 2023, να κυβερνήσουμε 4 χρόνια για να κριθούμε από αυτό. Άρα, φτάνοντας εκεί, πρέπει να αποδείξουμε ότι τιμήσαμε την εντολή του ελληνικού λαού, ότι κάναμε όσα υποσχεθήκαμε και να έρθουμε να κριθούμε από αυτό. Και ξέρετε ότι ο κ. Μητσοτάκης, στην πρώτη συνέντευξη, ζήτησε μια εντολή για να ξανακυβερνήσει, να κάνει μια τρίτη θητεία.
1: Το αφήγημα της αυτοδυναμίας θα το πείτε. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
2: Να σας πω, βεβαίως. Να σας πω. Καταρχήν, έχει σημασία να πούμε ποια είναι τα νούμερα. Δεν σημαίνει ότι οι ακροατές μας τα θυμούνται ή τα παρακολουθούν τόσο στενά όσο εγώ και εσείς. Το ότι η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει τις τελευταίες ημέρες είναι πάνω από 30%, αγγίζει το 31%, δείχνει ότι μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, που καταλαβαίνετε ότι όταν κυβερνάς 7,5 χρόνια υπάρχει και φθορά, υπάρχει και κούραση από τον κόσμο, λέω έτσι. Mm-hmm. Πολλές φορές ο κόσμος ψάχνει να δει και τι άλλο θα μπορούσε να τον εκφράσει. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε 31% και το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου, του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη, δεν φτάνει το 31% που έχουμε εμείς. Άρα αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, με τους πολίτες, ότι εμείς είμαστε η αξιόπιστη αυτή τη στιγμή λύση διακυβέρνησης. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια εναλλακτική αξιόπιστη λύση. Και ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, αυτά εξηγούνται. Δεν είναι, ο κόσμος μπορεί και ακούει και καταλαβαίνει. Εμείς λέμε 5 και δίνουμε 5. Λέμε αυτά μπορούμε, αυτά δεν μπορούμε και τα εφαρμόζουμε. Την κεραία ο κ. Μητσοτάκης κάθε χρόνο μετά τη ΔΕΘ αυτά που έχει πει τα έχει κάνει. Για την άλλη, ακούμε υποσχέσεις με φοβερά, ίσως και ονειροπόλα σε εισαγωγικά να το πω, σχέδια. Ότι θα έρθουν και θα γίνει ένα παράδεισο που θα μοιράζουμε λεφτά.
1: Να προσθέσω.
2: Αυτό δεν περνάει στον κόσμο πλέον.
1: Να προσθέσω.
2: Αυτό δημοσκοπήσεις, γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα.
1: Να τα λέμε. Αλλά να προσθέσω και το εξής, ότι οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν στο 27-28%, τουλάχιστον οι πιο αξιόπιστες, οι πιο σοβαρές, και όχι στο 31. Στο 31 σας δείχνουν με αναγωγή. Που είναι ένα σενάριο υποθετικό, αν πάρετε δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό των αναποφάσεων ψηφοφόρων από την κρίζα ζώνη. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι κλειδωμένο το 31%.
2: Να θυμίσω, κύριε Παπαγιάννη, ότι και πριν τις εκλογές του 23, με αναγωγή, καμία δημοσκοπική εταιρεία δεν μας έδωσε ποτέ πάνω από 36% και πήραμε 41%. Άρα τι θέλω να πω, ότι αν βλέπαμε και τότε δημοσκοπήσεις χωρίς αναγωγή, είμαστε στο 30%. Μες. Και με αναγωγή πηγαίναμε στο 36 και πήραμε 41. Άρα θεωρώ ότι οι δημοσκόποι έχουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις αναγωγές τους και με αυτό προσεγγίζουν καλύτερα τα πραγματικά νούμερα που θα φτιάξουν κάλπες. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ποια είναι η βάση με την οποία θα δουλέψουμε από σήμερα που μιλάμε στην εκπομπή σας μέχρι και την επόμενη άνοιξη που θα γίνουν οι εκλογές. Εμείς θέλουμε αυτό το ποσοστό, το 27-28 χωρίς αναγωγή, το 31 με αναγωγή, να πάμε να το ανεβάσουμε και να το φτάσουμε στο όριο της αποδυναμίας. Γιατί, γιατί έχει σημασία το γιατί, επιτρέψτε.
1: Παρακαλώ.
2: Όχι γιατί εμείς είμαστε αυτάρες και μας αρέσει να κυβερνούμε μόνοι μας. Γιατί ξέρουμε ότι σε μια τέτοια διεθνή συνθήκη και με τέτοια αναταραχή που υπάρχει και βλέπετε τι γίνεται και με την ακρίβεια και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με την ενέργεια συνολικά και ευρωπαϊκά και παγκόσμια, χρειαζόμαστε μία σταθερότητα στη χώρα. Το χρειάζεται η χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Μακάρι να υπήρχε και εναλλακτική σταθερότητα στη χώρα. Αλλά οι εναλλακτικές που προτείνονται είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό δεν είναι εναλλακτική, κύριε Παπαγιάννη.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός ακολούθησε άλλη τακτική χθες στη συνέντευξή του στην δημόσια τηλεόραση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Ενώ δηλαδή ήταν εξαιρετικά επιθετικός από τη ΔΕΘ, στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, χθες είπε στο ερώτημα του συναδέλφου Παναγιώτη Στάθη: καθίστε να δούμε πρώτα να ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά και εν συνεχεία να το κρίνουμε. Εγώ τουλάχιστον το εισέπραξα ως μια αλλαγή στρατηγικής, μια αλλαγή τακτικής απέναντι στο υποδιαμόρφωση, πώς να το πω διαφορετικά, κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Η δική σας αίσθηση ως διευθυντής του κόμματος που έρχεστε κοντά και είστε σε επαφή με τα κομματικά στελέχη, ποια είναι? Ότι δηλαδή, αν δημιουργήσει τελικά κόμμα ο Σαμαράς, θα υπάρξει μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία σε στελεχειακό επίπεδο και όχι μόνο, και σε επίπεδο ψηφοφόρων? Ή κατά τη γνώμη σας έχει μπετοναριστεί αυτό το ποσοστό και δεν θα πάρετε ζημιά?
2: Όχι, δεν έχουμε καμία τέτοια εικόνα από πουθενά ότι περιμένει ο κόσμος να ανακοινωθεί ένα νέο κόμμα για να απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Σε το αντίθετο, έχουμε μεγάλη προσφορά, το λέω εισαγωγικά, διαθεσιμότητα ανθρώπων που θέλουν να ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας.
1: Ναι, το 90% όμως των στελεχών του Σαμαρά προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν είδατε στη ΔΕΘ, είχαμε ίσως και τον περισσότερο κόσμο από ποτέ την ομιλία του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Που, και αυτό δείχνει ένα κλίμα όσον αφορά όλη την Ελλάδα και κυρίως και τη Βόρεια Ελλάδα, που πάντοτε τη συζητάμε διαφορετικά. Και θα σας πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη. 10 μήνες τώρα, όλοι οι συναδελφοί σας και εσείς μας ρωτάτε, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τι θα κάνετε αν κάνει κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Οπότε εγώ επιτρέψτε μου να δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό. Αν κάνει κόμμα Αντώνη Σαμαράς, και καλά το είπε και ο Πρωθυπουργός, τότε να το συζητήσουμε. Αλλά 10 μήνες συζητάμε για κάτι που αν γίνει, ίσως μας επηρεάσει. Ας το ανακοινώσει για να το συζητήσουμε. Ούτως ή άλλως, ο κύριος Σαμαράς, ως πρώην Πρωθυπουργός, όλα τα χρόνια, και όταν ήταν μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έκανε δηλώσεις. Αυτό κάνει και τώρα. Άρα δεν βλέπω κάτι διαφορετικό και δεν έχει νόημα να συζητάμε κάτι το οποίο είναι ακόμα υποθετικό. Αν το κάνει, εδώ είμαστε να τα πούμε.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Σμυρλή. Ανακοίνωσε όσα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός σχετικά με την ενίσχυση κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για εσάς αυτά είναι ικανοποιητικά ή θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να διαφοροποιηθεί το πλαίσιο, το πακέτο δηλαδή των μέτρων στήριξης από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Για παράδειγμα, να φύγει όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και να φθηνίνει επιτέλους σημαντικά το πετρέλαιο αλλά και τα καύσιμα γενικότερα. Κάποια άλλη ιδέα έχει πέσει στο τραπέζι. Για πείτε μας, τι συζητάτε στις συσκέψεις που έχετε μαζί του.
2: Είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό αυτό το θέμα. Καθώς καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν περιοχές που έχουν χειμώνα και αρκετούς μήνες. Δεν ζούμε όλοι στην Αθήνα, δεν ζει όλος κόσμος στην Αθήνα όπου έχει 2-3 μήνες που κάνει κρύο. Στη Βόρεια Ελλάδα έχει ξεκινήσει ήδη και πια θερμοκρασία, άρα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης και η πρώτη ανάγκη που πρέπει να πέσουμε από πάνω κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να την καλύψουμε. Ο Πρωθυπουργός αυτά που είπε δεν είναι αμεληταία. Είπε ήδη ότι θα υπάρξει επιδότηση στην Αγγλία και ότι θα υπάρξει περιζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ναι, που αυτό εγγυάται το ότι θα έχουμε μια τιμή χαμηλότερη από αυτό που έκλεισε πέρυσι. Πέρυσι, να θυμίσω, έκλεισε γύρω στο 1,75 mm-hmm. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Θα είναι αισθητά χαμηλότερο από αυτό, γιατί ξέρετε, εάν δεν υπάρχει καμία παρέμβαση, θα ξεκινήσει το 90 και στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι πάρα πολύ ακριβό. Και βέβαια, διατηρούμε και τη στήριξη στο ντίζελ, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το πετρέλαιο κίνησης, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητά μας. Και φυσικά το πιο σημαντικό από όλα για αυτό που λέτε, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι αυτό που ξεκαθάρισε χθες στην ενταξή του ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα πάει στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα θέσει το θέμα που να μπορέσει να υπάρξει εξαίρεση από το όριο δαπανών της μείωση του ΕΦΚΟΥ. Γιατί ξέρετε, τώρα, αν πούμε ότι μειώνουμε το ΕΦΚΟΥ, θα πρέπει να πούμε και από πού θα καλύψουν αυτά τα χρήματα όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Άρα θα ζητήσει εξαίρεση. Νομίζω ότι έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ότι παίρνοντας πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια μπορεί και δημιουργεί συνθήκες ώστε να γυρνάει πίσω και να έχει φέρει λύσεις. Άρα ας περιμένουμε να φτάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και νομίζω ότι μπορεί να έχουμε και καλά νέα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Άρα θα κληθούν όλοι οι ηγέτες καθήμενοι στο τραπέζι να πάρουν μια απόφαση για το πώς θα ζεσταθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και πιστέψτε με, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Στη Βόρεια Ευρώπη, να, ο χειμώνας έχει ήδη ξεκινήσει και
1: βεβαίως,
2: όχι για λίγα
1: να το δούμε στην πράξη πώς θα αποτυπωθεί και πώς θα γίνει η έκπτωση σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη, η οποία ήταν τρομακτική, πραγματικά τρομακτική για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να είστε καλά, κυρία Σμυρλή, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα,
1: καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Παπαφράγκο. Μ' αρέσουν οι διαβασμένοι ακροατές. Ο φίλος ο ακροατής, σε σχέση με την ανάλυση που κάνει σήμερα η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι, γράφει ότι είναι λάθος η προσέγγιση, πως η μαζική συμμετοχή στις κάλπες, εννοεί ο φίλος ακροατής, θα ζημιώσει απαραίτητα τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί γράφει ο φίλος, αυτό γράφει σήμερα και η Καθημερινή, διατυπώνεται η άποψη πως η αποχή μπορεί να πλήξει αυτή τη φορά τη Νέα Δημοκρατία, αποτελώντας διέξοδο για δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος, εάν εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σε δεύτερες κάλπες. Δηλαδή, είναι σωστό σωστή η αντίληψη, η προσέγγιση. Δηλαδή, να πει ο κουρασμένος, ο απογοητευμένος, ο, εν πάση περιπτώσει, όχι ιδιαίτερα μάχημος ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας, έλα μωρέ τώρα, γιατί να πάω στην κάλπη την πρώτη Κυριακή, αφού θα υπάρξει και δεύτερη εκλογή. Να λειτουργήσει δηλαδή, είναι σωστό σωστή ανάλυση του φίλου του ακροατή, ευφυής ακροατής, επαναλαμβάνω, να λειτουργήσει δηλαδή η λεγόμενη χαλαρή ψήφος. Αυτό δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θέλει μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Αντίθετα από την προσέγγιση που μπορεί ορισμένοι να πιστεύουν, ο Μητσοτάκης θέλει μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Όπως το ίδιο θέλει και ο Ανδρουλάκης, γιατί αυτά, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βέβαια, γιατί αυτά είναι 3 οργανωμένα κόμματα που έχουν ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία, στον συνδικαλισμό, στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση. Κατά συνέπεια, η μεγάλη συμμετοχή, η μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες ευνοεί κατά κύριο λόγο 3 κόμματα. Τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τα 3 δηλαδή παραδοσιακότερα κόμματα από τη μεταπολίτευση και μετά. Το ταγκό της Αθήνας. Το ερώτημα είναι, αγαπητέ φίλε, σε σχέση με τον προβληματισμό σου, τα νέα κόμματα που κατεβαίνουν στις κάλπες θα φέρουν και νέους ψηφοφόρους στις κάλπες? Με δηλαδή, εκτός από αυτούς που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, θα υπάρξει μαζικότερη συμμετοχή στις κάλπες αυτές? Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την εξαιρετική, την κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη. Έχω καμιά 80 μηνύματα διάβαστα, τα οποία θα διαβάσω μετά. Είναι πραγματικά σε σχέση και με τη δημοσκόπηση του Ζαχαρία Ζούπη, αλλά και αυτά τα οποία λέγαμε για την αποφυλάκηση του Αλκέτ, για την άδεια μάλλον του Αλκέτ Ριζάη πολλά. Η κυρία Λιακούλη είναι ποινικολόγος, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό Λαρίσης. Καλημέρα, κυρία Λιακούλη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, τι κάνετε? Με υγεία και δύναμη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα σας κάνω ένα ερώτημα για την άδεια που πήρε ο Αλκέτ Ριζάη και δεν γύρισε ποτέ σε εκλογές, και μετά θα ξαναμιλήσουμε μετά τις 11.30 που θα έχουμε περισσότερο χρόνο για τα πολιτικά. Θέλω ένα σχόλιο ως ποινικολόγος. Πώς είναι δυνατόν να δίνονται άδειες από τις φυλακές σε βαρυπινίτες που έχουν αποπειραθεί μάλλον δεν έχουν αποπειραθεί, 2 φορές έχουν δραπετεύσει και αποτελούν επικίνδυνους κακοποιούς? Μπορείτε να μου δώσετε μια πιστική νομική απάντηση σε αυτό?
1: Το σύστημα, το έχω πει πολλές φορές και στο δημόσιο λόγο, λειτουργεί οριζόντια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν εξατομικεύει καταρχήν ούτε τις συνθήκες, ούτε τις περιστάσεις. Ο νόμος είναι ίσος για όλους. Αυτό ακριβώς είναι η βασική αρχή. Δεν διαφοροποιούμαστε από αυτό. Όμως, η κάθε περίσταση και η κάθε συνθήκη δημιουργεί ερωτήματα, άρα οριζόντια θα έπρεπε να μην ισχύει ένα καθεστώς το οποίο δημιουργεί διακινδύνευση τυχόν, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξατομίκευση του κάθε περιστατικού. Θέλω να πω ότι πάρα πολλές φορές έχω συναντήσει μέσα στις φυλακές να υπάρχουν καταγγελίες ότι τις προηγούμενες μέρες μιας άδειας έχει ειδοποιηθεί ένα σύνολο ανθρώπων ότι υπήρξε μια κινητικότητα.
0: Το καταλάβαμε. Σε αυτές λοιπόν, γιατί δεν έχει προβλεφθεί αυτό ο σοφρονιστικό κώδικα?
1: Ακούστε λίγο. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο καταρχήν λειτουργεί το σοφρονιστικό σύστημα, έχω επίσης τοποθετηθεί στο δημόσιο λόγο. Έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για τις συνθήκες κράτησης, δεν μιλάμε μόνο για την περιστρεφόμενη πόρτα, δηλαδή όσοι μπαίνουν, βγαίνουν και ξαναμπαίνουν, είναι οι παταγώδεις.
0: Συγγνώμη, ο νόμος 4985 του 2022 ήρθε στη Βουλή. Ήσασταν και εσείς βουλευτής εκείνη την περίοδο. Γιατί δεν προτάθηκαν διαφορετικοί, γιατί δεν προτάθηκαν αλλαγές από την αντιπολίτευση, γιατί το αντιμετωπίσατε συνολικά ως κοινοβούλιο με αυτή την επιπολαιότητα που φαίνεται τώρα ότι ήταν λάθος όλη από την αρχή. Παρακαλώ.
1: Θα μου επιτρέψετε, παρακαλώ πάρα πολύ να πω, παρά το γεγονός ότι το σωφρονιστικό σύστημα δυστυχώς δεν ανήκει αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
0: ναι.
1: Άκουστον, άκουστον, ένα από τα παράδοξα.
0: Ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
1: Ακριβώς. Είναι παράδοξο. Δεν θα σταματήσω μέχρι να πεθάνω να το λέω. Το έχω πει στον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Το έχω πει στον ίδιο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Δεν το λέω αντιπολιτευόμενη. Το λέω μόνο από την προσωπική μου εμπειρία και την επαγγελματική μου εμπειρία. Δεν είναι δυνατόν το σωφρονιστικό σύστημα να μην είναι κομμάτι, κλάδος, σπλάχνο από τα σπλάχνα του τομέα της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Εφαρμόζονται λοιπόν οριζόντιες πολιτικές. Εμείς το ΠΑΣΟΚ, παρότι είναι τομεάρχης αρμόδιος άλλος συνάδελφος,
0: ναι, όπως
1: όλοι και εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοι της κοινοβουλευτικής ομάδας και πολλών κομμάτων, μιλήσαμε για την ανάγκη αναθεώρησης του σωφρονιστικού συστήματος άμεσα. Δεν είναι μόνο οι συνθήκες κράτησης. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Γιατί είναι μόνο ριζάι.
0: Μάλιστα.
1: Θα πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη.
0: Θα μου τα πείτε μετά τις και μισή. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια άνω τελεία. Θα το πείτε αμέσως μετά. Θα σας δώσω χρόνο, κυρία Λιακούλη. Θα σας δώσω χρόνο.
1: Ναι. Μετά.
0: Okay. Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στόχος είναι να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο. Κλείνουν στις 3.30 μετά το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Περισσότερα στο real.gr. Η Ρωσία πρέπει να πληρώνει οδυνηρό τίμημα για υβριδικές επιθέσεις, διεμήνησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 26 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Άξο.
10: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
11: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
12: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Μετεμποδίων διεξάγεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι Πειραιά και πέριξ του Συντάγματος, πολύ αυξημένη στον κόμβο μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό και στην άνοδο του Κηφισού στα Άνω Πατήσια.
5: Real FM.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα
17: για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Χαμός από μηνύματα. Θα προσπαθήσω να βρω 5-6 λεπτά μετά για να τα διαβάσω, γιατί έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα. Όσα περισσότερα τουλάχιστον μπορώ. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη για να ολοκληρώσουμε το θέμα που αφορά την περίεργη άδεια που έδωσαν στον Αλκέτ Ριζάη από τις φυλακές Δομοκού. Ελάτε, κυρία Λιακούλη, σας διέκοψα. Λέγατε λοιπόν ότι δεν μπορεί να είναι οριζόντιες επιλογές ή αποφάσεις για όλους, σωστά?
2: Όταν υπάρχουν ενδείξεις και υπάρχουν και ενημέρωση, πληροφορίες ότι υπάρχουν ζητήματα. Επίσης, υπάρχει ένα ερώτημα. Θέλω να το βάλω έτσι απλά, χωρίς περαιτέρω σχόλια, κύριε Παπαγιάννη. Είχαμε προσφάτως την αποφυλάκηση του κυρίου Κασιδιάρη.
1: Σωστά.
2: Μαζεύτηκε κόσμος γύρω από τις φυλακές του Δομοκού να υποδεχτεί αυτός ο κόσμος που ήταν οι άνθρωποι του κυρίου Κασιδιάρη και το καθεξής. Μέσα από τη φυλακή παρακολουθήσαμε live πόσες φορές να κάνει αναμετάδοση ο κύριος Κασιδιάρης.
1: Απαγορεύεται αυτό.
2: Ακριβώς. Πού είναι ο σοφρονιστικός κώδικας? Πού είναι η νομοθεσία? Ρώτησα προχθές στη Βουλή τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης που ήταν παρόν. Τη γνώμη του λέω. Υπάρχει κρατούμενος. Πολλοί εντολείς μου ήταν κρατούμενοι. Υπάρχει κρατούμενος που να μπορεί να επικοινωνήσει και να κάνει live streaming και να κάνει συγκεντρώσεις και λοιπά, ανενόχλητος. Ερώτημα, πώς έγιναν όλα αυτά? Άρα, όταν λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο σοφρονιστικό σύστημα, ότι υπάρχει, είναι στα όρια του το σύστημα, έτσι, χωρίς υπερβολή, κύριε Παπαγιάννη, είναι στα όρια του. Εγώ είμαι και στην Επιτροπή Σοφρονιστικού Συστήματος της Βουλής. Κάθε φορά αυτά που μας λένε, γενική γραμματής, οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν μέσα στο σύστημα το σοφρονιστικό κλπ. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Δεν είναι μόνο οι καταδίκες της χώρας για τις συνθήκες κράτησης, αλλά είναι και το περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Τώρα, καταθέσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας. Μια ερώτηση που περιέργως δεν έπαιξε σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν πάει στο πονηρό το μυαλό μου, αλλά εμείς θα την αναδείξουμε.
2: Καλά, σιγά που θα έπαιζε.
1: Κύριε Υπουργέ, ρωτάει η κυρία Λιακούλη, η κυρία βουλευτής, την οποία ακούτε τώρα στο ραδιόφωνο. Ποιος ελέγχει τα κέντρα δυνατίσματος, ευεξίας και αισθητικής που χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό? Φαντάζομαι ότι όλα αυτά έρχονται στην επιφάνεια μετά τα όσα δημοσιοποιούνται σχετικά με το λεγόμενο ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών, στο οποίο κατέληξε ο άτυχος τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση σας. Έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας? Έχουν έρθει καταγγελίες? Για ποιο λόγο κάνατε την ερώτηση αυτή?
2: Καταρχήν έχω αντίληψη για τα πράγματα, έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο πριν κάνω την ερώτηση και βεβαίως έχω έναν προβληματισμό πολύ σοβαρό. Σε τι συνίσταται ο προβληματισμός? Όταν λέμε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, έψαξα με τους επιστήμονες καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, να δω αν οι ραδιοσυχνότητες, αν η λιποδιάλυση, αν οι υποδόρειες ενέσεις κοκτέιλ, εάν οι στολές που φοράνε για τις υπεριώδεις ακτίνες και τις ονομάζουν μάλιστα HUV-B6, από ό,τι μου είπε καταναλώτρια, επίσης φοράνε γυαλιά κατά τη διάρκεια, γυαλιά σκοτεινά,
1: ναι,
2: για την υπέρυθρη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης, ότι ρωτάνε πολλές φορές το προσωπικό και απαντάνε ότι εγώ είμαι απόφοιτη λυκείου ή ότι έχω τελείως διαφορετικές σπουδές σε σχέση με το επάγγελμα του ιατρού ή του νοσηλευτή.
1: Ναι.
2: Επίσης, ένα πολύ σοβαρό πράγμα το οποίο με απασχολεί είναι εάν ο πραγματικός γιατρός επιβλέπει τη θεραπεία τη συγκεκριμένη που γίνεται τους συγκεκριμένους ανθρώπους, ένα, καθ' όλη τη διάρκεια, δύο, και αν όλα αυτά τα μηχανήματα τα οποία διαφημίζονται κιόλας χρειάζονται ιατρική επίβλεψη ή όχι.
1: Ρωτάτε πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί
2: ακριβώς
1: συνολικά μέχρι σήμερα στα κέντρα δυνατήματος ευεξίας και τα εργαστήρια δυτικής. Ποια είναι ακριβής, η ακριβής κατανομή των ελέγχων αυτών. Διαβάζω την ερώτησή σας.
2: Ναι.
1: Ποια ήταν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και τα ευρήματα των ελέγχων αυτών. Αν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, αναστολές λειτουργίας ή ποινικές κυρώσεις. Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα.
2: Και όχι μόνο αυτό, θέλω να σας πω κάτι που έχει σημασία. Εδώ έχουμε χειρότερο πράγμα από τα ιατρία. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε ένα χάος στο νομικό πλαίσιο ελέγχου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εάν εκεί ήταν ο ιατρικός σύλλογος που έχει εγερθεί το ζήτημα, έλεγχε, πόσο έλεγχε κλπ. Εδώ έχουμε άλλου είδους νομικό πλαίσιο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν είναι ο ιατρικός σύλλογος, είναι και οι περιφέρειες, είναι και
1: λίγο
2: ο ιατρικός,
1: ναι,
2: είναι και η Διεύθυνση Εμπορίου, είναι και το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι όλα, δηλαδή κανένας.
1: Πότε θα σας απαντήσει λογικά, μέσα σε τι, σε πόσο χρονικό διάστημα ο Υπουργός Υγείας?
2: Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα κάνει μία δήλωση μετά από αυτή την ερώτηση, ειλικρινά. Δηλαδή,
1: τώρα δίνει, παραχωρεί έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας με αφορμή βεβαίως το νέο σύστημα για ελέγχου σε ιδιωτικά ιατρία. Δεν αφορά τέτοια κέντρα αισθητικής.
2: Θέλω όμως.
1: Αλλά μια καλή ευκαιρία να τοποθετηθεί.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Περιμένω ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα τοποθετηθεί ευθέως το ζήτημα και θα πει: τι, δεν έχουμε τίποτα, παιδιά, δεν παρακολουθούμε τίποτα, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Γιατί το επόμενο ερώτημα, θα επανέλθω κύριε Παπαγιάννη, στο ερώτημά μου εξειδικεύοντας, θα ζητήσω αυτός ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που είναι δηλωμένος και τι άιζο έχει.
1: Μάλιστα. Μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, μάλλον δεν την έχετε πληροφορηθεί ακόμα. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 102 ετών. Ήταν συγγραφέας, ήταν η δεύτερη σύζυγος του τέως πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Με τον Ανδρέα παίξαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τον πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο?
2: Εκφράζω την θλίψη μου, τη λύπη μου, τα συλληπιτήριά μου, την αγάπη και το σεβασμό στο πρόσωπο της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Ήμουν μικρό παιδί όταν την είδα πρώτη φορά, πραγματικά παιδί του γυμνασίου.
1: Mm-hmm.
2: Η γυναίκα εκείνη που οργάνωσε το φεμινιστικό κίνημα και στήριξε τα πρώτα του βήματα, τον συνδικαλισμό των γυναικών.
1: Ναι, με τις περίφημες Αίγες τις αρχές δεκαετίας του 80, βεβαίως.
2: Αίγες, διεκδικώντας ισότητα, δικαιώματα, ισοτιμία, θα μείνει στην καρδιά μας αλλά και στην πολιτική ιστορία.
1: Ναι, μια ευγενέστατη και ευπρεπέστατη
2: ακριβώς,
1: γυναίκα.
2: Ακριβώς, κύριε Παπαγιάννη, πραγματικά ευγενέστατη. Δηλαδή μια.
1: Και πέρασε και το δικό της, θυμάστε τότε, οικογενειακό δράμα, μην τα θυμόμαστε όλα, με την Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, ναι, το διαζύγιο του Ανδρέα τότε με
2: που
1: την οικογένεια.
2: Και πάλι, εντάξει, νομίζω άρθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
1: Ναι, ναι,
2: όπως
1: κυρία, με όλη τη σημασία της λέξης. Συμφωνώ. Να είστε καλά, κυρία Λιακούλη, την καλημέρα μας.
2: Με υγεία και δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και να κάνετε τέτοιες ενοχλητικές ερωτήσεις που αποφεύγουν πολύ να στηρίξουν. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχονται νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια εν μέσω συνεχών αυξήσεων στις διεθνείς τιμές. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Τι θα γίνει με το επίδομα, πότε αναμένονται ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία. Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά. Οδηγός σχολικού και η συνοδός ξέχασαν για 5 ολόκληρες ώρες δύο παιδάκια 4 και 5 ετών μέσα στο λεωφορείο. Εντοπίστηκαν σε κατάσταση σοκ μετά από τηλεφωνική παρέμβαση μητέρας. Νέα επικίνδυνη απάτη ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Σπήρα απατεώνων κλωνοποιούσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματα τους. Στη Νέα Ιωνία συνελήφθησαν δύο άτομα 23 και 25 ετών, ξεπερνά το 1 εκατομμύριο η ηλία τους.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email 211-200-8200 studio@realfm.gr. Και βέβαια στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, αλλά και τη σύνταξη, ο Γρηγόρης Διβάνης και η Νίκη Κότσου.

0: Τώρα δεν έγινε ευρέως γνωστό. Πριν από μερικές μέρες ψηφίστηκε το νέο πλαίσιο για τη στεγαστική αρρωγή και τις οικονομικές ενισχύσεις των πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Άργησε να περάσει το νέο πλαίσιο. Ήδη υπήρχε ένα προβληματικό πλαίσιο, το οποίο ευτυχώς άλλαξε, έστω και με αυτή την αργοπορία. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Αργήσατε να φέρετε τις αλλαγές αυτές. Δηλαδή, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλάζουν τρόποι αποζημιώσεων, αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία, πληροφοριακές υποδομές. Για πείτε μας, τι αλλάζει σε γενικές γραμμές.
1: Οφείλω όμως να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουν γίνει τεράστια άλματα και προς αυτή την κατεύθυνση. Καταρχήν, έχει αλλάξει η φιλοσοφία, όπως γνωρίζετε και όπως μπορείτε να αντιληφθείτε τα τελευταία 8 χρόνια πλέον. Η κλιματική κρίση και οι φυσικές καταστροφές δεν αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Αντιμετωπίζονται με όλη αυτή τη διαδικασία την οποία έχουμε σήμερα. Το οποίο ξεκινάει από το κομμάτι της πρόληψης, της αντιμετώπισης στο πεδίο και φυσικά φτάνει στο κομμάτι της αποκατάστασης, ούτως ώστε να έρθει κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Είναι γεγονός ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των κτηρίων από φυσικές καταστροφές, η χώρα στηριζόταν σε ένα νόμο του 1979.
0: Ναι.
1: 1978, με αφορμή το σεισμό στη Θεσσαλονίκη.
0: Γι' αυτό και αργούσαν οι αποζημιώσεις, οι ενισχύσεις.
1: Νομοθετήθηκαν δύο φράσεις επί της ουσίας, γιατί πάνω σε αυτό το νόμο στηριζόταν ότι ο Υπουργός αποφασίζει πώς θα αποζημιωθούν οι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί τα κτίρια τους. Πλέον έχουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο, ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζεται πρώτα και κυρία στη διαφάνεια, τη ταχύτητα και φυσικά στη ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών. Άρα στο εμέσως προσεχές διάστημα που θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουν λειτουργήσει οι πλατφόρμες τις οποίες ιδρύουμε, ο πολίτης, χωρίς να ταλαιπωρείται καθόλου, κάνοντας μια ηλεκτρονική αίτηση, θα μπορεί να παίρνει τις οικονομικές ενισχύσεις που δικαιούται άμεσα, χωρίς να μπαίνει σε καμία περαιτέρω ταλαιπωρία.
0: Ναι, όταν εννοούμε φυσικές καταστροφές, εννοούμε πυρκαγιές, φωτιές, εννοούμε πλημμύρες, εννοούμε σεισμούς, τι άλλο μπορεί να εννοούμε?
1: Όλες τις φυσικές καταστροφές, χαλαζοπτώσεις, ό,τι περιέχει.
0: Και καταστροφές καλλιεργειών.
1: Οι καταστροφές
0: εκεί εντάσσονται στο αγροτικής ανάπτυξης,
1: νομίζω. Οι καταστροφές της καλλιέργειας έχουν να κάνουν με το Υπουργείο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ. Εμείς, το κομμάτι το οποίο αφορά εμάς, έχει να κάνει με τα εκτός κόε, δηλαδή έχει να κάνει με τα μηχανήματα των αγροτών, τα οποία δεν καλύπτονται από το ασφαλιστικό πλαίσιο το οποίο έχει ο ΕΛΓΑ.
0: Μάλιστα. Γίνεται διαχωρισμός στα φυσικά πρόσωπα από επιχειρήσεις σε περιπτώσεις δηλαδή τέτοιων καταστροφών?
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, όπου για τις αποζημιώσεις των επιχειρήσεων θα φέρουμε και εκεί ένα νέο πλαίσιο, υπάρχει διαχωρισμός.
0: Μάλιστα. Α, έρχεται νέο πλαίσιο δηλαδή, λέτε?
1: Προφανέστατα, γιατί είναι τελείως διαφορετικά κομμάτια. Το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την αποκατάσταση των κτηριακών υποδομών είναι τελείως διαφορετικό με την αποκατάσταση των επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν πληγεί. Ως προς το εξής, για τα κτηριακά τους οι επιχειρήσεις μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Για τον εξοπλισμό και τα μηχανήματά τους όμως είναι ένα διαφορετικό πλαίσιο.
0: Είναι διαφορετικό πλαίσιο, μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Επίσημο απολογισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι πριν από μερικές μέρες, μέχρι δηλαδή τα τέλη Αυγούστου, όσον αφορά τις πυρκαγιές. Έχετε?
1: Να γνωρίζετε ότι μετά από το τελευταίο νομοσχέδιο το οποίο πέρασε, το νομοσχέδιο της ενεργής μάχης, υποχρεούται πλέον η κυβέρνηση στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου να φέρνει τα αποτελέσματα αυτής και να γίνεται μια συζήτηση με τα υπόλοιπα κόμματα εντός του κοινοβουλίου. Άρα θα μου επιτρέψετε τον επίσημο απολογισμό να μην τον κάνω τώρα και να περιμένουμε το πέρας της αντιπυρικής περίοδου. Είναι γεγονός όμως ότι έχουμε 20% λιγότερες πυρκαγιές από πέρυσι. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας κάνει να πανηγυρίζουμε, γιατί όπως πολύ σωστά μπορείτε να καταλάβετε, ακόμα και ένας άνθρωπος άμα χάσει τη ζωή του στη μάχη με το πύρινα μέτωπα, ακόμα και ένα σπίτι να καεί, μια επιχείρηση να καταστραφεί ή ένα στρέμμα δασικής έκτασης να καεί, εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε επιτύχει το σκοπό μας και ούτε μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε καθημερινά τη μάχη, ούτως ώστε να ενισχύουμε την πυροσβεστική υπηρεσία και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμό και υποδομές και φυσικά να υπάρχει και μια άλλη κατάκτηση η οποία πλέον υπάρχει για τη χώρα. Και το λέω για τη χώρα γιατί μπορεί να το εισήγαγε η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτά αποτελούν παρακαταθήκες για τη χώρα και όπως πάλι πολύ καλά θα γνωρίζετε λόγω της μεγάλης σας δημοσιογραφικής εμπειρίας, πλέον υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο, ένα σχέδιο συνεργασίας ανάμεσα στην πυροσβεστική υπηρεσία, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας και φυσικά τους εθελοντές μας, όπου μέσα από αυτό το πλαίσιο συνεργασίας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές που έχει συνέπει αυτή.
0: Να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά και βέβαια υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Να είστε καλά. Καλώς αυτό, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα του Τζιαλίκη. Όσο χάρη και χάρη και ο Ανδρέας Γιαννική που είναι, ήρθε η ώρα της αιώνιας εκδίκησης. Έτσι είναι. Η εκδίκηση τρώγεται κρύο. Με ένα νεύμα έκανε το οικογενειακό δίκαιο χαρτί τουαλέτας, όντας παντρεμένος τότε. Τα θυμάσαι αυτά? Είπε στα στελέχη των κλαδικών: «Μάγκες, ο αρχηγός έχει γκόμενα». Εσείς, ξύνεις παλιές πληγές τώρα, με Ανδρέα Παπανδρέου και Δήμητρα Λιάννη, εκείνη την περίοδο, τέλη δεκαετίας 80. Την καλημέρα μου, Κώστα Τζιαλίκη. Να σε καλά, φίλε. Χρόνια κροατής ο Κώστας. Να διαβάσουμε και το μήνυμα της Ελένης. Καλημέρα Γιάννη, με υγεία και χαρά. Αύριο το γλέντι των Αρκάδων στον Άγιο Δημήτρο Αττικής με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε. Εγώ δεν μπορώ, αλλά όποια ακροάτρια ή ακροατής έχει τη δυνατότητα, νομίζω θα πάει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα στη Σόφη τη Μαραγκίδου, την αγαπητή μας Σόφη. Χρόνια πολλά, Σόφη. Στα είπα και με μήνυμα, αλλά στα λέω και από τον αέρα, live στον Real FM. Χρόνια πολλά, να σε χαίρεται η οικογένεια, χιλιόχρονη, πάντα με υγεία. Καλημέρα, όλη μέρα Γιάννη μου. Καλό ταξίδι στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια πραγματική κυρία. Θερμά συλληπιτήρια στα παιδιά και τα εγγόνια της. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή, το φίλο μου. Καλημέρα Γιάννη μου. Όλα αυτά είναι ημίμετρα και φταίμε εμείς και φταίνε και οι Βρυξέλλες. Δεν γίνεται να γίνονται πόλεμοι και εμείς να μην χρησιμοποιούμε την αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να έχουμε βγάλει εκτός παιχνιδιού το λιγνίτη. Η Πτολεμαϊδα 5 έχει ελάχιστους ρήπους και η χρήση του λιγνίτη θα έπρεπε να είναι η λύση μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να δημιουργήσουμε δική μας φθηνή ενέργεια. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Με ποιο τρόπο θα καταφέρουν τα κόμματα να σηκώσουν αυτούς που βουλιάζουν στον καναπέ, όταν βλέπουν ότι καλή θέληση από τα κόμματα δεν υπάρχει να συγκυβερνήσουν? Γιατί να μην το δουν λοιπόν χαλαρά? Κανονικά το Σαββατοκύριακο, Θανάση Ρουμελιώτη. Αύριο, σε 7 το πρωί και την Κυριακή. Καλημέρα και στο φίλο μου, τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα στον Λεωνάρδο, τον Κονδύλη, παλιό φίλο ακροατή. Καλημέρα και στο φίλο το Στέλιο. Που διαμαρτύρεται γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν είχε κανένα άλλο στέλεχος να προτείνει για πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη από το Θησίο, τον κύριο Αγγελόπουλο, που έχει την αίσθηση ότι το μήνυμά του είναι κάτι τρομερό και εμείς το αποκρύπτουμε από τους ακροατές. Καλημέρα σας. Μέχρι σήμερα κατηγορούσαμε το ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο που έδινε άδεια σε φυλακισμένους με αιχμή τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Παρασκευόπουλο. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ απουσιάζει από την διακυβέρνηση. Τι ακριβώς συμπεραίνεται? Αυτό το οποίο είπα τρεις φορές εδώ πέρα. Ότι είναι λάθος όλο το θεσμικό πλαίσιο και θα πρέπει η κυβέρνηση να το αλλάξει. Δεν επιτρέπεται να βγαίνουν με άδεια από τις φυλακές βαροί πινέτες αυτού του επίπεδου. Επικίνδυνη κακοποίηση. Σκάρι. Δεν το ακούσατε, τρεις φορές το είπα. Μαρία, να έχω μια φιλενάδα κόκκινη. Καλημέρα στη Στέλλα που στέλνει την αγάπη της και μια υπέροχη φωτογραφία στην κυρία Στυλιανή Παπαναστασίου. Καλημέρα και στον ήρωα, το Βασίλη τον Κοντόπουλο που στέλνει το μήνυμά του από τα θρυλικά Μέγαρα. Χρόνια το λέω Γιάννη για τις άδειες σε φυλακισμένους. Άδεια θα πρέπει να δίνεται κατά τον τελευταίο χρόνο πριν την αποφυλάκηση. Προσθέτω εγώ, τουλάχιστον για τέτοιου επίπεδου κακοποιούς, αγαπητέ Βασίλη. Συμφωνώ μαζί σου δηλαδή. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:58, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε άλλα μηνύματα, ζητώ συγγνώμη. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Ανανεώνουμε το ραντεβού, φίλες και φίλοι, για το Σαββατοκύριακο. Πολύ πράγμα. Συνεντεύξεις, παρασκήνια, μηνύματα, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, μαζί με ωραία ελληνική μουσική. Τώρα, παραχωρούμε σκυτάλι για τις ειδήσεις στον Γρηγόρη Διβάνη και αμέσως μετά το δίδυμο του μεσημεριού. Το τρομερό δίδυμο κάθε μεσημέρι. Μάνος Νυφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπάμπης Παπαδημητρίου και Μάνος Νυφλής. Να τους ακούτε, θα μάθετε πολλά. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοίκων όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτές.

0: τα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 ποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Τώρα, εσύ η διατροφή κάνεις, Γεωργή Νταβαρίνο, ή δηλαδή το κάνεις για λόγους υγείας ή κάνεις δίαιτα? Και τα δύο. Ροδάκινο. Γι' αυτό μπήκα μέσα γιατί τρώω και ροδάκινο. Ναι. Συγγνώμη για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά θέλω να πω ότι είναι.
1: Τον ζηλεύω.
0: Όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, κύριε.
0: Όχι, όχι.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεωργή, μην του δίνεις φρούτο. Αν δεν το έχει αγοράσει μόνο στον Μπάμπης, να έχει ανακρίνει το μανάβι 2,5 ώρες. Να έχει του έχει ζητήσει τιμολόγια, βιβλία κτλ. Δεν το ευχαριστεί το ροδάκινο, Μπάμπης. Μην του δίνεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Χθες πήγα να πάρω το αυτοκίνητο και παιδεύτηκα. Που είχε κάποιος είχε ακουμπήσει.
0: Ναι.
1: Λίγο το φτερότυπο.
0: Αυτό που είχα εντοπίσει εγώ. Λες, ήταν αλλά αυτό που είχα εντοπίσει εγώ, το χτύπημα που είχα εντοπίσει εγώ.
1: Όχι αυτό.
0: Όχι αυτό. Άλλο.
1: Αυτό πίσω δεξιά το κάνω εγώ γιατί για να βγω από τον γκαράζ.

0: μου είναι.
1: Α, το έχει σταθερά είναι, δηλαδή. Χτυπημένο σταθερά, ναι. Ναι.
0: Όχι, κάποιο με είχε ακουμπήσει, ναι. Είχε φύγει. Αυτό,
1: επακούμβηση.
0: Επακούμβηση. Δεν είναι τίποτα. Να σου πω την αλήθεια, δηλαδή έπρεπε να το ξέρει για να.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω, α πάω να το κάνω, μην τα αφήνω, δεν είναι σωστό να κυκλοφορεί με τέτοια. Οκ, okay, το πήγα, εντάξει όλα αυτά. Πληρώνω, φεύγω και μετά σε ένα φανάρι κοιτάζω τι έχω πληρώσει. Το άθροισμα το ήξερα, μην πιάσεις τώρα.
1: Ναι.
0: Λέει ανταλλακτικά τόσα, εργασία τόσα. Και λέω κάτσε ρε εσύ. Ένα φτερό, ένα πλαστικό από πάνω. Μία βαφή που τα ανταλλακτικά όλα μαζί με το ΦΠΑ είναι λιγότερο από χιλιάρικο. Η εργασία είναι 900 και με το ΦΠΑ 1000 κάτι.
1: Ορίστε.
0: Και λέω για κάτσε ρε παιδάκι, πόσο χρόνο να θέλει αυτό. Έχω μπει τώρα, θα το ψάξω βέβαια. Πόσο χρόνο να θέλει αυτή η δουλειά. Δηλαδή η ώρα εργασίας πόσο τη χρεώνουνε. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Κοιτάω γιατί σκέφτομαι το δύσμυρο το συνεργιατζή, τι έχει να περάσει σε επίπεδο ανάλυσης, συνομιλίας.
0: Όχι, δηλαδή, το πρώτο που...
1: Ναι,
0: το πρώτο...
1: Τώρα είναι υπερβολικό το ποσό τώρα, πέρα από την πλάκα, 900 ευρώ εργασία είναι να έχει καταστραφεί
0: το πρώτο, το πρώτο που δεν μ' άρεσε...
1: Να έχει λύσει τη μηχανή και να την ξαναφέρει την αρχή.
0: Σου λέω, το πρώτο που δεν μ' άρεσε είναι στο τιμολόγιο, δεν λέει πόση ώρα δουλειάς.
1: Δεν θα σου πει, ναι, εντάξει.
0: Όχι, όχι, δεν είναι...
1: Έχει δίκιο, ρε παιδάκι μου, αλλά.
0: Πριν από 40 χρόνια, όταν ήμουν ακόμη νέο και είχα πάει σε ένα συνεργείο συνοικιακό στο Παρίσι, έγραφε πόση ώρα δουλειά.
1: Στο Παρίσι.
0: Την δεκαετία του 70.
1: Ναι. Εντάξει, στο Παρίσι. Έλα, συμπάμπη, τώρα στην Ελλάδα ζει. Ότι δεν έγραφε το τιμολόγιο την ώρα. Το γεγονό ότι πήρε τιμολόγιο δεν σου αρκεί. Στην Ελλάδα δεν σου αρκεί.
0: Πώς θα πληρωθώ από την ασφάλεια, δεν
1: πάει. Δεν σου αρκεί. Τέλος πάντων.
0: Αφού είμαι ασφαλισμένος γι' αυτό. Ναι. Άρα πρέπει να πάρω.
1: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο. Μια και είπες όμως για αυτοκίνητο, έχω κάτι άλλο να σου πω που αφορά πάλι στο οικονομικό, που είναι αποτύπωση μιας εικόνας. Ξέρεις που μένω στην πλατεία Αμερικής, εκεί στην Κυψέλη.
0: Πλατεία Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, πλατεία Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, έχει γίνει τη μόδα, αν δει στα μαγαζάκια, στου μέσα δρόμου, όλου αυτού που δεν είναι κέντρο, τα μαγαζάκια πια, επειδή είναι χρόνια, βλέπει πολλά κλειστά. Πολλά κλειστά, τα παίρνουν και τα κάνουν και Airbnb πλέον. Τα μαγαζιά. Οκ, okay, δηλαδή θα δει μαγαζιά με πόρτα σπιτιού έξω. Κάνουν Airbnb.
0: Λογικό είναι.
1: Στη λογική τώρα αυτή, που δεν ήταν κακή. Είδα κάτω την πολυκατοικία μου έχει 3-4 μαγαζάκια ημιπόγεια. Εντάξει. Τα οποία είναι κλειστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είδα την πέρσι το ένα αγοράστηκε και το έκανε ο άνθρωπος πάρκινγκ. Μέσα το διαμόρφωσε, πήρε άδεια ο άνθρωπος και τα λοιπά, αριθμό αδείας και το μετέπεσε πάρκινγκ. Λέω μια χαρά, ο άνθρωπος που το πήρε, έκανε πάρκινγκ. Βλέπω το δίπλα, τρέφει πολίτε με δυνατότητα μετατροπή σε πάρκινγκ. Τώρα μιλάμε για τρούπες, έτσι. Μιλάμε για 15-20 τετραγωνικά. Λοιπόν, και γράφει πωλείται με δυνατότητα μετατροπή σε πάρκινγκ. Σου λέω ότι δεν έχει καμία δυνατότητα. Το θέμα είναι το πώς θα το διαπραγματευτείς με το Δήμο.
0: Δεν λέει τίποτα σπίτι μου τρία και τέτοια.
1: Όχι, παιδάκι μου. Λέω, θα κάνω τώρα τον Πάπη Παπαδημητρίου. Θα πάρω τηλέφωνο.
0: Βέβαια. Και άργησε.
1: Πόσο το πουλάτε, μου λέει 30.000. Ποιο λέω 30.000. Λέω αυτό που λέτε. Λέω 30.000. Μου λέει γίνεται και πάρκινγκ. Λέω, δεν έχετε βγάλει κάποια άδεια. Όχι, μου λέει, εσείς μπορείτε να βγάλετε. Κατάλαβα, λέω.
0: Πόσα καλά. Μέτρα είπες είναι αυτό?
1: 15-20 τετραγωνικά.
0: Ναι, εντάξει, καλά είναι.
1: Οκ. Okay. Τα 30.000 δεν είναι καλά.
0: Ρε παιδί μου, αλλά αν έχεις δώσει 40.000 για 50.000 για ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Και χωράει αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Να μην δώσεις 30 να έχεις ένα πάρκινγκ.
1: Αυτή είναι η προσέγγιση σου.
0: Φυσικά.
1: Θα στο γυρίσω διαφορετικά.
0: Βάζει τύχημα ότι θα πουληθεί.
1: Α, ναι, να στο γυρίσω
0: διαφορετικά. Θα γίνει πάρκινγκ. Και θέλω μετά να δω πού θα βρει τα απαραίτητα.
1: Άκου.
0: Για να πας να ρωτήσει τον ιδιοκτήτη που θα βάζει το αυτοκίνητο,
1: όχι.
0: Τι δουλειά κάνει,
1: όχι,
0: και πόσα λεφτά βγάζει.
1: Όχι, όχι.
0: Και από πού τα βγάζει.
1: Θα στο αντιγυρίσω. Καταρχάς, δεν έχω δώσει 50.000 για το αυτοκίνητό μου. Το ξέρεις.
0: Δεν λέω για σένα.
1: Ναι, παιδί μου, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά με την ίδια λογική. Με το αυτοκίνητο που είσαι στην Μπάμπη, είναι λογικό σου χρέο άλλο 900 ευρώ εργασία στο συνεργείο. Μα τα ήθελε.
0: Μα τι αυτοκίνητο.
1: Τα ήθελε.
0: Ένα μικρό μεσαίο αυτοκίνητο έχω.
1: Τα ήθελε, τώρα. Τα ήθελε τώρα. Γιατί σου λέει και ο συνεργιατζής λόγο. Είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, είναι γνωστό. Έχει καλό αυτοκίνητο. Βάλ το 900 ευρώ. Έτσι είναι.
0: Ένα μικρομεσαίο αυτοκίνητο έχει. Μας ακούει ο κόσμος τώρα.
1: Μικρομεσαίο δεν έχεις.
0: Μα, δεν ήμασταν εδώ. Εδώ απ' έξω δεν ήμασταν. Και σου λέω ρε εσύ κοίτα το δικό μου πόσο μικρό είναι μπροστά στο δικό σου.
1: Εμένα είναι ο
0: Φατνά.
1: Εμένα είναι στον όγκο. Το είναι θηρίο. Απλά ογκώδες, ναι. Έτσι. Λοιπόν, 30 χιλιάρικα. Έτσι. 30 χιλιάρικα το αποθηκάκι.
0: Μα όταν στο Κολωνάκι θέλει 100 χιλιάρικα.
1: Αυτό λέω όμως, δεν είναι Κολωνάκι. Επίσης, η πλατεία Αμερικής, επειδή πέταξε τον Τόναλντ Τραμπ, δεν είναι στην Αμερική. Είναι στην Αθήνα η πλατεία Αμερικής.
0: Ναι. Οκ. Εντάξει. Δεν συνεχίζω. Παραδίδομαι. Παραδίδομαι. Ήθελα να σου πω κάτι άλλο όμως. Τι ήθελα
1: να σου πω τώρα, μια και σου είπα για τη γειτονιά. Άκου να δεις.
0: Πήγα το πρωί στο Αττικό νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Τι ωραίο.
1: Είχαμε σύνδεση το πρωί, δεν πήγε στην κάμερα να βγει.
0: Αυτή η γιατρός, η κυρία Λιονάκη, ναι, είναι αυτή που με έβαλε μέσα τότε που έλειψα δύο μέρες στο νευρολογικό. Μα γι' αυτό ήξερα τόσα πολλά πράγματα.
1: Εξαιρετική.
0: Είναι πράγματι εξαιρετική.
1: Κάναμε ζωντανή σύνδεση με την κυρία Λιονάκη. Το λέω αυτό γιατί έχει τη σημασία.
0: Θα τη βγάλουμε και εδώ μια μέρα.
1: Αμέ, με χαρά. Θέλαμε να δείξουμε, επειδή όλοι μας, κατά κύριους οι δημοσιογράφοι αλλά και όλος ο κόσμος, γινόμαστε διάφορα πράγματα. Σεισμός γίνεται, γινόμαστε σεισμολόγοι. Γινόμαστε τα πάντα. Τώρα έχουμε γίνει γιατροί. Και μιλάμε για την πλασμαφαίρεση. Και αυτό που αναρωτιόμασταν εκεί με τον Γιάννη Κολοκυθά, θα έλεγαμε ρε, εσύ με την Ελεάνα την Τριφίδου, ρε παιδιά, να δείξουμε. Πρώτα απ' όλα, μίλησε μια γυναίκα, αξίζει η κυρία Λεούση, Ελληνίδα από τη Γερμανία, η οποία έστειλε μήνυμα.
0: Συγκλονιστικό.
1: Συγκλονιστική, την άκουσες. Σκλήρυνση κατά πλάκας, έχει κάνει 9 φορές πλασμαφαίρεση και λέμε ένας άνθρωπος να μας πει που το έχει περάσει, που το έχει ζήσει, πώς και τι είναι αυτό. Αλλά θέλαμε να κάνουμε και τη σύνδεση με την κυρία Λιονάκη στο χώρο πλασμαφαίρεσης, στο μηχάνημα, τι μηχάνημα μας δίνει συνθήκες. Τι είναι όλο αυτό για το οποίο μιλάμε συνέχεια με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, για να δείξουμε και ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό που γινόταν σε ένα διαμέρισμα με κανονικές συνθήκες. Και είναι εξαιρετική, τα καταλάβαμε όλα. Πολύ πολύ καλή διαδικασία.
0: Εγώ τώρα που γνώρισα και το team.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό σου λέω, αυτό που γίνεται τώρα, αυτή η επίθεση στους γιατρούς, όχι απλώς είναι άδικη.
1: Εντελώς.
0: Είναι απαράδεκτη. Δηλαδή, αν πας σε αυτό το team, που είναι το νεφρολογικό τμήμα.
1: Ναι.
0: Εμένα αυτό με φρόντισε. Δηλαδή, μου έκανε εξετάσεις. Δεν είχα κάτι άλλο, δόξα τω Θεώ. Και με την ευκαιρία οι άνθρωποι, εγώ είμαι και περίεργος όπως λες, ό,τι κάνω στο μανάβι κάνω και στους γιατρούς. Τι είναι αυτό το μηχάνημα, τι κάνετε εδώ, για πήγαινε δείξε μου τη μονάδα νεφρού. Που έρχονται άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να κάνουν, είναι η τεχνητή μονάδα νεφρού, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και το τι κοστίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Και το ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που τα φροντίζει και λειτουργούν καλά. Εν τω μεταξύ, τώρα μιας που πήγατε για να ξαναπάτε, γιατί αυτοί έχουν πάρει πλέον πιστοποίηση και τέτοιου είδους πιστοποίηση έχουν πολύ λίγα εργαστήρια στην Ευρώπη για ειδικές δουλειές στο νεφρό. Το νεφρό είναι περίεργη κατάσταση τώρα που το έμαθα, δηλαδή μη σου χαλάσει. Υπάρχουν πολλές θεραπείες, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια περίεργη δουλειά και την υποτιμούμε. Ένα θα σου πω τώρα που με έπιασε τέτοιο. Μου είπε η κυρία Λιονάκη εκείνες τις μέρες που ήμουν εκεί. Μου λέει το εξής. Μου λέει, ξέρετε κύριε Παπαδημητρίου, ότι υπάρχουν άνθρωποι 40 ετών οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Αλλά επειδή το πρόβλημα στο νεφρό θα βγει πολύ μετά, θα πούμε, α, έχεις ένα θέμα εκεί, έχεις ένα θέμα εκεί. Πάνε και κοιτάζουν εκείνα. Πρέπει να έρχονται πολύ νωρίς και να αναγνωρίζουν νωρίς την ανάγκη να προσέξουν τα νεφρά τους.
1: Για όλα, αλλά...
0: Γιατί αν το κάνουν στην αρχή, είμαστε τέλειοι.
1: Ναι.
0: Είναι εύκολο
1: αυτό
0: πράγμα.
1: Αυτό σημαίνει με πολλές
0: Λοιπόν, στενές. Και μου διηγήθηκε μία περίπτωση ενός ανθρώπου που βρέθηκε ένας γιατρός, να γιατί χρειάζεται το γιατρό, στην Κόρινθο και είπε στον άνθρωπο αυτό που τον είχαν ψάξει τα πάντα και του λένε βρέσει, μπορεί να έχεις θέμα με το νεφρό. Κόρινθος Αττικό, μισή ωρίτσα.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ θέλω εγώ να πάω από το κέντρο στο Αττικό. Έτσι, πάει ο άνθρωπος εκεί και τον σώσανε γιατί θα του ανάπτυσε ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπράβο που πήγατε. Χάρηκα πολύ που την είδα.
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Τώρα μισή ώρα μετά ήμουν εγώ στο Αττικό.
1: Και γίνεται και εξαιρετική δουλειά εκεί. Χώρος, οι συνθήκες, αποτυπώσαμε τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται μια κανονική πλασμαφαίρεση. Όμως πριν φύγουμε τώρα, ήθελα να πω κάτι άλλο. Το έχουμε μπλέξει όλα μαζί. Ξεκινήσαμε από συνεργείο, πήγαμε Κυψέλη, πήγαμε Αττικών, έχουμε γυρίσει όλη την Αττική. Θέλω να σου πω, μια και άνοιξα την κουβέντα νωρίτερα για την πλατεία Αμερικής, για την Κυψέλη, πώς μπορεί έτσι να πάθεις μια κοινωνική κατάθλιψη σε μια γειτονιά. Εσύ που κυκλοφορείς, αρέσει να περπατάς, όταν λέω κυκλοφορείς, αρέσει να περπατάς, να παρατηρείς και τέτοια πράγματα. Εκεί είναι μια γειτονιά στην πλατεία Αμερικής που έχει μαγαζιά που είναι εκεί, βλέπεις το ζαχαροπλαστείο με την ταμπέλα από το 1960. Για παράδειγμα, βλέπεις το φουρνό, ο οποίος είναι από το 1970. Οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που έχουν μεγαλώσει εκεί, τους ξέρουν πια με τα μικρά τους ονόματα κτλ. Και λέω, κοίταξε να δεις πώς σβήνει. Τώρα δεν κολλάει και η ώρα και δεν μπορώ να το δώσω και με τον κατάλληλο χρωματισμό. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από μάλλον ένα χρόνο, έφυγε ο φούρναρης της γειτονιάς. Κατεβαίνω κάτω προχθές, ένα κλασικό ζαχαροπλαστείο που είναι Μοσχονησίων και Αγαθοπόλεως, που είναι απέναντι από το σπίτι μου εκεί. Το βλέπω κλειστό με ένα λουλούδι απ' έξω, έφυγε ο ζαχαροπλάστης. Και λες πώς βίνουν οι γειτονιές, κατάλαβε, οι άνθρωποι της γειτονιάς, οι μορφές της γειτονιάς, έτσι. Ήθελα να σου το πω γιατί σοκαρίστηκα, κατέβηκα κάτω και είναι άσχημη εικόνα, ένα... Κάτι που βλέπεις πολύ ζωντανό, που δεν έκλεινε ποτέ το ζαχαροπλαστείο. Άνοιγε στις 7 το πρωί, έκλεινε στις 12 το βράδυ. Έτσι, μέσα οι ίδιοι άνθρωποι, το ίδιο ζευγάρι. Και ξαφνικά βρίσκεις ένα λουλούδι που λέει γεια σας.
0: Ναι,
1: κρίμα.
0: Έχεις δίκιο πάντως. Ναι. Εγώ θα πάω τώρα να κάνω μια βόλτα στην Κυψέλη, όταν βρω μια από τις δουλειές που μπορώ να έχω στην Κυψέλη.
1: Να σου δώσω πάντα, δεν έχεις δικές σου, δώσω εγώ δικές μου που έχω στην Κυψέλη.
0: Θα σε ενημερώσω, αλλά θα πάω να δω αυτά τα τετράγωνα που τα έχει κονίσει ο Μετροπόντικας.
1: Ναι.
0: Και θα πάω να τα δω που είναι, για να ξέρω ακριβώς που είναι. Έχω κρατήσει ένα χάρτη που δημοσιεύτηκε.
1: Πάνω ψηλά προς την πλατεία Κυψέλη, θα λέω πάνω ψηλά.
0: Ναι, εκεί κάτω από την πλατεία Κυψέλη. Ξέρω που περίπου είναι, αλλά θα πάω να τα δω.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά θα διατυπώσω μια επαναστατική πρόταση για την οποία θα με βρίζουν όλοι.
1: Τι κάνεις, τι θα.
0: Μετά θα διατυπώσω επαναστατική πρόταση για την οποία θα με βρίζουν όλοι.
1: Κατάλαβα. Θα σου έρθει με πρόταση, Γεωργία, ή θα σε δω να μεταφέρουμε την Κυψέλη πιο κάτω.

0: που λες τώρα για την πλατεία Αμερικής.
1: Ναι.
0: Τα πολύ παλιά χρόνια, δύο γνωστοί και φίλοι, μένανε στην Μυθύμνης.
1: Δίπλα μου.
0: Ναι.
1: Καλά, η μεγάλη Μυθύμνης, λέω.
0: Εντάξει, πάντως μένανε στην Μυθύμνη, πολύ κοντά στην πλατεία.
1: Ναι.
0: Και επειδή εκείνα τα χρόνια κάτι έπρεπε να κάνεις, να μαζεύεις κανένα ταλιράκι, μία από τις δουλειές που έκαναν, εναλλάξει τα αδέρφια, ήταν να κάναν βραδινή βάρδια στο περίπτωρο που είναι στη γωνία.
1: Ναι.
0: Εκεί που σκάει η Μυθύμνης, πάνω στην πλατεία Αμερικής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: όπως
1: ναι, ναι.
0: Κατεβαίνεις στην Πατησίων να πας.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Πατησίων. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ποιος άλλος δρόμος υπάρχει
1: που
0: βγαίνεις στην Πατησίων
1: και
0: πηγαίνεις και βλέπεις μπροστά σου το βράχο.
1: Ναι.
0: Και την Ακρόπολη. Και όταν είναι και φωτισμένη το βράδυ. Και όταν ανοίγει εκεί η Πατησίων αυτό το υπέροχο βουλεβάρτο και ανοίγει και αρχίζουν τα νεοκλασικά αριστερά-δεξιά και μετά το Αρχαιολογικό Μουσείο και μετά το Πολυτεχνείο και αυτά. Ποιος άλλος έχει τέτοιους δρόμους.
1: Έτσι.
0: Ποιος άλλος έχει τέτοιους δρόμους.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Δεν λέω τίποτα παραπάνω, θα ανέβουν οι τιμές των ακινήτων και μετά με βρίζεις. Αλλά λέω τόσο όμορφα. Λοιπόν, αυτοί κάνανε να αλλάξει τα αδέρφια Βάρσος. Κάνανε να αλλάξει βραδινή βάρδια στο περίπτερο. Και έβγαινε ένα μεροκομματάκι, πολύ ωραίο. Και πηγαίναμε λοιπόν και τους κάναμε και παρέα.
1: Mm-hmm.
0: Συζητάγαμε πολιτικά φυσικά το πρωί στο βράδυ, άρα εκεί και μετά τα μεσάνυχτα. Να πως φτιάχτηκαν οι μεταμεσονύκτιες πολιτικές εκπομπές στην τηλεόραση. Και συζητάγαμε πολιτικά και πλακωνόμασταν. Και όταν βαριόμασταν κατά τις 3 το πρωί, πηγαίναμε με τα πόδια σπίτι μας. Και μετά με κάνα μηχανάκι, εγώ είχα ένα γκαρέλι.
1: Είχες γκαρέλι.
0: Γκαρέλι.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Γκαρέλι με ταχύτητες που άλλαζαν στο χέρι. Και όταν τις άλλαζες έκανα γκρανγκ, γκρανγκ. Μόνο έτσι άλλαζαν. Όταν απέκτησα τον γκαρέλι ήμουν άρχοντας. Πήγαινα στο πιτς φυτίλι στη λίγο πιο πάνω. Στη Βρέιλα πήγαινα. Ή αλλιώς το κοβά με τα πόδια. Έκανα 25-30 λεπτά. Αυτές ήταν ωραίες εποχές, αλλά έχουν περάσει, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχουν πια. Τώρα είμαστε Ευρώπη.

0: Δεν μου λες, καταφέρατε, τις αυξήσατε εσείς οι άνθρωποι της τηλεόρασης τις τιμές της βενζίνης.
1: Το
0: προσπαθείτε τώρα πάνω από 10 μέρες.
1: Ναι, καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται. Πόσο έβαλα τώρα, έβαλα πετρέλαιο.
0: Πρόσχε, δεν ξέρει. Μόνο στην τηλεόραση ξέρει να φωνάζει και να γκρινιάζει. Ναι, γιατί... δεν μπορούμε να ζήσουμε.
1: Γιατί
0: το πετρέλαιο σε αυτή την τιμή.
1: Παρατηρώ τις τιμές πηγαίνοντας στο Open και ερχόμενος εδώ στο Real. Αλλά ποτέ δεν παρατηρώ σε τι μη βάζω εγώ.
0: πρέπει να το κοιτάξεις κάτι.
1: Την ώρα που βάζω δεν παρατηρώ ποτέ.
0: Κάνα παλιό δοκιμασμένο ψυχίατρο στην πλατεία Αμερικής.
1: Πετρέλαιο Super 2.30 κάτι έβαλα. Πετρέλαιο σούπερ. Έτσι.
0: Ναι.
1: 2.30 κάτι.
0: Αλλά μόνο ότι βάζει σούπερ δεν θα έπρεπε να σε αφήνει ο διευθυντής σου να μιλάς στην τηλεόραση για αυτά τα θέματα.
1: Δεν νομίζω. Γιατί.
0: Πώς, δεν πρέπει να είσαι βιωματικός δημοσιογράφος.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει. Έβαλα
0: τα βιώνεις τα πράγματα.
1: Προφανώς. Βίωσα την ακρίβεια και την αποτυπώνω. Δεν κατάλαβα. Τι θα μου λες. Εγώ εκμεταλλεύομαι σε αυτά κάθε προσφορά. Έχω τις κάρτες από συγκεκριμένη εταιρεία που έχω. Έχω και την χρεωστική μου κάρτα από την τράπεζα. Μαζεύω και πόντους. Και πρόσχατε, σκεπτόμενος ως άλλος Μπάμπης Παπαδημητρίου, εξαντλώντας όλες τις προσφορές κάθε φορά που βάζω καύσιμο, μου έρχεται πολύ χαμηλότερα το λίτρο.
0: Τις προάλλες λοιπόν συνόδευσα την καλή μου γιατί ήθελε κάτι να ψωνίσει, που δεν πηγαίνω εγώ στα καταστήματα, δεν μπορώ, παθαίνω κάτι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, όσο κοίταγε, λέω άντε να κοιτάξω κι εγώ, πάω σε μια μάρκα που ξέρω ότι έχει πράγματα κατά καιρούς που μου αρέσουν, βρίσκω κάτι που μου αρέσει, δεν κοιτάζω την τιμή. Όταν πας να κάνεις τέτοιες πράξεις,
1: δεν
0: κοιτάς την τιμή. Ναι. Γιατί αν την κοιτάξεις την τιμή,
1: τελείως.
0: Θα πεις δεν είναι σωστό να το πάρεις, Μπάμπη.
1: Σωστό.
0: Και έτσι, παίρνω ένα πράγμα τέτοιο στον εαυτό μου μία φορά το χρόνο. Πάω στο ταμείο, ενθουσιάζονται όλοι που πήρα ένα ωραίο πράγμα. Πράγματι ωραίο, θα το φορέσω μια μέρα να το δεις. Πάω στο ταμείο και μου λέει το ταμείο. Οι εξαιρετικές κυρίες του ταμείου μου λένε: έχετε πόντους, γιατί δεν τους εξαργυρώνετε.
1: Σωστό.
0: Και λέω: α. Ναι, έχω, μου έρχονται κάτι μηνύματα από την τράπεζα, αλλά δεν το προσέχω. Όχι, μου λέει, είναι αρκετοί. Τι λέω, μπορείτε να τους εξαργυρώσετε εσείς, λέει, βεβαίως. Και ψώνησα ένα φτηνό ρούχο εκεί που ήταν ακριβό.
1: Το βλέπεις.
0: Διότι είχα μαζεμένους, θα τους έχανα κιόλας.
1: Α, τα βλέπεις. Εγώ τους χρησιμοποιώ στο καύσιμο. Θέλω να σου πω ότι τώρα μου βγήκε το λίτρο από 2.30 κάτι. Δεν πρόλαβα να κάνω πλήρως τον υπολογισμό. Γι' αυτό σου λέω ότι μου βγήκε σχεδόν 2.10. Με πιάνεις το λίτρο.
0: Πόσους πόντους είχες?
1: Είχα, γιατί είχα και κουπόνια έκπτωσης από την κίνηση που κάνουν τις συναλλαγές που κάνουμε από προηγούμενες συναλλαγές. Μαζεύονται κάποια κουπόνια, 3 ευρώ, 4 ευρώ κτλ. Συν τους πόντους της κάρτας, της τράπεζας. Και μου βγήκε 2.10.
0: Μάλλον Ιφλή, δεν το πιστεύω.
1: Βλέπεις,
0: η συναναστροφή μας,
1: ναι.
0: Πόσο καλό σου έχει κάνει.
1: Στο μόνο που
0: πώς έχεις μάθει να γίνεσαι οικονόμος.
1: Θα σου πω επίσης το μόνο που δεν έχω πάρει από σένα είναι να πιάνω την κουβέντα στο βενζινά. Αυτό. Πάμε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α,
9: Ένας σκύρος που μιλάει.
10: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων με τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει αυτήν την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Περισσότερα στο real.gr. Κλείνουν στις 3.30 μετά το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη, 24 στη Λίμνο.
2: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αυξημένη στον κόμβο μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Μοσχάτου, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

0: Λοιπόν, τώρα πηγαίνοντας και στα υπόλοιπα, να πούμε ότι είναι και σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου, στην οποία βλέπω, είδα πριν τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πατούλη, πρόεδρο του ΙΣΑ, και την κυρία Παγώνη από τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Οπότε θα δούμε τι γίνεται. Γιατί βγαίνει, προφανώς που μιλάμε για το νέο σύστημα ελέγχου, κάτι τέτοιο.
1: Είναι αυτό το σύστημα το οποίο θα μπορείς να βλέπεις
0: το μητρό, τέλος
1: πάντων. Πόσα τετραγωνικά μέτρα έχει πάρει στην πλάζ για να βάλει ομπρέλες.
0: Κάτι τέτοιο είναι.
1: Το ίδιο πράγμα, αλλά για τους γιατρούς τώρα.
0: Δεν είναι αυτό τώρα, εντάξει. Δεν βρίσκει κακό το βρίσκεις αυτό.
1: Καθόλου.
0: Δεν ξέρω αν αρκεί, αλλά νομίζω ότι είναι κακό.
1: Αλλά. Τώρα, πάμε πάλι.
0: Τι.
1: Οι ιατρικοί σύλλογοι βεβαίως πρέπει να βγάζουν ανακοινώσεις, πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο, πρέπει να κάνουν πολλά. Αλλά το επάγγελμα θα παραμείνει αυτορυθμιζόμενο. Πάει τελείως αυτό.
0: Ναι.
1: Είχαν πει οι Τροϊκανοί, είχαν πει διάφορα.
0: Δεν πάει, μισό λεπτό τώρα. Αυτό το αυτορυθμιζόμενο, παιδιά, μισό λεπτό, γιατί κάτι έχουμε μπερδέψει. Υπάρχει ένα κομμάτι που είναι το πειθαρχικό κομμάτι. Οι δημοσιογράφοι έχουν δικό τους πειθαρχικό όργανο. Οι δικηγόροι έχουν δικό τους πειθαρχικό όργανο. Οι γιατροί έχουν δικό τους πειθαρχικό όργανο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Στους γιατρούς έχουν δώσει και την αρμοδιότητα ελέγχου έκδοσης αδειών λειτουργίας ιατρίων.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν είναι κανονικό, αν θες την άποψή μου.
1: Αυτό δηλαδή πηγαίνει
0: σε ένα ημισυνδικαλιστικό όργανο ή συνδικαλιστικό όργανο.
1: Αυτή είναι η οργάνωση του συνδικαλισμού την εποχή του κορπορατιστικού καπιταλισμού.
0: Όπα να θεμάσαι μεσημεριάτικο. Όπα να θεμάσαι μεσημεριάτικο. Τι είναι
1: αυτό. Κορπορατισμό σου λέει κάτι.
0: Μου λέει ο κορπορατισμό, δεν ξέρω πώς το κουμπώνει και αυτό τώρα επάνω με το.
1: Θα ακούσει το βράδυ τι θα πει ο Μπογιόπουλος απαντώντα τα όσα λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και θα καταλάβει. Ο κορπορατίστικο καπιταλισμό είναι μια μορφή του καπιταλισμού που αναπτύχθηκε στο 19ο αιώνα και στην Ελλάδα. Αυτά όλα τα επαγγέλματα λοιπόν είναι αυτορυθμιζόμενα, δηλαδή κάνουν κουμάντο στον εαυτό του.
0: Ναι. Καλά,
1: και δεν έχουν αφήσει κανέναν.
0: Δεν είναι κανονικό αυτό, λέμε όμως.
1: Άλλο αυτό, εσύ λες δεν είναι, άλλοι λένε είναι.
0: Δεν είναι, δεν μπορεί
1: και
0: να είναι.
1: Όταν, ναι, και οι Τροϊκανοί σου λέω είχαν ενστάσεις και λέγανε ότι παιδιά αυτό πρέπει κάπως να το ρυθμίζει, να έχει ένα λόγο και το κράτος. Έδωσαν μάχη και οι δικηγόροι και οι γιατροί. Ναι. Και δεν είναι τα μόνα, είναι και άλλα επαγγέλματα, δεν τα ξέρω όλα.
0: Για κάτσε τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και η μηχανική είναι αυτορυθμιζόμενα.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, η μηχανική δεν είναι αυτορυθμιζόμενο, δεν εκδίδει άδεια. Πώς το λένε, άδεια μηχανικού γραφείου ο μηχανικός.
1: Τότε τη δίνει.
0: Ναι. Okay.
1: Δεν τα ξέρω και με λεπτομέρεια, αλλά νομίζω τότε τα δίνει.
0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Χότζογλου είναι εδώ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
1: Αφού δεν λέει τίποτα η οθόνη.
0: Μου είχε πει ότι τα βαρύνω. Θα φας όλη την ώρα, ρε συμπάμπη. Δεν προλαβαίνω να μιλήσω με τον άνθρωπο. Ο κύριος Χότζογλου είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Έτσι. Έχω στείλει μια επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη, στον Πρωθυπουργό, με την οποία ζητούν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό έναν επιπλέον μήνα επιδόματος. Καλό σας μεσημέρι από τη ΔΥΠΑ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χότζογλου.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Ευθύ, κύριε Παπαδημητρίου. Ναι. Δεν το ζητάμε.
0: Μισό. Πριν ξεκινήσετε, ποιοι το ζητάνε.
2: Ζητάμε να υλοποιήσει την υπόσχεσή του ο Πρωθυπουργός ο ίδιος.
0: Εκείνος
2: το πρότεινε.
0: Εσείς το ζητάτε. Μισό λεπτό. Πριν από αυτό να ξεκινήσουμε τον κοινωνικό αυτοματισμό, έτσι όπως έρχεται και σε μηνύματα εδώ πέρα. Γιατί βρε απατεώνεστε μπέληδες, χρησιμοποιώ, κάνω ένα ρεζουμέ με των μηνυμάτων, λέτε ψέματα ότι μένετε άνεργοι, πάτε και δουλεύετε μαύρα μετά την τουριστική σεζόν και παίρνετε παράλληλα και το επίδομα. Γιατί αυτά έρχονται και τα ξέρετε.
1: Και Χότζογλου, θα έχετε παρατηρήσει, παρακαλώ, ότι εγώ δεν έχω πει κουβέντα.
0: Ναι.
1: Μάνου Νιφλή.
0: Λένε αγιά στο στόμα του. Εδώ χθες έρχονταν τέτοια μηνύματα που λέγανε δεν ξέρετε ότι αυτοί στον τουρισμό, επιστημισμό δουλεύουν το καλοκαίρι, φεύγουν, παίρνουν το επίδομα και ταυτόχρονα δουλεύουν και μαύρα.
1: Ναι, και τι είπα εγώ. Είπα και γιατί να μας πειράζει αυτό δηλαδή.
0: Α, μπράβο.
1: Ωραία. Κύριος Χότζογλου τώρα.
2: Αυτό, κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Νιφλή, θα μπορούσε να το επικαλεστεί κάποιος πριν από την θεσμοθέτηση του προστίμου των 10.500 ευρώ για τον κλάδο κυρίως της εστίασης. Όπου ναι, εγώ δεν κρύβομαι στο δάχτυλό μου, ενδεχομένως τα προηγούμενα χρόνια να γινόταν και να συνέβαινε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό δεν μπορεί πλέον να συμβεί. Αφενός γιατί υπάρχει εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αφετέρου γιατί κανένας εργοδότης δεν ρισκάρει να φάει ένα πρόστιμο 10.500 ευρώ. Και αυτό που προτείνουν είναι να γίνονται συμβάσεις part-time, δηλαδή 3 ώρες, 4 ώρες, στην ουσία να δουλεύουν 8 ώρες, όπου εκεί αποκλείονται από το σύστημα οι εμπορικά εργαζόμενοι στον τουρισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Εάν ο εμπορικά εργαζόμενος δηλωθεί νόμιμα, εμφανιστεί να έχει μια εξαρτημένη σχέση εργασίας με έναν εργοδότη στο σύστημα Εργάνη, αυτομάτως κόβεται το δίδομα ενεργείας. Πρώτον. Δεύτερον, χάνει όλα τα δικαιώματα που είχε σαν εποχικά εργαζόμενος, με κυριότερο αυτό της υποχρεωτικής επαναπρόβλησης το καλοκαίρι, γιατί στο σύστημα του Εργάνη δεν θα φαίνεται πλέον εποχικά εργαζόμενος, αλλά εργαζόμενος συνεχούς απασχόλησης. Ο ακροατής λοιπόν που έστειλε αυτό το μήνυμα θα πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένος. Δεν οφείλει βέβαια να έχει μια τέτοια εξειδικευμένη ενημέρωση, αλλά του απαντώ και του λέω ότι αυτό δεν μπορεί πλέον να συμβεί, γιατί η τεχνολογία έχει προχωρήσει, το Εργάνη 1 και 2 κάνουν δουλειά, η ψηφιακή κάρτα εργασίας όπου εφαρμόζεται σωστά κάνει και εκείνη δουλειά, άρα αποκλείεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς εσείς σήμερα, από τη στιγμή που θα σταματήσετε, θα κλείσει η περίοδος, η εποχή της δουλειάς, είστε στην, παίρνετε το επίδομα από τη ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΒ, για 3 μήνες. Και ζητάτε από τον Πρωθυπουργό να υλοποιήσει εξαγγελία που έχει κάνει για 4 μήνες.
2: Είχαμε το αίτημά μας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και οι δύο μας έχετε φιλοξενήσει δεκάδες, εκατοντάδες φορές στις εκπομπές σας, να επανέλθει η χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες, όπως ήταν πριν τα μνημόνια. Mm-hmm. Έχουμε κάνει και κοστολογημένες προτάσεις, έχουμε βάλει σχέδιο. Τα έχουμε αναλύσει στο κάτω του Υπουργού Εργασίας. Ο Πρωθυπουργός στις γενικές συνελεύσεις του ΣΕΠΕ, mm-hmm. το οποίο παρευρίσκεται ως κεντρικός ομιλητής, είχε προτείνει.
1: ΣΕΠΕ είναι ο σύνδεσμος ξενοδόχων και.
2: Είναι ο σύνδεσμος ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Το ΣΕΠΕ. Είναι το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργοδοτών μας. Είχε πει λοιπόν εκεί ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων τους μήνες που δεν έχουν δουλειά και ότι προτείνει μια μορφή ΔΙΤ, συνοδοχή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δηλαδή, στην παρετέρω ενίσχυσή τους μέσω της ΔΥΠΑ και μέσω των εργοδοτών. Μάλιστα, είχε παρουσιάσει την πρότασή του κάποια στιγμή ότι με το που θα κλείνουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, ο εργοδότης θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ένα μισθό τον εργαζόμενο. Δεν συμφωνήσαμε, συγγνώμη, δεν διαφωνήσαμε σε αυτό. Μας βρήκε
1: σύμφωνο. Εσείς δεν διαφωνήσατε. Πολλοί ξενοδόχοι διαφώνησαν.
2: Εκεί ήταν το ζητούμενο τελικά. Από ό,τι φαίνεται, πολλοί διαφώνησαν και δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Αντιθέτως, είδαμε την προσπάθεια να περάσει μια κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης για την περαιτέρω μείωση του επιδόματος ανεργίας. Και γιατί το λέω αυτό, αγαπητοί.
1: Καλά, πόσο κρυφή είναι αυτή όταν τη λέει ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κύριε Χότσεκ?
2: Θα σας αποδείξω, κύριε.
1: Δεν μπορεί να τη λέτε και κρυφή και να τη λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καθίστε.
2: Θα σας το πω τώρα για να δείτε ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε πιο πολύ τα δελτία τύπου που βγάζει η Ομοσπονδία. Στις 24/6 λοιπόν του 2026 είχαμε τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση που πήγε εξαιρετικά καλά σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Έτσι λοιπόν στις 25/6 αναγκάστηκε η κυβέρνηση και μας φώναξε το Υπουργείο Εργασίας να συναντηθούμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Μπιλαπίδη. Mm-hmm. Σας διαβάζω λοιπόν από το δελτίο τύπου που βγήκε στις 26/6 από την Ομοσπονδία τι ακριβώς μας είχε πει ο κύριος Μπιλαπίδης. Αφού αρνήθηκε την οποιαδήποτε επιμήκυνση της χρονικής ισχύως του επιδόματος ανεργίας για τους επαρχικούς εργαζόμενους, τόνισε. Η κυβέρνηση εξετάζει από μηδενική βάση την εποχικότητα, άρα και το επίδομα ανεργίας. Αυτό μας ανακοινώθηκε στις 25.
1: Για τους εποχικούς όμως, κύριε Χότσεκ.
0: Είναι εποχή, είναι.
2: Για τους εποχικούς μιλάμε πάντα, κύριε Μπάμπη. Μην έχετε καμία αυταπάτη.
1: Μα είναι άλλο το θέμα για τους εποχικούς και το επίδομα εργασίας.
2: Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος.
1: Αφού εποχική okay, είναι. Ακούω που κάνω λάθος.
2: Να σας πω που κάνετε λάθος. Η μηδενική βάση που λένε για το επίδομα ανεργίας των εργαζομένων, είτε αυτή είναι εποχική είτε είναι συνεχούς απασχόλησης. Η κουβέντα έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι εδώ και 2 χρόνια εφαρμόζεται ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Αυτό που λέει ότι στους πρώτους 3 μήνες παίρνει σχεδόν όλο το μισθό και όσο παραμένει άνεργο, φθήνει η επιδότηση για να αναγκαστείς να βρεις δουλειά.
1: Αφού σου κάνει πρόταση η ΔΥΠΑ για δουλειά και εσύ μάλιστα την αρνηθείς.
2: Μάλιστα. Αυτό από ό,τι λέει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας υλοποιείται εδώ και 2 χρόνια. Γνωρίζει κανείς τι αποτελέσματα έχει? Ξέρουμε σε ποιους εργαζόμενους αναφέρεται? Ποιοι είναι αυτοί οι 15.000 που κάνουν χρήση αυτού του πιλωτικού προγράμματος? Τι προβλήματα έβγαλε το σύστημα, τι παθογένειες, πάει σωστά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Να τα συζητήσουμε μόνο να τα δούμε. κανείς δεν ενημερώνει κανέναν. Παρόλο που έχουμε κάνει τα σχετικά αιτήματα, όταν ζητήσαμε να μπούμε και εμείς σε αυτό το πρόγραμμα και οι εποχικά εργαζόμενοι να μπουν, να συμμετάσχουν κάποιοι σε αυτό το πρόγραμμα, να δούμε όντως, γιατί έτσι όπως ακούγαμε, μας φαινόταν πολύ καλό. Εξαιρεθήκαμε του μέτρου, ναι, γιατί η επίσημη αιτιολογία τότε ήταν ότι επειδή παίρνουμε μόλις 3 μήνες ταμείο ανεργίας, δεν θα προλάβαινε το σύστημα να μας βάλει στη φθήνουσα πορεία του ταμείου. Θα παίρναμε 3 μήνες σχεδόν όλο το μισθό μας.
1: Και γιατί επίδομα μιλάμε σε εσάς, τους ξενοδοχείο υπαλλήλους δηλαδή, τι τάξεως μεγέθους είναι?
2: Είναι το 60% του κατώτατου μισθού, δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε στα 540 ευρώ, ενδεχομένως με την καινούργια αύξηση να πάμε στα 560. Mm-hmm. Αυτό είναι 1500-1600 ευρώ περίπου το χρόνο, αυτό που παίρνουμε από τη ΔΥΠΑ όταν ολοκληρώνουμε την εργασία μας. Για να προλάβω κάποιον κακοπροαίρετο ακροατή ή κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει καλά, να του πω ότι οι εποχικά εργαζόμενοι δεν έχουν 13ο και 14ο μισθό. Η μισθή μας στην καλύτερη περίπτωση είναι 5 το χρόνο, συν τα 1500 ευρώ που παίρνουμε από τη ΔΥΠΑ. Με αυτά καλούμαστε
1: να δείξουμε. Και όταν παίρνετε το επίδομα, δεν μπορείτε να δουλέψετε?
2: Όχι, δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
1: Πώς θα ζήσουν με το επίδομα των 500?
0: Αυτό σου λέει.
1: Εγώ θα τα λέω αυτά.
0: Μα αυτά λέει ο Χωτζογλου. Αυτό σου λέει, του κάνει ερωτήσει, απορρίτησει. Αυτά σου βγήκε να σου πει ο άνθρωπο. Να το, στο γράφει και στο χαρτί. Εύη, Κατσόλη. Γι' αυτό τον βγάζουμε τον άνθρωπο. Ελάτε, κύριε Χωτζογλου.
2: Λέγαμε λοιπόν ότι γι' αυτό προσπαθούμε από το 2018 από Υπουργεία Αξιόγλου να πείσουμε τον εκάστοτε Υπουργό Εργασία να υιοθετήσει την πρότασή μα ή ας νομοθετήσει την πρόταση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Είναι ο λόγος, κύριε Παπαδημητρίου, που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε 80.000 κοινές θέσεις εργασίας στον κλάδο. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο.
1: Πάντως, διάφοροι λένε, αλλά αυτή είναι.
0: Τι εννοείται ότι αυτό είναι ο λόγος που έχετε φτάσει να έχετε 80.000 κοινές θέσεις? Γιατί το λέτε αυτό? Πώς σχετίζεται με αυτό?
1: Αυτό είχε πει και στην αρχή του καλοκαιριού.
2: Γιατί αποχωρούν μαζικά, κύριε Νηφρή, από τον κλάδο. Mm-hmm. Δεν είχαν προσφέρει κάτι η εποχικότητα. Mm-hmm. Όταν δεν μπορεί να επιβιώσει ο ίδιο και η οικογένειά σου του χειμερινού μήνε, ή θα πα να γίνει διλιβερά στι δύο πλατφόρμε, ή θα πα να δουλέψει στι αποθήκε κάποιου σούπερ μάρκετ για να έχει 14 μισθού. Ενδεχομένως βέβαια πιο μικρός από αυτούς που έχουμε στον κλάδο, αλλά μπορείς και επιβιώνεις αξιοπρεπώς. Όχι αυτό το πράγμα να σταματάει η επιδότηση Δεκέμβρη ή Γενάρη, στην καλύτερη περίπτωση, και να ξαναβλέπεις εισόδημα τον επόμενο Μάιο, αν προσβληθείς τον Απρίλιο, ή τον Ιούνιο, αν προσβληθείς
0: Μάιο. Ναι, πάντως να πω κάτι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν αποτελεί και θέλγητρο το ένα επίδομα παραπάνω για να αλλάξουν τα πράγματα. Άλλα πράγματα σε κρατάνε στην εποχικότητα. Σε κρατάει ο καλός μισθός, καλές συνθήκες. Ξέρω εγώ, με συγκεκριμένες, να έχεις συγκεκριμένες οικογενειακές συνθήκες, φαντάζομαι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι το ένα επίδομα, είναι πρόβλημα.
2: Αυτή είναι η λογική πλευρά του ζητήματος. Όμως θα δείτε ότι θα βγάλουμε τις επόμενες μέρες μια έκθεση που έχουμε στα Σκαριά μαζί με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΕΣΕ, όπου έχουμε μια χαοτική ηλικιακή διαφορά στους εργαζόμενους του κλάδου. Βλέπουμε δηλαδή άτομα από 18-19 χρονών έως 24 να εργάζονται για 2-3-4 χρόνια στον κλάδο και μετά οι υπάλληλοι που συναντάμε στον τουρισμό και στον εψηφισμό να είναι 45+. Mm-hmm. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ο νέος πάει, δουλεύει 2-3-4 σεζόν, απογοητεύεται με την κατάσταση, συνθήκες εργασίας, συνθήκες διαβίωσης, μη επιβίωση.
1: Δουλεύει δηλαδή από ανάγκη για να συμπληρώνει ό,τι του χρειάζεται και μετά φεύγει. Ακριβώς. Δεν θέλει να κάνει και καριέρα.
2: Φεύγει, παρατάει. Μιλάμε για παιδιά που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο, που έχουν πάει σε ιδιωτικά ή έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά οι γονείς, ή παιδιά που βγαίνουν από τις δημόσιες σχολές εκπαίδευση στον τουρισμό. Και μετά συναντάμε τους 45+, οι οποίοι σου λέει, πού να φύγω να πάω εγώ τώρα που έχω 20 χρόνια εδώ και παίρνω, έχω βάλει τη ζωή μου έτσι, την έχω ρυθμίσει έτσι. Και περιμένω να συγκεντρώσω τα απαραίτητα ένσημα για να βγω κάποια στιγμή στη σύνταξη. Γιατί ξέρετε, άμα είσαι 45+, αρχίζει και η επισφάλεια. Δεν επαναπροσλαμβάνεσαι εύκολα το καλοκαίρι. Αν φύγεις από τον κλάδο, δεν θα βρεις εύκολα δουλειά αλλού. Υπάρχει ο ηλικιακός ρατσισμός. Τα έχουμε πει και τα έχουμε
1: αναλύσει. Ωραία, επειδή πρέπει να κλείσουμε όμως. Ποιος έβαλε την ιδέα στο Μαρινάκι, λέτε εσείς, κύριε Χότζογλου, να κάνει αυτή την πρόταση ότι τον τρίτο μήνα του επιδόματος ανεργίας θα το παίρνει από τον εργοδότη του?
2: Την πρόταση δεν έκανε ο Μαρινάκης αυτή. Την πρόταση την έκανε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Να υπάρξει ένας τέταρτος μήνας επιδότησης
1: Όχι, λέω αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Είπε ότι το επίδομα ενεργείας μετά το δεύτερο
0: μήνα. Δεν βλέπουμε τώρα. Κάτι άλλο λέει
1: ο Χότζογλου, το είπε πριν.
2: Δεν πρέπει, όχι, ο κύριος Μαρινάκης είπε, δεν πρέπει να υπερβαίνει το Ταμείο Ενεργείας στους 2 μήνες.
1: Ναι.
2: Δεν είπε να υπάρχει τρίτος μήνας. Είπε στους 2 μήνες θα κόβεται.
1: Όχι, ο άνθρωπος δεν είπε αυτό. Είπε ότι μετά θα τον βάζουμε κάπου να δουλέψει και θα ενισχύουμε την θέση εργασίας. Δηλαδή. Αυτό είπε ο
2: Όχι, ο κ. Παπαδημητρίου είπε ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι το επίδομα ενεργείας θα μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες. Εφόσον υπάρχει τέτοια έλλειψη προσωπικού στη χώρα και ότι οι επιχειρήσεις ήταν προσωπικό, δεν το βλέπει και δεν το βρίσκουν. Και επιπροσθέτως τόνισε ότι θα πρέπει τα λεφτά αυτά που μαζεύουμε, δηλαδή τις εισφορές των εργαζομένων υπέρ ΔΥΠΑ, γιατί από εκεί βγαίνει το ταμείο.
1: Των εργαζομένων και των εργοδοτών.
2: Μπράβο, 60-70% των εργαζομένων και ένα 30% συμμετέχουν οι εργοδότες. Να τα παρέχουμε, λέει, στις επιχειρήσεις για ενίσχυση της εργασίας. Μας πει δηλαδή ο κ. Μαρινάκης τις εισφορές τις δικές μας να τις πάρει ο ξενοδόχος, ο εστιατόρας, ο βιομήχανος, ο εργοστασιάρχης.
0: Εδώ πάντως, συγγνώμη, επειδή είναι και πρέπει να κλείσουμε, αλλά εδώ λίγο χάνεται η κουβέντα. Και χάνεται η κουβέντα γιατί είναι πιο πολιτική από πρακτική, κύριε Χότζογλου. Και οφείλω να σας πω ότι μία παρεμφερή πρόταση έχει το Πασόκ. Δεν λέω αυτό, προσέξτε, δεν λέω αυτό που λέει η κυβέρνηση. Δεν λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα με την κυβέρνηση του Πασόκ. Αλλά και το Πασόκ λέει ότι μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν είναι 2 ή 3 μήνες, να επιδοτείται η εργασία, δηλαδή να πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές του Χότζογλου ή ΔΥΠΑ.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω και σε αυτό.
0: Όχι, δεν είπα ότι έχετε πρόβλημα, αλλά θέλω να πω ότι.
2: Την ιδιότητα του Προέδρου των Εργαζομένων. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα και αυτό αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του Πασόκ το 2018. Είναι ένα
0: δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει.
2: Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα αυτό που πρότεινε το Πασόκ τότε με αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης τώρα.
0: Δεν λέτε τη διαφορά όμως.
2: Η διαφορά είναι ξεκάθαρη. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε ότι το Ταμείο Ανεργίας θα πρέπει να είναι 2 μήνες το πολύ.
0: Εγώ αλήθεια το λέω τώρα και θα φανώ ότι προσπαθώ να υποστηρίξω την κυβέρνηση, αλλά προσπαθώ να καταλάβω αυτό το χάσμα που υπάρχει. Όχι, πειράζει. Υπάρχει αυτό το χάσμα της πολιτικής κριτικής από το πρακτικό. Εγώ είχα την αίσθηση σήμερα, μιλάμε για την ανάγκη ενός τέταρτου μήνα επιδόματος στους εποχικούς. Που είναι λογικό και ο Μπάμπης και εδώ συζητάμε ότι πρέπει να το έχετε και μπαίνουμε σε μια διαδικασία τι υποστηρίζει, τι θα κάνει, τι έχει στο μυαλό της να κάνει η κυβέρνηση.
1: Ο Μαρινάκης είπε.
0: Ο Μαρινάκης. Ναι. Που χθες βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι τέλος δεν υπάρχει αυτό.
1: Εντάξει. Καλά, και εγώ το κατάλαβα αλλιώς αυτό που είπε ο Μαρινάκης. Είδατε, έχουμε μπερδευτεί.
0: Μα προφανώς.
1: Εγώ κατάλαβα ότι ο Μαρινάκης λέει ότι. Τα χρήματα του επιδόματος να πηγαίνουν στη θέση εργασίας. Αυτό
0: ξαναλέω ότι στο πρόγραμμά του.
1: Εντάξει, είναι άλλο θέμα το ένα.
0: Και επειδή η Νέα Δημοκρατία λέει το ίδιο, λέει και το Πασόκ. Μπήκα μέσα να δω τι λέει το Πασόκ. Λέει υπάρχει όντως διαφορά, αλλά και τα χρήματα της ΔΥΠΑ κάποια στιγμή το Πασόκ λέει και δικαίως. Συμφωνώ με αυτό, ότι μετά από 7 ή 8 μήνες να πηγαίνω στον εργοδότη Παπαδημητρίου και να πληρώνω για λογαριασμό τις εισφορές του Νιφλή. Που τον προσέλαβε.
2: Αυτό μετά από 7-8 μήνες ήταν τελείως διαφορετικό.
0: Άρα οι μήνες είναι η διαφορά μας.
2: Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα μετά από 7-8 μήνες. Δεν θα με βρείτε σύμμαχο σε κάποιον που δηλώνει μακροχρόνια άνεργος και δεν ξέρουμε πώς
0: είναι. Ναι, αλλά πριν είπατε τα λεφτά που μαζεύετε εσείς δεν πρέπει να τα δίνει στον εργοδότη η ΔΥΠΑ. Ενώ με το. Τώρα λέτε την διαφορά οι μήνες.
1: Άλλο λέει ο Χότζογλου. Ο Τζογλου λέει ότι του κόβω το επίδομα στους 2 μήνες και μετά γενικώς δίνω λεφτά στους εργοδότες για να προσλαμβάνω. Αυτό λέει ο Χότζογλου. Σε αυτό είναι αντίθετος.
2: Εφόσον υπάρχει εύλογο χρονικό διάστημα, ο εργαζόμενος που έμεινε άνεργος να ξεπεράσει το σοκ, να βάλει τη ζωή του σε μια τάξη, να έχει μια αξιοπρεπή, ένα αξιοπρεπές εισόδημα για να μπορεί να τα απεξέλθει στους πρώτους μήνες, δεν θα με βρείτε σύμφωνο, κύριε Νιφλή, να πληρώνουμε 2 και 3 φορές.
0: Να είστε καλά. Κύριε Χότζογλου.
1: Μάλιστα. Ωραία συζήτηση κάναμε. Πάμε παρακάτω. Εδώ είμαστε.
0: Γεια σας, κύριε Χότζογλου.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχονται νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια εν μέσω συνεχών αυξήσεων στις διεθνείς τιμές. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Τι θα γίνει με το επίδομα, πότε αναμένονται ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία. Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά. Οδηγός σχολικού και η συνοδός ξέχασαν για 5 ολόκληρες ώρες δύο παιδάκια 4 και 5 ετών μέσα στο λεωφορείο. Εντοπίστηκαν σε κατάσταση σοκ μετά από τηλεφωνική παρέμβαση μητέρας. Νέα επικίνδυνη απάτη ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Σπήρα απατεώνων κλωνοποιούσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματά τους. Στη Νέα Ιωνία συνελήφθησαν δύο άτομα 23 και 25 ετών, ξεπερνά το 1 εκατομμύριο η ηλία τους.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Βγαίνει meeting.
8: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
7: Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
15: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Happy birthday to you.
20: Happy birthday. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 6 εναέρια μέσα. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων με τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει αυτήν την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Εξετάζεται να τοποθετηθεί ένας κωδικός QR στην είσοδο των ιατρείων, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο το συγκεκριμένο ιατρείο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 3.30 θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%.

0: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Φινλανδία θα αντιμετωπίσει την Κυριακή η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Χθες τον τελευταίο αγώνα της για τη φάση των ομίλων, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε με 3-1 σετ τη Σλοβακία, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην κατάταξη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.

0: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3LFM 97,8.
1: Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι πάντοτε στα πλήκτρα.
0: Στα πλήκτρα.
1: Keyboards.
0: Στα πλήκτρα, μάλιστα. Μπουζούκι, ποιος παίζει?
1: Εδώ στο κέντρο μας που φροντίζει για τα πάντα το τηλεφωνικό είναι οι κυρίες Κούρτη και Βούγιου.
0: Τι λες, δεύτερος χρόνος επιτυχίας που ξεκίνησες να, μετά από ένα χρόνο εκπομπής, ξεκίνησες λες στους συντελεστές της εκπομπής.
1: Και χωρίς την Εύη Κατσόλη δεν θα υπήρχε η εκπομπή.
0: Προφανές, προφανές.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, θα το πατήσεις Γιώργη Νταβαρίνο. Πάμε. Τώρα εδώ που μαζευτήκαμε τον Παναγιώτη Βολάνιο, υπάρχει ένα θέμα. Έλαβα το τρίτο εισερχόμενο χθες που την εισήγηση από ακροατή να σταματήσουμε την κόρνα. Γιατί τρομάζει ο οδηγός.
1: Ναι.
0: Αλήθεια σας λέω, παιδιά. Μήπως το κόψουμε.
2: Καλό μεσημέρι αρχικά. Νομίζω είναι.
0: Τι.
2: Πολύ... ότι είναι σήμα κατευθέν τώρα.
0: Είναι σήμα κατευθέν, αλλά τρομάζει λέει, ο οδηγός. Και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν τρίτος ακροατής που το έστειλε. Πολύ αφηρημένος στο αυτοκίνητο για ακούστηκε.

0: κορνά, μπορεί να το έχει κάπως δυνατά και τρομάζεις ότι κάποιος σου κορνάρει.
1: Εμένα δεν μου αρέσει γενικώς που είναι κόρνα. Γιατί γενικώς δεν πρέπει να κορνάρουμε. Ωραία, παιδί μου, κορνάρεις μόνο σε περίπτωση κινδύνου.
0: Ανάλυση τώρα, εντάξει.
2: Κάποιοι κατευθείαν ανοίγουν το παράθυρο και πινελικών, ας πούμε.
0: Α, μπράβο, να βάλουμε τσιγκλάκι με πινελίκι.
2: Όχι.
0: Γιατί?
1: Καλά, τώρα, άμα κυκλοφορεί στην Αθήνα με σημαίακι τη ΣΑΕΚ, λογικό είναι.
0: Τι, γιατί δεν καταλαβαίνω. Μπινελίκη δεν τρως,
1: ήταν απάνθρωπο αυτό το πράγμα, ήταν απάνθρωπο.
0: Απάνθρωπο, λοιπόν, έλα Παναγιώτη μου, πες μας τι γίνεται.
2: Πάντως, πριν πω, θα μας προβληματίσει αυτό με το τζιγκλάκι, είναι, τι να πω.
0: Βέβαια.
2: Γιατί το έχουν πει κι άλλοι, αλλά...
0: Δες το κι εσύ, δες το κι εσύ. Είναι, έχει κάτι ωραία, είναι από, κάτι θα σκεφτώ, θα σου πω. Για πες, τι γίνεται.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού μέχρι τη συμβολή με την Πειραιώς, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στην αριστερή λωρίδα, στο ύψος του Μοσχάτου. Μένουμε στην άνοδο του Κηφισού γιατί έχουμε κυκλοφοριακή δυσχέρεια και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο της Αρδιτού, στο Παγκράτη, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφία στο κέντρο της Αθήνας. Απροσπέλαστη είναι και η σταδίου στην Ομόνια. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος Κατεχάκη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, από Ομόνια μέχρι Γκάζι και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Αλίμου. Και με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σαλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη, στο λιμάνι του Πειραιά. Τώρα να πούμε, να ενημερώσουμε και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουμε σε Νίκαια και Κερατσίνη.
0: Ναι, καλά κάνεις, πες το Παναγιώτη, ξεχαστήκαμε εμείς.
2: Από τις 2 θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακά της κυκλοφορίας σε Νίκαια και Κερατσίνη, στις λεωφόρους Σαλαμίνος, Πέτρου Ράλι και στις οδούς Παύλου Φίσα, Τζαβέλα, Ηλιουπόλεως και Καρακουλουξή. Τροποποιήσεις θα ισχύσουν και στο μετρό. Από τις 3.30 μέχρι Νεοτέρας κλειστή θα είναι η σταθμή Κορυδαλός και Μανιάτικα.
0: Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για τις εκδηλώσεις μνήμης που λαμβάνουν χώρα, έχουν ξεκινήσει από χθες και σήμερα κορυφώνονται για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έτσι, από το χέρι του Ρουπακιά. Αυτό για να μην ξεχνάμε. Έχει σήμερα συγκεντρώσεις. Μισό λεπτό να δω τις ώρες, ρε παιδιά. Μισό λεπτό γιατί τώρα είναι. Περίμενε, πάω.
1: Θα τις βρούμε, θα τις πούμε αμέσως μετά.
0: Ωραία. Εντάξει, πάνω μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάγω να βρω τις ώρες.

0: Να σας πω εγώ στο μεταξύ ότι η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Θέλει κύρος, αξιοπιστία, θέλει φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ, ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μπορείτε να εξειδικευτείτε στην εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση ή τα ναυτιλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς και να προσαρμόσετε το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέρετε 15% έκπτωση, ευελιξία στους τρόπους πληρωμής. Κρατήστε το κεντρικό μήνυμα του Φρέντερικ και των ιδρυμάτων που συνεργάζονται μαζί του στην Κύπρο. Το μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο frederickuniversity.gr.
1: Λοιπόν, παιδιά, να πω την ώρα, 5:30. Στο Κερατσίνι, στο μνημείο του δολοφονημένου Παύλου Φίσα, η αντιφασιστική συγκέντρωση. Το μνημείο του Παύλου Φίσα είναι στην Παύλου Φίσα, στην οδό Παύλου Φίσα 60. Okay. Το λέω για όσους ενδιαφέρονται, θέλουν να παραδεχθούν σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης και στην αντιφασιστική συγκέντρωση. Και δεν είναι μόνο εκδήλωση μνήμης, έχει και το αντιφασιστικό του πράγματος που πρέπει να μην το ξεχνάμε. Να τα. Αυτά είναι τα ωραία τώρα. Αυτά εμένα μου αρέσουν.
0: Γιατί είναι ωραία δηλαδή.
1: Είναι οι αναλύσεις των μετρήσεων, οι αναλύσεις των δημοσκοπήσεων, πώς πάνε τα πράγματα. Είναι ωραίες συζητήσεις, έτσι. Και τις κάνεις και με τους ειδικούς.
0: Θόμας Γεράκης, ο κύριος Γεράκης είναι διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΡΚ. Κύριε Γεράκη, τι κάνετε?
2: Καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλώς, κύριε Γεράκη. Είχαμε τη μέτρηση της ΜΑΡΚ που έγινε για λογαριασμό του αντένα. Έτσι.
2: Ναι.
1: Τα πρώτα στοιχεία, τα πρώτα συμπεράσματά σας εσάς, τώρα παίρνοντας απόσταση, παρατηρώντας τα. Όχι σαν τον άνθρωπο που την έχει κάνει τη μέτρηση. Παρατηρώντας τα με το μάτι του ειδικού.
0: Εγώ θέλω να μάθω το πιο ιντριγκαδόρικο από τα όσα βρήκε ο κύριος Γεράκης στην έρευνα. Ποιο είναι το πιο ιντριγκαδόρικο, κύριε
2: Γεράκη?
0: Ακόμα
2: πιο ιντριγκαδόρικο.
0: Ναι. Αυτό πείτε μας. Από αυτό να ξεκινήσουμε. Όχι πάλι τα ποσοστά, τόσο η πρόθεση, τόσο η εκτίμηση. Πείτε μας το ιντρικαδόρικο.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι ιντρικαδόρικο που να κρύβουμε, ας πούμε.
0: Όχι, λέω που μας βάζει σε σκέψεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα.
2: Καταρχήν να μην μπερδεύουμε τη στατιστική με τις προφητείες. Το πώς θα πάνε τα πράγματα δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Σωστό.
2: Καταγράφουμε τις τάσεις της στιγμής. Και επειδή υπάρχουν και αρκετές δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ και δείχνουν περίπου τις ίδιες τάσεις, αυτό σημαίνει ότι προσθέτει στην αξιοπιστία. Δηλαδή όταν μια έρευνα, γιατί τι είναι αξιοπιστή μια έρευνα, όταν τη μετράς, την επαναλαμβάνεις το ίδιο χρονικό διάστημα με τον ίδιο τρόπο και μεθοδολογία και βρίσκεις, ας πούμε, πάνω κάτω τα ίδια αποτελέσματα. Τώρα, η έρευνα είχε δύο θέματα. Το ένα είναι καταρχήν η αξιολόγηση της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Και το δεύτερο είναι να μετρήσουμε το σημείο εκκίνησης, ας πούμε, μιας μακράς προεκλογικής περίοδου που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει ακόμα.
1: Yeah.
2: Υπολογίζουμε την άνοιξη. Τώρα, ως προς το πρώτο, εγώ θεωρώ ότι δεν έκανε κάποιος το μεγάλο λάθος. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να είναι ικανοποιημένη η πολιτική αρχηγή, γιατί αν δει κανείς την αξιολόγηση των εξαγγελιών, και γιατί το λέω αυτό τώρα, επειδή με βάση τα στοιχεία που διαθέτω, ότι ικανοποίησε από τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη ήταν στο 38,4, του κυρίου Ανδρουλάκη στο 29,7 και του κυρίου Τσίπρα στο 24,1. Αυτό τι σημαίνει? Ότι βλέπουμε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από την απήχηση των κομμάτων τους. Άρα λοιπόν, ένα αυτό, και ένα δεύτερο, ότι φαίνεται ότι κυρίως ικανοποίησαν τα δικά τους τα ακροατήρια.
1: Πάντως από την πρόθεση ψήφου, δεν ξέρω τώρα, σκέπτομαι δυνατά, κύριε Γεράκη, βλέπω ότι από τη μία άλλη ανάγνωση, ότι έδωσε η κυβέρνηση 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, πολλά λεφτά, σε μια ΔΕΘ, που αυτό δεν αποτυπώνει και καμία μεγάλη διαφορά δημοσκοπικά, τουλάχιστον στο πλαίσιο της πρόθεσης ψήφου.
2: Έχετε
1: από
2: δει
1: την άλλη, βλέπω και το άλλο, και ζητώ συγγνώμη, σας δεν το αμπερδευτείτε τον χρόνο. Βλέπω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, για παράδειγμα, που επένδυσε στη ΔΕΘ, δηλαδή το έκανε ολόκληρο θέμα, να πάει πριν τον Πρωθυπουργό, να πάει πάλι μετά τον Πρωθυπουργό, να πάει πριν τον Ανδρουλάκη, δηλαδή έδωσε βάρος σε αυτό, το πάλεψε, φάνηκε να μην παίρνει απολύτως τίποτα.
2: Ναι, δεν απέδωσε.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, αν σκεφτεί κάτι το βάρος τώρα είναι όντως κυβερνητικές ας πούμε εξαγγελίες, γιατί είναι μια κυβέρνηση, γιατί και άλλο. Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω το εξής, στην προηγούμενη ΔΕΘ του 25, η Νέα Δημοκρατία όντως είχε μια μισή μονάδα κέρδος, το οποίο το έχασε μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις στους επόμενους μήνες, αν θυμόστε.
1: Σωστό.
2: Αν θυμόστε, και το ανέκτησε εις διπλούν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, όταν άρχισαν τα μέτρα να υλοποιούνται.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η διαφορά φαίνεται όχι μόνο όταν εξαγγέλεις, κυρίως όταν υλοποιούνται αυτά τα μέτρα και τα βλέπεις.
1: Δηλαδή, στο ταμείο.
2: Ναι. Θα βλέπεις την τσέπη του ο κόσμος. Ναι. Άρα λοιπόν εγώ θα έλεγα ότι αυτή είναι μια πρώτη αποτύπωση, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει και μετέπειτα effect. Τώρα, επειδή μιλήσαμε με την πρόσθεση ψηφότητας, αυτή είναι η εικόνα. Δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όχι πιθανόν όσο την ήθελα, αλλά είναι στατιστικά σημαντική, και ένα κράτημα της Ελλάς. Το βασικό όμως, αυτό που κουνήθηκε δηλαδή αυτούς τους δύο τελευταίους μήνες, ας πούμε, βάζω και το καλοκαίρι μέσα, είναι ότι ένα από αυτά τα κόμματα που μετράμε, δηλαδή Ελπίδα για τη Δημοκρατία, έχασε τη μισή της εκλογική δύναμη. Μην ξεχνάτε ότι στην προηγούμενη έρευνα του Αντένα, ήταν μαζί με το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση 10,5 το ΠΑΣΟΚ, 10,5 η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Έχασε λοιπόν τη μισή της δύναμη, και επειδή θα πρέπει να αρθρίζει στο 100% πάλι, εν πάση περιπτώσει, ο πίνακα και τα εκλογικά αποτελέσματα, βλέπουμε μια μικρή αύξηση της τάξης του 0 κάτι σε όλα τα κόμματα τα οποία είχαν αρχικές διαρροές προς την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αυτή είναι ουσιαστικά η εικόνα, και αυτό είναι το σημείο εκκίνησης.
0: Ναι. Τι κυβέρνηση προτιμούνε?
2: Κοιτάξτε,
0: πείτε μας αυτό, γιατί έχετε κάνει και αυτή την ερώτηση. Είχα κουμπίσει πάνω σε αυτό το μηχάνημα και έκανα το ρεύμα. Τι κυβέρνηση λένε τώρα αυτούς που ρωτήσατε? Πώς βλέπουν τα πράγματα? Πώς θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση που να τη βλέπουν καλή?
2: Έλα που δεν σχηματίζετε. Έχουμε όμως μια ερώτηση, όντως, ποια κυβέρνηση θα ήταν καλύτερα να προκύψει, ας πούμε, για εσάς στις βουλευτικές εκλογές. Έχουμε αυτοδύναμη Νέας Δημοκρατίας 27,8, και η δεύτερη είναι συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων 27,1. Και μετά ακολουθούν.
0: Δηλαδή πολύ κοντά το ένα με το άλλο.
2: Ναι, απλά αυτό που παρατηρήσαμε σε σχέση με δύο μήνες πριν είναι μια αυξητική τάση της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας και μια μείωση όλων των σχημάτων των συμμαχικών. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό εξηγείται με πάρα πολλούς τρόπους. Το ένα είναι ότι έχουν αρχίσει και τίθεται διλήμματα που έχουν να παίζουν το ρόλο τους. Η διεθνής περιραίουσα ατμόσφαιρα, αλλά και η δυσκολία του να συμφωνήσει κάποιο κόμμα με οποιοδήποτε άλλο του να συνεργαστούν μεταξύ τους. Το ενδιαφέρον είναι πίσω από αυτούς τους αριθμούς, δηλαδή. Εντάξει, οι ψηφοφόροι, όσοι λένε ότι θα ψηφίσουν σήμερα Νέα Δημοκρατία, είναι προφανές ότι λένε: εγώ αυτό που θέλω είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, σε ποσοστά που αγγίζουν το 90%. Οι ψηφοφόροι που λένε ότι θα ψηφίσουν σήμερα την Ελλάς του κ. Τσίπρα, λένε και αυτοί σε ένα συντριπτικό ποσοστό ότι εμείς θέλουμε συνεργασία Ελλάς ΠΑΣΟΚ και μικρότερων αριστερών κομμάτων. Και εμφανίζεται ένας διχασμός στο ΠΑΣΟΚ, όπου ένα σημαντικό αριθμό του ψηφοφόρου, ένα 36,5, λέει ότι εγώ θα ήθελα μια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς, και ένα 29% που λέει όχι, εγώ θα ήθελα μια συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό εμφανίζει για άλλη μια φορά αυτό το ζήτημα που έχει το ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τη στρατηγική του συμμαχικού.
0: Κύριε Γερακή, δηλαδή, είναι οι ίδιοι άνθρωποι? Δηλαδή λένε, εγώ σκέφτομαι να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι,
0: και
2: ναι,
0: είναι οι ίδιοι που σκέφτονται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι λένε να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα ή να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τον Μητσοτάκη?
2: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι.
2: Γιατί όχι, δεν είναι οι ίδιοι.
1: Δεν είναι οι ίδιοι, σου λέει.
2: Όσοι μας λένε ότι θα ψηφίσουν σήμερα ΠΑΣΟΚ, το 36% επιθυμούν συνεργασία με την Ελλάς του ΠΑΣΟΚ και το 28,7% επιθυμούν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Άρα λίγο περισσότεροι είναι αυτοί που λένε με τον Τσίπρα και λίγο λιγότεροι αυτοί που λένε με τον Μητσοτάκη.
2: Ναι, ναι. Απλά το θέμα είναι...
0: Αλλά δεν είναι και η νύχτα με τη μέρα.
2: Όχι, αλλά οποιαδήποτε απόφαση πάρει το ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι και η δυσκολία τώρα της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, θα στεναχωρήσει το μισό κόμμα. Δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές μια, πώς να το πω τώρα σε εισαγωγικά, μηχανία των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όταν αναφερόμαστε στο με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε και με ποιους θα κυβερνήσετε και με ποιους θα κάνετε.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Καλά, εντάξει, να πω... είναι και ερώτημα που τίθεται στο ΠΑΣΟΚ διαρκώς και νομίζω αδίκως τίθεται, γιατί δεν έχει υπάρξει πολιτικός αρχηγός.
0: Δεν έχει απάντηση, έχει απαντηθεί τελειώσει.
1: Έχει υπάρξει ποτέ πρόεδρος εξωματικής αντιπολίτευσης.
0: Όταν ανοίξει το κάλπες το ξανασυζητάμε.
1: Ναι. Θα σας πω, θα συνεργαστώ με αυτόν.
2: Να έχουμε και τα εκλογικά αποτελέσματα, σωστό, γιατί μεταξύ αυτών των δύο είναι την πληγωρία του ελληνικού λαού, θα κρίνει δηλαδή.
0: Η αναποφάσιστη... Τι είδους αναποφάσιστη
2: είναι? Κοιτάξτε, καταρχήν η αναποφάσιστη είναι περίπου η ίδια. Δεν έχουμε μεταβολή, δηλαδή. Ήταν στο 11%, 11% είναι και τώρα. Είναι κυρίως γυναίκες, καταρχήν. Είναι από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Δεν είναι πλέον αυτό που λέμε οι αναποφάσιστοι νέοι-νέοι. Και μην πω ότι πικάρουν λίγο στις μέσες ηλικίες. Και όσον αφορά πολιτικά, κεντρώοι κεντροδεξιοί και ένας στους τρεις προέρχεται από από τη Νέα Δημοκρατία. Είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά και περίπου ένα στους πέντε προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά με μικρότερα μονοψήφια από... είχαν ψηφίσει.
0: Άρα οι αναποφάσιστοι δεν είναι όλοι άνθρωποι που είχαν ψηφίσει Μητσοτάκη και τώρα το ξανασκέφτονται.
2: Όχι, όχι. Και είναι και λογικό. Έχω την εντύπωση ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι λογικό να υπάρχουν αναποφάσιστοι. Οι οποίοι θα μοιραστούν στη συνέχεια είτε προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ είτε προς όφελος της Ελλάδας. Αλλά θεωρώ ότι όσο καθυστερεί αυτή η τοποθέτηση, μάλλον θεωρώ είναι θα δίνα ένα μεγαλύτερο κέντρο βάρους στο ΣΥΡΙΖΑ, να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
0: Αυτό αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε, κύριε Γεράκη. Διότι αυτό μπορεί να επιτρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει το 3%, γιατί τώρα κι εσείς πού τον έχετε βρει?
2: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανέβει 0,4 από την προηγούμενη φορά. Αλλά όταν μιλάμε για πού βρίσκουμε τα κόμματα, πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το από έως που λέμε.
0: Ναι, δηλαδή, και το περιθώριο λάθους που έχει
2: που το ξεχνάμε μερικές φορές, ναι. Δηλαδή όταν λέμε η Νέα Δημοκρατία έχει 31, είναι η μέση τιμή αυτή.
0: Ναι, σημαίνει ναι,
2: δηλαδή
0: σημαίνει.
2: Ότι ψάχνουμε τη Νέα Δημοκρατία από 28,5 έως 33,5. Την Ελλάς από 14 έως 18. Το ΠΑΣΟΚ από 7,9 έως 13,3. Βλέπετε, σε αυτά τα τρία δεν υπάρχουν επικαλύψεις. Μετά υπάρχουν κάποια κόμματα που έχουμε επικαλύψεις, δηλαδή η Ελληνική Λύση με το ποσοστό του ΚΚΕ, με τις πλεύσεις ελευθερίας και την ελπίδα για τη δημοκρατία, είναι κοντά και έχουν επικαλύψεις. Και υπάρχουν δύο κόμματα, η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, που είναι με μέσες τιμές το 3,5 και 3,2, που τι σημαίνει αυτό? Τα ψάχνουμε από 2,5 έως 4,5.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, γιατί ακούω καμιά φορά τους δημοσιογράφους που λένε μέσα 9-κομματική. Δεν είναι 9-κομματική βολή, είναι 7 σίγουρα, ας πούμε, αν είχαμε εκλογές σήμερα. Δύο που έχουμε ένα ερώτημα που δεν θα το απαντήσουμε, τη Φωνή Λογικής και το Μέρα 25. Και από εκεί και πέρα είναι και 4-5 κόμματα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Σπαρτιάτες, οι Νίκη, οι Δημοκράτες κτλ., που είναι κάτω από το, από το 3%, ακόμα και στο πάνω όριο. Δηλαδή,
0: για
2: το
0: μένα
2: πάντως, το ΣΥΡΙΖΑ είναι 2,3.
1: Για μένα πάντως, δεν ξέρω, μία ανάγνωση είναι ότι θα δώσουν αλάτι και πιπέρι στις επόμενες εκλογές το κόμμα Σαμαρά, έτσι. Ναι. Ως ερώτημα βάζω το ενδεχόμενο ανόδου μη κρίση μεγάλη του ΣΥΡΙΖΑ με τα νέα δεδομένα που έχει τώρα και τα λοιπά, αν θα τσιμπήσει κάτι, αν θα κλέψει από τον Τσίπρα, και το τι μέλη γενέστε με το κόμμα Καριστιανού που δεν φαίνεται, αλλά λέμε τώρα.
2: Ναι, θέλω και να συνεχίσεις και το κόμμα, πιθανό κόμμα Καρσιδιάρη, δηλαδή,
0: σωστό,
2: αν τελικά δημιουργηθεί ή όχι και τα λοιπά, γιατί γι' αυτό
0: αν αυτός καταθέσει, αν αυτός καταθέσει, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο μπορεί να λάβει την έγκριση ότι ναι, είναι οκ, και αφού το κατάθεσε θα κατέβει στις εκλογές, αν αυτός καταθέσει θα αρχίσετε να τον μετράτε?
2: Αν ιδρύσει το κόμμα του και είναι βέβαιο ότι θα κατέβει στις εκλογές, προφανώς. Ωστόσο, υπάρχει ένα κοινό, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι στις προηγούμενες εκλογές οι Σπαρτιάτες, ας πούμε, με την υποστήριξη του Ηλία του Κασιδιάρη, είχε ξεπεράσει το 4%, ήταν κοντά στο 4,5 δηλαδή. Και υπάρχουν κοινά δηλαδή εκεί πέρα, βέβαια. Το θέμα είναι ότι στην κομμάτι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν πολλοί διεκδικητές, ας πούμε, της ακροδεξιάς ψήφους και έχουν και διακριτές διαφορές και μεταξύ τους, δηλαδή δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Συμφωνούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεράκη.
0: Γεια σας.
2: Εγώ αυτό που περιμένω είναι οι μεταβολές, γιατί τις μεταβολές βλέπουμε στο χώρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια στο ίδιο ποσοστό είναι. Δεν έχουμε δηλαδή μεγάλες διακυμάνσεις. Στην αντιπολίτευση σκεφτείτε μόνο αυτό, ότι στη δεύτερη θέση, την τρέχουσα τετραετία, είδαμε 4 κόμματα διαφορετικά.
0: Σωστό.
2: Έχει αυτό το ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν μπορούμε να κλειδώνουμε από τώρα θέσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είστε καλά, κύριε Γεράκη.
0: Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες. Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
7: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Το μήνυμα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων με τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Περισσότερα στο real.gr. Κλείνουν στις 3.30 μετά το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη, 26 στο Ηράκλειο.
15: Και
3: κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
15: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στον κόμβο μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ.
16: Real FM. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Να σου πω, κάποια στιγμή άμεσα, γιατί τίθεται σε εφαρμογή υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και διαβάζω, έχουν έρθει πολλά μηνύματα έτσι διαμαρτυρίας, να ασχοληθούμε την άλλη εβδομάδα με το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί λέει, ας πούμε, β' φάτιση ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θέλει μήνυμα η Σοφία, χρόνια πολλά και εχθές, Σοφία μου. Κόστος λέει 150 ευρώ για σκάνερ, QR code, εκτός των υπολείπων λέει 260 ευρώ, είναι 150 που έχουμε ήδη δώσει για τη διασύνδεση. Επίσης 180 ευρώ για ετήσια συνδρομή εργάνη. Ό,τι μας περίσευε δηλαδή, και είπαμε, από τα υπερκέρδη που βγάζουμε, δεν τα δίνουμε για την ηλεκτρονική διασύνδεση. Έτσι. Ακριβή η ψηφιοποίηση. Δηλαδή 150 ευρώ για σκάνερ QR code. Έτσι. Έχουν δώσει άλλα 150, πάμε στα 300, συν 260, δηλαδή 560, που έχουμε ήδη δώσει για τη διασύνδεση. Επίσης, 180 για τη συνδρομή στο εργάνι. Δηλαδή, είμαστε ήδη στα 6 τόσο. Βέβαια, διαβάζω και πολλά παράπονα για αυτό που έλεγες και εσύ την προηγούμενη φορά, ο πάροχος.
1: Ναι, βέβαια μου είπανε ότι μπορείς να εκδίδεις τα τιμολόγια μόνος, και με την εφαρμογή της ΑΔΕ.
0: Okay, εντάξει.
1: Απλώς αυτό που κάνουν οι πάροχοι, διότι είδα και τη σύγκριση.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θέλω να σου πω και λεπτομέρειες.
0: Όχι.
1: Πάω τις προάλλες να πληρώσω. Mm-hmm. Ζήτησα να βγάλω, ρε παιδί μου, ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Να έχω κάπου όλα τους τίτλους του σπιτιού, τα έτσι, okay, τα γλυκά, πώς να τα οργανώσω.
0: Σωστό.
1: Αντί να ψάχνω πού τα έχω.
0: Σωστό.
1: Αυτά. Πήγα λοιπόν σε έναν καλό άνθρωπο που ξέρω χρόνια.
0: Σε ένα ψηφιοποιείο.
1: Ναι. Σε ένα ψηφιοποιείο. Αυτό που λέγαμε παλιά φωτοτυπίες.
0: Ναι.
1: Το οποίο τον γνωρίζω χρόνια στη Ζαλοκόστα εκεί. Του τα έδωσα όλα όσα είχα και πήγα να τα πάρω. Και του λέω, βγάλε μου τιμολόγιο. Μου βγάζει. Του λέω, πώς το βγάζεις αυτό. Και είχε έναν πάροχο και μου είπε και πόσο πληρώνεις τον πάροχο και αυτά.
0: Και τον αθεόφοβο.
1: Του λέω, γιατί δεν τα βγάζεις με την ΑΔΕ. Θα μου πεις πώς τα μιλάω με ανθρώπους τους γνωρίζω 40 χρόνια.
0: Είσαι ο καλύτερος πελάτης. Δηλαδή είναι, σε βλέπουν οι επαγγελματίες. Όχι, είναι το πρίχτης. Πραγματικά.
1: Συζητάγαμε πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, κάτσε. Γιατί έχει ενδιαφέρον όμως αυτό για να το πεις. Αλλά να μην χάσουμε χρόνο να πάμε στον κύριο Παύλο Στατολιά, τον πρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Γιατί σχολιάζαμε και χθες και είπαμε θα ασχοληθούμε. Έχουμε χαμηλότατες τιμές πώλησης από το πώλησης των προϊόντων των παραγωγών με ταυτόχρονη αύξηση του κόστους παραγωγής. Ξέρω ότι έχεις πάρει θέση, έχεις μπει ήδη στους πίνακές σου. Εγώ θα μιλήσω με τον κύριο Παύλο Στατολιά που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Στατολιά, καλώς ήρθατε.
1: Εγώ δηλαδή με ποιον θα μιλάω, δεν μιλάω με τον κύριο Στατολιά.
0: Έχεις πρώτα δει στους πίνακες εσύ για να αντιμετωπίσεις τον Στατολιά.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν,
2: γεια σας, κύριε
0: Στατολιά.
1: Τι καιρό έχει εκεί πάνω.
0: Οι τιμές.
1: Κάτσε να πούμε τίποτα ενδιαφέρον.
0: Έλα, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο όμως και θα μου πας παραπέντε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Κύριε Στατολιά, οι τιμές πώλησης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά από τους παραγωγούς πάντα μιλάμε, είναι χαμηλότερες. Είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες?
2: Το λέει η Ελστάτ, δεν το λέω σαν παλιά.
0: Ναι, ναι.
2: Το λέει η Ελστάτ σε σχέση Ιούλιο του 25 με Ιούλιο του 26. Οι εκροές, δηλαδή οι τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων συνολικά, τώρα θα το εξειδικεύσουμε λίγο, είναι 8,6 χαμηλότερες στον παραγωγό.
0: Ναι.
2: Για τον αντίστοιχο χρόνο, οι ζωές, δηλαδή αυτά που αγοράζει για να παράξει ο αγρότης ο κτηνοτρόφος, είναι 4,9. Άρα αυτό δημιουργεί κοντά στο 10-15%. Μια ψαλίδα, μια πίεση, θα έλεγα, στον παραγωγό, στη βιωσιμότητά του, καταλαβαίνετε. Και αυτό όλο τώρα συνεχίζεται και με αυτά που έχουμε τώρα, με τα καύσιμα που έχουν εκτοξευτεί.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν δημιουργεί πρόβλημα στη βιωσιμότητα. Βεβαίως οι κλάδοι που, το είπαμε και το πρωί, οι κλάδοι που φαίνεται ότι έχουν μια μικρότερη, μεγαλύτερη μείωση είναι τα κυπευτικά και τα φρούτα και ακολουθούν τα κτηνοτροφικά φυτά και γενικά η εκτατική καλλιέργεια, τα σιτηρά, πιέζονται πάρα πολύ. Μα το μεταφέρανε και οι συνάδελφοί μας από όλη την Ελλάδα αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Και τώρα φαίνεται και με νούμερα λοιπόν. Αυτό που φαίνεται ότι πάει καλά είναι η κτηνοτροφία και έχει για ευνόητους λόγους, για τη σφαγή των ζώων, το κρέας και το γάλα, επειδή λιγόστεψε το παρεχόμενο, ο παραγώγημο προϊόν, είναι υψηλότερες οι τιμές. Άρα είναι τεχνική όλη αυτή η αύξηση και δεν είναι σωστό. Γιατί άμα είναι να λιγοστέψουν οι αγρότες, να λιγοστέψουν οι παραγωγές για να έχουμε καλές τιμές, δεν είναι λύση. Αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται και στην κατανάλωση. Δεν αποτυγχώνεται γιατί υπάρχει και διάμεση μεταποίηση που έχει υψηλό κόστος, άρα δεν το βλέπουμε να φτάνει την κατανάλωση, η μείωση αυτή. Όμως αυτό που να κρατήσουμε είναι ότι πιέζεται ο πρωτογενής τομέας, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, και αυτό όταν πιέζεται σε αυτό το κόστος, φοβόμαστε ότι θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο που θα έχουμε λιγότερο παραγόμενο προϊόν σε ένα περιβάλλον δεσμενές. Καταλαβαίνετε ότι δεν παράγει κανένα, δεν ασχολείται κανένα, εγκαταλείπει ή τουλάχιστον καλλιεργεί λιγότερο, να το πω απλά.
1: Εντάξει, αλλά εσείς που παράγετε τυριά και όλα αυτά, δεν μπορείτε να το καταλήψετε.
2: Όχι, και δεν πρέπει κανένα να το καταλήψει, κύριε Παπαδημητρίου. Εμείς πιστεύουμε στον πρωτογενή μέσο χώρο.
1: Λέω, άλλος που σπέρνει για να πάρει, μπορεί να πει δεν θα σπείρω εγώ με αυτή την κατάσταση, δεν καλλιεργώ.
2: Εμείς τι κάνουμε, οι κτηνοτρόφοι, υποσιτίζουμε, ταΐζουμε λιγότερο. Και πέφτει η παραγωγή. Mm-hmm. Βεβαίως αυτό δεν ισχύει στην παρούσα φάση. Με το οποίο είπα τους λόγους. Είναι πολύ καλή τιμή και έχουμε μεγάλη αύξηση της τιμής που έχω προβεί. Άρα αυτός 20-25 λεπτά.
0: Άρα καταλαβαίνω σωστά ότι εδώ επί της ουσίας έχουμε μία κατάσταση που λέει ότι ο παραγωγός έχει αυξημένο, πιο μεγάλο κόστος, πιο υψηλό κόστος παραγωγής. Πουλάει φθηνότερα, κερδίζει αυτός που αγοράζει από τον παραγωγό, ο οποίος πουλάει ακριβότερα.
1: Ο οποίος αγοράζει φθηνότερα από τον παραγωγό.
0: Αγοράζει φθηνότερα από τον παραγωγό, αλλά πουλάει ακριβότερα γιατί έχει και εκείνος μεγαλύτερα κόστη, τίποτα άλλο.
1: Έχει, δεν έχει.
0: Και με λίγα λόγια, αυτή η μείωση μένει μόνο στο κομμάτι του παραγωγού.
2: Δεν είναι αδύναμος κύκλος, διαχρονικά το έχουμε πει.
0: Καλά, αδύναμος κύκλος είναι και ο καταναλωτής στο τέλος. Δηλαδή δύο είναι ο παραγωγός και ο καταναλωτής, ο οποίος ο ένας εισπράττει πολύ λιγότερα, ο άλλος πληρώνει πολύ περισσότερα. Έτσι.
2: Διαχρονικό το πρόβλημα, κύριε Νηφτή, διαχρονικό το πρόβλημα. Και το λέμε και όπου θα βρεθούμε να το λέμε. Όταν δεν υπάρχει μια ισορροπία στην αγροτική οικονομία της χώρας μας με ισχυρούς συνεταιρισμούς για να μπορούμε να υπάρχει μια ισορρόπηση και να φεύγει ένα επιπλέον κρίκος ενδιάμεσο που δεν χρειάζεται. Δεν είπα να μονοπολίσει το συνεργατισμό, που πουθενά δεν έχει γίνει. Αλλά να υπάρχει μια ισορροπία, υπάρχουν όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο οι αυξημένες τιμές του παραγωγού που θα υπήρχε. Είναι το μειωμένο κόστος παραγωγής που θα πετύχει ο αγρότης μέσα από αυτό και όλες τις πληροφορίες, τις νέες πρακτικές τεχνολογίες που θα μπορέσουν να του κατεβάσουν το κόστος. Mm-hmm. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά είναι για να κάνω εγώ το συνήγορο τώρα, τον κακό όπως συνήθως.
0: Αλίμονο.
1: Η άλλη λύση θα ήταν, εμείς είμαστε υπέρ των συνεταιρισμών και γενικώς της καλύτερης διαπραγμάτευσης των προϊόντων από την πλευρά των παραγωγών. Mm-hmm. Όμως αυτό σημαίνει ότι θα πιάσετε καλύτερη τιμή. Αν το κάνουν δηλαδή, θα πιάσουν καλύτερη τιμή. Αν πιάσουν καλύτερη τιμή.
2: Θα φύγει ο ενδιάμεσος όμως. Πρώτον και δεύτερον.
1: Μπράβο, άρα πρέπει να φύγει ο έμπορος.
2: Θα πετύχει καλύτερες τιμές στις εισρωές του. Το είπα και αυτό.
0: Άρα ο συνεταιρισμός επιτυχάνει ποιον σκοπό, έναν. Καλύτερες τιμές στο λειτουργικό κόστος.
2: Εμείς την πάμε εμείς στο μαγαζί. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο.
0: Άρα, για να καταλάβουμε και εμείς πώς θα καταλήξει και φθηνότερα το προϊόν. Πρώτον, ο παραγωγός έχει χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Έτσι, ένα.
2: Σωστά.
0: Δύο, πουλάει σε καλύτερη τιμή, επιτυχάνει καλύτερη τιμή στη διαπραγμάτευση. Τρία, δεν υπάρχει το κόστος του μεσάζοντα. Άρα αυτό επιτρέπει να αγοράσουμε, το λέω πολύ πολύ απλά, απλοϊκά μάλλον, να αγοράσουμε, μας δίνει δυνατότητα να αγοράσουμε πιο φθηνό το προϊόν. Και μου κάνει εντύπωση.
2: Ένα καλό προϊόν σε μια σωστή τιμή.
0: Ναι, πάντως μου κάνει εντύπωση ότι για τη δημιουργία συνεταιρισμών που υπάρχουν, το έλεγα και το προϋπάρχουν άνθρωποι που το φωνάζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν άκουσα τίποτα ουσιαστικό στη ΔΕΘ.
1: Αυτό είναι.
2: Όχι, είπαμε και στην εκπομπή σας, κύριε Νηφλή, ότι κίνητρα ουσιαστικά δεν δίνονται πέρα από κάποια προφανέστατα, τα οποία έχουν τη μείωση του φόρου, ας πούμε, η οποία όμως έχει γίνει, έχει καταφερηγηθεί και την παίρνουν οι περισσότεροι αγρότες της χώρας. Εδώ μιλάμε όμως για βιωσιμότητα. Εγώ θέλω να το καταλάβουμε και να μείνουμε εδώ. Mm-hmm. Και μεταφέρω τις απόψεις των συναδέλφων από όλη τη χώρα. Mm-hmm. Λέει, δεν θα καλλιεργήσουμε. Με 2,5 ευρώ πετρέλαιο δεν θα καλλιεργήσουμε. Γιατί από ό,τι φαίνεται, μπορεί να είναι εξωγενής παράγοντας. Εγώ δεν λέω. Αλλά πρέπει να παρεύει η πολιτεία σε αυτό. Πρέπει να βρει τρόπο. Δεν μπορεί να. Ένα τραπέζι στη Θεσσαλία που μεταφέρουν θέλει 1,000 ευρώ. 1,000 ευρώ να γεμίσει το ρεζερβουάρ, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ρευστότητα αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
2: Θα οδηγηθούμε δηλαδή σε δύσκολες καταστάσεις.
1: Η φέτα πώς, πού είναι τώρα?
2: Αυτό
1: έχει...
2: ήθελα να πω ακριβώς τώρα, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Είδατε, στη σκέψη σας μέσα είμαι.
2: Ναι, στα γαλακτοκομικά. Μα το λέω καιρό και θα έρθει, θα το δούμε. Στα γαλακτοκομικά, λόγω της αύξησης του γάλακτος που είπαμε, της πρώτης ύλης. Και τον με τρόπο παραγωγής, τον μέσο παραγωγής με το κόστος που είπαμε, το επόμενο διάστημα θα έχουμε ανατιμήσεις. Δυστυχώς. Δεν μπορείς να αποφύγουμε. Δεν μπορείς να τραβήξεις πάρα πολύ χρόνο οι μεταποίησεις αυτές. Θα φτάσει στον καταναλωτή. Άρα δημιουργείται ένα κριτικό μείγμα γενικότερα για τα καταγωγικά προϊόντα, για τα τρόφιμα, που παρόλα αυτά εγώ θέλω να κρατήσω και την καλή εικόνα. Τα τρόφιμα μας στο εξωτερικό πάνε πολύ καλά, αλλά πρέπει να υπάρχουν. Mm. Άμα δεν υπάρχουν...
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Στατολιά. Θυμάμαι ότι η φέτα είχε ακριβήνει και σε μια προηγούμενη φάση, πριν 2-3 χρόνια. Από εκεί κατέβηκε?
2: Όχι, ακούστε να δείτε. Ναι, πραγματικά με την Ουκρανική κρίση και όλο αυτό που είχε γίνει τότε, πριν 4-5 χρόνια, υπήρχε μια μεγάλη αύξηση των γαλακτοκομικών προϊόντων. Είχε μείνει η τιμή εκεί με τάσεις υποχώρησης, για να λέμε την αλήθεια. Mm-hmm. Με τάσεις υποχώρησης. Mm-hmm. Με όλο αυτό που έγινε τελευταία, έχουμε εκτείναξη. Συνδυασμός λοιπόν του κόστου παραγωγής και των σφαγμένων ζώων που δεν έχει γίνει ανασύσταση. Mm-hmm. Και προχθές ο Πρωθυπουργός είπε δύο πράγματα επί της ουσίας για τους αγρότες. Αυτά έχουν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είπε η φορολογία, την άξιο φορολογή του ορίου στα 20.000, σε καλό δρόμο είναι ο αγρότης. Δεν πρέπει να φορολογείται σε τέτοια ποσά, γιατί τα χρήματα θα πάσουν πάλι στη δουλειά του, δεν πάνε κάπου αλλού. Και αυτό που πρέπει να προβληματίσει σε αυτό το κομμάτι είναι τον τέταρτο των αγροτών πληρώνουν φόρο. Τα τρία τέταρτα δεν έχουν κερδοφορία, άρα είναι ένα πρόβλημα. Και πρέπει να δούμε πώς θα έχουν κερδοφορία.
1: Τώρα με αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, πρακτικά κανείς δεν πληρώνει.
2: Επί της ουσίας, πέρα από τους μεγάλους αγρότες, οι μικρομεσαίοι για να μην δεν θα πληρώνουν.
1: Αυτό λέω.
2: Για να είμαστε ειλικρινείς και ακριβείς. Και το δεύτερο όμως που έχει να κάνει, είπε για την ανασύσταση για πρώτη φορά, αλλά αυτό από την εξαγγελία ως την εφαρμογή έχει πάρα πολύ δρόμο.
0: Γι' αυτό είπα ότι η ανασύσταση έχει και συνεταιρισμούς μέσα. Ναι.
2: Βέβαια. Πώς θα κάψουμε την νομοθεσία την ευρωπαϊκή που λέει 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα της χώρας. Εμείς είμαστε σε κρούσματα μεμονωμένα, αλλά υπάρχουν. Άρα πάει πάρα πολύ πίσω, πρώτον. Και δεύτερον, πώς θα βρεθούν τα χρήματα. Γιατί τώρα από τις αποζημιώσεις πήρα εκτινοτρόφιση να δεχτούμε εδώ και ένα-δύο χρόνια. Θα έχουν υποχρεώσεις οικογενειακές, οι οποίες τα χρήματα έχουν φαγωθεί. Να μην είμαστε τώρα αυτό το 150-200 μέχρι 200 ευρώ για δύο χρόνια.
0: Κύριε Στατολιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και δεν έχουμε άλλο
2: άρα
0: χρόνο.
2: Πρέπει να βρεθεί το κεφάλαιο και να γίνει άμεσα για να ισορροπήσει αυτή την κατάσταση.
0: Να είστε καλά, κύριε Στατολιά.
1: Γεια σας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχονται νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια εν μέσω συνεχών αυξήσεων στις διεθνείς τιμές. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι θα γίνει με το επίδομα, πότε αναμένονται ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία. Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά. Οδηγός σχολικού και η συνοδός ξέχασαν για 5 ολόκληρες ώρες 2 παιδάκια 4 και 5 ετών μέσα στο λεωφορείο. Εντοπίστηκαν σε κατάσταση σοκ μετά από τηλεφωνική παρέμβαση μητέρας. Νέα επικίνδυνη απάτη ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Σπήρα απατεώνων κλωνοποιούσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματά τους. Στη Νέα Ιωνία συνελήφθησαν 2 άτομα 23 και 25 ετών, ξεπερνά το 1 εκατομμύριο η ηλία τους.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε. Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
13: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.
16: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
18: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: I'm a

0: Ρίση, ξεχάσαμε να πούμε το... Με έχετε τρομοκρατημένος. Ξεχάσαμε να πούμε ότι έχουμε και αυξήσεις στα κόμιστρα του ταξί.
1: Παντού.
0: Όχι. Διαδρομή αεροδρομίου. Αεροδρόμιο Αθήνα. Κέντρο δηλαδή. Από 40 ευρώ πάει 50 ευρώ.
1: Από 40-50 είναι 25% αύξηση.
0: Οκ. Okay. Από 40 πάει 50. Οκ. Okay. Είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι πολύ γιατί...
0: Ναι, πες το, γιατί έτσι είναι.
1: Γιατί και η πετρέλαιο, έβαλες πετρέλαιο, με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή.
0: Έτσι. Από την άλλη πλευρά έχουμε πει και δικαίως, έλεγες και εσύ, είναι το μοναδικό επάγγελμα το οποίο είναι ιδιωτικό αλλά με κρατική παρέμβαση έχουν ταβάνι, δεν μπορούν να κάνουν τις αυξήσεις που θέλουν επειδή ο μεταφορέας μπορεί να αυξήσει τις διαδρομές του, γιατί σου λέει αυξήνουμε το πετρέλαιο. Ο ταξιτζής δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυξάνει το καύσιμο αλλά έχει πλαφόν.
1: Επειδή όμως οι αγορές λειτουργούν.
0: Όμως. Για πες το.
1: Όχι, πες εσύ αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω αυτό που περίμενα ήταν επειδή μιλάμε για επαγγελματική ομάδα, περίμενα επιδότηση ειδική στο ταξί. Για τα λέμε όλα. Δηλαδή. Περιμένα, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν δικαιούνται οι ταξιτζίδες. Η αύξηση είναι πάρα πολύ μεγάλη για τους καταναλωτές. Όλα στο τέλος σκάνε στα μούτρα, έτσι ακριβώς το αισθάνομαι, σκάνε στα μούτρα του καταναλωτή. Δηλαδή, πολύ σωστά λέμε ότι ο τάδε σου στέλνει, αδελφέ, ακριβένω το τυρί που θα σου φέρω, γιατί αυξάνονται μεταφορικά. Αυξάνεται το ένα, αυξάνεται το άλλο. Ο ταξιτζής δεν μπορεί να κάνει αύξηση. Έχει όριο, έχει πλαφόν, έχει ταβάνι.
1: Έλεγα πριν.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, αφού του βάζει ταβάνι, βοήθησε τον κιόλας.
1: Έλεγα πριν λοιπόν ότι ήδη φαινόταν ότι θα πάει εκεί, γιατί όταν έπαιρνε να κλείσει ταξί για αεροδρόμιο, έκλεινε και την τιμή μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, για να έτσι. Που πάει, επειδή δεν μπορεί να αλλάξει, ο ταξί δεν μπορεί να αλλάξει την τιμή που είναι προσδιορισμένη διοικητικά, άλλαζε την τιμή του ραντεβού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κάτι. Οι αγορές βρίσκουν τρόπο να προσαρμόζονται.
0: Αυτό. Την απατεωνία, πώς την κάνει. Βλέπεις, Γιώργη μου, τι μαθήματα καπιταλισμού παίρνεις. Ε?
1: Κοίτα να δεις.
0: Κοίταξε, τον απατεώνα που μπαίνει και σου διαπραγματεύεται.
1: Επειδή δεν σ' αρέσει εδώ. Επειδή δεν σ' αρέσει να πας να ψηφίσεις τώρα Πούτιν. Έχει 10 διαφορετικά κόμματα που είναι όλα Πούτιν. Και έχει εκλογές. Εκλογές στη Ρωσία.
0: Αυτό τα βάλουν και κλείνουμε. Πώς ο καπιταλιστής σου λέει ότι όταν παίρνει να κλείσει ταξί, διαπραγματεύεσαι με τον ταξιτζή την τιμή και αυτό είναι, έχει τον τρόπο η αγορά να ρυθμίζεται. Κατάλαβες. Έτσι, με τον απατεώνα. Έτσι. Άντε, φιλιά, γεια σου.
1: Τον απατεώνα, τι είναι αυτά που λες, ποιον τα λες. Να πάει να ψηφίσεις Πούτιν τώρα. Λοιπόν,
0: κοινωνικός αυτοματισμός.
1: Τι έβαλα. Όση ώρα έλειπες, έβαλα να μου φτιάξει εδώ το AI, τεχνητή. Πώς ήταν η τιμή της αμόλυβδης το 2022 και δίπλα να μου βάζει τη μέση τιμή του Brent, ανά μήνα. Λοιπόν, ο χειρότερος μήνας ήταν το 2022. Είχε φτάσει 2,32 το λίτρο της αμόλυβδης και η τιμή του Brent ήταν 122 και κάτι ψηλά. Okay. Τι, μάλιστα.
0: Καταγράφει την ιστορία των αυξήσεων. Έλα, πάμε. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά,
1: να περάσετε καλά, να προσέχετε. Γεια.
2: Real FM. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις. Αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ελλάδας. Παράλληλα, αναμένεται να τοποθετηθεί κωδικός QR στην είσοδό τους, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένα.
1: Τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έρευνα η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
0: Σεισμός 4,2 ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αθήνα, ενώ ακολούθησε και άλλος μικρότερο σεισμός στο Προκόπη.
1: Πρωτοφανές περιστατικό στα Χανιά. Οδηγός σχολικού και η συνοδός ξέχασαν για 5 ολόκληρες ώρες 2 παιδάκια 4 και 5 ετών μέσα σε λεωφορείο. Εντοπίστηκαν σε κατάσταση σοκ μετά από τηλεφωνική παρέμβαση μητέρας.
0: Ένα 4χρονο κορίτσι εντοπίστηκε να κυκλοφορεί μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περαστικοί που το είδαν ειδοποίησαν τις αρχές με αποτέλεσμα αστυνομικοί να συλλάβουν την 29χρονη μητέρα του. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κ.

0: Αθλητικά ιστορική νίκη του Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Με 2-0 επικράτησε της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA είναι η επιτυχία της κριτικής ομάδος.
1: Τι Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στις 5 το απόγευμα στο Αμπουντάμπι στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγα στο μπάσκετ. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 απόψη τη γαλλική Μπουργκ στην πρεμιέρα του τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος.
0: Και στον καιρό έθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά, άνεμοι βόρειο, 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαιρινό αναμένεται το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Σταδίου στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στις δύο κατευθύνσεις, στις Σαρδιτού στο Παγκράτη και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από το ύψος της Κατεχάκη. Πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Φυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα από αυτή την ώρα, Παναγιώτη, τίθεται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα.
3: Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακά της κυκλοφορίας σε Νίκαια και Κερατσίνη, στις λεωφόρους του Σαλαμίνος, Πέτρου Ράλι και στις οδούς Παύλου Φίσα, Τζαβέλα Ηλιουπόλεως και Καρακουλουξή. Τροποποιήσεις θα ισχύσουν και στο μετρό από τις 3.30 μέχρι Νεωτέρας. Κλειστή θα είναι η σταθμή Κορυδαλός και Μανιάτικα. Από τις 4 θα υπάρξει αναστολή λειτουργίας και στους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε απόγνωση οδηγούνται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές λόγω της έκρηξης των διεθνών τιμών ενέργειας. Τα καύσιμα έχουν εκτοξευθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δανία, Ολλανδία, Γερμανία και Γαλλία κρατούν τα σκύπτρα της ακρίβειας, με τους πολίτες να ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Κύριο αίτημά τους είναι να ληφθούν άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη φλερτάρει με τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο βρίσκεται στα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Κυβερνητική παρέμβαση προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης που θα αρχίσει να διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Εξήγηλε παράλληλα οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ δεν απέκλεισε έκτακτη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον ανάψουν πράσινο φως οι Βρυξέλλες. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Και σίγουρα θα υπάρχει και επέκταση στον ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο.
0: Το πλέγμα των οικονομικών μέτρων για την ανακούφιση των νοικοκυριών αναμένεται, όπως ακούσαμε, να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Με τη βοήθεια τώρα της Ίσης Σταυροπιεράκου, θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε το τι έχει μέχρι στιγμής κλειδώσει.
5: Λοιπόν, η κυβερνητική στρατηγική εστιάζει κατά κύριο λόγο στη θέρμανση και στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσω του ντίζελ κίνησης. Όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Να πούμε ότι επειδή το 1,75 είναι μια πολύ ψηλή τιμή αν τη συγκρίνεις με την αντίστοιχη περισσινή όταν ο Οκτώβριος είχε ξεκινήσει.
0: Ήταν ένα 10.
5: Ένα 10 με ένα 13, εκεί είχε

0: διαμορφωθεί το λίτρο. Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί μια τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή που δείχνουν οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Επομένως, να αναμένουμε μια τιμή κάτω, αρκετά κάτω από το 1 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο. Οι διαβουλεύσεις είναι ακόμα σε εξέλιξη, γιατί πέρα από την παρέμβαση στην Αντλία που θα γίνει με κρατική επιδότηση, θα έχουμε και άμεση συνεισφορά από τα δηληστήρια, ενώ στην τιμή θα υπάρξει και, που θα διαμορφωθεί, θα υπάρξει και η χορήγηση του αυξημένου επιδόματος θέρμησης, ώστε να περιοριστεί σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι της τάξης του 20% τουλάχιστον. Θυμίζουμε ότι το επίδομα θέρμανσης, σύμφωνα με τα περισσινά δεδομένα, είχε διαμορφωθεί από τα 100 έως και τα 800 ευρώ, όμως σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών έφτανε και τα 1.200 ευρώ. Η άλλη παρέμβαση αφορά το πετρέλαιο κίνησης, μια παρέμβαση με μεγάλη βαρύτητα λόγω της σημασίας που έχει για την οικονομία και τον πληθωρισμό. Θα έχουμε συνέχιση λοιπόν της επιδότησης. Θυμίζουμε ότι σήμερα το ντίζελ επιδοτείται με 8 λεπτά ένα λίτρο προ ΦΠΑ, και αυτό ήταν κρίθηκε απαραίτητο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρξει παράταση και τους επόμενους μήνες, δηλαδή να έχουμε και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν, και αυτό γιατί το ντίζελ αποτελεί βασικό καύσιμο για όλες τις μεταφορές και κάθε μεγάλη αύξηση στην Αντλία μεταφέρεται σταδιακά στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Επίσης, ένα ακόμα εργαλείο που επαναφέρει η κυβέρνηση είναι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων, για να αποτραπεί το ενδεχόμενο η διεθνής ενεργειακή κρίση να οδηγήσει σε διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους στην εγχώρια αγορά. Οπότε έρχεται να προσθεθεί η τρίτη παρέμβαση με βάση αυτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και η μεγαλύτερη αλλαγή σε σχέση με την έως τώρα κυβερνητική στρατηγική βασίλεια αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο Πρωθυπουργός αφήνει ανοιχτό τον διαχώρο.
1: Ήταν η πρώτη φορά που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσής του.
0: Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που αφήνει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο μιας έστω και προσωρινής μείωσης, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι αν η κρίση επιμείνει, θα χρειαστούν πιο ισχυρά εργαλεία παρέμβασης. Να πούμε εδώ ότι θα υπάρξει από την ελληνική πλευρά εξαίρεσης από την οροφή δαπανών, ώστε η δημοσιονομική απώλεια από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να μην προσμετρηθεί ως υπέρβαση των ευρωπαϊκών κανόνων. Αντίστοιχες ρήτρες είχαν υιοθετηθεί στο παρελθόν για τις ενεργειακές επενδύσεις και τις αμυντικές δαπάνες με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργό. Αξίζει να σου πω ότι μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μόνο στη θέρμανση, στο πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό, ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε μόνο με ευρωπαϊκή παρέμβαση μπορεί να έχουμε έστω και προσωρινή μείωσή του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου, και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο για τη μηνιαία ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου τόνισε μεταξύ άλλων ότι λόγω των διεθνών αναταράξεων μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Αναπτύσσεται η οικονομία μας πολύ πιο γρήγορα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων.
2: Την ώρα πάντως που ο Πρωθυπουργός τρέφει το βλέμμα του προς τις Βρυξέλλες, περιμένοντας σήμα από τα ευρωπαϊκά όργανα, και ενώ εντείνονται μέρα με τη μέρα οι πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέντα είναι η αντιμετώπιση του νέου ενεργειακού σοκ και της ακρίβειας, με τους υπουργούς οικονομικών να εξετάζουν τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού που πλήττει τους καταναλωτές. Ήδη προσερχόμενος, ο Κυριάκος Πιερακάκης έστειλε το μήνυμα για επαγρύπνηση απέναντι στις απειλές, αλλά και ταχύτητα στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη.
3: Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Κυριακάκης, τόνισε επίσης Ελισάβετ, ότι ζητούμενο πλέον για το Eurogroup και το κυβερνήσεων είναι όχι μόνο τι κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή αυτά που συζητούν στο Eurogroup οι Υπουργοί Εξωτερικών εντάσσονται στον κατάλογο των συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία προτάσσουν, τα οποία έχουν γίνει και υπάρχουν εδώ και καιρό και αφορούν τη στοχευμένη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών, μείωση φόρων, στοχευμένες παρεμβάσεις στις τιμές ρεύματος φυσικού αερίου, προσωρινή στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και προσωρινό χαρακτήρα όλων των εκτάκτων παρεμβάσεων. Αυτά είναι το γενικό πλαίσιο. Θα δούμε βεβαίως τι θα αποφασιστεί στο τέλος. Πάντως, η συζήτηση, όπως είπες και εσύ,
2: υπάρχει πάντως αναταραχή, Βαγγέλη, τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη. Είδαμε και διαδηλώσεις το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό και φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις μία μετά την άλλη προχωρούν ή επεξεργάζονται μέτρα, γιατί οι τιμές σε ορισμένες χώρες έχουν ξεφύγει, πλησιάζουν ακόμη και τα 3 ευρώ το λίτρο.
3: Στη Γερμανία, βενζίνη έχει φτάσει περίπου τα 2,3 ευρώ και το δίζελ 2,4 ευρώ. Σε άλλες χώρες όπως την Γαλλία έχει ξεπεράσει το 3%. Γι' αυτό και έχουμε ήδη μεγάλες αναταράξεις στη Γαλλία, με ψαράδες να έχουν αποκλείσει λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ έχουν σημειωθεί και συγκρούσεις στην αστυνομία. Η Ιταλία έχει ήδη περάσει σε μέτρα ανακούφισης, με την Μελόνι να παρατείνει φορολογικές ελαστήσεις. Και η Γερμανία επιμένει να πιέζει πλέον τις Βρυξέλλες να αντιμετωπίσει το νέο ενεργειακό σοκ και την οικονομία, ζητώντας περισσότερους δασμούς στα αυτοκίνητα, καθώς το μεγάλο πρόβλημα της γερμανικής οικονομίας, ο κεντρικός πυρήνας, είναι η αυτοβιομηχανία, η οποία πλέον βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη και επικίνδυνη θέση. Και βεβαίως υπάρχει, Ελισάβετ, και μια ευρύτερη ανησυχία στις Βρυξέλλες, ότι ένα νέο ενεργειακό σοκ δεν θα χτυπήσει μόνο την κατανάλωση, αλλά και την ήδη προβληματική ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.
2: Ακριβώς. Όλο και περισσότεροι θέλουν να πάρουν μέτρα. Το ερώτημα είναι αν είναι εύκολος ο συντονισμός, γιατί δεν το έχουμε δει να συμβαίνει τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, αίσθηση προκαλούν, Βαγγέλη, στοιχεία της Eurostat την ίδια ώρα, που δείχνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων διαμορφώθηκε πέρσι κάτω από τα επίπεδα του 2010, και να θυμίσουμε ότι το 2010 ήταν η χρονιά που μπήκαμε στα μνημόνια. Αυτό είναι ανησυχητικό και σημαίνει ότι παρά τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει η ελληνική οικονομία σταθερά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύγκληση είναι ακόμα μακριά.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, για την Ελλάδα έτσι, το νέο ενεργειακό σοκ έρχεται σε αυτή τη δύσκολη κοινωνική βάση. Όπως είπες και εσύ, έχουμε τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν για το 2025 ότι το πραγματικό διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων παρέμεινε 22,3% χαμηλότερο από το 2010. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα, είναι 25,4% υψηλότερο από το 2010. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη των τελευταίων ετών δεν έχει ακόμα μεταφραστεί σε πραγματική σύγκληση, όπως είπες και εσύ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την Ελλάδα να έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί με την Τουρκία σε ανταγωνισμό δηλώσεων και θα επιμείνει στο να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός. Η θάλασσα λίγο αγριεύει. Εμείς αντιμετωπίζουμε την προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση και ασκούμε πολιτική στο πεδίο, επεσημάνε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί, αναφέρεται, το δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Δήλωσε επίσης Δημήτρη Γκάτσιε ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα, όπως είπε, δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πώς η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον.
4: Καλό μεσημέρι και από εμένα, και θα σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει και με όλο και μεγαλύτερη ένταση στη δημόσια σφαίρα τα διλήμματα της εθνικής κάλπης που εξακολουθεί να το προσδιορίζει χρονικά για την άνοιξη του 2027 και φέρνει στο προσκήνιο τα συγκεκριμένα διλήμματα σε μια χρονική συγκυρία ανάγνωσης από την πλευρά της χειρόδρατικής δημοσκοπήσεων, οι οποίες έρχονται μετά την δεύτερη συγκυρία, δημοσκοπήσεις οι οποίες φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει μικρή ανωδική τάση ως απόρρια κατά βάση της απήχησης που έχουν τα μέτρα της στην πρωτεύουσα. Στην πρώτη γραμμή λοιπόν των αφηγημάτων του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται η σταθερότητα σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικά και γεωοικονομικά περιβάλλον. Και στο πλαίσιο αυτό η φράση κλειδί, ελπίδα ή περιπέτεια, την οποία επαναλαμβάνει εσχάτως κατά κύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδεύει τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να ταυτίζεται με τη συνέπεια και την αξιοπιστία. Τόνισε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η μοναδική, το μοναδικό κόμμα που μπορεί αυτή τη στιγμή να φέρει στο προσκήνιο και να διαμορφώσει και να ειδοποιήσει μια συνολική στρατηγική για την επόμενη μέρα της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία. Έθεσε τον στόχο της αυτοδυναμίας ως κεντρικό ο Πρωθυπουργός στην Εθνική Κάλπη του 2027. Να δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πετάει γενικότερα και τον μουτζούρι μιας ενδεχόμενης ακυβερνητίας το Πασό Κίνημα Αλλαγής του Νίκου Ανδρουλάκη. Και το λέω αυτό γιατί όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασιών, το μόνο το οποίο δεν είδα να κάνει το Πασόκ στην Κρήτη και σε αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε είναι όσοι βρέθηκαν εκεί να φοράνε μπλουζάκια που να αναγράφουν ποτέ με την Νέα Δημοκρατία. Δείχνει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη ως υπεύθυνους σε ένα ενδεχόμενο ακυβερνησίας ή σε ένα ενδεχόμενο δεύτερης κάλτης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εθνικές εκλογές θα απέχουν ελάχιστα σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την χώρα μας. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο την ανάγνωση που κάνουμε είναι εστιασμένο στα κεντρώα κοινά. Έτσι κι αλλιώς στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η συνεχής διεύρυνση σε κοινά πέρα από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Το κέντρο και οι ψηφοφόροι που τοποθετούνται στο κέντρο είναι ένα από αυτά τα κοινά και εκεί θα είναι εστιασμένοι μεταξύ άλλων η στρατηγική και το πλάνο της Νέας Δημοκρατίας στον προεκλογικό μαραθώνιο που μας περιμένει τους επόμενους μήνες.
1: Ελπίδα λοιπόν η περιπέτεια, το δίλημα που θέτει ο Πρωθυπουργός στον δρόμο προς τις κάλπες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
2: Πάντως, από την πλευρά του, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν σκληρή κριτική σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Το Πασόκ καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ, όπως λέει, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για στήριξη των πολιτών, επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των διηλιστηρίων. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Ο Γιάννης Τσακίρης έχει καταγράψει όλες τις αντιδράσεις και μας τις παρουσιάζει.
5: Πράγματι, πήρε ομαδών εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Το Πασόκ τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες και πως ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το Πασόκ. Μάλιστα, σημείωσε ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή και αφού στο μεταξύ μέτρησε, όπως λέει, το θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης για την περικοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ο Πρωθυπουργός τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του, τονίζει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρυπούπη. Τώρα το ΚΚΕ από την πλευρά του σημειώνει πως ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια. Μάλιστα, χαρακτηριστικά αναφέρει ότι με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακάλυψε την ακρίβεια και μαζί ανακάλυψε ότι μπορεί να μειωθεί ακόμα και ο ειδικός πόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως προτείνει επιτακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό. Όταν μόλις πριν από λίγους μήνες, όπως σημειώνει, απέρριπτε τη μείωση επικαλούμενος στο δημοσιονομικό κόστος. Για περιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, γράφουν χαρακτηριστικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο. Καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ελλάδα.
1: Μέτρα για τη θωράκιση των πολιτών από τους επιτηδίους που υπόσχονται θαύματα σε ιδιωτικά ιατρία, εξήγηλε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ένα νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέσω αυτού θα μπορεί να γίνεται έλεγχος για την νομιμότητα και τις πράξεις που έχουν αδειοδοτηθεί να κάνουν τα ιδιωτικά κέντρα. Η Εμιλία Σταθάκου παρακολούθησε τη συνέντευξη και μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Πράγματι, το Υπουργείο Υγείας, το απόϊχο των κενών που αποκαλύφθηκαν μετά το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενεργοποιεί ένα νέο ψηφιακό δίχτυ ελέγχου για γιατρούς, ιδιωτικά ιατρία και άλλες δομές, στο οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο η τεχνητή νοημοσύνη. Τα νέα μέτρα ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με την πρόεδρο του ΠΙΣ Ματίνα Παγώνη και τον πρόεδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη. Τι μας είπανε? Το πρώτο νέο όπλο είναι το MedWatch, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που κυριολεκτικά θα σαρώνει τη δημόσια ψηφιακή παρουσία γιατρών και δομών υγείας. Δηλαδή θα ελέγχει ιστοσελίδες, θα αναρτήσει στα social media διαδικτυακές διαφημίσεις και θα τις διασταυρώνει με τις άδειες λειτουργίας, τις ειδικότητες και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Το ηλεκτρονικό ραντάρ δεν περιορίζεται μόνο στα ιατρία, σαρώνει ευρύτερα την αγορά, εντοπίζοντας κέντρα αισθητικής, σπα και άλλες μη ιατρικές δομές που εμφανίζονται να παρέχουν ιατρικές πράξεις. Μάλιστα, να πούμε ότι όπως μας είπαν στην πρώτη πιλωτική εφαρμογή, ελέγχθηκαν περίπου 8.500 δομές και προέκυψαν 5.000 ευρήματα προς αξιολόγηση και 231 περιπτώσεις που πρέπει να υπάρξει περαιτέρω έλεγχος. Τώρα, το δεύτερο ψηφιακό εργαλείο περνά πλέον απευθείας στα χέρια του ίδιου του πολίτη. Πρόκειται για μια εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας ο ασθενής θα μπορεί να ελέγχει αν ένα ιατρείο είναι αδειοδοτημένο και ποιες υπηρεσίες επιτρέπεται να παρέχει. Δηλαδή, ο πολίτης, όταν βλέπει το σχήμα νόμιμο ιατρείο, θα το σκανάρει στην εφαρμογή και θα βλέπει όλες τις πληροφορίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ενίσχυση του κεντρικού ελεγκτικού μηχανισμού υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, εξετάζεται να δοθούν σε ένα φορέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο, όπως για παράδειγμα είναι ο ΟΔΠ, περισσότερες ελεγκτικές αρμοδιότητες, ώστε να υπάρχει ένας οργανωμένος μηχανισμός που θα μπορεί να πραγματοποιεί στοχευμένους και επιτόπιους ελέγχους. Ενώ, όπως μας είπανε, συστήνεται επιτροπή σε επίπεδο γενικών γραμματέων, η οποία θα εξετάσει τις γκρίζες ζώνες του σημερινού θεσμικού πλαισίου στην αναγενετική ιατρική, στις θεραπείες μακροζωίας και στον χώρο της ευεξίας, προκειμένου να αποσαφινιστεί πλέον ποιες πράξεις επιτρέπονται, πού μπορεί να γίνονται και υπό ποιες προϋποθέσεις.
1: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων του Υπουργού Υγείας.
7: Ανοιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
2: Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι έρευνες, φαίνεται, Θεοδόση Πάνο, ότι λαμβάνουν και νέα διάσταση.
8: Βεβαίως, διότι η επέκταση των ερευνών και μάλιστα σε βάθος πενταετίας όσον αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αποφάσισε ο κύριος Βουρλιώτης, προφανώς ουδόλος τυχαίος, θα ελέγξει και πιθανές εμπορικές παύλα επιχειρηματικές δραστηριότητες του ζευγαριού. Διότι λέγεται ότι το τελευταίο διάστημα και προφανώς πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσπαθούσαν να κάνουν διάφορα ανοίγματα σε τουριστικές περιοχές της χώρας, να επεκτείνουν δηλαδή αυτή την δραστηριότητα που ουσιαστικά δεν είναι θεραπευτική, είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως φαίνεται, πια μόνο που αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα ή το θανατηφόρα για τον Γιώργο Μαζονάκη, όπως έκρινε άλλωστε και ο δικαστικός λειτουργός ανακτής και εισαγγελέας που αποφάσισαν την προφυλάκηση του ζευγαριού. Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ένα γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, που εκεί φαίνεται να είχε συσταθεί μια εταιρεία το Νοέμβριο του 2025 και μέσω αυτής της εταιρείας αγοράστηκε για μόλις 29.000 ευρώ το μηχάνισμα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
8: Με την περιουσία που έχουν, όταν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, τότε θα υπάρξει δέσμευση ακίνητης και κινητής περιουσίας του ζευγαριού, δηλαδή κτίρια, υπάρχει μια μεγάλη μονοκατοικία στο ψυχικό, υπάρχουν και κάποιες διοκτησίες, αλλά και οι καταθέσεις του ζευγαριού σε τραπεζικά υποκαταστήματα.
2: Ολοκληρώντας,
8: ότι θα ελεγχθούν και πιθανές θηρίδες που είναι δυνατόν να διατηρήσει σε τραπεζικά υποκαταστήματα το ζευγάρι.
2: Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγάλει αυτή η έρευνα. Ενώ μεταξύ, Θεοδόση, το ζευγάρι πέρασε το πρώτο του βράδυ στις φυλακές σε κελιά τα οποία δεν έχουν εύκολη πρόσβαση από ό,τι καταλαβαίνουμε από άλλους κρατούμενους.
8: Και ιδιαίτερα για την 56χρονη, καθώς κρατείται στις γυναικείες φυλακές, όπου εκεί λόγω της συναυλίας που είχε κάνει αφιλοκερδός ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τον δημοφιλή τραγουδιστή και τον θάνατό του. Η 56χρονη γιατρός είναι στο κελί που ήταν και η Ειρήνη Μουρτούκου, η οποία όμως έχει μεταχθεί σε άλλες φυλακές. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση, λένε οι πληροφορίες. Λογικό. Ακούγεται, ξέσπασε και σε κλάματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ρωτούσε τις σοφρονιστικές υπαλλήλους, τις γυναίκες φουλούς δηλαδή, για τις συνθήκες στην φυλακή και κυρίως τα κατά συνθήκη. Αν θα μπορεί να έχει μια τηλεόραση στο κελί της, πότε είναι το επισκεπτήριο και ποιοι μπορούν να την επισκέπτονται και επίσης αν μπορεί να λαμβάνει χρήματα εκτός φυλακών για την αγορά διαφόρων προϊόντων μέσα στις φυλακές, καθώς μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και κηλικείο. Αυτό βέβαια θα γίνεται πάντα μέσα από το φρουραρχείο. Μπορεί κάποιος να καταθέτει εκεί χρήματα και αυτά να αποδίδονται στον κρατούμενο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χωρίς φρένο, η άνοδος των ενοικίων ανέβηκαν κατά περίπου 4% μέσα σε ένα χρόνο, με τους ιδιοκτήτες να ζητούν πανελλαδικά κατά μέσο όρο περίπου 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα στοιχεία από τις κεντρικές πλατφόρμες ενοικίασης ή πώλησης ακινήτων αποτυπώνουν πλήρως το μέγεθος του προβλήματος της στεγαστικής κρίσης, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
10: Πράγματι, η βασιλή έβρεση στέγη στην Ελλάδα έχει μετατραπεί σε έναν αληθινό Γολγοθά. Σχετική έρευνα δείχνει ότι οι τιμές των ενοικίων τον Αύγουστο αγγίζουν ιστορικό υψηλό, καταγράφοντας μέση τιμή στα 10,71 ευρώ, κοντά στα 11, όπως είπε, σε ένα τετραγωνικό μέτρο σε πανελλαδικό επίπεδο. Και σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συνενούν και οι επίσημοι δείκτες της Τράπεζας της Ελλάδος, η γενική άνοδος των μισθωμάτων για το σύνολο των κατοικιών παρουσίασε μέσω σταθμική αύξηση της τάξης του 3,8 έως 5,3% σε πανελλαδικό επίπεδο σε σύγκριση με τον περσινό Αύγουστο. Ενδεχομένως και λόγω του ότι παραδοσιακά η ζήτηση αυξάνεται βέβαια τον Αύγουστο με τη συμβολή και των φοιτητών που έχουν μάθει σε ποια σχολή θα φοιτήσουν και αναζητούν φοιτητική κατοικία. Θα σου δώσω και μερικά 38 παραδείγματα για τα ζητούμενα ενοίκια του Αυγούστου. Η έκπληξη ήρθε από την περιφέρεια. Η Νέα Ερακλήτσα στην Καβάλα ηγείται πανελλαδικά των αυξήσεων με 16,7% άνοδο των τιμών. Δείχνει δηλαδή τη στροφή επενδυτών και μεγάλη πίεση σε παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές. Δεύτερη στην κατάταξη, το μεγαλύτερο αυξήσεων στα ενοίκια είναι τα Πετράλωνα στην Αθήνα με 15,6%, πολύ κοντά με την Κυψέλη που επίσης καταγράφει διψήφια άνοδο, δείχνοντας ότι η ζήτηση μετατοπίζεται και σε κάποιες παραδοσιακές γειτονίες πλέον, όπου το απόθεμα εξαντλείται. Τώρα, όμως, κατά μέσο όρο, όπως είπαμε, λίγο χαμηλότερα, αυτές ήταν οι εκπλήξεις. Η κυριαρχία των νοτίων προαστίων εξακολουθεί έτσι να χαρακτηρίζει την κτηματαγορά. Το ελληνικό και οι βάροι συνεχίζουν να συμπαρασύρονται από τα μεγάλα έργα ανάπλασης της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Και το ελληνικό καταγράφει τη μεγαλύτερη της αύξηση, με τις τιμές να εκτινάσονται κατά 9,1%, ψηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι. Ακολουθεί η περιοχή Βάρη Βάρκιζα και αυτή με 8,3% και το Παλαιοφάλιρο με 7%. Εκεί η ζητούμενη τιμή τώρα πλέον αγγίζει το 13,3% το τετραγωνικό μέτρο, κατά μέσο όρο πάντα, γιατί πάντα έχουμε και τα πιο πάνω και τα πιο κάτω. Στο Δήμο Αθηναίων η Νέα Σμύρνη ξεχωρίζει με τη αύξηση κατοικιών της τάξης του 6,1%. και συνολικά στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται μια όμως μέση άνοδος της τάξης του 5,4% σε σχέση με πέρυσι, με το κέντρο της Αθήνας να κυμαίνεται γύρω στα 12 πάνω και λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω το τετραγωνικό μέτρο. Στα δυτικά προάστια έχουμε επίσης την έκπληξη. Εκεί σημειώνεται άνοδος 5,7% σε σχέση με τον προηγούμενο Αύγουστο. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι τιμές ήταν χαμηλές, οπότε έχει μετατοπιστεί τώρα το ενδιαφέρον. Και αντίστοιχη πίεση δέχεται και η Θεσσαλονίκη, όπου τρέχουσες αγγελίες παρουσιάζουν και τέτοια άνοδο. Βλέπουμε αγγελίες να έχουν αύξηση στις τιμές τους έως 6,6% συγκριτικά με πέρυσι. Και μάλιστα και εκεί έχουμε το αντίστοιχο φαινόμενο. Η δυτική Θεσσαλονίκη, που ήταν χαμηλές τιμές, να έχει και μεγάλη πίεση και μεγαλύτερη άνοδο στη ζήτηση ενοικίων. Τώρα, η εργασιακή κρίση μετακινείται πλέον δυναμικά και στην επαρχία. Η γενική άνοδος αγγίζει το 5,4% και εκεί. Μεγάλο άλμα καταγράφεται στην Πάτρα με τη σιάξη 8,1% κατά μέσο όρο και αντίστοιχες πτήσεις στο Ηράκλειο και το Βόλο. Και εδώ να πούμε, Βασίλη, ότι ως μερικό αντίβαρο σε αυτό το σαρωτικό κύμα ακρίβειας, να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται η ενεργοποίηση της κρατικής επιστροφής ενοικίου και, όπως έχουμε πει και από το μαγκαζίνο, θα καταβληθεί τέλος Νοεμβρίου, αρκεί να προλάβουν τους χρόνους. Το οποίο σίγουρα θα αποτελέσει και αυτό μια μικρή οικονομική ανάσα.
1: Και μιλάμε για τιμές φωτιά, Μέρη Παπακοσταντίνου, όχι μόνο πλέον στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στην περιφέρεια. Να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί στους κατοίκους της Εύβοιας ο σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Η δόνηση έγινε αισθητική σε πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ αργότερα ακολούθησε ένας ακόμη μικρότερος σε μέγεθος σεισμός. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
11: Ναι, Ελισάβετ, λίγο πριν από τις 10 σε θαλάσσια περιοχή στη Βόρεια Εύβοια. Λοιπόν, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 9:42 ώρα Ελλάδας και λόγω του μικρού εστιακού βάθους της έγινε αισθητή στην Αττική και αρκετές ακόμα περιοχές. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος στα 16,8 χιλιόμετρα σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων βόρειο-βόρειο-ανατολικά της Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των σεισμολόγων, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δόνηση. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, σημείωσε επίσης ότι στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα το προηγούμενο διάστημα, με τη δραστηριότητα να έχει φτάσει μέχρι και τα 5 ρίχτερ. Τώρα, να πούμε ότι σημειώθηκε νέα ασθενή σεισμική δόνηση 3,3 ρίχτερ στην Εύβοια στις 12:07 το μεσημέρι, μετά τον ισχυρό πρωινό σεισμό. Η νέα δόνηση είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά. Ο οδηγός σχολικού και η σύνοδος ξέχασαν για 5 ολόκληρες ώρες 2 παιδάκια 4 και 5 ετών μέσα στο λεωφορείο.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
18: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού.
20: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
22: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
19: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
24: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
25: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
26: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
27: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: 43 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν το χωρά ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη σε χωριό των Χανίων. Μία συνοδός και ένας οδηγός λεωφορείου που είχε ναυλωθεί για τη μεταφορά νηπίων ξέχασαν κλειδωμένα στο βαρύ όχημα για περισσότερες από 5 ώρες δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. Ο εντοπισμός τους έγινε εντελώς τυχαία, καθώς η μητέρα του ενός παιδιού πήγε στο νηπιαγωγείο προκειμένου να του δώσει το μεσημεριανό που είχε ξεχάσει. Φανταζόμαστε όλοι το σοκ που υπέστη Γρηγόρη Διβάνη.
0: Το αδιανόητο περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Καντάνου Σελήνου στα Χανιά, όπου τα δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών ξεχάστηκαν κλειδωμένα μέσα στο σχολικό για περίπου 5 ώρες. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες γονείς, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με τη συνοδό. Η απουσία τους, όπως είπες, έγινε αντιληπτή όταν η μητέρα του ενός παιδιού πήγε το μεσημέρι στον νηπιαγωγείο για να του πάει φαγητό, καθώς θα ξεκινούσε το ολοήμερο πρόγραμμα, και εκεί την ενημέρωσαν ότι το παιδί δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στο σχολείο. Μετά από αναζήτηση, ο οδηγός έλεγξε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ, το οποίο ήταν σταθευμένο στην περιοχή της Παλαιοχώρας, εκεί δηλαδή που το είχε αφήσει το πρωί, αφού κατέβηκαν στο σχολείο οι υπόλοιποι μαθητές, περιμένοντας για τη μεσημεριανή βάρδια της επιστροφής. Τα δύο παιδιά βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα σε τραγική κατάσταση από το φόβο και την πολύωρη αναμονή. Όπως ανέφεραν οι γονείς, ευτυχώς η δροσιά της ημέρας απέτρεψε μια μεγαλύτερη τραγωδία στην περίπτωση που είχε ζέστη. Η συνοδός του λεωφορείου, η οποία είχε τοποθετηθεί για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί στις πίσω θέσεις και δεν τα είδε. Η διοίκηση του ΚΤΕΛ Χανίων Ερεθύμνου ζήτησε επίσημα συγγνώμη και προχώρησε στην άμεση απόλυση της συνοδού και στην απομάκρυνση του οδηγού από τα καθήκοντά του, και οι δύο συνελήφθησαν μετά από μηνύσεις που υπέβαλαν οι γονείς των παιδιών. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα υπηρεσία στα Χανιά, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί η ημερομηνία για να εκδικαστεί η υπόθεση σε τακτική διαδικασία.
1: Ευτυχώς που δεν επικρατούσαν, Γρηγόρη, υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εργαλείο στα χέρια των απατεώνων έχει γίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Σπύρα κλωνοποιούσε μέσω AI τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματα τους. Στην Νέα Ιωνία συνελήφθησαν δύο άτομα 23 και 25 ετών, ενώ μέσα σε λίγους μήνες η λία της συμμορίας φαίνεται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, Θεοδόση Πάνου.
3: Και αυτό μόλις σε τρεις περιπτώσεις, για να καταλάβουμε και το μέγεθος της απάτης. Καθώς φαίνεται ότι πια έχουν αλλάξει μέθοδο, και η μέθοδος των απατεώνων έχει ανέβει επίπεδο.
2: Έχει εξελιχθεί, βέβαια.
3: AI.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι, βεβαίως. AI. Κλωνοποιούν τις φωνές συγγενών ηλικιωμένων ατόμων, με σκοπό βεβαίως να τους πείσουν ότι κινδυνεύουν από τι. Όχι από την ηλεκτρική ενέργεια. Από τις οπτικές ίνες. Έχουν, γι' αυτό σας λέω, έχουν ανέβει στο σύνολο επίπεδο, διότι η οπτική ίνα που έχει περάσει από τη γειτονιά σας, και είμαστε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, επειδή έχει υδράργυρο, θα καταστρέψει τα κοσμήματά σας που έχουν υδράργυρο και τα λεφτά σας που στη μεταλλική ταινία έχουν υδράργυρο.
2: Πώς ακριβώς παίρνουν τη φωνή των συγγενών, Θεοδόση?
3: Επειδή είχε παλιώσει το κόλπο με την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, τους λέγανε για την οπτική ίνα. Όταν λοιπόν μιλούσαν με τον ηλικιωμένο, τι λέγανε στον ηλικιωμένο? Θέλετε να μου δώσετε το τηλέφωνο ενός συγγενής σας που είναι πιο εξοικειωμένος με την τεχνολογία για να μιλήσω και να καταλάβει περίπου τι λέμε? Το έδιναν οι ηλικιωμένοι. Το έδιναν λοιπόν το τηλέφωνο, και στη συνέχεια, μιλώντας με αυτόν το συγγενή για εντελώς διαφορετικά πράγματα όμως, και πιο συγκεκριμένα έκλεβαν ουσιαστικά, μαγνητοφωνούσαν, ηχογραφούσαν την φωνή του, και στη συνέχεια με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κλωνοποιούσαν την φωνή, και στη συνέχεια έπαιρναν εκ νέου το θύμα, όπου πια νόμιζε ότι μίλαγε με το συγγενή, με τον γιο της, με την κόρη της, ή ακόμα.
2: Οπότε ήταν και πιο εύκολο να πείσουν τα θύματα τους.
3: Ακριβώς. Συνελήφθησαν δύο άτομα στη Νέα Ιωνία, τα οποία είχαν στην κατοχή του κοσμήματα αξίας άνω των 30.000 ευρώ, τα οποία βεβαίως τα είχαν πάρει από μία ηλικιωμένη που δεν γνώριζε ακριβώς τι είναι οι οπτικές ίνες, αλλά τις είχε εξηγήσει ο εγγονός της. Μόνο που ο εγγονός ήταν ένας από τους απατεώνες. Δύο λοιπόν συνελήφθησαν, και πρέπει να σας πω ότι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία πρωταγωνίστησε στην προώθηση και στην ψήφιση νόμων που βελτίωσαν τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου μας ενημερώνει αναλυτικά.
4: Έφυγε λοιπόν σήμερα το πρωί από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 103 ετών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, και η μητέρα του Γιώργου, της Σοφίας, του Νίκου και του Αντρίκου Παπανδρέου. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες τα 103 χρόνια ζωής. Το πλήρες όνομά της ήταν Μάργαρετ Έστερ Τσαντ Παπανδρέου. Η μητέρα του πρώην πρωθυπουργού έφυγε ήσυχα στο σπίτι της. Τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί από την υγεία της, ήταν επιβαρημένη. Τις επόμενες ώρες θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για την κηδεία της. Τώρα, να σας πω ότι σε μια πολύ σύντομη, πολύ λιτή ανακοίνωση, η οικογένεια σημειώνει ότι με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας που έφυγε σήμερα το πρωί. Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών. Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσεγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι η πάντα η Μαργαρίτα μας, η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη. Προφανώς έχουν αναφερθεί, δίνοντας συλληπιτήρια στους οικείους της, στον χαμό της Μαργαρίτας Παπανδρέου, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, μέχρι και προέδρους άλλων κομμάτων, όπως η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου. Ο Νίκος Παπανδρέου, σε μια πολύ έτσι, συγκινησιακά φορτισμένη, αν θέλετε, ανάρτηση, έγραψε για την αγαπημένη του μητέρα, τη Μαργαρίτα, που έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη τραυματιά. Καταλήγει δε, μιλώντας για την εκλειπούσα, ως να ήταν ο φάρος στη φουρτούνα για τα παιδιά της και τον Ανδρέα, τον άντρα της ζωής της. Πάρα πολλοί κάνουν αναφορές στο έργο της ως η επικεφαλής, η ιδρύτρια της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, και το πώς αυτό λειτουργήσε υπέρ της αλλαγής του κοινωνικού κράτους πια στην Ελλάδα, πώς πέρασε σε μια νέα εποχή αυτό που λέμε σήμερα δικαιώματα των γυναικών. Μόλις ενημερώνομαι ότι η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο την Κυριακή 29 στις 10 το πρωί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
27: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο, και πώς ήταν αναμενόμενο. Δημήτρη, πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA είναι η εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη του Όφη επί της γερμανικής Hoffenheim.
5: Εντυπωσιακός Όφη πέτυχε μια ιστορική νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, επικρατώντας 2-0 της γερμανικής Hoffenheim στο παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Αϊτόρ στο 30, Κανελόπουλο στο 84, η σκόρη της κριτικής ομάδας. Παρά το γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά ο Όφη από τη γερμανική ομάδα, έβγαλε ουσία στην άμυνα και δίκαια πήρε το τρίποντο. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, ανέφερε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης.
6: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα, και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι.
2: Είναι ακόμα πιο σημαντική η επιτυχία της κριτικής ομάδας, Δημήτρη, αν σκεφτούμε τι budget έχει κάθε ομάδα.
5: 19 εκατομμύρια ευρώ είναι το budget του Όφη. Η Hoffenheim πέρσι, πέμπτη στην Bundesliga, έχει 290 εκατομμύρια
2: καμία
5: ευρώ.
2: Καμία σχέση λοιπόν.
5: Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο Γιώργος Κανελόπουλος, ανέφερε.
7: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά, έχουμε το πλάνο μας, έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και παιχνίδι με παιχνίδι είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν, οπότε θα δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος.
5: Επόμενο παιχνίδι για τον Όφη στη Γαλλία με την Ρεν, 15 Οκτωβρίου. Η Ελλάδα πλησιάζει πιο πολύ κοντά στη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Είναι με διαφορά 113 βαθμών πίσω από την Τσεχία που είναι 10η. Η Πολωνία είναι 10η, η Ελλάδα είναι 12η. Οι νίκες Ολυμπιακού και Όφη έφεραν βαθμούς για την χώρα μας. Διπλασία της επιτυχίας της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο ΙΑΕΚ που συνέτριψε 8-1 τον Πανσεραϊκό. Η εντυπωσιακή νίκη της Ένωσης επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Βάργα που αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο με τραυματισμό.
2: Και πάμε και στο μπάσκετ, γιατί έχει σημαντικό αγώνα. Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε για τον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας.
5: Την Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός στις 5 το απόγευμα στο Αμπουντάμπι, στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, μια νέα διοργάνωση. 8 η ώρα ο άλλος ημιτελικός, η Ντουμπάι εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
8: Νιώθω τελείως ανασφαλής όσον αφορά το τι θα παρουσιάσουμε στο γήπεδο. Δεν μας βοηθάει ο χρόνος, οι λίγες προπονήσεις μαζί. Και ένα ρόστερ που έχει κάποια χαρακτηριστικά νέου ρόστερ, παρότι υπάρχει μεγάλο κορμό από πέρσι, γιατί οι δύο βασικοί point guards είναι καινούργοι. Και καταλαβαίνω ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο να παίξει ομάδα καλά. Οπότε είμαι λίγο περίεργο να δω τι θα βλέπω στο γήπεδο. Πιστεύω ότι το μέγεθο, το επίπεδο τη εκτέλεση αμυντικά και επιθετικά σε αυτό το τουρνουά δεν θα είναι ψηλό, αλλά ο ανταγωνισμό θα είναι μεγάλο, γιατί όλε οι ομάδε θα παίξουν για την νίκη.
5: Τέλος, το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ υποδέχεται τη Γαλλική Μπουρκ. Στην πρεμιέρα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν Βελιγραδίου.
9: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αύριο Σάββατο, κυρίες και κύριοι. Δεν θα λείψουν βέβαια και οι νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω με την έντασή τους στο Αιγαίο να φτάνει γενικά τα 4 με 5 μποφόρ και κατά τόπους 6. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει αύριο την ανωδική πορεία της. Στις περισσότερες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 30-31 και κατά τόπους τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύεται εντωμεταξύ από την Κυριακή η αστάθεια κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα. Αναμένεται να επηρεάσει λοιπόν τη βορειοδυτική χώρα μια διαταραχή η οποία θα ενισχύει την αστάθεια και από το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται μπόρες και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Καραμπόλα τριών γιο ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο του Κεφισού στο Μοσχάτο με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος στο Εγάλαιο. Ταλαιπωρία των οδηγών στην κάθοδο του Κεφισού συνεχίζεται από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια, αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, Μποψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη.
1: Και πριν διαβάσουμε, κυρίες και κύριοι, το real.gr την πρώτη είδησή του, να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας. Επιχειρούν 62 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη, ενώ έχουμε και κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή του Ρέντι. Οτιδήποτε στα δελτία ειδήσεων του Real FM. Ο real.gr λοιπόν διαβάζουμε Μητσοτάκη. Σε Τασούλα μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σχετικό βίντεο από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Και στο ενικός.gr Μαζονάκης, καζάνι που βράζει ο Κορυδαλός για τους δύο γιατρούς, κρατούμενες κρέμα σαν πανό για πάντα μαζό. Στο Παζλή Σάουνα, ο υπνοθεραπευτής και έγγραφο του ΕΚΑΒ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχά, Νίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Δαβαρίνος.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
27: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Παγκόσμια αύξηση 22% στις κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκε τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία κλιμάκωση του ψηφιακού κινδύνου. Η τάση αυτή επηρεάζει έντονα και την Ελλάδα, όπου σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.732 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό. Σχετική έκθεση της Checkpoint Research αναφέρει ότι η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από το κακόβουλο λογισμικό που ζητά λίτρα, ransomware, καθώς τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η ραγδαία υιοθέτηση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εισάγει νέους σοβαρούς κινδύνους. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται τη Gen AI για να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένες επιθέσεις, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις παραμένει η ακούσια έκθεση και διαρροή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων. Η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει ισχυρή αισιοδοξία για το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 7 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυναμική για νέες προσλήψεις είναι ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία και η εστίαση, όπου ο δείκτης εκτοξεύεται στις 37 μονάδες, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή τριμηνιαία αύξηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ηγούνται των θετικών προθέσεων προσλήψεων, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα του ομίλου Pan Power Group, στην οποία συμμετείχαν 528 Έλληνες εργοδότες. Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση ανάμεσα στις 42 χώρες διεθνώς. Η παραγωγή ασφαλίστων στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 άγγιξε τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ισχυρή άνοδο μεγαλύτερη του 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος και δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή 43 ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι ασφαλίσεις ζωής αποτέλεσαν το βασικότερο μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας εντυπωσιακό άλμα 20% και φτάνοντας τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι ασφαλίσεις καταζημιών διατήρησαν σταθερά θετικό πρόσημο με αύξηση 12%, διαμορφώνοντας τη συνολική παραγωγή στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
27: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος.
12: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Ωραία. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
12: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: δεν θα μπορούσαμε, Λουκία, προφανώς να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα, που έτσι, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Από το Χρυσαυγή τη Ρουπακιά, το ξαναλέω, την άγρια δολοφονία.
1: Ναι, γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, να μην ξεχνάμε. Γιατί...
0: Σήμερα είναι μέρα μνήμης.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έρχονται και κάποιοι άλλοι γνωστοί,
1: Φυσικά.
0: Γιατί τη Δευτέρα ο Κασιδιάρης ετοιμάζεται να ανακοινώσει, λέει, η συμμετοχή σε κόμμα, νέο κόμμα, να γυρίσει.
1: Αποφυλακίστηκε προχθές κτλ.
0: Να του βάλει όλου τη θέση.
1: Δύο μέρες από τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, να το τονίσουμε αυτό.
0: Μία μικρή λεπτομέρεια. Δύο μικρές λεπτομέρειες. Ο Φίσας δεν επιστρέφει. Δεν μπορεί να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι νεκρός. Δολοφονημένος από το Χρυσαυγή τη Ρουπακιά. Και το δεύτερο, ο Καστιάρης που θέλει να γυρίσει στην πολιτική σκηνή, όπως λέει.
1: Αμετανόητος.
0: Ναι,
1: να
0: είναι καταδικασμένος ως ηγετικός τέλεχος εγκληματικής οργάνωσης σε 13 χρόνια και 6 μήνες. Και με βάση τον νόμο,
1: το διάστημα
0: αυτό του αποκλεισμού του από την πολιτική σκηνή λήγει το 2034. Τώρα, αν βρει τρόπο, με κάποιο τρόπο, να κάνει αίτηση.
1: Όπως λέει ο ίδιος, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι,
1: θα τα πει, θα κάνει. Περιμένουμε το διάγγελμα.
0: Να μπει σε ένα κόμμα, να κάνει κόμμα. Να ηγηθεί κόμμα, του αποκλείεται. Να μπει σε κόμμα και να κρίνει ο Άριος Πάγος εκείνο το θέμα της προκλητόμενης ηγεσίας. Το θυμάσαι με τους Σπαρτιάτες. Άρα, μέρα μνήμης, ξέρεις, λαός που δεν έχει μνήμη τιμωρείται.
1: Ακριβώς.
0: Η μνήμη τιμωρείται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Το εγχείρημα των Σπαρτιατών δεν πήγε και τόσο καλά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάει και το δεύτερο.
0: Λοιπόν, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για των τελευταίων λεπτών, μάλιστα, εξελίξεις.
1: Πολύ σημαντικές.
0: Για το θάνατο του Μαζονάκη. Πρώτα όμως θέλω να πάμε σε έκτακτη είδηση και πριν ακούσουμε το καταπληκτικό αυτό τραγούδι, το Σιγά μην κλάψω, Σιγά μην φοβηθώ, που το ακούμε από τον Γιάννη Αγγελάκα, από τον ίδιο τον Παύλο Φίσα, από το τραγούδι, σε θυμάσαι.
1: Ήταν ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια που τραγουδούσε πολύ συχνά.
0: Πάμε εκτάκτως στο Θεοδόση πάνω. Έχουμε έκτακτη είδηση. Έχει γεμίσει μαύρους καπνούς στο λεκανοπέδιο και η αιτία Θεοδόση. Καλησπέρα, είναι.
1: Καλησπέρα. Πες μας, Θεοδόση.
2: Καλησπέρα. Σας, στην περιοχή του Ρέντι έχει ξεσπάσει φωτιά σε έναν οικοπαιδικό χώρο στην οδό Μακρυγιάννη, όπου καίγονται λάστιχα και σκουπίδια. Εξού και ο μαύρος καπνός.
1: Υπάρχουν
2: που έχει
1: κοντά σπίτια.
2: Καλύψει την συγκεκριμένη περιοχή. Η περιοχή του Ρέντι είναι κατοικημένη. Αστική περιοχή είναι. Το οικοπαιδικός χώρος βεβαίως δεν έχει σπίτια ή άλλες κατοικίες. Δεν φαίνεται επέκταση της φωτιάς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πυκνή μαύρη καπνή.
1: Έχουν σπεύσει πυροσβεστικά.
2: Βεβαίως αρκετά μεγάλη δύναμη, τουλάχιστον 20 πυροσβέστες έχουν φτάσει στο σημείο με 5 οχήματα και προσπαθούν να κάνουν κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς, της οποίας, όπως προείπα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ο καπνός που έχει κατακλείσει την περιοχή. Είναι πυκνός μαύρος καπνός και έχω την εντύπωση ότι σε λίγη ώρα θα ηχήσει στην περιοχή και το 112 προκειμένου να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς ο πυκνός μαύρος καπνός που αναδύεται από την περιοχή δημιουργεί ένα επιβαρημένο κλίμα.
0: Βλέπω, Θεοδόση, από τις εικόνες που μεταδίδονται, ακριβώς όπως το λες, δηλαδή είναι μια περιοχή, δεν έχει σπίτια εκεί που είναι ο οικοπαιδικός χώρος, έχει βιομηχανίες όμως. Βλέπω τη Hyundai εκεί, βλέπω πολλά αυτοκίνητα, containers, είναι γύρω-γύρω και στη μέση ο σκουπιδότοπος. Πάρα πολύ καπνός. Έτσι εξηγείται ότι έχει γεμίσει το λεκανοπέδιο. Δεν βλέπω τρόπο να επεκταθεί, αλλά δεν ξέρω, επειδή είναι έφλεκτα υλικά, πόσο εύκολο είναι για να σβήσει.
2: Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς, οι πυροσβέστες ακολουθούν το θερμικό φορτίο της φωτιάς, γιατί τα συγκεκριμένα υλικά που καίγονται, πολλό δε μάλλον τα λάστιχα, είναι δύσκολα στην κατάσβεσή τους. Οπότε η συγκεκριμένη φωτιά, που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να αναπτύσσει μια δυνατότητα επέκτασης, θέλει την υπομονή της.
0: Μάλιστα.
1: Σας
0: ακούσαμε
1: τον
0: Θεοδόση
1: πάνω,
0: το χάσαμε για λίγο. Λοιπόν, είπε όμως τα βασικά, φωτιά στο Ρέντι, σε χώρο με σκουπίδια, σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα.

0: 112 για τους μαύρους καπνούς. Μεγάλη ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Θα έχουμε όλα τα νεότερα. Θα σας ενημερώνουμε. Το λέω γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Γιατί τι συμβαίνει, γιατί έχουμε γεμίσει μαύρους καπνούς. Γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε αμέσως με την είδηση της στιγμής, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο. Αλλέλου και να γυρίσουμε πριν πάμε στην εξέλιξη στο θέμα των δύο γιατρών
1: που κατηγορούνται. Των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται προφυλακισμένοι στο
0: και
1: Κορδαλό.
0: Θα δω πώς αυτό ακουμπά και κορυφαίο υπουργό. Αλλά προηγουμένως θέλω να ακούσουμε αυτό που είχαμε προγραμματίσει να ακούσουμε μετά τον Γιάννη Αγγελάκα και τον ίδιο τον Παύλο Φύση, ένα τραγουδάτο σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ, που είναι σίγουρα το τραγούδι της ημέρας.
2: Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ

0: Και θέλω να πω, Λουκία, ότι χθες το βράδυ είχε μια συναυλία στην Παύλου Φίσα.
1: Ναι, και εκεί μίλησε και η μητέρα του, συγκλώνησε πραγματικά.
0: Θέλω να πω μια φράση. Μια φράση που τα λέω, δεν θέλω να του σχολιάσω, θέλω απλώς να την πω και μετά να ακούσουμε τον Παύλο Φίσα. Λέει η μάνα, η Μάγδα Φίσα, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας, πάλι το ίδιο θα έκανα.
1: Και εμένα αυτή η φράση ακριβώς, προσυπογράφω, είναι αυτή που με συγκλώνησε.

0: Θα το ξαναπώ, ο λαός που ξεχνά, που δεν έχει μνήμη, τιμωρείται από αυτό. Εδώ λοιπόν θυμάσαι την εγκληματική δράση, δεν ήταν μόνο ο Παύλος Φύσας, ήταν οι Αιγύπτιοι ψαράδες, ήταν μια σειρά εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκαν οι Χρυσαυγίτες, ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης, ο Παπάς, όλη η ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης. Δεν το λέω εγώ, αυτό είναι φράση της δικαιοσύνης, το κατηγορητήριο και η καταδίκη. Γυρίζει λοιπόν, αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης και λέει, τη Δευτέρα επιστρέφω στην πολιτική σκηνή με αναφορές και στην Ευρώπη. Το πιο επικίνδυνο, δηλαδή επιχείρει να εκμεταλλευτεί το ρεύμα
1: της εποχής και ό,τι έγινε με το AFD.
0: Για να δημιουργήσει ένα κίνημα ναζιστικό.
1: Να πει ότι θα έρθει και εδώ. Ναι.
0: Ναζιστικό, γιατί και το AFD το γερμανικό είναι ένα ναζιστικό κόμμα. Και ξέρεις, εδώ είναι και δικές ευθύνες, διότι αν δεν καταλάβουμε πώς στη Γερμανία είναι πρώτο κόμμα του AFD στις δημοσκοπήσεις. Πάλι έχει εκλογές σε κρατηδίο μεθαύριο. Γιατί η Λεπέν είναι τόσο μπροστά στη Γαλλία. Γιατί υπάρχει κύμα υπέρ της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Κάποιοι σπρώχνουν πολίτες εκεί να πάνε να ακουμπήσουν και να δουν ελπίδα σε φασιστικά μορφώματα και ναζιστικά μορφώματα.
1: Και είναι, έτσι είναι και είναι και έτσι τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, με πολύ κόσμο ο οποίος είναι δυσαρεστημένος, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Να σου φέρω ένα παράδειγμα που είναι, το έχεις κάνει σημαία και πολύ καλά κάνεις. Μείωση της φορολογίας. Είδα χθες με μεγάλη χαρά τον Πρωθυπουργό για πρώτη φορά στην συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ ο Παναγιώτη Στάθη, πέραν των άλλων μέτρων που ανακοίνωσε, δεν ξέρω αρκετά, θα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής αυτά. Για το πετρέλαιο, θυμάσαι που λέγαμε ότι αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θα ήμασταν 2.000 ευρώ ο τόνος.
1: Ποιος θα πληρώσει ακριβώς.
0: Και λέει ο Πρωθυπουργός ακριβώς το ίδιο. Λέει, το ξέρω, δεν μπορούν, θα παρέμβουμε με δύο τρόπους, δηληστήρια και επιδότηση. Θα το πάμε πολύ κάτω από το 1,75 που ήταν η τιμή όταν έκλεισε η πλατφόρμα,
1: ναι,
0: τον Απρίλιο.
1: Αλλά είναι και πάλι 60% πάνω από ό,τι πέρυσι.
0: Πρόσεξε,
1: το ξεχνάμε.
0: Το πολύ
1: αυτό.
0: Κάτω είναι 1.600. Ναι. 1.600 είναι 50% πάνω.
1: Ναι, αυτό θέλω να
0: δεν
1: πω.
0: Δεν είναι λίγο,
1: δεν
0: είναι πολύ.
1: Λίγο.
0: Ένα, κράτα ένα. Δύο, θα συνεχίσουμε την επιδότηση στο ντίζελ. Έχει σήμερα ήδη επίσημες τιμές 2,20 και ντίζελ και αμόλυβδη, μέσον όρο πανελλαδικά 2,40 στις Κυκλάδες. Μπορείς να αγοράσεις αμόλυβδη 2,40.
1: Και για την βενζίνη.
0: 120 ευρώ
1: την
0: εβδομάδα.
1: Δεν ακούσαμε κάτι για τη βενζίνη.
0: Εκεί θέλω να έρθω τώρα. Στην αμόλυβδη λέει ακόμα δεν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να. Ακόμα δεν πρέπει να.
1: Δεν γίνεται πόσο.
0: Δεν γίνεται πόσο.
1: Οι άλλοι τόσο κόσμο βάζει αμόλυβδη. Δεν βάζει
0: να πάει στη
1: βέβαια. Εννοείται.
0: Με 400 ευρώ το μήνα για βενζίνη.
1: Δεν από εκεί που έδινε άλλο.
0: Άλλο να δεις 70, άλλο 100.
1: Πόσο να αντέξει, τι λοιπόν, ακόμα δεν.
0: Άρα θέλει και αμόλυβδη και επίσης το μέτρο της επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε εταιρείες εμπορίας και θα μας τα πει σε λίγο και
1: δεν, δεν ξέρω κατά πόσο
0: περίμενα
1: λειτουργήσε, από ό,τι θυμάσαι, από ό,τι μας λέγανε.
0: Περίμενα να σου πω, το μέτρο επαναφοράς λοιπόν στο πλαφόν του κέρδους σε εταιρείες εμπορίας και βενζινάδικα, λένε οι βενζινοπόλες, βεβαίως βάλτε το, αλλά σε όλη την αγορά. Αν μας πουλάει το δηληστήριο διπλή τιμή και να βάλετε σε εμάς να μην κερδίσουμε πάνω από 12 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ, λύνεται. Όχι, μια απάντηση. Πρέπει να μπει αυτολογία στο τέλος του πλαφών. Μπράβο στα δηληστήρια που συμμετέχουν στην επιδότηση στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, όμως να μπει παντού το πλαφόν πια. Το κέρδος. Παντού. Όχι μόνο εκεί. Αυτά λοιπόν τα μέτρα που ήθελα να καταλήξω λοιπόν. Ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα καύσιμα. Να σου ξαναπώ το παράδειγμα που σου είχα πει. Σε μια βενζίνη που κάνει ας πούμε 1,70-1,75 το λίτρο, τα 70 λεπτά είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Είναι η φόρη, ακριβώς.
0: Όχι, δεν είναι η φόρη. Περίμενε. Είναι ο ειδικός φόρος. Αν βάλουμε και το ΦΠΑ 24% που βάλετε επί
1: φόρος
0: του φόρου,
1: πάνω στο φόρο,
0: πάει 1,05. Άρα στο 1,70, 1,05 είναι φόρος.
1: Είναι η φόρη.
0: Άκουσα λοιπόν μεγάλη χαρά τον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ να λέει για πρώτη φορά, σήμερα το είπε πιο έντονα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι θα κάνω τα πάντα στην Ευρώπη να τους πείσω να αλλάξει η οροφή που έχουμε, που δεν μπορούμε τώρα να μειώσουμε, ώστε για ένα δύσκολο διάστημα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τα καύσιμα. Μπράβο. Μπράβο στο Μητσοτάκη.
1: Στις χώρες όμως πώς το έχουν κάνει.
0: Όχι, έχουν κάνει έτοιμα. Στον ειδικό φόρο κατανάλωση δεν γίνεται. Όμως, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ στέκομαι σε αυτό. Ο Μητσοτάκης το είπε, επειδή μιλούσαμε για Ευρώπη, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Η Ευρώπη κοιμάται.
1: Ναι, κοιμάται. Τώρα έχει ένα άτυπο Eurogroup, που το οποίο στο άτυπο Eurogroup δεν παίρνονται αποφάσεις. Απλά βάζουν ένα πλαίσιο και συζητούν.
0: Όχι, ηγέτης παίρνουν το.
1: Ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Επειδή ο κ. Πιερακάσης ξέρω ότι το θέτει και ότι έχει ξεκινήσει διαβουλεύσει με όλους τους ηγέτες. Ακριβώς.
1: Και είναι καλό το ότι έχουμε Έλληνα πρόεδρο του Eurogroup.
0: Να ληφθούν με ευελιξία μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, ότι είναι μια έκτακτη κατάσταση. Αυτή η Ευρώπη, εσένα, σου γεμίζει το μάτι ότι μπορεί να αποφασίσει γρήγορα και να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο οριακά τα πράγματα που ενδεχομένως, κρατάω μικρό καλάθι, ενδεχομένως λέω, μπορεί και να αναγκαστούν, δεν ξέρω.
0: Διότι αν δεν μας πούν.
1: Γιατί είναι πολλά τα κράτη, δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Το κλειδί είναι να μην μετρούν στις δαπάνες τα χρήματα που θα χαθούν από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Αν το κάνουν αυτό, μπορεί ο Μητσοτάκης και ο Πυρακάκης να μειώσουν τον ειδικό φόρο. Αν δεν το κάνουν, δεν μπορούν, θα παραβιάσουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Εγώ θέλω να καταλήξω λοιπόν από εκεί που ξεκίνησα. Αν η Ευρώπη πει ναι, ξύπνησε. Αν η Ευρώπη πει όχι, μετά θα διαμαρτυρόμαστε που ανεβαίνει το FDA και Λεπέν. Όχι είναι η απάντηση. Και δεν ακούνε. Δεν καταλαβαίνω ότι οι πολίτες όταν είναι στο όριο, λένε κυρία, κοιμάσαι, πάω αλλού. Καλά κάνουν. Όχι. Είναι λύση. Διπλά όχι. Αλλά προσπαθώ να εξηγήσω ένα φαινόμενο.
1: Στο Καρπενήσι εδώ μας στέλνουν 2,45 ευρώ ντίζελ, 2,30 αμόλυβδη.
0: Θες, μου έστελνα φωτογραφίες στο Open η Αλόνισος 2,62. 2,62 φωτογραφίες.
1: Πραγματικά τραγικό.
0: Λοιπόν, και η Ευρώπη
1: είναι
0: λέει
1: αυτό
0: καλά
1: που
0: να το
1: έλεγε χθες ο κύριος Πετράκης, κάντε το σταυρό σας.
0: Ναι, πριν το πει ο Μητσοτάκης, απλά το πει η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πιάσει τα κράτη, παιδιά, μειώστε, κατεβάστε το. Δεν βλέπετε ότι ο κόσμος πάει στην ακροδεξιά. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα, Λουκία μου. Θα τα λέμε με το όνομά τους. Και εδώ στο Real FM έχω δώσει το προνόμιο.
1: Να μπορούμε να τα λέμε με το όνομά τους.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάμε να δούμε ποιοι είμαστε.
1: Λοιπόν, είμαστε όπως κάθε μεσημέρι. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνα. Η Δήμητρα Ιπανανού εδώ ρυθμίζει τα πάντα στην εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιάννης ο Καραγευρέκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Τώρα ήρθε η ώρα της αποκάλυψης.
0: Λοιπόν,
1: Νίκο.
0: Είναι το θέμα της ημέρας. Πριν από λίγα λεπτά, το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εμπλέκει τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη με την ομάδα των γιατρών που
1: των
0: κατηγορούνται
1: των γιατρών.
0: Για τον θάνατο Μαζονάκη.
1: Δηλαδή,
0: θα διαβάσω την ανακοίνωση.
1: Πώς εμπλέκει ακριβώς.
0: Αμέσως. Λοιπόν, θυμάστε ότι ο κ. Πλεύρης εκείνο το πρωί ήταν μαζί μου στο Studio Open.
1: Ναι.
0: Και τον ρώτησα και μου μίλησε για την υπόθεση. Δεν μου είπε μία λεπτομέρεια που την είπε το ίδιο βράδυ στο Action. Ότι δηλαδή όταν είχε την περιπέτεια της υγείας του, να πεθάνει και ο
1: Πλεύρης
0: τότε
1: ναι.
0: με
1: είχε
0: το αίμα.
1: Τηλέφωνο,
0: συμβουλεύτηκε και τον
1: γιατρό.
0: Μην πω το όνομά του, τον κατηγορούμενο και προφυλακισμένο γιατρό που ήταν καλός λαιματολόγος. Mm. Μου έδωσε κάποιες οδηγίες για διατροφή και τα υπόλοιπα. Δεν τον ήξερα. Από τότε όμως έχω διατηρήσει επαφή και γι' αυτό τον έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ναι, μετά είπε αυτό, ότι τον έπαιρνε τηλέφωνο για να μάθει τι έγινε όταν πέθανε ο Γιώργος ο Μαζονάκης.
0: Αλλά δεν το σήκωσε ο γιατρός, λέει, το τηλέφωνο, ο κατηγορούμενος. Εδώ εγώ κάνω την αθώα σκέψη ότι επειδή ανοίγουν τα τηλέφωνο του γιατρού.
1: Ακριβώς,
0: και θα βρουν μερικές
1: κλίσεις. Και θα τα βρίσκαν ούτως ή άλλως.
0: Κάτσε να
1: γι' αυτό το λόγο το είπε προφανώς.
0: Λέει, κάτσε να εξηγήσω γιατί πήρα τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Όμως εκείνη τη συνέντευξη ο κύριος Πλεύρης είχε πει ότι δεν ήξερα τον γιατρό μου, τον σύστησαν. Mm. Μιλάμε για το 2016. Ναι. Πάμε λίγο πίσω.
1: Πάμε λίγο πίσω.
0: Ανακοίνωση Πασόκ, τη διαβάζω. Είναι επί του πιεστηρίου. Από τις πρώτες ημέρες της πολύκρουτης υπόθεσης του θανάτου του Μαζονάκη, σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο Υπουργός Πλεύρης είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, όταν μετά προσωπικό πρόβλημα είχε, θα σου έλεγα, χρειαστεί συμβουλές διατροφής. Έκτοτε, όπως δήλωσε δημόσια, είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος, απλώς αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί. Πάμε τώρα στο ζήτημα.
1: Στο ζήτημα.
0: Όμως, όπως αποδεικνύεται, και έχω και τα έγγραφα μαζί μου,
1: ναι.
0: Η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη. Όταν το 2012, μαζί με το ζευγάρι των προφυλακιστέντων γιατρών, ο κύριος Πλεύρης ήταν στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους κατηγορούμενους τα 3 από τα 5 μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού ζήτησαν από το πρωτοδικείο την επικύρωση του από 3 Ιουνίου του 2012 καταστατικού του σωματείου.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Πλεύρης, ναι, ότι ο κύριος Πλεύρης ήταν σε ένα σωματείο, εταιρεία, τι ήταν αυτό ακριβώς.
0: Αυτό είναι το Σωματείο Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Πλεύρης τότε στο Λάος, δεν είχε πάει ακόμα στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι λοιπόν, θα σου πω και τι έκλαινε τα έγγραφα και καταλήγει το Πασόκ ότι πρέπει να τοποθετηθεί προφανώς ο Υπουργός. Εγώ τον κάλεσα. Δεν απαντά. Και θέλω να είμαι ειλικρινής, εάν έχει απάντηση ο κ. Πλεύρης, αν είναι λάθος, αν είναι κάτι πιο αθώο, ας επικοινωνήσει μαζί μας να μας το πει.
1: Γιατί εδώ φαίνεται ότι είχε άλλου είδους σχέση με τους δύο γιατρούς.
0: Άλλο το επιλείψιμο. Ότι είπε δεν τους ήξερα,
1: ναι.
0: Και εδώ υπογράφει από το 12 ότι είχε μαζί τους ένα σωματείο. Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Λέει λοιπόν το Πασόκ να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του, πολύ κρίσιμο, ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. Λοιπόν, εδώ το ΠΑΣΟΚ δίνει στη δημοσιότητα τον αριθμό διαταγής για την ίδρυση του σωματείου. Λοιπόν, λέει, τον ετούντον, Ηλίας Θήτα είναι ο κατηγορούμενος ένας. Ναι, ναι. Η Ιωάννα Γαμά είναι η κατηγορούμενη. Αθανάσιος Πλεύρης του Κωνσταντίνου, δικηγόρος κάτοικος Αθηνών, οδός Τάδε. Και εγώ σου λέω τα σβησμένα ονόματα, επειδή τα ξέρω δεν μπορώ να τα πω, είναι δύο μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Ο ένας είναι,
1: είναι
0: ο γιος. Όχι, όχι. Ο ένας είναι γιος ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά ούτως ή άλλως θα βγουν στην επιφάνεια. Φαντάζομαι ότι είναι εταιρεία... θέμα ωρών να απαντήσει ο κύριος Πλεύρης, διότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, σου διαβάζω από τα έγγραφα που έχω μπροστά μου. Οι ετούντες ζητούν οι ετούντες ως μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του υποίδρυσης σωματείου ζητούν ο κύριος Πλεύρης, δύο γιατροί και οι δύο άλλοι να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο δημόσιο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων που τηρείται και τα λοιπά υπό την επωνυμία Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, αγγλικά Greek Medical Legal Council. Είναι 3-4 σελίδες, αλλά έχει υπογραφές. Άρα εδώ για την γνησιότητα των λεγόμενων
1: υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Δεν λοιπόν είναι κάτι το οποίο το Πασόκ λέει στον αέρα. Προφανώς υπάρχουν τα ντοκουμέντα, ναι. Και προφανώς πρέπει τόσο ο κύριος Πλεύρης όσο και, και η Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθεί από αυτού.
0: Φαντάζομαι ότι από το Μαξίμου επικοινωνούμε τον κύριο Πλεύρη για να δώσει απαντήσεις και να δουν εάν το θέμα είναι σοβαρό.
1: Γιατί εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, ναι, ότι ο κύριος Πλεύρης
0: υπάρχει τρία ζητήματα.
1: Έχει πει κάποια ψέματα πρώτα απ' όλα.
0: Τρία ζητήματα.
1: Διότι για τους γιατρούς δεν ήταν μόνο φαίνεται λέω, και προσέχω πολύ τα λόγια μου, ότι μπορεί, λέω, να έχει και μια επαγγελματική σχέση μαζί
0: του. Κοίταξε, τους. Το έγγραφο το έχω μπροστά μου, είναι η αίτηση για την ίδρυση η πράξη για την προσωρινή διοίκηση από το μελές πρωτοδικείο τοποθετείται η διοίκηση του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Ότι είναι ο κύριος Πλεύρης και οι άλλοι τέσσερις είναι δεδομένο. Υπάρχουν τρία ερωτήματα. Το ένα, γιατί όταν ρωτήθηκε εκείνο το βράδυ από το Action 24 δεν είπε... Δεν τον είναι αυτό. Ναι, τον ήξερα από το 12.
1: Είχαμε μαζί σωματείο. Είχαμε μαζί σωματείο.
0: Δύο. Αν στο μεσοδιάστημα είχαν κοινή ιατρική ή άλλη δραστηριότητα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί και πρέπει να το ξέρουμε.
0: Γιατί πρόσεξε, μιλούμε για ένα ζευγάρι γιατρών.
1: Το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή, ναι, ναι, κατηγορείται για πάρα πολύ
0: αλλά
1: σοβαρά
0: μια
1: εγκλήματα.
0: Μας έδωσε χθες Κατερίνα Φραγκάκη μια γεύση του, τα έχει πει νωρίτερα και στο Μάνου Φλίξ του Παπαδημητρίου, το τι ήταν η συγκεκριμένη, η γιατρός, η οποία χωρίς να έχει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, χρησιμοποίησε ένα παράνομο μηχάνημα, παράνομο, το Ίντιγκο, για να κάνει βιοδιάγερση
1: σε κοριτσάκι νέα ετών. Τα λέγαμε χθες και μας σηκώνονταν η τρίχα εδώ πέρα.
0: Θέλω να πω, εάν παράλληλα με τη δραστηριότητά του σε ένα παράνομο ιατρείο, παράνομο μηχανήματα και παράνομη δραστηριότητα και μαϊμού πτυχία, γιατί το Honolulu University λέει.
1: Ναι, είναι αυτό
0: πτυχία,
1: που δεν δίνει πτυχίο με.
0: Όχι, όχι, έβγαλε ανακοίνωση.
1: Έβγαλε ανακοίνωση, δεν το δίνει με ανοιχτό βιβλίο, όπω το λέγαμε.
0: Δεν δίνουμε πτυχία για να ασκήσει ιατρική. Καμία σχέση.
1: Okay, γιατί τα δίνουμε.
0: Επικαλύσει, για να διακοσμητικά, ξέρω εγώ. Πάντως δεν μπορείς να επικαλείς.
1: Για να τα βάζεις στον τοίχο.
0: Δεν μπορείς να επικαλείς ότι σπούδασε εκεί και να ασκήσει ιατρική. Αποκλείεται αυτό. Ναι, πάει αυτό.
1: Ωραία.
0: Ανακοίνωση. Άρα, εδώ πρέπει να απαντήσει ο κύριος Πλεύρης, αν τους ήξερε, αν έχει κάποια δραστηριότητα μαζί τους, αν ήξερε τη δική τους δραστηριότητα και γιατί είπε ψέματα. Αυτά είναι δεδομένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, πάμε στη διαφημίση. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε με ελληνοτουρκικά πρώτο θέμα.
1: Ναι, διότι... μετά θα δούμε το θέμα της ενέργειας. Ναι, για πες για ελληνοτουρκικά.
0: Διότι,
1: έχουμε συνέχεια.
0: Βεβαίως, μετά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού που θα τα δούμε αναλυτικά στον Ερντογάν, πολύ σημαντικά για τις ειδήσεις που βγάζει. Είχαμε Γκιουλέρ νωρίτερα, που απαντώντας στον Υπουργό Άμυνας σε ερώτηση βουλευτή για τους S-400, τους ρωσικούς πυράβλους που είναι οι τροχοπέδοι για να πάρει ο Ερντογάν τα F-35 από τον Τραμπ, είπε ναι. Μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και είμαστε έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή, λέει ο Γκιουλέρ.
1: Μάλιστα, ναι. Να τα. Ναι. Καλά,
0: την ίδια ώρα
1: δεν το έχουμε ξανακούσει.
0: Που οι Τούρκοι...
1: όλοι έτοιμοι για πόλεμο είναι οι Τούρκοι.
0: Ναι, αμφισβητούν το δικαίωμά μας να εξοπλιζόμαστε για να αμυνόμαστε στο Καστελόριζο και τους ενοχλεί επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Και συγκεντρώνουν στρατό απέναντι από τη Σάμμο. Δεν είναι καλά αυτά. Ο κ. Σταθακόπουλος ήταν μαζί μας. Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του Ρέντι σε οικοπαιδικό χώρο με ξερά χόρτα και σκουπίδια. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Κλείνουν αυτήν την ώρα οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου λόγω καραμπόλας τριών γιοταχή στο Μοσχάτο. Αυξημένη κυκλοφορία και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή.
16: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
17: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran.
18: Παγκόσμια ελληνική.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
22: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
23: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: στους 97,8. Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά στις 3, ζήτησα FM 97,8. Σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, είμαστε εδώ μαζί με τη Λουκία Γκάτσου, τον Γιάννη Καλαγευρέκη απέναντί μου, την Δήμητρα Πανανού στην σωστονισμό της εκπομπής και την Εύη Βουγιουκλώτη, που χαίρομαι πολύ καιρό που συναντιόμαστε. Ξέρεις, η Εύη είναι στις άλλες βάρδιες, Λουκία.
1: Ναι, ναι, και είναι κοντά μας σήμερα.
0: Η ζωντανή ιστορία του Real FM και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε σε επικοινωνία με τον κύριο Πλεύρη, αν θέλει να βγει να απαντήσει.
1: Να μιλήσει για αυτό που συζητούσαμε.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Το ξαναλέω.
1: Και περιμένουμε να βγει να μιλήσει ο κύριος Πλεύρης.
0: Το ξαναλέω με δύο τίτλους. Ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είχε πει ότι είχε γνωρίσει τον ένα από τους δύο προφυλακιστές γιατρούς για το θάνατο Μαζονάκη όταν είχε την περιπέτεια της υγείας το 2016. Τότε, λέει, ζήτησα συμβουλές, με έδωσε κάποια διατροφή. Από τότε γνωρίζομαι, γι' αυτό και τον πήρα τηλέφωνο όταν έμαθα ότι είναι νεκρός ο Μαζονάκης, να δω τι γίνεται, δεν απάντησε. Σήμερα λοιπόν αποκαλύπτεται από ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί μαζί με τον Θάνο Πλεύρη από το 2012 είχαν ιδρύσει το Σωματείο Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο μαζί με άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα το ερώτημα είναι ότι πρέπει και ο Πλεύρης να δώσει απάντηση του. Ήξερα,
1: γιατί, έχει βγάλει το ΠΑΣΟΚ και το χαρτί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τη σύσταση της εταιρείας ουσιαστικά. Σωματείο. Ναι.
0: Σωματείο.
1: Πρέπει να μας πει ο κύριος Πλεύρης, γιατί φαίνεται ότι από το 2012 τους γνώριζε, τουλάχιστον από το 2012.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι δεν είναι απλώς δύο γιατροί που κατηγορούνται, δύο γιατροί που είχαν παραβιάσει το μισό ιατρικό κώδικα, παραγωμηχανήματα, χωρίς άδειες, με καταγγελίες. Με τη μισή Αθήνα εκεί, η κοσμική Αθήνα.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που είναι επιλείψιμο. Είναι το θέμα ότι ο κύριος Πλεύρης στις συνεντεύξεις του μέχρι στιγμής δεν είχε αναφερθεί σε αυτό. Είχε πει μόνο ότι ιατρικά τον είχε βοηθήσει ο κατηγορούμενος γιατρός και ότι τον είχε πάρει τηλέφωνο μετά επειδή τον γνώριζε απλά και μόνο για να δει τι γίνεται. Δεν είχε αναφερθεί σε αυτό. Το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δείχνει ότι υπήρξε σχέση ανάμεσα στον κύριο Πλεύρη και τους δύο κατηγορούμενους ιατρούς. Γι' αυτό και περιμένουμε να μας απαντήσει περί τίνος πρόκειται.
0: Λοιπόν, θα πάμε στέλνω του και έχουμε προγραμματίσει και εφόσον με τον κύριο Πλεύρη θα διακόψουμε, να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορα του Παντίου και οθωμανολόγο, τουρκολόγο και νομικό. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, αγαπητοί, καλησπέρα σας, ακροατές.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα στα ελληνοτουρκικά. Θέσαμε τα αυστηρά μηνύματα του Πρωθυπουργού να τα ανακεφαλαιώσω πολύ γρήγορα. Δεν δεχόμαστε απειλές. Στην γνωστή ελληνική γραμμή απάντησε με αυστηρότητα την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και προηγουμένως του Φιντάν και του Τσελίκ που αμφισβητεί το δικαίωμά μας να στρατικοποιούμε, να αμυνόμαστε στα νησιά του Αιγαίου, να τα εξοπλίζουμε απέναντι στο κάζους μπέλι το τουρκικό. Μίλησε για απειλή ο Φιντάν και ουσιαστικά το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας αμφισβήτησε το δικαίωμα του Πρωθυπουργού να πηγαίνει στο Καστελόριζο και να δείχνει ότι έχει στρατό. Λοιπόν, σε αυτό απάντησε ο Πρωθυπουργός. Επίσης για τα 12 μίλια είπε ότι πάντα είναι στην ευχέρειά μας να τα επεκτείνουμε, δεν είπε πού. Είπε για το καλώδιο πολύ σύντομα και επίσης δεν θα συναντηθεί με τον Ερντογάν, δεν είναι προγραμματισμένη συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάτι που ανακοινώθηκε για τον Τραμπ και τον Ερντογάν. Την ίδια ώρα λοιπόν οι Τούρκοι επέμεναν με σενάρια πολέμου από τον τουρκικό τύπο, ακόμα και ευνηθιαστικά χτυπήματα γράφουν σήμερα οι τουρκικές εφημερίδες, αλλά η εξέλιξη είναι η εξής. Γκιουλέρ, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, απαντώντας σε Τούρκο βουλευτή, μιλά για τη χρήση των ρωσικών S-400, θυμίζω είναι πύραυλη που είναι η τροχοπέδη για να πάρει η Τουρκία F-35 από τις ΗΠΑ και λέει είμαστε έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή και βεβαίως οι ρωσικοί πύραυλοι παραμένουν στο προστάσιό μας. Τι λέτε?
2: Λοιπόν, έτσι είναι το ρεπορτάζ, όπως θα είπατε, και η είδηση, οι ειδήσεις μάλλον. Αναμενόμενα, υπό την έννοια είναι ότι η Τουρκία είναι ειδική στη στρεψοδικία, δηλαδή να παρουσιάζει τα γεγονότα τα οποία τρέχουν, όπως αυτή τη συμφέρουν και όπως την εξυπηρετούν ανάλογα με το αφήγημά της. Το δικό της το αφήγημα είναι πολύ παλιό, έχετε εδώ πέρα και 100 χρόνια, μην χαθούμε στα βάθη της ιστορίας, αλλά έχει να κάνει με το ότι η Τουρκία έχει αδικηθεί από τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες της ιστορίας, μέχρι και σήμερα ακόμα, ότι πρέπει να διεκδικήσει πάλι τα δικαιώματά της και τα εδάφη τα οποία έχασε από αυτές τις συνθήκες. Κάνει μια στρεβλή, στρεψοδικία θα λέγαμε, ερμηνεία της συνθήκης της Λοζάνης, ειδικά το άρθρο 13 που δεν μιλάει για αποστρατικοποίηση αλλά μιλάει για μη μόνιμες εγκαταστάσεις ναυτικού κυρίως και βάσης στην Λέσβο, στη Μυτιλίνη την αναφέρει, όλη την Ίσο την αναφέρει ως Μυτιλίνη,
0: ναι, ναι,
2: η Λοζάνη, στην Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Στη συνθήκη του Μοντρέ αναφέρονται η Σαμοθράκη και η Λίμνος και στη συνθήκη των Παρτισιών του 47 αναφέρονται τα Δωδεκάνησα. Όλα αυτά η Τουρκία τα ερμηνεύει όπως τα θέλει, κατά το δοκούν δηλαδή, και σαφώς σίγουρα δεν έχει μια αντικειμενική κρίση στο πώς τα ερμηνεύει και κανένας δικαστής, αν ποτέ βρισκόμασταν ενώπιον κάποιο διεθνώς δικαστηρίου ή κάποιο διαιτητή, θα τα ερμήνευε όπως η Τουρκία τα ερμηνεύει.
1: Κύριε Σταθακόπουλε, ναι, ολοκληρώστε και ναι, θα σας ρωτήσω μετά.
2: Παρόλα αυτά, έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ορθώς πρέπει να απαντούμε, διότι η Τουρκία την καλοπιστία μας, την Bonafide, την εκλαμβάνει ως αδυναμία. Επομένως πρέπει πάντοτε να απαντάμε.
1: Αυτό ουσιαστικά ήταν η ερώτησή μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Τουρκία μία με τον ένα τρόπο, μία με τον άλλο τρόπο, κάθε μέρα βρίσκουν και κάτι. Είναι μία από τα ίδια, απλά άλλες φορές κλιμακώνουν περισσότερο, άλλες φορές τα λένε με άλλα λόγια, αλλά το ρεζουμέ είναι το ίδιο. Το θέμα είναι εμείς κατά πόσον όλα αυτά, δηλαδή πρέπει να μπαίνουμε και εμείς στη λογική να απαντάμε και πού κατά κάποιο τρόπο ή να κάνουμε μια επιλογή, να το πω έτσι.
2: Ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, στο δίκαιο και ειδικά και στο διεθνές δίκαιο επικρατεί η λογική του επιμελέστερου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτού ο οποίος συνεχώς επικαλείται το δίκαιο του και δείχνει μια επιμέλεια σε αυτά που θεωρεί ότι έχει δίκαιο. Η Τουρκία το κάνει. Αν η Ελλάδα λοιπόν δεν απαντάει και μένει στη λογική ότι κάνω ό,τι θέλει, λέγε, αν ποτέ βρεθούμε ενώπιον δικαστηρίου θα τα επικαλεστούμε κι εμείς. Εκεί όμως ο διαιτητής, ο επιδιαιτητής, ο διαμεσολαβητής, ο δικαστής, όπου κι αν βρεθούμε, θα ρωτήσει, η πρώτη ερώτηση που κάνει είναι ποιος είναι ο επιμελέστερος. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μένει αναπάντητο στην Τουρκία. Δηλαδή όταν η Τουρκία δείχνει μια επιμέλεια και μια συνέπεια στα θέλω της, παρότι είναι στρεβλά, πρέπει η Ελλάδα να απαντάει και πρέπει να απαντάει πάντοτε με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και την ερμηνεία την ορθή. Δηλαδή όπως ερμηνεύεται το διεθνές δίκαιο και όχι όπως αλατούρκα, υποκειμενικά ναι, δηλαδή, ναι, ερμηνεύει η Τουρκία.
0: Κύριε Σταθακόπουλε, το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε δεδομένα που πατούν πια την ελληνική κόκκινη γραμμή. Το να βγαίνουν οι Τούρκοι και να απειλούν διότι ο Πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο επειδή λένε 2 χιλιόμετρα μόνο από εμάς και 50 μέτρα να είναι, είναι ελληνικό νησί. Αυτό είναι ελληνικό νησί, τέλος. Στρατικοποιείται, βεβαίως. Το κρύβουμε, όχι. Γιατί υπάρχει κάζους μπέλη. Και δηλώνει επίσημα η ελληνική κυβέρνηση ότι ό,τι απειλείται, στρατικοποιείται. Τι θα κάνουμε, θα καθίσουμε σταυρωμένα χέρια απέναντι σε πυράβλους και στρατιώτες που είναι απέναντι. Προφανώς όχι. Η ερώτηση είναι λοιπόν, εφόσον οι Τούρκοι το κλιμακώνουν, εφόσον οι Τούρκοι λένε ότι εμείς τους απειλούμε, και εννοούν προφανώς όχι μόνο την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και την ασπίδα του Αχιλλέα με το Ισραήλ. Λοιπόν, για εκείνους το κόκκινο πανί. Εφόσον οι Τούρκοι χαρακτηρίζουν, και κρατήστε τη λέξη, απειλεί από το Φιντάν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα στο Αιγαίο. Και υπενίσχυε ότι θα προσφύγουν στους διεθνείς οργανισμούς ότι παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Το δικό μου ερώτημα είναι, όλη αυτή η κλιμάκωση πού μπορεί να οδηγήσει και τι κινδύνους εγκυμονεί για τη χώρα μας.
2: Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, η Τουρκία ειδικεύεται στη στρεψοδικία. Παρουσιάζει ως επιθετικά και τάχαμε ότι είναι απειλούμενοι από τα αμυντικά συστήματα της Ελλάδος, τα οποία η Ελλάδα αναπτύσσει σε δύο πλαίσια. Το ένα πλαίσιο είναι έναντι των απειλών της Τουρκίας και το άλλο είναι στα πλαίσια των ατοικών της υποχρεώσεις, διότι ως χώρα του ΝΑΤΟ είναι υποχρεωμένη να είναι εναρμονισμένη με τα σύγχρονα οπλικά συστήματα και μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο άμυνας. Τώρα, το ότι απειλείται ειδικά από μια άλλη σύμμαχο χώρα του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να λάβει τα μέτρα της, διότι έχει και το κακό προηγούμενο, όχι μόνο των απειλών και του ενεργού κατ' του 95, αλλά και το προηγούμενο της Κύπρου.
1: Όταν λέτε να λάβει τα μέτρα της... Όταν λέτε να λάβει τα μέτρα της, δηλαδή τι ακριβώς πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη σας, κύριε Σταθακόπουλε?
2: Αυτά που ήδη κάνει, δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να αναβαθμίσουμε τα οπλικά μας συστήματα όπως και να αναβαθμίζουμε, δηλαδή με την Μπελαρά, με την Περγαμίνη, με τα F-35 που θα έρθουν, τα F-16 του Viper, με το θόλο αυτό τον οποίο είναι την ασπίδα του Αχιλλέα, ο οποίος θα υλοποιηθεί μέχρι το 30. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι και στις συμμαχίες μας να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Φύλλα για τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά, είναι γνωστή η παροιμία. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που έχουμε μια επιθετική Τουρκία και μια στρεψόδικη Τουρκία, η οποία παρουσιάζει το άσπρο μαύρο ή το μαύρο άσπρο αν θέλετε, θα κάνει, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Τώρα, οι επικλήσεις οι οποίες κάνει ότι το Καστελόριζο, παραδείγματι, βρίσκεται κοντά στις τουρκικές ακτές, δεν έχει να κάνει καθόλου. Δηλαδή, με την ίδια λογική θα έπρεπε η Γαλλία, παραδείγματι, με τις τρεπόντιες κτήσεις που έχει στη Γαλλική Πολυνησία, να μην ασχολείται επειδή βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου. Ή θα έπρεπε, ξέρω εγώ, κάποτε όταν υπήρξε η σύγκρουση για τους παλαιότερους, το λέω, οι νεότεροι, ας το θυμηθούν, στα Φόκλαντ, η Αργεντινή και η Αγγλία, θα έπρεπε η Θάτσερ τότε να μην στείλει τίποτα και να πει: εντάξει, μωρέ, είναι κοντά στην Αργεντινή, τα Φόκλαντ, δεν ασχολούμαι. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όπου υπάρχει περιτόριο, όπου υπάρχει γη η οποία ανήκει σε μία χώρα, και μάλιστα το Καστελόριζο συγκεκριμένα είναι από τα πρώτα ελληνικά εδάφη τα οποία απελευθερώθηκαν ήδη από το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο του 1943, όταν ακόμα η Ελλάδα η υπόλοιπη απελευθερώθηκε ένα χρόνο και μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά το Καστελόριζο έχει ιστορική σημασία και σημειολογία στην ελληνική ιστορία, δεδομένου ότι και ποτέ το οθωμανικό τουρκικό στοιχείο, παρότι συνυπήρχε, δεν επικράτησε ποτέ το ελληνικό το Καστελόριζο και τα Δωδεκάνησα.
1: Σε λεκτικό επίπεδο πρέπει να απαντάμε, δηλαδή να μπαίνουμε σε ένα πόλεμο ανακοινώσεων, να το πω έτσι, γιατί οι Τούρκοι κάθε λίγο και λιγάκι βγάζουν και από κάτι.
2: Είναι αναγκαίο κακό, ξέρετε. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Υποκειμενικά μιλώντας.
1: Ναι.
2: Γιατί αν δεν απαντάς και το παίζεις.
1: Το θεωρούν αδυναμία ενδεχομένως.
2: Το θεωρούν αδυναμία, ακριβώς. Είναι και θέμα επιμέλειας, όπως είπα προηγουμένως, ότι η Τουρκία θέλει να δείχνει ότι είναι επιμελέστερη, ενώ δεν είναι.
1: Δηλαδή, άρα πρέπει και εμείς να είμαστε σε μία μόνιμη ετοιμότητα να απαντούμε στα ανυπόστατα τα οποία λένε.
2: Ακριβώς. Και αυτό θυμίζει. Ακόμα και στο καθημερινό, στο αστικό ή στο ποινικό δίκαιο, ότι όταν ο γείτονας συνέχεια σε κατηγορεί, κάποια στιγμή πρέπει να λάβει τα μέτρα σου. Διότι η σπορά αυτή των ψευδών ειδήσεων, η στρεψοδική αυτή η οποία δημιουργεί λάθος εντυπώσεις.
1: Ναι, μπορεί να πιάσει και τόπο, αυτό είναι το θέμα.
2: Μπορεί να πιάσει τόπο σε κάποιον. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να απαντάει και νομίζω ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να ακολουθεί αυτή η δικιά μου άποψη, αυτή την πορεία. Και σε κάθε περίπτωση οι νεότερες γενιές που έρχονται πιο πίσω, τα νέα παιδιά τα οποία θα πολιτευτούν, θα γίνουν διπλωμάτες κτλ., πρέπει να γνωρίζουν άριστα και την ιστορία μας και το διπλωματικό τρόπο αμήνης της Ελλάδος, αλλά κυρίως το ότι αυτά τα οποία λέει η Ελλάδα εδράζονται με το διεθνό δικαίωμα και των διεθνών συνθηκών, συμβάσεων δηλαδή, τόσο της Λοζάνης όσο του Μοντρέ όσο και των Παρισίων, και σε κάθε περίπτωση σε νεότερες, την οποία η Ελλάδα συμμετέχει, όπως είναι η ANCLOS, το Monaco Bay, δηλαδή η Σύμβαση για το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο του 1982, και δεν πρέπει να.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα, κύριε Σταθακόπουλε, όχι πάντα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, είχαμε αφήσει έτσι ένα περιθώριο στους Τούρκους και ήταν κάτι που κατηγορούσε και η αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Ότι ναι, μιλάτε όλη την ώρα για ήρεμα νερά και πού είναι τα ήρεμα νερά και πρέπει να το πάτε πιο επιθετικά.
2: Ακριβώς όπως το λέτε. Γιατί η Ελλάδα ακολούθησε για ένα μεγάλο διάστημα, αρκετά χρόνια, τη λογική των ήπιων νερών και ήρεμα νερών και τη λογική ότι η Τουρκία ενδεχομένως να συνετιστεί και να αντρομονιστεί με το ευρωπαϊκό.
1: Ναι, λες και υπήρχε τέτοια περίπτωση ποτέ, πραγματικά.
2: Αλλά δεν υπήρχε αυτό να συμβεί. Επομένως, έναν λόγο καταλαβαίνει η Τουρκία, τη δύναμη. Γιατί έτσι είναι ο δικός αξιακός κώδικας. Είναι τελείως λάθος να ερμηνεύουμε την Τουρκία σύμφωνα με τον δικό μας αξιακό κώδικα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι κάτι άλλο. Είναι sui generis. Είναι Τουρκία.
0: Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα όμως, κύριε Σταθακόπουλε. Αν θα χρειαστεί αυτή η δύναμη να χρησιμοποιηθεί. Διότι το βασικό ερώτημα είναι αυτό πώς οδηγείται. Το κλιμακώνει η Τουρκία. Ας πούμε ότι προσφεύγει στον ΟΗΕ, το έχει ξανακάνει, ότι παραβιάζουμε τις συνθήκες της Λοζάνης. Προφανώς εμείς θα απαντήσουμε όλα τα νομικά όπλα, ότι εκείνη μας απειλεί, το κάζου μπέλι και τα υπόλοιπα. Μετά θα βγει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Να πεδίο έντασης. Θαλάσσιες ζώνες που δεν είναι τουρκικής δικαιοδοσίας θα βαφτιστούν ως τουρκικής δικαιοδοσίας. Μετά θέλουν να περάσουν το καλώδιο. Θα πάνε οι Τούρκοι, θα πούνε δεν περνάτε από εδώ, θα πούμε εμείς βεβαίως περνάμε από εδώ. Αντιμέτωποι. Μετά θα επεκτείνουμε τα 12 μίλια νότια της Κρήτης το ίδιο. Μετά θα βάλουμε ένα σπίτι από το Αχιλέα. Θέλω να πω, εάν υπάρχει τέτοια δυσπιστία και τέτοιο κλίμα από τη γειτονική χώρα, κάποια στιγμή παίζει με τη φωτιά. Εκεί πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα? Θα μείνουμε παίζοντας με τη φωτιά 3-4 χρόνια ή θα πιάσει φωτιά?
2: Λοιπόν, ο πρόεδρος Ερντογάν, 25 χρόνια, 1/4 του αιώνα διοικώντας στην Τουρκία, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες αν ήθελε να επιτεθεί στην Ελλάδα, δεν το έχει κάνει. Είναι όμως εξίσου επικίνδυνο, δηλαδή δεν είναι σαν τους τσεχαπίτες οι οποίοι κάναν τα ίμια, παραδείγματι, τους κεμαλικούς μιλώντας ευρύτερα, οι Τσιλέρ τότε. αλλά είναι της λογικής πολιορκίας. Έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, όπως θα λέγει ο Τολστόης στο έργο του «Πόλεμος και Ειρήνη». Είναι εξίσου επικίνδυνο αυτό. Δηλαδή η λογική της πολιορκίας που κάνει στην Ελλάδα και η λογική του ροκανίσματος λίγο-λίγο και δημιουργώντας δικαιώματα εκεί πέρα τα οποία δεν υπάρχουν. Όπως, ας πούμε, παραδείγματι τα θαλάσσια πάρκα, όπως τη γαλάζια πατρίδα που θα φέρει κάποια στιγμή το νόμο, τον οποίο θα εφαρμόσει τη ΔΕΛΤΑ προεδρικά διατάγματα, δηλαδή εφαρμοστικά για το πώς θα εφαρμόζεται και πού κτλ. Η Ελλάδα, όπως είπα και προηγουμένως, αυτά τα γνωρίζει. Σαφώς έχουν γνώσει οι φύλακες. Δεν θεωρώ ότι επί του πεδίου θα υπάρξει πολεμική σύγκρουση, όμως υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι εξίσου επικίνδυνο. Παρότι η χρησικτησία δεν αναγνωρίζεται στο διεθνές δίκαιο και ορθώς, διότι ο καθένας θα κατήχε παράνομα εδάφη και θα λέγει μετά είναι δικά μου λόγω χρησικτησίας, μόνο στο αστικό δίκαιο υπάρχει αυτό. Εντούτοις, η Τουρκία έχει ιστορικά παραδείγματα που έχει ασκήσει ένα είδος διεθνούς χρησικτησίας και τι έχει βγει σε καλό. Θα αναφερθώ και μόνο σε ένα γνωστό ιστορικό παράδειγμα, την Αλεξανδρέτα, το 1939, όπου έχοντας στείλει επίκους Τούρκους στη Συρία, επηρεάζοντας την γαλλική τότε εποπτεία που είχαν οι Γάλλοι λόγω της Εθνικής Λοζάνης στην περιοχή της Συρίας, τους είπε ότι θα κάνουμε ένα δημοψήφισμα να δούμε πού θέλουν να έρθουν οι πληθυσμοί της Αλεξανδρέτας. Έγινε το δημοψήφισμα και είπαν θέλουμε να πάμε στην Τουρκία. Η Συρία ουδέποτε το αναγνώρισε, εδώ πέρα και 87 χρόνια τώρα δεν το έχει αναγνωρίσει. Η Τουρκία όμως έχει καταφέρει με μια χρησικτησία διεθνούς δικαίου, που δεν υφίσταται μεν, αλλά το έκανε η Τουρκία να υφίσταται, να έχει την Αλεξανδρέτα υπό την επιρροή της. Αυτό θέλει να κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλει να κάνει στο Αιγαίο, αυτό θέλει να κάνει στα κατεχόμενα. Δηλαδή, δημιουργώ καταστάσεις που θυμίζουν χρησικτησία του αστικού δικαίου, έστω και αν δεν ισχύουν στο διεθνές δίκαιο, ξαναλέω, τις οποίες σε βάθος χρόνου θεωρεί ότι μπορεί να νομιμοποιήσει, είτε με το καλό είτε με το άγριο. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να το γνωρίζει, να το έχουμε. Τα καμπανάκια να χτυπάνε συνεχώς, οι καμπάνες αν θέλετε της εγέρσεως για αυτά τα θέματα, και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι εξίσου επικίνδυνος ένας αλλιευτικός στόλος της Τουρκίας, ο οποίος θα ενοχλεί και θα παραβιάζει τα δικαιώματα της Ελλάδος, μη αναγνωρίζοντας όχι μόνο τα 12 ναυτικά μίλια, παραβιάζοντας ακόμα και τα 6 ναυτικά μίλια μέχρι σήμερα. Και κάτι που σας είπα και προχθές στην τηλεόραση.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, βεβαίως. Ναι, ναι,
2: να κλείνω με αυτό, ως υπόθεση εργασίας, ως war game, από αυτά που έχω την τιμή να λέω καμιά φορά στα μαθήματα στη σχολή πολέμου του πολεμικού ναυτικού. Ότι αν γίνει μια δολιοφθορά στο GSI στο καλώδιο, η Τουρκία θα ωφεληθεί και χρονικά και από όλη αυτή τη σύγχυση η οποία θα δημιουργηθεί, χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί ότι το έκανε αυτή, δηλαδή ταυτότητα του αγνώστου ταυτότητας.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο. Να μία από τις νάρκες στο δρόμο που ακολουθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταθακόπουλε. Πολύ ενδιαφέροντα όσο μας είπατε. Πάμε διαφημίσεις, να ζητούμε τον κύριο Πλεύρη. Ελπίζω σε λίγο να τον έχουμε κοντά μας για να απαντήσει στο κατά τη γνώμη μου θέμα της ημέρας, δηλαδή αυτό που καταγγέλλεται ο Υπουργός, ότι δηλαδή είχε σωματείο μαζί με τους δύο προφυλακιστέντες γιατρούς για το θάνατο Μαζονάκη από το 2012.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόλη. Που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Happy birthday to you.
21: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
22: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
23: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
24: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά.
0: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
20: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά.
24: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκων όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε Νίκαια και Κερατσίνη.
4: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, εικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ λόγω τραυματισμού, η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε που αρχίζει σε μία ώρα στο Αμπού Ντάμπι, στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather.
3: Έθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Η φωνή. Φώνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φώνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 6 λεπτά μετά τις 4. Εδώ κοντά σας, Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνα. Με μια μέρα έτσι πολύ δυνατή από επικαιρότητα.
1: Και το θέμα της ημέρας παραμένει το πολιτικό θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή η καταγγελία. Ότι είναι θέμα που συγκλονίζει, το έχω πάρα πολλές μέρες από την πρώτη στιγμή που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, Λουκία. Ότι είναι, δεν είναι ένα ιατρικό λάθος, εδώ είναι ένα έγκλημα. Και ένα έγκλημα
0: είναι σωρία λαθών.
1: Είναι ένα ιατρείο που λειτουργούσε παράνομα. Των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι οποίοι δεν είχαν άδεια. Οι οποίοι βάζουν, η συγκεκριμένη γιατρό, στο μηχάνημα που είναι παρανόμως εκεί, που πρέπει να είναι, άρα εδώ υπάρχει δόλος. Θέλω να πω, ξέρεις όταν είσαι γιατρός, ότι αυτό το μηχάνημα λειτουργεί μόνο σε νοσοκομείο. Γιατί πρέπει να υπάρχει δίπλα μια εντατική, ένα νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Ένα απεινιδωτής, αν μη τι άλλο.
1: Όπως και χρειάστηκε. Όπως και χρειάστηκε. Όχι, δεν φτάνει απεινιδωτής.
0: Ναι, απεινιδωτής μπορεί να είναι και στο υπόγειο. Πρέπει να είσαι σε νοσοκομείο.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το
1: βάζουν εκεί.
0: Το έχουν πει όλοι
1: δεν τον παρακολουθεί. Λέει ότι χτυπούσαν στην αγερμή και τα ρουτίνα. Το αναφήνει. Χτυπάνε στην αγερμή από τις 4, από τις 3 και 23 ως τις 4 παρατέταρτο.
0: Ξέρεις και ποιο είναι το πιο άσχημο.
1: Πρόσεξε μισό λεπτό να μην χάσουμε τη σειρά των γεγονότων. 4 παρατέταρτο. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στο μηχάνημα. Ο γιατρός στην αρχή λέει ψέματα. Λέει ότι πήγε άλλη ώρα ο Μαζωνάκης. Λέει ότι δεν ήταν εκεί. Λέει ότι είχαν φύγει. Λέει ότι είναι ρουτίνα στην αγερμή. Όταν αποδεικνύεται πια, πρόσεξε το αυτό, ότι υπήρχαν στην αγερμή και ότι όντως ήταν χωρίς παλμό από τις 3 και 23 και πηγαίνει εκεί πολύ καθυστερημένα καλού το ΕΚΑΒ. Θα μπορούσε να τον καλέσει και να τον σώσουν το Μαζωνάκη. Φτάνει το ΕΚΑΒ και απεκαλύφθη η έκθεση των διασωστών. Η οποία λέει ότι όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, δεν έλεγαν ποιος είναι. Πρόσεξε τώρα, είμαστε στο τελευταίο μέρος. Νεκρός ο Μαζωνάκης πια. Δεν έλεγαν ποιος είναι, δεν έλεγαν πώς έφτασε αυτή την κατάσταση. Τον είχαν σε ένα μηχάνημα, του έκαναν παρανόμως την πλασμαφαίρεση και όλα τα υπόλοιπα. Και ο Μαζωνάκης εκείνη την ώρα, σύμφωνα με την έκθεση, ήταν χωρίς οξυγόνο, χωρίς παλμό, νεκρός. Και πάνε να φορτώσουν το θάνατο στο ΕΚΑΒ. Με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν καταγγέλλεται ο Υπουργός ότι είχε κοινό σωματείο από το 2012, όταν το 2016 έχει δηλώσει ότι συμπτωματικά λέει, ρώτησα, μου είπαν ότι υπάρχει αυτός ο γιατρός και πήγα,
0: γιατί αντιπέρασε την στο αίμα. Ναι, μετά από την περιπέτειά του στο αίμα. Και εδώ
1: είναι,
0: αποκαλύπτονται διάφορα.
1: Δεν
0: τώρα
1: είναι
0: στα
1: ότι
0: οποία περιμένουμε την απάντηση του Υπουργού.
1: Δηλαδή και έχει πει ότι δεν τους ήξερε, να τους ήξερε. Και έχει πει ότι συμπτωματικά πήγε για μια βοήθεια στο αίμα και ότι τον έπαιρνε να δει τι κάνει. Και εδώ καταγγέλλεται ότι είχαν σωματείο από το 12 μαζί.
0: Ναι, και με συγκεκριμένα έγγραφα, όχι γενικώς και ορίστως. Δηλαδή το Πασόκ έχει δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο από το Νεομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Δηλαδή δεν είναι έτσι στον αέρα αυτό, που φαίνονται καθαρά. Το όνομα του Υπουργού, τα ονόματα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, το όνομα ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι, τόσο απλά
1: είναι
0: τα πράγματα. Δυσμένα,
1: είναι δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ένα είναι
0: γιο
1: ιστορικού στελέχου. Θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Πλεύρης είχε προγραμματισμένη συνέντευξη άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Εγώ του ζητώ ώρα τώρα να βγει να απαντήσει. Αν δεν θέλει, είναι πρόβλημά του. Γιατί εμείς του δίνουμε το λόγο να απαντήσει, γιατί είναι γνωστό ότι τα λέμε όλα στο Real FM και επομένως θα θέλαμε να έχουμε και όλες τις απόψεις.
0: Δεν είναι σωστό να έχουμε
1: την άποψη
0: του Πασόκ. Θα θέλαμε να έχουμε και την άποψη του Υπουργού.
1: Λοιπόν,
0: διότι...
1: προς το παρόν, για να είμαι δίκαιος, θέλω να πω ότι ο κύριος Πλεύρης έχει πει ότι είναι μια σπέκουλα του Πασόκ. Ότι η σχέση του με τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο και προφυλακισμένο γιατρό ήταν τυπική. Η γνωριμία τους ξεκίνησε, λέει, το 2016, για το θέμα που λέγαμε, για το αίμα και τη διατροφή. Και ότι...
0: ότι η εταιρεία αυτή δεν υπάρχει πλέον, από ό,τι είπε.
1: Ναι, εγώ, λέει, τι δεν είπα το 2016 και το 2012. Το μείζον είναι ότι είχα σχέση μαζί του και τον πήρα τηλέφωνο. Όχι, κύριε Πλεύρη.
0: Το μείζον είπε,
1: είπατε το 2016, ενώ τον ξέρετε από το 2012.
0: Από το 2012 και επίσης υπάρχει σύσταση σωματείου με τους γιατρούς αυτούς. Για να συστήσεις κάποιο σωματείο, δεν έχεις μια απλή γνωριμία, φαντάζομαι. Δεν βάζεις το όνομά σου έτσι οπουδήποτε.
1: Ναι, έχεις υπογράψει κανένα σωματείο με αγνώστους.
0: Όχι, εγώ προσωπικά όχι.
1: Ακριβώς,
0: υπάρχει μια διαδικασία και σημαίνει ότι υπάρχει. Χωρίς να πιθανολογώ, δηλαδή αν το έκανα εγώ παραδείγματος χάρη, θα είχα μία σχέση με αυτούς,
1: λοιπόν,
0: τους ανθρώπους, μία
1: εμπιστοσύνη. Ο κ. Πλεύρης λέει ότι το βασικό του αντικείμενο ως δικηγόρος να υπερασπίζεται γιατρούς, εξ αυτού τους ήξερε, όταν δεκάδες πρόσωπα σε αυτό το σωματείο, δεν ήταν μόνο οι πέντε, εγώ λέω ένσταση εδώ στο χαρτί που έχει δώσει το Πασόκ, υπογράφουν πέντε τη σύσταση του σωματείου και είναι οι δύο γιατροί, ο κ. Πλεύρης και δύο στο λέξη της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια λέει ότι δεν είχε μαζί του συνεργασία η ουσιαστική δράση, ότι δεν ανήκει στο κατηγορούμενο, αλλά σε πολλά άτομα, είναι 20 μελών, δεν έχει σημασία, μπορεί δείξει να είναι 5 και να έχει 45. Αλλά ήταν στη
0: δίκηση,
1: βάζει το χαρτί. Το ερώτημα

0: Με λέει, τι προσπαθεί να μου προσάξει το Πασόκ, ότι είπα πως τον γνώρισα το 16, η σχέση μου ήταν μια τυπική...
1: Όχι, ότι δεν είπε ολόκληρη την αλήθεια πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε.
0: Τυπική αγαθή σχέση, δεν λειτουργεί στο σωματείο.
1: Δηλαδή, πέρα από το τηλεφώνημα, ότι τηλεφώνησε επειδή γνώριζε τον ιατρό αυτόν, θα μπορούσε να πει ότι υπήρχε και από το 2012, είχαμε συστήσει μαζί ένα σωματείο. Αυτό απεκρύβει.
0: Λέει, το 2012 τον ήξερα μέσω του σωματείου. Τον γνώριζα ως όνομα. Γνώριζα ότι ήταν γιατρός. Αλλά η προσωπική μου επαφή μαζί του ως γιατρού έγινε το 2016. Δεν μου πρότεινε ποτέ τέτοιες θεραπείες, ούτε ήξερα ότι γίνονται τέτοιες θεραπείες. Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Και για το συνέδριο που ήταν, θυμίζω, ήταν στο συνέδριο που μίλησε η κυρία του 23 και η Καμάρο στο τεχνομηχάνημα. Είχε απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας. Αλλά το επίμαχο διάστημα μετά ήταν το 23, όταν η ίδια έχει δημοσιοποιήσει την ύπαρξη του μηχανήματος που παρανόμως είχε στο ιατρείο και όχι σε νοσοκομείο. Ο κύριος Πλεύρης είχε απευθύνει χαιρετισμό. Λέει, αυτό είναι το δεχτό. Ότι εγώ πού να ξέρω ως Υπουργός Υγείας ποιοι συμμετέχουν στο συνέδριο. Το κρατούμε το θέμα αυτό. Περιμένουμε πάντως εγώ να πω.
1: Βέβαια, συνήθως όταν συμμετέχεις σε ένα συνέδριο, οι συνεργάτες σου λένε σε αυτό το συνέδριο συμμετέχει ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Δεν πας να συμμετάσχεις έτσι. Διότι ένα συνέδριο για να συμμετάσχει ένας υπουργός πρέπει να είναι ενός επίπεδου. Δεν είναι. Γιατί φαντάζομαι ότι καλούνται σε άπειρα συνέδρια να συμμετάσχουν.
0: Ναι. Είναι δικαίωμα του κυρίου Πλεύρη να μην απαντά, αλλά θέλω να πω ότι εγώ αν ήμουν στη θέση του και είχα δίκιο, θα επεδίωκα να απαντήσω στον Real FM.
1: Έτσι ώστε να φύγουν όλες οι σκιές.
0: Έχει μιλήσει εκατοντάδες φορές ο κύριος Πλεύρης, μόνο μαζί έχουμε μιλήσει 500 φορές αυτά τα 10 και παραπάνω χρόνια. Δεν καταλαβαίνω γιατί μου απαντά σε μηνύματα, γιατί δεν μας απαντά. Θα μπορούσε να απαντήσει, να βγει και να απαντήσει, εφόσον όλοι τόσο απλά τα πράγματα, σε όλα τα ερωτήματα, για να λήξει το θέμα. Ας πάμε στις προγραμματισμένες μας συνεντεύξεις με την κυρία Ζάγκα.
1: Και τον κύριο Γιαργκόβα, που θα τους έχουμε σε λίγο.
0: Και επιχειρούμε τον κύριο Πλεύρη και όταν τον έχουμε θα διαβάσουμε.
1: Να πω πάντως κάτι που με συγκλώνησε στην... Είπε σήμερα, λέει, ο κατηγορούμενος γιατρός ότι ήταν θέμα χρόνου να καταλήξει έτσι ο Μαζωνάκης. Από τις φυλακές, ο κατηγορούμενος γιατρός.
0: Μα χρόνου.
1: Θέμα χρόνου, ναι. Ότι πήγαινε, όδευε προς τα εκεί, δηλαδή, από ό,τι το καταλαβαίνω και το ερμηνεύω.
0: Προς ανθρώπους που διάπραξε ένα έγκλημα, εννοεί, που το διάπραξε. Διότι πρόσεξε, όταν έχεις αυτό το ιατρείο, ξέρεις.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι υπονοούσε άλλα πράγματα, ότι ήταν θέμα χρόνου. Δηλαδή,
0: εγώ θα
1: με τη ζωή του.
0: Θα το αγνοήσω. Θα το αγνοήσω ναι. Αυτό. Θα πω, επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο να φορτώσεις σε ένα νεκρό άνθρωπο την ευθύνη για το σκότωσες.
1: Έχεις δίκιο,
0: έχεις απόλυτο δίκιο. Περπατάω εγώ, επειδή έχω ζαλάδες τελευταία, μου ρίχνουν τη γλάστρα στο κεφάλι και ήταν θέμα χρόνου να πεθάνω από εγκεφαλικό. Μπορεί, αλλά πάντως σκοτώθηκα από μια γλάστρα στο κεφάλι. Λέω, συμπτωματικά. Λέω λοιπόν ότι όταν είσαι ο υπεύθυνος ιατρός, γιατί δίπλωμα είχε εκείνος,
1: όχι εκείνη.
0: Και ξέρεις ότι το διπλανό κρεβάτι κάνει πλασμαφαίρεση ο Μαζωνάκης, πόσο μάλλον αν θεωρούσε ότι είναι θέμα χρόνου, να πει στη σύζυγό του να μην το δεχθεί ως ιατρό, ως ασθενή, σε ένα μηχάνημα.
1: Και σίγουρα είσαι παρόν
0: σε ένα μηχάνημα χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας, αν θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου κάποιος να πεθάνει, λες στη σύζυγό, μην τον βάλεις εκεί, γιατί αυτός είναι ετοιμοθάνατο, στείλει στο νοσοκομείο. Άρα γιατί τον άφησε.
1: Έχεις δίκιο. Είναι ακόμα χειρότερο.
0: Επίσης, επικαλείται θρασίτατα ότι συνταγογραφούσε εκείνη την ώρα, λέει, και πού να ξέρω εγώ. Μα χτυπούσαν οι συναγερμοί. 5 συναγερμοί ανακοπή χτύπησαν. Και εκείνο συνταγογραφούσε. Είναι τόσο υπεύθυνο γιατρό που συνταγογραφεί όταν στο διπλανό δωμάτιο πεθαίνει ο Μαζωνάκης. Είναι, εντάξει, το θράσος έχει όρια. Καλησπέριζουμε την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο των Μεσσηνοπολών της Αττικής. Καλησπέρα σας, κυρία πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Τον κάνετε καθηγητή Παναγιώτη Λιαργκόβα, εδώ αγωνιζόμαστε με τον κύριο Πλεύρη και τους γιατρούς, κυρία Ζάγκα. Τον καθηγητή τον κύριο Λιαργκόβα, καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα.
0: Πάμε κατευθείαν στην κυρία Ζάγκα. Το ερώτημα είναι, έχουμε συζητήσει και με εσάς και με τον κύριο Λιαργκόβα το θέμα των καυσίμων. Σε ένα δυσμενές παγκοσμίως περιβάλλον έχουν φτάσει βενζίνη και πετρέλαιο τα 2,20. Στα νησιά πάνω από 2,40, τιμές που δεν μπορεί κανείς να αντέξει. Το αναγνωρίζει ο Πρωθυπουργός και ανακοινώνει μέτρα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, ο κ. Πιερακάκης, ο κ. Παπασταύρου θα ανακοινώσουν τα εξής. Το πετρέλαιο θέρμας που θα άνοιγε 15 Οκτωβρίου 2.000 ο τόνος θα ανοίξει πολύ χαμηλότερο από 1.750. Δεύτερον, πέρσι τέτοια περίοδο είχε 1.100, τον Απρίλιο είχε φτάσει 1.700. Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Παράταση επιδότησης των ντίζελ κίνησης, όχι μέτρα για την αμόλυβδη και επανέρχεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε εταιρείες, εμπορίες και πρατήρια. Κυρία Ζάγκα, είναι σωστά, είναι αρκετά τα μέτρα?
2: Λοιπόν, από πού να αρχίσω? Από το πετρέλαιο θέρμανσης. Όταν κλείσαμε με ένα 70, δεν δούλεψε καθόλου. Εγώ το δήλωσα το πρωί, με ένα 75 δεν πρόκειται ούτε να πουλήσουμε ούτε να αγοράσει ο κόσμος. Είναι τόσο περιορισμένος, ακόμα φανταστείτε και να βγάλει τον ειδικό φόρο που είναι 20, 8 λεπτά με 1,60 πάνω κάτω, πάλι θα έχουμε πρόβλημα να πουλήσουμε. Άρα αυτό πρέπει να το βάλει καλά στο μυαλό του. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Και τι να κάνει, αν το πετρέλαιο παγκοσμίως έχει ανέβει 50-70%, να τα βάζει από τσέπη η κυβέρνηση.
2: Εγώ δεν πρέπει να τοποθετηθώ.
0: Βεβαίως.
2: Ότι ακούω, γιατί είμαι και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.
0: Λέτε λοιπόν ότι και 1.600 να πάει είναι 50% πάνω και δεν μπορεί να βάλει ο κόσμος.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωραία. Ένα αυτό. Δεύτερο, θα μας βάλει πάλι πλαφό. 7 χρόνια διακυβέρνηση η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, 5 χρόνια εμείς πλαφών. Πάλι θα μας βάλει στον τοίχο. Πάλι θα μας τριμώξει. Τα δηλητήρια, δηλαδή, έχει φέρνει αποτέλεσμα αυτό. Εμένα με περιορίζει. Από τη στιγμή που θα έρθουν διαυξήσεις από τα δύο δηλητήρια, ανώφελο. Εμένα μόνο το ποσοστό κέρδος μου περιορίζει. Αν βάλεις και εκεί βλαφών, θα μπορείς να σταματήσεις όλο αυτό το πακέτο. Θα μου πούνε τώρα, μα κυρία Ζάγκα, τους βάλαμε στο παιχνίδι να βάλουν το χέρι στη τσέπη, να βοηθήσουν και τα δηλητήρια. Και δεν θα βοηθήσουν. 6 μήνες που έχουμε πόλεμο, έχουν βγάλει δισεκατομμύρια και τα δύο δηλητήρια. Όχι επειδή παίρνουν από εδώ πολλά καύσιμα, αλλά επειδή κάνουν εξαγωγές έξω. Άρα λοιπόν δεν είναι η ώρα να βοηθήσουν και το καταναλωτή και το κράτος και γενικώς το εμπόριο.
0: Κυρία Ζάγκα, αν μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο στο χέρι, γιατί έχει πάρα πολύ θόρυβο χώρος και με δυσκολία σας ακούμε. Είστε στον δρόμο από ό,τι καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε.
2: Μ' ακούτε τώρα.
0: Ναι, καλύτερα.
1: Ναι.
2: Τέλεια. Ναι.
0: Καλύπτει λοιπόν τη φωνή σας ο χώρος. Ναι. Ελάτε.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν και με τον πλαφό το βλέπω μία αδικία. Ξεκάθαρα το λέω, γιατί από το πρωί που ακούστηκε με παίρνουν και παραπονιούνται όλοι. Και τι θα γίνει, πάλι πλαφό, πάλι θα μας τριμώξουν εμάς. Γιατί έχουν βάλει πάρα πολλά μέτρα στον κλάδο. Με μία δικαιολογία, πάταξη του λαθρεμπορίου. Μα πάταξη του λαθρεμπορίου το ξεκινήσανε το 2010, που από τότε άρχισε κάθε κυβέρνηση που μπήκε, κυβέρνηση Παπανδρέου, κυβέρνηση Σαμαρά, κυβέρνηση Τσίπρα, να βάζει η κάθε κυβέρνηση λίγο ακόμα, και φτάσαμε στο αδιέξοδο.
1: Κυρία Ζιάγκα.
2: Θα το πάει το ΦΠΑ από 19-24.
1: Κυρία Ζιάγκα, εσείς έχετε δει, πείτε μας στοιχεία τελευταία, τα πιο τελευταία σας στοιχεία. Έχετε δει την κατανάλωση να μειώνεται?
2: Βεβαίως μειώνεται. Εγώ σήμερα Παρασκευή το πρωί καθόμουν. Δεν είχε δουλειά. Και τα κανάλια το είδαν με τα μάτια τους. Γιατί? Και κρατάω ένα καλό κουμάντο. Δηλαδή με σημερινό τιμολόγιο 2,16,9. Εχθές ήταν το προχθεσινό.
0: Πριν πάμε στον καθηγητή, για μένα το μείζον είναι τι πρέπει να γίνει. Ο κόσμος λοιπόν δεν μπορεί. Οι τιμές παγκοσμίως είναι αυτές. Εσείς καταγγέλλετε τα δηληστήρια, η κυβέρνηση λέει ότι θα συμμετέχουν στην επιδότηση και τα δηληστήρια και η ίδια. Ο τόνος στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κάτω από 1.750, θα δούμε πόσο. Ένα. Υπάρχει καταρχήν, αυτό θα έρθει 15 Οκτωβρίου, προς το παρόν έχουμε το ντίζελ, το οποίο είναι και βαρόμετρο για το κόστος παραγωγής και το οποίο είναι 2,20. Εκεί λοιπόν λέει η κυβέρνηση θα παρατείνουμε την επιδότηση, που είναι 15 λεπτά σύνολο δηληστήρια και αντλία. Εκεί τι προτείνεται να γίνει, να μεγαλώσει η επιδότηση?
2: Θα έπρεπε όσο έβαλε στην αρχή 20 λεπτά να είναι 20 λεπτά. Γιατί το παίρνει ο επαγγελματίας και όπως πολύ σωστά είπατε επιβαρύνει και τα βιομηχανικά και τα αγροτικά και τα μεταφορικά, έχει επίπτωση παντού. Και την αμόλυβη θα την αφήσει χωρίς επιδότηση.
0: Αυτό είναι το τρίτο θέμα. Ο πρωθυπουργός είπε αμόλυβη, θα δούμε, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, το 2,20.
1: Εκεί τι πρέπει να γίνει, κυρία Ζιάγκα? Εκεί τι
2: πρέπει να συνεχίσει να έχει την επιδότηση στα 10 λεπτά. Εάν το πάρει το 2,20 θα είναι 2,30 μανιμάνι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα αρχίσει πόλεμος από αυτούς που έχουν βενζινοκίνητα και έχουν μπει και ο κόσμος.
0: Επομένως λέτε επιδότηση και στην αμόλυβη. Επομένως λέτε μεγαλύτερη επιδότηση στο ντίζελ. Επομένως λέτε άδικο το πλαφόν, πρέπει να μπει και στα δηληστήρια. Αυτές είναι οι προτάσεις σας. Πάμε τώρα στο πιο κρίσιμο. Επειδή εσείς από την πρώτη στιγμή λέτε να μειωθεί ο φόρος. Ο πρωθυπουργός φαίνεται το άκουσε. Όχι, δεν είστε μόνο εσείς, το λένε όλοι. Λέει λοιπόν, θα δώσω μάχη στις Βρυξέλλες για να μπορέσει να μην μετρήσει τις δαπάνες το ποσό που θα χάσουμε αν μειώσουμε τη φορολογία και να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πόσο πρέπει να μειωθεί κατά τη γνώμη σας?
2: Κοιτάξτε, αν δείτε την απόδειξη που παίρνεται από ένα πρατήριο, το 56% είναι φόρος.
0: Έχω δώσει το παράδειγμα, το ξαναπώ. Σε βενζίνη 1,70 αμόλυβδη, τα 70 λεπτά είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης, 24% ΦΠΑ φόρος πάνω στο φόρο 1,05 και το 1,70 είναι το σύνολο. Άρα από το 1,70 το 1,05 είναι φόρος. Είναι παραπάνω από όσο λέτε. Ναι.
2: Και το υπόλοιπο το μοιράζεται η εταιρεία μεταφορής. Εμείς είναι η φύλαξη, είναι τα μεταφορικά. Δηλαδή είναι όλο το παράλογο. Εμείς απλώς είμαστε φοροεισπράκτορες και έχουμε και το μεσίτη και τον συνέτερο στο σιτάρι μας που είναι η τράπεζα.
0: Άρα πόσο τάμε πρέπει να πέσει ο φόρος, κυρία Ζάγκα? Συγκεκριμένα, συγκεκριμένα. Είναι η ώρα των προτάσεων. Την ανάλυση την ξέρουμε. Πόσο πρέπει να πέσει ο φόρος?
2: Να σας πω κάτι. Και γιατί να μην το κάνει πιλωτικά για όσο είναι ο πόλεμο? Να μην το κάνει. Εγώ δεν λέω να το πάρει διαπαντός.
0: Είπε προσωπικά, το είπε ο Πρωθυπουργός. Εγώ ρωτώ το αυτό, είπε ο Πρωθυπουργός. Πόσο?
2: Το πόσο τουλάχιστον έπρεπε το μισό να το πάρει.
0: Άρα να φύγει ο μισός φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωση.
2: Έστω το μισό. Δεν έπρεπε και να πήγε καθίστε. Και αυτό που λένε θα καθεί, δεν το πιστεύω. Σας υπόσχομαι ό,τι και σας το λέω, ό,τι πάει οριζόντια στην Αγγλία και το παίρνω εγώ από το τιμολόγιο μου και το αποδίδω στον καταναλωτή, δεν χάνεται ποτέ.
0: Ωραία, πάμε στον κύριο Αργκόβα, γιατί εσείς το έχετε κάνει σήμερα. Έχετε αρθρογραφήσει και στη Real News ακριβώς γι' αυτό, κύριε καθηγητά. Ο Πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε και λέει: θα δώσω μάχη στις Βρυξέλλες. Το ένα είναι τι πρέπει, πώς θα το μεθοδεύσουμε αυτό, ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης όσο διαρκεί ο πόλεμος. Αυτό εννοεί ο Πρωθυπουργός. Και το δεύτερο, πόσο.
3: Κοιτάξτε, η μάχη πρέπει να δοθεί πρώτον. Και είναι θετικό το οποίο, αυτό το οποίο μπήκε πλέον στην ατζέντα, γιατί θυμάστε παλιότερα δεν το συζητούσε.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά που το συζητάει ο Πρωθυπουργός. Και έχει θετική ανταπόκριση ότι μπήκε στην ατζέντα η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Επιτέλους να πω εγώ.
3: Και εγώ το ίδιο θα έλεγα, επιτέλους. Το δεύτερο, το πόσο, πρέπει να έχουμε χαρτί και μολύβι, υπολογιστή δηλαδή, για να κάνουμε τους υπολογισμούς, γιατί δεν είναι εύκολο να πει κανείς τόσο. Να δει τι περιθώρια υπάρχουν. Πάντως, εγώ ένα θα πω. Ότι όταν μειώνεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που σημαίνει ότι θα πέσει και η τιμή, δεν σημαίνει ότι θα χάσεις όλο αυτό το ποσό, γιατί η χαμηλότερη τιμή θα ενθαρρύνει την κατανάλωση, δηλαδή δεν θα έχεις μείωση της κατανάλωσης όσο θα έχεις αντίθετα αυξημένη κατανάλωση, και αυτό θα σου αντισταθμίσει ένα μέρος των απολειών των εσόδων του κράτους. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι από όλη αυτή την υπόθεση ο ωφελημένος από την ακρίβεια είναι το κράτος, το οποίο εισπράττει φορολογικά έσοδα, και ο χαμένος από αυτή την υπόθεση είναι ο πολίτης, ο οποίος πληρώνει πολύ περισσότερο φόρο σύν την ακρίβεια. Είναι διπλά χαμένος. Και περισσότερο φόρο και μεγαλύτερο φόρο.
0: Εδώ είναι και το μεγάλο θέμα της Ευρώπης, κύριε καθηγητά, που συζητούσαμε πριν με αφορμή την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, που δεν είναι τίποτα τυχαίο, γιατί ξέρετε, όταν η Ευρώπη κλείνει τα αυτιά της, κοιμάται όρθια και οι πολλοί συνδυσαρεστημένοι και τα βγάζουν πέρα, τότε μην ψάχνουμε, γιατί οι πολλοί κακώς, κάκιστα, αναζητώντας τα πολιτικά και κοινωνικά αίτια, στερεύονται και προς ναζιστικά κόμματα. Η ερώτηση είναι λοιπόν, αυτή η Ευρώπη υπάρχει έτος να ξυπνήσει και να ακούσει και επιτέλους να δείξει στους πολίτες ότι υπάρχει, έχει τα ανακλαστικά και αναγνωρίζει ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες, ως προς μισθούς σε χειρότερη, αλλά στην πλευρά οικονομίας καλύτερη. Η Ευρώπη λοιπόν έχει ανάγκη αποστήριξη. Αν όχι τώρα, πότε?
3: Εγώ έχω μικρές, κρατάω μικρό καλάθι.
0: Και εγώ να δείτε, και Λουκία να δείτε.
3: Ακριβώς.
1: Το θέμα
3: ακριβώς
1: είναι όμως ότι έχουμε φτάσει λίγο σε ένα σημείο, κύριε Λιαργκόβα, που δεν ξέρω, είναι στο μη περαιτέρω. Και μα τι μας περιμένει ακριβώς και το χειμώνα?
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε το καθηγητή για την Ευρώπη.
3: Εγώ βλέπω ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ βαρύς για τους συμπολίτες μας, για όλους μας, γιατί θα χτυπιέται ο κόσμος, εξακολουθεί να χτυπιέται από την ακρίβεια, αλλά και από την υψηλή φορολογία, γιατί όσο ακριβένει, εδώ το βλέπουμε τώρα και αυτά που σας είπε η κυρία Ζάγκα, όσο ακριβένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, της βενζίνης, τόσο περισσότερα πληρώνει ο καθένας από εμάς. Όχι μονάχα για το κόστος της βενζίνης, αλλά και για τους φόρους, γιατί ο ΦΠΑ πηγαίνει ανάλογα με το κόστος του προϊόντος. Άρα είναι δυσβάσταχτο αυτό που πάει να γίνει, και ειδικά για το πετρελαίο θέρμανσης, που από ό,τι διάβασα η προσπάθεια θα είναι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, να μην πάει πάνω από το 1,75.
1: Ναι, αλλά και πάλι είναι 60%
0: όχι,
1: πάνω.
0: Συγγνώμη, να πάει ο Πρωθυπουργός πολύ κάτω από το 1,75.
1: Ναι, είναι και 60% πάνω σε σχέση με πέρσι όμως, ναι, και πάλι.
3: Μπορεί να είναι για κάποιες περιοχές να είναι με τα επιδόματα τα οποία θα δοθούν να πέσει πιο κάτω, αλλά για την Αθήνα, για παράδειγμα, που δεν θα δοθεί κανένα επίδομα, θα είναι το πιο υψηλό. Άρα θα υποστεί ο κόσμος και θα υποστούν όλοι μια ιδιαίτερη βαρύτητα στο κόστος διαβίωσης.
0: Κοιτάξτε, κύριε καθηγητά, επειδή είναι και ακούσαμε και την κυρία Ζάγκα που το έχει κάνει και ξέρετε τι αγώνα έχει δώσει, και εσείς το ίδιο. Είναι μια πολύ έκτακτη περίσταση. Επειδή όμως φαίνεται ότι δεν θα είναι για λίγο, μπορεί να βγάλουμε όλο το χειμώνα έτσι και ότι ακόμα δεν έχουμε δει όλο το μέγεθος. Μπορεί να πάει και 2,25 και 2,30 και 2,40, δηλαδή σε κόστη που δεν μπορεί να τα αποκριθεί ο μέσος Έλληνας και η μέση Ελληνίδα. Είναι μια έκτακτη περίσταση. Εγώ θα επιμείνω. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Λέει, επιδοτώ την αντλία. Βάζω τα δηληστήρια να επιδοτήσουν. Καταγγέλλω ότι τα δηληστήρια ό,τι κερδίζουν πολλά είναι ένα μεγάλο θέμα. Αφήστε το στην άκρη. Το κρατώ όμως. Δεν το πετάω ως στη μεγάλη εικόνα. Λέω, το θέμα της φορολογίας που είναι επαχθέστατη στα καύσιμα. Εδώ λέει η κυβέρνηση ή η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι από σίδερο, κουφοί, τυφλοί, είναι σε μια αγωνία. Μπαίνω μέσα, λέω, κοιτάξτε, δεν απαντάνε. Με κοιτάνε. Δεν γνέφουν. Τίποτα. Είναι ακαρδί και θέλουν. Η Ευρώπη είναι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στο Eurogroup. Είναι Ευρωπαίοι ηγέτες. Έχει σύνοδο κορυφή σε λίγες μέρες. Έχει Eurogroup σήμερα. Δεν ακούνε. Δεν βλέπουν. Δεν καταλαβαίνουν που πάει η Ευρώπη. Διότι προφανώς υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και η αντοχή των πληθυσμών. Οι κανόνες έχουν γίνει για να ζουν καλά οι πολίτες. Όχι για να βασανίζονται οι πολίτες.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι, όπως λέτε, είναι πολλοί. Πρώτον, είναι πολλοί. Και δεύτερον, έχουν διαφορετικά συμφέροντα και διαφορετικούς προσανατολισμούς ο καθένας. Το θέμα, το ενεργειακό πρόβλημα, δεν αντιμετωπίστηκε ενιαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άφησαν τα κράτη-μέλη να επιλέξουν τις μεθόδους τους. Άλλα κράτη επέλεξαν νέες φορολογίες, άλλα επέλεξαν επιδόματα. Εμείς είμαστε σε αυτά τα κράτη τα οποία επέλεξαν τα επιδόματα. Τα οποία τελικά, αν το δούμε τώρα, εδώ και τρία χρόνια, δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα, δεν είχαν κάποιο. Είχαν προσωρινά αποτελέσματα, αλλά δεν είχαν μόνιμα αποτελέσματα.
0: Επομένως, κρατάτε μικρό καλάθι, αλλά καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Θέλω να πω, υπάρχει κάποιο κόμμα που λέει να παραβιάσει η κυβέρνηση στους ευρωπαϊκούς κανόνες και να πει δεν βαριέσαι, ας μας παραπέμψουν.
1: Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να το κάνει η κυβέρνηση χωρίς την Ευρώπη.
0: Αυτό είναι ερώτημα.
1: Εσείς λέτε μπορεί. Πώς, κύριε Γιαργκόβα, πώς.
3: Βρίσκοντας, όταν θυμόσαστε. Κάναμε εδώ μια συζήτηση παλιότερα και λέγαμε ότι υπάρχουν ισοδύναμη μέτρα να αυξήσει το φόρο στα μερίσματα. Τελικά τον αύξησε.
0: Θα τον αύξησε. Από το 5 στο 15, βέβαια.
1: Άρα, αν πάρει ισοδύναμα μέτρα.
3: Άρα, υπάρχουν, άμα θες να βρεις λύση, μπορείς να βρεις λύση με ισοδύναμα μέτρα, αλλά για να μειωθεί αυτό το δυσβάστακτο κόστος για τους πολίτες.
1: Επειδή μας λένε όμως ότι είναι δεμένα τα χέρια τους λόγω Ευρώπης, ότι δεν τους αφήνει η Ευρώπη. Ισχύει αυτό, κύριε Γιαργκόβα?
3: Η Ευρώπη βλέπει το συνολικό, τη συνολική δαπάνη. Τώρα, τι θα κάνεις εσύ, αν θα κάνεις.
1: Είναι αυτό που λέω, ότι κάθε κράτος παίρνει τα δικά του μέτρα, άρα μπορούμε κι εμείς.
3: Είναι, όχι, αφήστε, ακριβώς. Η συλλογική δαπάνη, ναι, είναι θέμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ζάγκα, την πρόεδρο του καθηγητή του κ. Λαργκόβα. Θα επανέλθουν. Προφανώς, όταν έχουμε τις αποφάσεις, να τις σχολιάσουμε. Πάμε ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στο Κηφισό από Μοσχάτο έως Αχαρνών. 30 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή του Ρέντι σε οικόπεδο με ξεραχόρτα, σκουπίδια και πλαστικά. Να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, καλούνται από το 112 οι πολίτες λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας. Περισσότερα στο real.gr. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη και 30 στην Καρδίτσα.
13: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
20: Λογαριασμοί.
19: Υγεία.
20: Σούπερ μάρκετ.
19: Υγεία. Μίτινγκ.
20: Υγεία. Ενεργείο.
19: Υγεία.
20: Εθερικά.
19: Υγεία.
21: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
22: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
23: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
22: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
23: Και εδώ και εκεί.
22: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
23: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
22: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
24: Μόνος

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ στο ΕΛΕΦΕ με τη Λουκία Γκάτσου. Έχουμε φτάσει 5:25 σε μια μέρα καλοκαιρινή. Ο καιρός δεν είναι καλοκαιρινός, Λουκία.
2: Έτσι, να το μας άκουσε.
1: Και αύριο και μεθαύριο και τη Δευτέρα. Τρίτη θα ξαναγυρίσουμε σε φθινοπορεινό σκηνικό. Είμαστε μέσα Σεπτεμβρίου. Λογικό είναι να έχουμε αυτές τις διακυμάνσεις. Αυτό είναι ο συνηθισμένος για την εποχή καιρός. Με το θερμόμετρο του Σαββατοκύριακου 32-33 βαθμούς. Προλαβαίνεις να κάνεις το τελευταίο σου μπάνιο.
2: Εντάξει, τα έχω μαζέψει τα καλοκαιρινά.
1: Το θέμα της ημέρας έχει αναδειχθεί η καταγγελία του Πασό και τον κύριο Πλεύρη. Μεταδώσαμε και τι καταγγέλει το Πασό και τι απαντά ο υπουργός ο κύριος Πλεύρης. Θέλω να πω ότι συνεχίζουμε να το αναζητούμε και η απάντηση από το γραφείο του είναι ότι είναι σε επικοινωνία με το Μαξίμου για να εκδώσει ανακοίνωση. Νομίζω ότι δεν είναι επαρκής η απαντήση του. Θέλω να πω όταν ένας υπουργός έχει πει ότι εγώ πήγα το 16 όταν τον γνώρισα το συγκεκριμένο γιατρό για μια θεραπεία και αποδεικνύεται ότι έχει υπογράψει χαρτί από το 12 για να είναι στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο οι δύο γιατροί οι προφυλακιστέντες, ο κύριος Πλεύρης και δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα δεν είναι απλό, καθόλου. Διότι εδώ μιλούμε για σειρά αξιοπινών πράξεων, οι οποίες τελούντο κατά σύστημα και σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, καλό θα ήταν ο υπουργός να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και να και ειλικρινής. Δηλαδή, εάν ξέρεις, δεν μπορεί τυχαία είδα φως και μπήκα και υπογράφω μια αίτηση για να κάνω σωματείο.
2: Αυτό δεν μπορεί σωματείο να το πιστέψει κανείς.
1: Το πρώτο
2: αυτό
1: στη γωνία.
2: Δεν μπορεί να το πιστέψει
1: κανείς. Έχουμε κάνει δυο μας ποτέ σωματείο, Λουκία.
2: Όχι.
1: Που γνωριζόμαστε και τόσο καιρό. Ξέρουμε τον Γιάννη Καραγεβρέη που το βλέπω 10 χρόνια πριν.
2: Και ήδη βλέπουμε ανακοινώσεις από κόμματα για παρέτηση. Ότι ζητούν την παρέτηση του Θάνου του Πλεύρη.
1: Δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα να μας απαντήσει, γιατί είμαστε στον αέρα, γιατί μίλησε σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Εγώ λοιπόν θα περίμενα να υπάρξει η ευαισθησία από τον κύριο Πλεύρη να βγει στο Real FM που μιλάει από τότε που υπάρχει και από την περίοδο του Λάου.
2: Έχετε συνομιλήσει κι εσείς πάρα πολλές φορές.
1: Πάνω από 500 φορές. Θα περίμενα λοιπόν να βγει να μας δώσει μια απάντηση και από εκεί και πέρα και να είμαστε και σωστοί, γιατί μας αρέσει να μεταδίδουμε
2: και τη μία πλευρά και την άλλη.
1: Δεν μου αρέσει.
2: Γιατί προς το παρόν έχουμε μεταδώσει μόνο την πλευρά της καταγγελίας του Πασόκ.
1: Και προφανώς κάποιες απαντήσεις θα έχει. Εγώ οι απαντήσεις που βλέπω ότι έδωσε στον άλλο διαφορετικό σταθμό, εμένα δεν με καλύπτουν τουλάχιστον.
2: Ούτε εμένα.
1: Θα ήθελα λοιπόν να υποβάλω πρόσθετα ερωτήματα. Να του δώσουμε την ευκαιρία να απαντήσει και εφόσον όντως είναι μια τυχαία γνωριμία και δεν έχει καμία σχέση, να βγει να το πει. Δεν υπάρχει ζήτημα. Εάν υπάρχει ζήτημα, από εκεί και πέρα θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Λίδα, πλαστικό χειρουργό και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
2: Κύριε Λίδα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λίδα.
3: Ξανά καλησπέρα σας, πώς είστε?
1: Μια χαρά. Θέλουμε το σχόλιο σας για αυτό που ανέκυψε. Ξέρετε, η υπόθεση γίνεται όλο και πιο σύνθετη. Μέχρι τώρα είχαμε συζητήσει όλες τις πτυχές. Η νέα πτυχή που έχουμε είναι ότι ο υπουργός, πρώην Υπουργός Υγείας και νυν Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, από το 2012 είναι στα ιδρυτικά μέλη με βάση έγγραφα που γνωρίζει στο φως του Σωματείου Ελληνικό, δεν ξέρω να το ξέρετε, Ιατρονομικό Συμβούλιο, ο κύριος Πλεύρης, οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί, και μάλιστα τα ιδρυτικά μέλη είναι 5 και ο κύριος Πλεύρης και οι γιατροί είναι τα 3 από τα 5. Ο ίδιος λέει ότι είναι συμπτωματικό, ότι γνώρισε τον κύριο Θοδωρόπουλο το 2016 για μια συμβουλές διατροφής, τον έχει τη γνωστή περιπέτεια της υγείας του με το αίμα του. Θέλω το σχόλιο σας.
3: Καταρχάς, με συγχωρείτε που απολογούμε, αλλά δεν ξέρω αν ο κύριος Πλεύρης είναι γιατρός. Είναι, δεν είναι.
1: Όχι, είναι νομικός.
2: Όχι, είναι νομικός.
1: Και από ό,τι είπε, οι περισσότεροι από τους πελάτες του είναι γιατροί.
3: Ωραία. Λοιπόν, ακούστε, τότε το θέμα τίθεται για τους άλλους δύο γιατρούς, έτσι δεν είναι?
1: Το θέμα τίθεται για τον υπουργό.
2: Τίθεται και για τον υπουργό. Κατά πόσο
1: μπορεί ένας υπουργός να λέει το 16 τον γνώρισα και από το 12 να έχουμε μαζί σωματείο?
3: Εγώ έχω πει πολλές φορές τις τελευταίες μέρες στις παρουσιάσεις μου ότι ο νόμος που άλλαξε πρόσφατα το 21, νομίζω, επέτρεψε σε ανθρώπους που δεν είναι γιατροί, πολίτες που δεν είναι γιατροί, να συμμετέχουν κατά 100% μάλιστα πλήρως ως ιδιοκτήτες ιδιωτικών εταιριών ιατρικής υπηρεσίας.
2: Άρα κρίσιμο. Θεωρείτε ότι και αυτό είναι κάτι τέτοιο, ας πούμε?
3: Θα μπορούσε λοιπόν,
2: θα μπορούσε να είναι.
3: Για να πω ένα παράδειγμα, θα μπορούσε το δικό μου ιατρείο, Ιωάννης Λύρας, να ανήκει εξ ολοκλήρου στον κύριο Πλεύρη.
1: Δηλαδή, εξ ολοκλήρου. Οποιονδήποτε ιδιώτη μη ιατρό.
3: Ναι, εγώ δηλαδή θα μπορούσα να είμαι ένας επιστημονικός υπεύθυνος επαμοιβή, μισθωτός δηλαδή, στο δικό μου ιατρείο. Δεν θα ήμουν εγώ ιδιοκτήτης. Άρα, συνεπώς, ο νόμος επιτρέπει τη συμμετοχή μη ιατρών αντίθετα με τους δικηγόρους. Δηλαδή, ο κύριος Πλεύρης δεν θα μπορούσε ποτέ να το κάνει αυτό ως δικηγόρος με άλλους δικηγόρους.
1: Εδώ, δικηγόρους, να πω, επειδή από την εμπειρία μου ως νομικός σας λέω ότι συνήθως τα σωματεία είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
3: Ναι,
1: εδώ λοιπόν μιλούμε για την ίδρυση όχι εταιρείας, όχι κερδοσκοπικής εταιρείας, του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Δεν γνωρίζουμε δεδομένη δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων, ποια ήταν η σχέση τους και ποια ήταν το αντικείμενο του σωματείου. Αλλά εδώ πιστοποιείται γνωριμία, αν μη τι άλλο.
3: Αυτό μας ενδιαφέρει λοιπόν. Άρα, πριν προκύψει το θέμα με τον θάνατο του Ύπνη του Μαζονάκη, προφανώς αυτό δεν θα ήταν, αν οι γιατροί αυτοί δεν είχαν εμπλοκή με τη δικαιοσύνη, δεν θα ήταν προβληματικό για το Υπουργείο Εμπορίου τουλάχιστον, ή για το Υπουργείο Πολιτισμού ή Υπουργείο Υγείας. Γιατί οποιοδήποτε στην ελληνική δημοκρατία μπορεί να συνάψει οποιαδήποτε εμπορική ή επιστημονική σχέση ή πολιτιστική με οποιονδήποτε άλλον. Τώρα, αν οι γιατροί.
2: Απλά το θέμα είναι αν είναι ηθικό. Γιατί
1: όχι, ο κύριος
2: Πλεύρης υπέκρυψε κάποια πράγματα. Πολύ σημαντικά. Απέκρυψε.
3: Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, πριν προκύψει, ξαναλέω, όλα άλλαξαν μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν προκύψει αυτό, επειδή όλοι οι άνθρωποι που πήγαιναν εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω και σήμερα και χθες και προχθές, με όλους όσους μιλάμε, όλοι το θεωρούσαν θεό το Θεοδωρόπουλο, έτσι το λέω εντός εισαγωγικών.
1: Μην λέτε τα ονόματα γιατί δεν επιτρέπεται στο ραδιόφωνο και τηλεόραση.
3: Για τους γιατρούς.
1: Το κατηγορούμενο γιατρό.
3: Το κατηγορούμενο γιατρό. Επειδή λοιπόν το θεωρούσαν θεό, από ό,τι μαθαίνουμε όλοι καθημερινά, νομίζω ότι δεν θα ετήθη το θέμα Πλεύρη, γιατί ο Πλεύρης ήταν προφανώς νόμιμα συναλλασσόμενος. Υποθέτω ότι αυτό το σωματείο ήταν κατατεθειμένος.
1: Να ρωτήσω διαφορετικά, γιατρέ. Ξέρετε, το θέμα είναι αυτό που συζητείτε και έχουμε συζητήσει μαζί καιρό και είστε και στο πειθαρχικό, ώρα ελέγχετε γιατρούς. Είναι το ερώτημα, μήπως είχαν τόσες άκρες, είχαν πελατεία τους VIP της μισής Αθήνας. Μάλλον τους μισούς VIP της Αθήνας το ποσοστά. Ένα, δύο. Λέει ο κόσμος και τα ακροατές, μήπως είχαν άκρες και ήταν τόσο θρασείς, γιατί τους κάλυπταν υψηλά οι στάμενοι. Και εδώ τίθεται και το θέμα της γνωριμίας του κύριου Πλεύρη. Εγώ λέω όχι, εκτός αν ο ίδιος. Ενώ υπάρχουν στοιχεία. Όμως υπάρχει, τίθεται ως ερώτημα. Το δεύτερο, μήπως όταν έφταναν στα πειθαρχικά όλοι αυτοί ή σε δύσκολη θέση, έπεφτε τηλεφώνημα ή έπεφτε τηλεφώνημα σε αυτούς που πήγαιναν να ελέγξουν το ιατρείο και δεν έβρισκαν συμπτωματικά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Άρα αυτή ήταν στο απειρόβλητο. Αυτό είναι το θέμα για μένα.
3: Η γενική αίσθηση του κοινού είναι αυτή όπως τη λέτε εσείς. Αλλά εγώ ως μέλος του πειθαρχικού, στον οποίο δεν ήρθε ποτέ φάκελος των δύο γιατρών, σας ενημερώνω ότι αν είχε έρθει φάκελος των δύο γιατρών, σας δηλώνω με κάθε σαφήνεια και εγκυρότητα ότι ούτε ο πρόεδρος μου, τότε ο Γιώργος Κασάρας, ούτε ο εισηγητής της υποθέσεως, αλλά ούτε και εγώ ως μέλος δεν ψηφίζαμε ποτέ υπέρ της αθεώσεώς τους, αν ήταν τόσο μεγάλο το θέμα.
1: Θα μπορούσατε να τους πάρετε την άδεια του ιατρείου, να το κλείσετε.
3: Κανονικότατα, μέχρι τρία χρόνια εμείς, βέβαια.
1: Θα βάζετε λουκέτο, λοιπόν.
2: Είχε βγει για τους συγκεκριμένους ιατρούς και ένα άλλο στοιχείο, ότι είχαν κάνει παρανόμως σε παιδί 9 χρονών μία διαδικασία βιοδιέγερσης με ένα μηχάνημα λεγόμενο Ίντιγκο. Ούτε αυτό είχε φτάσει στο πειθαρχικό.
3: Το θέμα αυτό το άκουσα και εγώ από την κυρία Φραγκάκη και σας ενημερώνω ότι το κατηγορητήριο δεν περιέλαμβανε αυτή την κατηγορία, το μηχάνημα Ίντιγκο. Το κατηγορητήριο ήταν, τώρα το μάθα και εγώ, ήταν ότι έδωσε μία γνωμάτευση την οποία χρησιμοποίησε η μητέρα εναντίον του πατέρα στο δικαστήριο για να χάσει ο πατέρας την επιμέλεια. Εδώ λοιπόν το κατηγορητήριο.
1: Κοιτάξτε, πειθαρχικό, το είπαμε και χθες και η απόφαση ήταν σύσταση. Απλή σύσταση.
3: Όχι, η απόφαση ήταν.
1: Έτσι μας είπε. Η κυρία Φραγκάκη μας είπε ότι ήταν σύσταση.
3: Σύσταση δεν είναι ποινή, επίπληξη.
1: Ναι, αυτό μας είπε. Ναι.
3: Όχι, σύσταση είναι όταν σε αθωώνουμε και σου λέμε: ακού, αυτή τη φορά μην το ξανακάνεις. Άλλη φορά μην το ξανακάνεις. Αυτό λέγεται σύσταση και δεν καταγράφεται στο Μητρώο. Η σύσταση δεν καταγράφεται στο Μητρώο του γιατρού. Δηλαδή, αν ψάξετε τώρα σήμερα, σας καλώ, θα ψάξετε το Μητρώο των γιατρών. Υπάρχει, στον Ιατρικό Σύλλογο είναι ανοιχτό το Μητρώο. Οπότε θα δείτε στο φάκελο του γιατρού αυτού, κατά τη σταδιοδρομία του, τι έχει συμβεί, όλες τις στροφές, δεν θα βρείτε ενοχοποιητική απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, θα δείτε αθωωτική για αυτή την υπόθεση. Και η αθωωτική δεν στηρίζεται στο ότι το Πειθαρχικό ήταν επηρεασμένο από άκρες, όπως είπατε προηγουμένως, που θα μπορούσε να είναι έτσι. Εγώ δεν ήμουν τότε στο Πειθαρχικό, αλλά σας βεβαιώ ότι δεν ήταν αυτό. Το θέμα ήταν ότι το κατηγορητήριο περιελάμβανε συγκεκριμένη ερώτηση, θα περιγράφεται στην ομολογία. Η ερώτηση έλεγε, μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την. Να χορηγήσει αυτή την γνωμάτευση χωρίς τη σφραγίδα της παιδοψυχιάτρου. Και προφανώς μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, που είναι γραμμένες στο φάκελο βεβαίως, εγώ δεν τις ξέρω, το Συμβούλιο τότε έκρινε να την αθώσει. Συνεπώς βλέπετε ότι η διαδικασία έγινε σωστά.
1: Πάμε στο σήμερα τώρα, γιατρέ. Εγώ επιμένω, εδώ υπάρχει ένα διάτριτο σύστημα. Και εσείς ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος ελέγχεται από τον εισαγγελέα για το κατά πόσον εξέτασε καταγγελίες, έκανε στους ελέγχους, ειδοποιούσε δεν ειδοποιούσε, μπορούσε να ψάξει ή δεν μπορούσε. Υπάρχει σωρία ερωτημάτων. Δεν είναι μόνο αν συγκεκριμένοι που τους ήξερε η μισή Αθήνα ήταν στο απειρόβλητο, είναι συνολικά. οι τριμελείς οι επιτροπές που πήγαιναν ήξεραν, έπρεπε να ξέρουν, υπήρχε σύστημα, σήμερα το ανακοίνωσε το σύστημα ο Υπουργός κατόπιν θανάτου Μαζονάκη και είναι εξαιρετικό, με τεχνητή νοημοσύνη για να μπορούν να χτυπάνε καμπανάκια όταν κάποιοι διαφημίζουν παράνομα μηχανήματα, ιατρία, μεθόδους και όλα τα υπόλοιπα. Όλο αυτό ήταν διάτρητο τόσο καιρό. Μπορούσε να διαφημίζει κάτι παράνομο, να πηγαίνει σε συνέδρια, να το ανεβάζει στο site του ιατρίου σου, να έρχεται ο ελεγκτής και να λέει που να ξέρω εγώ ότι το είχε. Όλο αυτό ήταν ένα τρίπιο σύστημα που έθετε σε κίνδυνο ζωές. Και η αλλαγή που ανακοινώθηκε σήμερα είναι επαρκής.
3: Χρησιμοποιήσατε το όνομα του Υπουργού. Αυτό προσθέτω και εγώ μαζί σας. Ο Υπουργός απάντησε με μια συγγνώμη και είπε: δεν καταφέραμε να τους φτιάσουμε. Το σύστημα δεν τα κατάφερε.
1: Οπότε το από σήμερα άλλαξε.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι όλο αυτό έγινε κατόπιν τραγωδίας. Ναι, ναι.
3: Πολύ σωστά. Και γι' αυτό τώρα το σημερινό σύστημα είναι μια πρώτη. Δεν είναι αρκετό, γιατί τώρα αρχίζει.
2: Αυτό θέλω να σας πω. Πώς σας φάνηκε έτσι, σαν ένα πρώτο σχόλιο?
3: Σαν πρώτο σχόλιο, χωρίς να το έχω διαβάσει, αλλά μόνο από τις ανακοινώσεις, κατάλαβα ότι μιλάει για κόκκινες σημαίες, red flags.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη, και εσείς μπορείτε να το κάνετε μόνο σας αυτό, στην τεχνητή νοημοσύνη, θα γράψετε ποια είναι τα πιο επικίνδυνα ιατρία στην Ελλάδα όσον αφορά την ελλακτική, θα σας βγάλει 50 ιατρία η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό έκανε και ο Υπουργός, το οποίο του αρέσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς αναπτύσσεται πάρα πολύ στον κόσμο.
1: Ναι, γιατί δεν έγινε 7 χρόνια και έγινε σήμερα. Να το πω, είναι το MedWatch, σκανάρια διοδοτημένα ιατρία που είναι εγγεγραμμένα στα ψηφιακά ιατρία, με πιλότο το Μητρό του δικού σας συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Βλέπει ανακοινώσεις, αναρτήσεις, social media, αναφορές σε συνέδρια, συγκρίνει με νομοθεσία με τεχνητή νοημοσύνη και όπου χτυπάει καμπανάκι, τότε ελέγχεται. Ο Υπουργός λέει από την πρώτη εφαρμογή σε 9.000 δομές του Ιατρικού Συλλόγου βρήκε παραβάσεις σε 200.
3: Σκεφτείτε πόσοι λίγοι είναι στις 9.000 και οι
1: 200.
3: Και ευτυχώς δεν είναι η δικιά μου, γιατί εγώ το είχα προβλέψει αυτό, ότι θα γίνει από την αρχή της καριέρας μου. Κάποια στιγμή θα φτάσει η ώρα της αλήθειας και γι' αυτό και εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτές. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν μεγάλος ο κόπος για να μην το κάνουμε, γιατί ξέρετε το κέρδος είναι μεγάλο και πάντα υπάρχει μια τάση του ενδιαφερόμενου να καλύψει τα έξοδά του από μια εύκολη διαδικασία που δεν έχει κινδύνους. Να όμως που είχε κινδύνους και τώρα αυτό το MedWatch θα δείξει την ασυμφωνία της ειδικότητός μου με οτιδήποτε.
1: Αυτό είναι πρώτο βήμα. Σε δεύτερο κανονικό, αυτό είναι το γρήγορο βήμα. Σε κανονικό βήμα πρέπει να επανέλθει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, η γνωστή ράμπο της υγείας, να επανέλθουν επιθεωρητές που μπαίνουν μέσα, μπορούν να ειδοποιήσουν τον εισαγγελέα, να πούν δεν έχεις μηχάνημα, καλά, έλα εδώ, σπάω την πόρτα ή μπαίνω μέσα, φωνάζω την αστυνομία ή κάτσε εδώ. Και να υπάρχει φάκελο σε κάθε ιατρία, με το παρελθόν, τη διαδρομή.
3: Εγώ προτείνω τη βραζιλιάνικη προσέγγιση, τη soft diplomacy, η οποία λέει: παιδιά, εδώ γράφεται κάτι περίεργο. Μπορείτε να το βγάλετε σήμερα για να μην σας περάσουμε πειθαρχικό. Και να το κάνει αυτό σε όλες τις επιχειρήσεις που σήμερα διαβάζουν. Εμείς τουλάχιστον το έχουμε κάνει πολλές φορές στο πειθαρχικό. Όταν δίνουμε ποινή, δίνουμε και τη σύσταση, παρακαλούμε μην το ξανακάνετε και φτιάξτε το. Αυτή ήταν η σύσταση που έλεγε. Απ' την άλλη μεριά, ή αν τους αθώσουμε κιόλας. Απ' την άλλη μεριά, λέω ότι η φιλική προσέγγιση, άνθρωπος προς άνθρωπο, οι άνθρωποι μας και οι άνθρωποι εκείνοι που παραβαίνουν τον νόμο, ίσως επειδή είναι πιο έμποροι από ότι οι επιστήμονες, αλλά χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι και κακοί άνθρωποι, απ' την άλλη μεριά πρέπει να τους πείσουμε έναν-έναν. Πιο πολύ από το να τους τρέχουμε στα δικαστήρια 50 χρόνια και να μην γίνεται τίποτα, γιατί η ερώτηση πάντα είναι: μόλις τους δώσει μια πειθαρχική ποινή, εφαρμόζεται? Όχι, δεν εφαρμόζεται, γιατί πάει στο δεύτερο βαθμό, στο διοικητικό δικαστήριο και εφαρμόζεται μετά από 7 χρόνια. Δηλαδή, τώρα είναι το σημαντικό ο Υπουργός να φτιάξει μια επιτροπή ανθρώπων, επιστημόνων, που θα τους καλεί αυτούς, όπως κάνουν οι Αμερικανοί όταν είναι για τη δικαιοσύνη. Τους καλεί ο δικαστής πριν τη δίκη και τους λέει: παιδιά, θέλετε να τα βρείτε, θα μας πείτε ότι είσαστε ένοχοι ή θα σας τρέχουμε 30 χρόνια.
1: Α, βέβαια.
3: Λοιπόν, αυτό θα το προτιμούσα εγώ.
2: Δηλαδή επιστήμονες με επιστήμονες. Δηλαδή να ελέγχουν το έργο επιστήμονες. Αυτό εννοείται.
3: Δηλαδή μου αναθέτει εμένα 10 τέτοια παράνομα ιατρία. Εμένα προσωπικά. Εγώ καλώ λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους. Το έχω κάνει πολλές φορές ως πραγματογνώμονας εγώ αυτό στα δικαστήρια, γιατί είμαι πραγματογνώμονας πλαστικής χειρουργικής. Mm-hmm. Το έχω κάνει τους καλώ στο ιατρείο μου, όλους τους εμπλεκόμενους. Και λέω: αυτή είναι η κατηγορία, αυτό είναι το πρόβλημα. Τι έχεις να πεις εσύ, τι έχεις να πεις ασθενή μου, τι έχεις να... Και τότε βρίσκουμε πολλές φορές μέσα στη διαδικασία της ακρόασης μαζί με τους τεχνικούς συμβούλους βεβαίως, όχι μόνοι μας, βρίσκουμε μια συνεννόηση και τότε ζητάνε συγγνώμη, δεν πάνε σε δίκη, κάποιοι δίνουν κάποιες αποζημιώσεις.
2: Αυτό όμως, κύριε Λύρα, δεν είναι λίγο, να το πω έτσι, δύσκολο από την άποψη ότι γιατρός απέναντι σε γιατρό.
3: Όχι, εγώ το έχω κάνει πολλές φορές στους πραγματογνώμων και όλοι αντιδρούν φανταστικά. Διότι όταν τον κατηγορήσεις κάποιον για κάτι ορατό και υπαρκτό, που δεν είναι ψέμα, που δεν είναι μια ψευδής καταγγελία ενός ανταγωνιστή, και έχεις ένα φάκελο, έστω και προκαταρκτικό φάκελο, όπως λένε οι δικαστές, προκαταρκτική εξέταση, και τους πεις εδώ είναι εμφανές, θα αποδειχθεί στο δικαστήριο. Γιατί δεν το αποδέχεσαι τώρα να αποζημιώσεις τη γυναίκα και για να τελειώνει αυτή η ιστορία, να πάτε στο δικαστήριο και να είναι όλοι.
1: Πρέπει να κλείσουμε, έχουν περβεί το χρόνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μέλος
1: βεβαίως του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, γνωστός πλαστικός χειρουργός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Και εκεί που μιλούσαμε από το πρωί, Λουκία, για τα ελληνοτουρκικά, για το πετρέλαιο, για δημοσκοπήσεις.
2: Ήρθε κάτι άλλο.
1: Σκάει ιστορία. Πλέον είδες πώς αλλάζει η ατζέντα.
2: Πώς αλλάζουν όλα. Το έχουμε, το ζούμε βέβαια εμείς αυτό. Είμαστε μαθημένοι.
1: Εγώ περιμένω την κυβερνητική θέση για τον κύριο Πλεύρη, γιατί εκείνος μπορεί να λέει αυτό που πιστεύει για να υποστηρίξει τον εαυτό του. Αλλά από την άλλη πλευρά, το θέμα είναι αν η κυβέρνηση κρίνει ότι μπορεί να σταθεί υπουργός στην κυβέρνηση που με τους προφυλακιστέντες για το θάνατο Μαζονάκη έχει σωματείο από το 2012 κοινό, γνωρίζεται από τότε μαζί τους και όταν ερωτάται προ λίγων ημερών λέει πήγα να κάνω μια θεραπεία το 2016.
2: Δεν είναι. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
1: Θεωρώ πολύ δύσκολο. Εγώ εκτιμώ τον κύριο Πλεύρη, αλλά από την άλλη πλευρά εδώ είναι δύσκολη η κατάσταση.
2: Πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Δύσκολα θα μπορούσα να τον ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι και σήμερα μαζί μας η Eurostick. Να πω ότι με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες Πλακιδίων και μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Eurostick είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για επικόλυση πλακιδίων πάνω στα παλιά πλακά και η Eurostick έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Επίσης, αν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση και εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα. Σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκαταστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας. Καλέστε στο 211-600-3500 για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων 320 σελίδες παρακαλώ από την Eurostick ή επισκεφτείτε το www.eurostick.gr. Eurostick, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Λοιπόν, χθες όπως όλοι γνωρίζετε είχαμε γενέθλια. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε πολλά ωραία δώρα. Λοιπόν, να σας πω ποια είναι αυτά. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια της Aegean Oil, ένα κινητό από την Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias, μία τηλεόραση FNU 55 ιντσών και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Όλα αυτά προλαβαίνετε ακόμα να πάρετε μέρος. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
1: Λοιπόν, είναι πολύ κοντά η έκδοση της Real News αύριο το απόγευμα Κυριακή στα περίπτερα με εξαιρετική δημοσιογραφική, ρεπορτάζ, αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, σχόλια και μαζί δύο περιοδικά, In Style και Drive και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Μην χάσετε αυτή την Κυριακή τη Real News που πάντα
2: έχει τα πάντα.
1: Ανοίγει δρόμους για την ειδησιογραφία της επόμενης εβδομάδας.
2: Ακριβώς. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιάννη τον Καραγευρέκη, την Εύη τη Βουγιουκλιώτη και φυσικά όλες και όλους εσάς. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε. Ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι καλός. Εμείς, Νίκο Στραβελάκη, Λουκία Γκάτσου, τη Δευτέρα, 3 με 5. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
13: Real FM.
14: Happy birthday to you.
15: Happy birthday to you.
14: Happy birthday.
16: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manesis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Galaxias. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουνάσης Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλδάσης Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλδάσης Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

στα δάχτυλα.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο. Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με 92-90 ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο Αμπου Ντάμπι. Στις 8 στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν οι Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather.
9: Έθριος καιρός αύριο με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα βροχή στο Ιόνιο. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε. Απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ.

0: Κυρίες και κύριοι, πήραμε λίγο καιρό. Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο. Ο τίτλος του «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία». Ένα βιβλίο το οποίο ανοίγει ένα νέο κόσμο σε εμάς τους αδαείς, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε τα μουσεία παρά μόνο ως επισκέπτες. Ένα βιβλίο για το οποίο ο Δημήτρης Πλάτζος, ο καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, γράφει στον πρόλογο του. Το βιβλίο του Στάθη Γκότση, «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία», έρχεται να καλύψει με τρόπο εξαιρετικά εύστοχο και τεκμηριωμένο ένα κρίσιμο κενό στη βιβλιογραφία. Προσφέρει όχι μόνο μια ιστορική και θεωρητική χαρτογράφηση της μουσιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και μια έμπρακτη βιωματική αφήγηση της εξέλιξης των ερμηνευτικών δράσεων, των προβληματισμών και των στόχων που διαμόρφωσαν την ελληνική μουσιακή πολιτική των τελευταίων δεκαετιών. Στάθη, καλώς ήρθες. Στάθης Γκότσης.
1: Καλώς σας βρίσκω και σένα και τους ακροατές σου, Νίκο.
0: Τι είναι μουσιακή εκπαίδευση?
1: Μουσιακή εκπαίδευση είναι όλα τα παιδαγωγικές καταστάσεις, να το πω έτσι, τα παιδαγωγικά πράγματα που συμβαίνουν σε ένα μουσείο, σε ένα αρχαιολογικό χώρο, σε ένα μνημείο, σε έναν ιστορικό τόπο, σε κάθε τόπο που παραπέμπει στην ανθρώπινη ζωή, στην ανθρώπινη δράση, στην ανθρώπινη περιπέτεια. Αλλά επειδή είναι και μουσιακή και εκπαίδευση, σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που γίνεται τυχαία. Γίνεται οργανωμένα, σχεδιασμένα, στοχοθετημένα, με κάθε φορά την προσπάθεια να προσεγγίσει, να εμπλέξει, να ενεργοποιήσει τους ανθρώπους που συμμετέχουν.
0: Γίνεται σχεδιασμένα, οργανωμένα, με προσπάθεια?
1: Γίνεται. Γίνεται και στην ελληνική περίπτωση έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα μουσιακών εκπαιδευτικών δράσεων που είναι πετυχημένα και αποτελεσματικά. Δεν γίνεται στην έκταση και στο βάθος που θα θέλαμε. Αλλά αυτό είναι άλλο ερώτημα.
0: Το μουσείο για πολύ κόσμο είναι κάτι στατικό. Είναι ένας χώρος στον οποίο βλέπεις τα περασμένα μεγαλεία, στο βαθμό που είναι μεγαλεία, εν πάση περιπτώσει είναι ένα παρελθόν, ακίνητο παρελθόν. Αυτό είναι.
1: Θα συμπληρώσω στην αρνητική εικόνα. Μπορεί να είναι και βαρετό, μπορεί να είναι και σκονισμένο, μπορεί να θες να φύγεις τρέχοντας γιατί δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πράγματι, έχει ένα αρνητικό πρόσημο το μουσείο, γι' αυτό και η λέξη μουσείο, τουλάχιστον στην ελληνική, κατέληξε να σημαίνει παλαιολιθικό, παλιό, ξεχασμένο κτλ.
0: Σε αυτά τα αρνητικά που περιέγραψες, βάλε ότι έχουμε επίσης μία μαζική τουριστική επέλαση, ότι έχει ταυτόχρονα μία πολιτική που χρησιμοποιεί εφημισμούς, όπως να αξιοποιήσουμε τον πλούτο αυτό, το μουσιακό, τον αρχαιοελληνικό στην περίπτωσή μας, δηλαδή μιλάμε για ξεπουλήματα, θα έρθουμε σε αυτό στη συνέχεια. Και βεβαίως έχουμε και τα διάφορα αφηγήματα για το ένδοξο παρελθόν μας, για τους προγόνους μας, για τα πόσα σπουδαία και θαυμαστά δημιουργήσαμε. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
1: Είναι πολλά πράγματα τώρα που έβαλες μαζί. Ας τα δούμε λίγο ένα-ένα. Καταρχήν το μουσείο, ναι, είναι στατικό και μπορεί να γίνει βαρετό και όλα αυτά που λέμε. Στην πραγματικότητα το μουσείο τι είναι? Ναι, συγκεντρώνει, διασώζει το παρελθόν και χτίζει, αφηγείται ιστορίες γύρω από αυτό. Αυτές οι ιστορίες είναι που μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες ή που μπορεί να είναι βαρετές. Αυτές είναι που μπορεί να ξυπνάνε ερωτήματα στο παρόν και να συνδέονται με τις αγωνίες των σημερινών ανθρώπων ή να παραπέμπουν σε ένα ένδοξο παρελθόν το οποίο για όσους το ψάχνουν μπορεί να είναι ευεργετικό, για όσους με αυτά τα πράγματα παθαίνουν έτσι λίγο μια άρνηση, δικαίως τους αποδιώχνει. Η αφήγηση λοιπόν του μουσείου είναι

0: έχει νόημα. Εκείνο που έρχεται η μουσική εκπαίδευση για να μπει μέσα σε αυτή τη σχέση μουσιακής έκθεσης και επισκέπτη, κοιτώντας προς τον επισκέπτη και όχι ως προς το έκθεμα, κοιτώντας δηλαδή τις ανάγκες των ανθρώπων, των σημερινών ανθρώπων, που μπορεί να είναι, και το λέω έτσι, ανθρώπων, για να μην το πω το κοινό, γιατί με τη λέξη το κοινό υποκρύπτουμε ότι στην πραγματικότητα αυτό που λέει η σημερινή συζήτηση περί μουσείων είναι ότι έχουμε πολλά και διαφορετικά κοινά. Είναι άλλο το κοινό των μικρών παιδιών, άλλο των παιδιών του δημοτικού που είναι σε μια σχολική εκπαίδευση, άλλο του τουρίστα που είπαμε προηγουμένως, άλλο των ενηλίκων, άλλο ειδικών ομάδων.
1: Μιας και το λες αυτό, εδώ μιλάμε για μουσείο, εδώ μιλάμε για ποικίλες και ετερόκλητες ομάδες.
0: Είναι
1: κοινού,
0: τα πολλά κοινά.
1: Με διαφορετικά χαρακτηριστικά, κοινωνικά, ηλικιακά, πολιτισμικά, μορφωτικά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό πώς το ομογενοποιείς, μπορείς να το ομογενοποιήσεις, μπορείς.
0: Η έκθεση, ακριβώς επειδή είναι στατική, όπως το έθεσε σωστά από την αρχή, απευθύνεται σε μία κατηγορία κοινού, ακόμα και αν δεν το λέει, που μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο μορφωμένο. Συνήθως στην Ελλάδα έχουμε εκθέσεις που κατά μίσον λόγο απευθύνονται στους ειδικούς και στους μορφωμένους, γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ούτε τι λέει λεζάντα. Έτσι, γιατί χρησιμοποιεί αρχαιολογικό, ιστορικό, ιδιόλεκτο ή τη ιστορία τη τέχνη και τρέχα γύρευε. Τώρα τι είναι το πινάκι, θα σου πει ο άλλο. Οκ, πρέπει να ξέρει το ένα του πινακίου φακή, αλλά αν δεν το ξέρει. Υπάρχει λοιπόν πράγματι αυτό. Η μουσιακή εκπαίδευση αυτό μπορεί να το σπάσει. Γιατί ο σχεδιασμός κάθε φορά είναι ειδικός, προσανατολισμένος στα ειδικά χαρακτηριστικά της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μελετήσει την ομάδα και τα χαρακτηριστικά της. Άρα, αν πρόκειται για σχολεία, πρέπει να δει τι σημαίνει σχολικό κοινό, τι σημαίνει σχολική εκπαίδευση, να δει το αναλυτικό πρόγραμμα, να δει τι σημαίνει τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και μια σειρά από πράγματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που μαθαίνουμε, τη γνωστική ανάπτυξη, τη γνωστική ψυχολογία κτλ. Αν πρόκειται για ομάδα προσφύγων ή για ομάδα μεταναστών ή για ομάδα, ξέρω εγώ, ανθρώπων που είναι σε προγράμματα ψυχικής υγείας ή επανένταξης από τη φυλακή ή από απεξάρτησης από ουσίες κτλ. Γιατί τέτοιες δράσεις έχουμε κάνει και γίνονται πολλές, σημαίνει ότι πρέπει να βουτήξει στα δικά τους χαρακτηριστικά και να βρει όχι μόνο ποιοι είναι και τι τους προσδιορίζει, τι είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους, αλλά να βρει και τον τρόπο, και εκεί είναι το δύσκολο, αλλά και το προκλητικό αν θέλετε, το να τους εμπλέξει σε μια μαθησιακή διαδικασία που εκτός από μαθησιακή μπορεί να είναι και απελευθερωτική.
1: Αυτά γίνονται την εποχή του οι VIP με ένα πεντοχίλιαρο θα πάνε στην Ακρόπολη και θα φάνε popcorn στο Ηλιοβασίλεμα.
0: Ή που θα ετοιμάζονται να κάνουν το γαμήλιο κλέτη του στο Επταπύργιο, έτσι. Εντάξει, θέτησα ένα ζήτημα που είναι τώρα σοβαρό, γιατί πράγματι η μουσιακή πολιτική τα τελευταία χρόνια κατευθύνει, το λένε και περισσότερο, στην εξυπηρέτηση είτε των πελατών, να το πω έτσι, διότι ως πελάτες αντιμετωπίζει πια τους επισκέπτες και η πολιτεία και του Υπουργείου Πολιτισμού. Στις ροές βέβαια τις τουριστικές που μαζικοποιούνται, ειδικά σε χώρους μεγάλης επισκεπτικότητας, Ακρόπολη κτλ. Είναι μία αντίφαση. Μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο. Στην πραγματικότητα, αν θέλετε τώρα, η μουσιακή εκπαίδευση μάλλον δέχεται επίθεση προφανώς από αυτή την τάση, από αυτό το ρεύμα πολιτικής διαχείρισης της κληρονομιάς των μουσείων και των χώρων, αλλά συνεχίζει με όσες δυνάμεις παραμένουν στο Υπουργείο Πολιτισμού τουλάχιστον και σε άλλους χώρους να δουλεύει μάλλον και μέσα στις ρογμές του συστήματος.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι εσύ έχεις σπουδάσει ιστορία, στο ιστορικό, στο αρχαιολογικό, στο απιθύτα και ότι έχεις υπηρετήσει για πάνω από 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Mm-hmm. Ξέρεις το χώρο λοιπόν.
0: Απ' έξω και ανακατοτά, γιατί είχα και συνδικαλιστική εμπλοκή στα πράγματα εκεί για πολλά χρόνια. Που σημαίνει ότι ναι, ξέρω και το. Όχι μόνο το θεσμικό, αλλά και το. Τις αντιλήψεις που υπάρχουν και τις πολιτικές που ασκούνται, αλλά και τις εσωτερικές αντιστάσεις που τουλάχιστον το προσωπικό της αρχαιολογικής υπηρεσίας συνεχίζει σε χαλεπούς καιρούς να προβάλλει ακόμη.
1: Έλεγε τις προάλλες όταν ξεκίνησε, είμαστε στη φάση της πλήρους εφαρμογής με έναν διαρκή τρόπο, η κυρία Μενδώνη στη Βουλή, όταν προχώρησε σε ένα ακόμα βήμα ιδιωτικοποίησης του χώρου του πολιτισμού, ότι παιδιά, εμάς αυτή είναι η ιδεολογία μας και από αυτή την ιστορία θέλουμε να βγάλουμε λεφτά. Το λέω έτσι με όσο περισσότερο ομολογώ χυδαίο τρόπο μπορώ να το πω. Ωστόσο είναι ειλικρινές αυτό που λέει σε ό,τι αφορά την ιδεολογία τους. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, όχι σε ό,τι αφορά τα λεφτά, αλλά το πώς θα προσεγγίσουμε ανθρώπους, ακόμα και αν αυτοί βγάζουν λεφτά, έχει αποτέλεσμα αυτό.
0: Φαίνεται πως έχει σιγά σιγά, γιατί και στις διακηρύξεις, στους διαγωνισμούς και τα λοιπά, για τις παραχωρήσεις των πολιτηρίων και τα λοιπά, υπάρχει ανταπόκριση. Αυτή είναι που θα βγάζουν λεφτά, η ενδιάμεση δηλαδή που θα είναι στα πολιτήρια, μεθαύριο θα τους δούμε και στη φύλαξη, στην έκδοση εισιτηρίων και βεβαίως και σε ιδιωτικά μαγαζιά που σιγά σιγά θα αρχίσουν να κάνουν αυτό το ενδιάμεσο, ακόμα και για την βραδινή επίσκεψη των 5.000 ή στις εταιρείες εκείνες που θα στείλουν τα catering, ξέρω εγώ, στους ματωβαμένους χώρους της Πιναλόγκα.
1: Είναι κερδοφόρος τομέας, λοιπόν.
0: Νομίζω ότι είναι κερδοφόρος τομέας, γιατί φαίνεται πως αιώνες μετά τη Γαλλική Επανάσταση το αίτημα για το να δοθούν η κληρονομιά στο λαό ως δημόσιο αγαθό τίθεται σε αμφισβήτηση. Γιατί είπα Γαλλική Επανάσταση? Γιατί θυμήθηκα ότι ο Ναπολέοντας, όταν άνοιξε το Λούβρο ως μουσείο για την εθνική δόξα της Γαλλίας, που την καταλάβαινε βέβαια ως επίδειξη των αρπαγών που είχε κάνει η Γαλλία από τις απεικιοκρατούμενες χώρες, φυσικά την άνοιξε με δωρεάν είσοδο και σε χώρες που ο εργαζόμενος λαός μπορούσε να πάει, δηλαδή το απόγευμα. Είμαστε στην αντιστροφή αυτής της τάσης. Από το ανοιχτό, δημόσιο κτλ. Πηγαίνουμε όλο ένα και σε πιο κλειστές εκδοχές και σε ειδικές ζώνες για τους έχοντες. Και για εκείνους που μέσα από την επίσκεψη, σε μια ιδιωτική επίσκεψη στην Ακρόπολη, θέλουν προφανώς να επικυρώσουν και το κοινωνικό, οικονομικό τους κύρος και στάτους.
1: Είχα διαβάσει σε ένα κείμενο του φίλου σου και φίλου μου, του Σπύρου, του Αλεξίου. Έλεγε ότι το μουσείο, συνολικά ο πολιτισμός, αλλά μιλώντας ειδικά για το μουσείο και ειδικά για το δικό σου το βιβλίο, έλεγε ότι είναι ένας φορέας ιδεών, αξιών και σχέσεων εξουσίας. Άρα λοιπόν είναι ένας ουδέτερος χώρος?
0: Όχι, προφανώς. Το μουσείο, όπως και το σχολείο άλλωστε, είναι οι ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους, για να το πω με μια έτσι μαρξίζουσα αναφορά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι είναι δημιουργήματα της νεωτερικότητας, έτσι, των αστικών δημοκρατιών στον δυτικό κόσμο, και παίζουν συγκεκριμένο ρόλο ειδικά στην αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας. Ιδεολογικός κύρια ο ρόλος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορέσαν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά και οι πιο προοδευτικές ή κινηματικές εκδοχές του κοινωνικού σώματος να δώσουν τις μάχες τους, ώστε τα μουσεία να μπορέσουν, όπως και τα σχολεία άλλωστε, να γίνουν και κάτι περισσότερο. Να γίνουν και χώροι και τόποι όπου κανείς μπορεί να ψάξει περισσότερο πράγματα που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, με τις πραγματικές του ανάγκες, με τις ιστορικές πραγματικότητες που μερικές φορές και το μουσείο κρύβει, όπως και η σχολική ιστορία άλλωστε. Επομένως ένας χώρος που είναι και συνεχίζει να είναι, ήταν πάντοτε και συνεχίζει να είναι και επίδικος. Ακριβώς αυτή τη μάχη δίνουμε και τώρα. Και η μουσιακή εκπαίδευση, τουλάχιστον μέχρι ώρας και στην ελληνική περίπτωση, ακριβώς επειδή εμφορείται από τις ιδέες της κριτικής παιδαγωγικής που μας τις δίδαξε ο Πάουλο Φρέιρε, ας πούμε, και η επίγονή του στον χώρο της παιδαγωγικής, βασίζεται ακριβώς αυτό. Στην ελευθερία των ανθρώπων και στην δημιουργική, ανακαλυπτική σχέση τους με τα πράγματα, όπου ο παιδαγωγός ή ο μουσιο παιδαγωγός στην περίπτωσή μας είναι περισσότερο ένας συντονιστής, έτσι, παρά ένας που διδάσκει και λέει εδώ βλέπετε. Στη μουσιακή εκπαίδευση πάμε ακριβώς ανάποδα και έχει σημασία. Δεν είμαστε στο εδώ βλέπετε, αλλά στο εδώ τι βλέπετε. Κάθε απάντηση μπορεί να είναι αφορμή για μια συζήτηση, για μια σύγκρουση, για μια ανατροπή, ακόμα και στερεοτυπικών αντιλήψεων για το παρελθόν, τον κόσμο και τα πάντα.
1: Είναι αυτή λοιπόν η τεκμηριωμένη γνώση που το κάνει να γίνεται ευχάριστο, να μην θυμίζει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μαυσολείο, ή νεκροταφείο ενδεχομένως.
0: Τεκμηριωμένη γνώση καταρχήν έχει το μουσείο, δηλαδή δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε ότι λέει ψέματα. Έχει κατηγορηθεί βεβαίως ιστορικά ότι έχει έναν αυταρχικό, επιστημονικό, εξουσιαστικό λόγο που μπορεί να αποκλείει μερίδες του κοινωνικού σώματος, μερίδες, κομμάτια της ιστορίας, της ιστορίας των εργατών, των γυναικών, των μαύρων, έτσι, να κρύβει δηλαδή πράγματα, όχι γιατί λέει ψέματα, αλλά γιατί δεν λέει όλες τις αλήθειες. Η επιστημονική τεκμηρίωση από την πλευρά της μουσιακής εκπαίδευσης έχει να κάνει όχι μόνο με τον πυρήνα των γεγονότων ή των θεμάτων ή των αντικειμένων που συζητά, αλλά και της μεθοδολογίας και των αρχών πάνω στις οποίες στείνεται αυτή η παιδαγωγική πράξη που είναι η μουσιακή εκπαίδευση.
1: Ωραία λοιπόν. Αφού λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα ή θα μπορούσαν να είναι έτσι, γιατί, ξαναγυρίζουμε στο αρχικό ερώτημα, γιατί για τους ανθρώπους, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, μοιάζουν όλα αυτά σκουριασμένα, αραχνιασμένα? Έλεγες προηγουμένως για τις σχολικές επισκέψεις, παιδιά με τα χέρια της τσέπες, περιδιαβαίνουν τις αίθουσες με αδιαφορία, με βαρεμάρα, βιαστικά, έλα να τελειώνουμε. Γιατί?
0: Γιατί τα παιδιά είναι αυτά. Πρέπει να δεχτούμε ότι είναι αυτά. Αν δεχτούμε ότι είναι αυτά, είναι που μπορούμε να μετατρέψουμε τη βαρεμάρα σε ενδιαφέρον. Άμα τους πούμε, ωραία, ελάτε εδώ, εγώ αυτό έκανα, ας πούμε. Ερχόντουσαν στο Βυζαντινό Μουσείο που δούλεψα για 20 τόσα χρόνια, ας πούμε, όταν διαπίστωσα για πρώτη φορά ότι εκεί στην εφηβική ηλικία οι ομάδες που βλέπω είναι με τέτοια χαρακτηριστικά που λες, γιατί η Βυζαντινή τέχνη, η Βυζαντινή γεωγραφία ειδικά δεν είναι και το πιο ελκυστικό πράγμα, ας πούμε, για τους εφήβους. Τους έβαζα λοιπόν να μου πούν, τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει? Δεν μου βλέπω ότι ξυνίζετε τα μούτρα, ας πούμε. Συμφωνώ, εγώ πείτε μου όμως επιχειρήματα γιατί είναι χάλια. Και αρχίσαν και σου λέγανε γιατί είναι μούντα τα χρώματα, γιατί είναι, ξέρω εγώ, πώς είναι έτσι τα μούτρα της, αυτό που κρατάει, αυτή που, πώς την είπατε, η βρεφοκρατούσα ή, ξέρω εγώ, η μάνα του, κρατάει ένα μωρό που δεν είναι καν μωρό, είναι σαν μεγάλος, είναι καταθλιπτική. Ζήτημα πρώτον που έχεις κερδίσει είναι ότι έχεις βάλει τα παιδιά να δουν, να παρατηρήσουν.
1: Βλέπει και τοποθετείται πάνω σε αυτό που βλέπει.
0: Και δεύτερον, να τοποθετηθεί. Πράγμα ιδιαίτερα κρίσιμο στις μέρες μας, όταν ξέρουμε όλοι ότι οι κυρίαρχες είναι οι φευγαλαίες ματιές και όχι κάτι που το παρατηρείς με προσοχή. Η παρατήρηση λοιπόν είναι ένα το κρατούμενο. Γιατί χωρίς αυτό, χωρίς την εκπαίδευση του βλέμματος, δεν πάμε πουθενά. Δεύτερον, ακόμα και με αρνητικά πρόσημα, στα όρια της βλασφημίας, αν θέλεις, της περιγραφής, στην πραγματικότητα τι κάνουν, και αυτό τους αντιγυρίζει στο τέλος. Ωραία, μου είπατε αυτά που είναι η Βυζαντινή αγιογραφία. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο Βυζαντινός αγιογράφος είπε, αποφάσισε μετά την οικονομαχία, θυμάστε που κάνατε πριν από ένα μήνα που ήσασταν στο κεφάλαιο τάδε, σύνδεση με τη σχολική ύλη που λέγαμε. Γιατί δόθηκε μια μεγάλη μάχη που ήταν και ιδεολογική εκτός από θεολογική, έτσι, και πολιτική τελικά μέσα στο Βυζαντινό. Έτσι. Και αποφάσισαν να πούνε ότι δεν τη θέλουμε ούτε ως αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου, αλλά ως κάτι υπερβατικό. Να το υπερβατικό πώς το είδε. Έτσι πώς το βλέπετε. Με μουντά χρώματα, με κάτι που δεν είναι πραγματικό, και στην τελική ξέρετε γιατί είναι έτσι τα μούτρα της ξυνισμένα και γιατί αυτό που κρατάει δεν είναι μωρό. Γιατί για όσους είναι χριστιανούς, αυτό που κρατάει δεν μπορεί να είναι μωρό. Μωρός είναι ο χαζός, έτσι, ομοιωμένης εξυπνάδας, ενώ αυτός είναι ένας θεός, φυσικά, για όσους είναι χριστιανοί. Και βέβαια, γιατί η εικόνα αυτή δεν φτιάχτηκε για να είναι μια ελκυστική γυναίκα να γίνει πόστερ στο εφηβικό σας δωμάτιο, αλλά για να είναι σαν ένα χριστιανικό ναό, όπου όσοι είναι χριστιανοί πιστεύουν ότι κάθε Κυριακή που πάνε γίνεται αναπαράσταση των παθών. Άρα τελειώνει με σταύρος και πόνο. Επομένως, δεν μπορεί να είναι χαρούμενη.
2: Πρώτο χαμόγελο βαθύ, γλυκό μα πικραμένο. Να περιφέρω.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε αυξημένο συναγερμό οτίθεται η Ευρωπαϊκή Ναυτική Αποστολή Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των επιθέσεων των Χούθη, ανακοίνωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης Κάγια Κάλλας. Βασική προτεραιότητα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιλαμβάνουν επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Περισσότερα στο real.gr. Ειδική πλατφόρμα για την εποπτεία της ιατρικής διαφήμισης και ψηφιακό κωδικό στην είσοδο των ιατρείων, ώστε να διαπιστώνουν οι πολίτες για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, που βρίσκονται σε εξέλιξη.
11: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 28 στη Λάρισα.
12: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο Περιστέρι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μετέφερες προηγουμένως, Στάθη, αυτή την εμπειρία με τα παιδιά εκεί, με το Βυζαντινό Μουσείο κτλ. Άρα λοιπόν το μουσείο είναι ένας χώρος που μπορεί να γίνει χώρος, πώς να το πεις τώρα, ενεργητικής μάθησης και κοινωνικής συμμετοχής και κριτικού στοχασμού.
1: Το υποστηρίζω θερμά και το έχω δοκιμάσει και στην πράξη. Δεν το υποστηρίζω θεωρητικά μόνο. Και το βιβλίο, αν θέλεις, είναι και η προσπάθεια αυτή, η ιδέα, αυτή η σκέψη να ξανανοίξει και ως συζήτηση και με συγκεκριμένα παραδείγματα. Γιατί πραγματικά, θα το πω έτσι, δεν είμαστε οι τουρίστες στη χώρα μας, είναι η δικιά μας κληρονομιά όλα αυτά, έτσι. Επομένως, εμείς είναι που έχουμε να διεκδικήσουμε ένα τέτοιο μουσείο, έτσι κι αλλιώς. Από ποια θέση και από ποιο χώρο και αν είναι ο καθένας. Όχι μόνο του πολιτισμού εννοώ και της εκπαίδευσης, αλλά γενικότερα. Ένα μουσείο δηλαδή που να είναι κοινωνικά χρήσιμο, που να είναι πραγματικό κύτταρο μάθησης και δημιουργίας. Και να το πω κι αλλιώς, ένα δημοκρατικό μουσείο. Ένα δημοκρατικό μουσείο που σημαίνει ότι μπορεί και να ακούει και να διαλέγεται. Έτσι. Αυτό ναι, μπορεί να γίνει.
0: Αυτό σημαίνει δηλαδή από χώρος έκθεσης του παρελθόντος μετατρέπεται και σε ένα πεδίο διαμόρφωσης του παρόντος.
1: Ναι, προφανώς, προφανώς. Έτσι κι αλλιώς το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι εκείνος που διαχειρίζεται το παρελθόν στο παρόν είναι εκείνος που στην πραγματικότητα σχεδιάζει μέσα από αυτό και το μέλλον. Είναι ζήτημα επιδικό και πάντα διεκδικήσιμο στις κοινωνίες αυτό το παρελθόν να μπορούμε να το προσεγγίσουμε με όρους του παρόντος, όχι με έναν παροντισμό, έτσι, αλλά για να συζητήσουμε και θέματα του παρόντος με όρους που να είναι διαφορετικοί και να τίθενται από την πλευρά της κοινωνίας και όχι από την πλευρά των ανθρώπων που έχουν την εξουσία. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Και ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Είναι εφικτό και να βάλουμε και διαφορετικά κομμάτια και ένα που δεν τα πιάνει το μάτι σου, ας πούμε. Να τα βάλουμε μέσα αυτή τη συζήτηση. Εκείνα δηλαδή που συνήθως είναι στο περιθώριο, όπως λέμε, όχι μόνο της μουσιακής εμπειρίας, αλλά ευρύτερα στο κοινωνικό περιθώριο. Και αυτό νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και είναι ένα ζητούμενο, τουλάχιστον για όσους μιλάνε για ένα δημοκρατικό, για μια δημοκρατική κατάσταση, για να μην πω κάτι άλλο, έτσι, το δημοκρατικό που καλύπτει, νομίζω, όλους και όλες.
0: Τι μπορεί να είναι αντιδημοκρατικό σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του μουσείου?
1: Κοιτάξτε, τα μουσεία ανοίξανε λοιπόν, όπως λέγαμε στην Γαλλική Επανάσταση, και είπαν ελάτε όλοι και είναι τζάμπα. Αυτό σήμερα έχουμε καταλάβει ότι δεν αρκεί. Χρειάζεται να βρούμε τους τρόπους για να φέρουμε κομμάτια του κοινωνικού σώματος που δεν συμμετέχουν στο μουσείο, όπως δεν πηγαίνουν και σε μια αίθουσα τέχνης, όπως δεν πηγαίνουν και σε μια συναυλία ή δεν πηγαίνουν στο θέατρο. Γιατί θεωρούν ότι δεν τους αφορούν. Είναι τα κοινωνικά κομμάτια που είναι περισσότερο μορφωτικά και οικονομικά αδύναμα. Είναι τα κομμάτια εκείνα που ζουν στις παρυφές των πόλεων. Είναι τα κομμάτια εκείνα που είναι μειονότητες, μετανάστες, σύγχρονοι παρίες, ας πούμε, των μεγάλων πόλεων. Και είναι εκείνα τα κομμάτια που με έναν εφημισμό η πολιτεία ονομάζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αν θέλουμε στα αλήθεια να εννοούμε ένα ανοιχτό και δημοκρατικό μουσείο, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη, είναι δουλειά των μουσείων και των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα να σχεδιάσουν διαδικασίες για να φέρουν αυτόν τον κόσμο στο μουσείο. Και όχι να τον φέρουν για να του πούνε κοίτα τι ωραία είναι τα πράγματα και η ζωή είναι αλλιώς, αλλά κοίτα πώς αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για σένα.

θα σώσουν από το χθες. Με παίρνει ο ήχος, με φέρνει ο ήχος.

0: την εικόνα μας θα βγάλει έξω στο φως. Μη λες τίποτα.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
12: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμβάν.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Στάθε, αν δούμε τα ποσοτικά δεδομένα, τουλάχιστον έτσι όπως παρουσιάζονται από την κυβέρνηση, βρισκόμαστε σε φάση αναγέννησης, θα έλεγα. Δηλαδή έχουμε ανέγερση μουσείων, εγγένεια, εξαγγελίες, πάνω από 30. Μετράει η κυρία Μενδώνη. Είμαστε λοιπόν σε τέτοιο οργασμό αναγεννησιακό.
5: Αν παρακολουθεί πράγματι, πηγαίνει κανείς με τα δελτία τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και τις κορδέλες που κόβονται, θα έλεγε ότι είμαστε σε μία άνοιξη των μουσείων και σε μία πολιτιστική άνθηση. Φοβούμαι ότι δεν ανταποκρίνεται αυτό στην πραγματικότητα, γιατί δεν είναι τα εγγένεια που κάνουν την πολιτιστική αναγέννηση. Άλλωστε και οι ίδιοι χώροι που εγγενιάζονται μερικές φορές έχουν εγγενιαστεί και στο παρελθόν. Άλλοτε πάλι εγγενιάζονται, αλλά κανείς δεν είναι σίγουρος αν θα τους βρει ανοιχτούς, γιατί δεν υπάρχει ο αναγκαίο φυλακτικό προσωπικό για να τους κρατήσει ανοιχτούς. Άλλωστε, το άνοιγμα των χώρων και αυτό που λέμε η απόδοση τους στην κοινωνία είναι άλλη μια λέξη που έχει εφευρεθεί τελευταία. Δεν γίνεται με τα εγγένεια. Γίνεται με τρόπους σαν αυτούς που συζητάμε και που συζητάει και το βιβλίο. Με τι τρόπους δηλαδή? Με τρόπους που συνδέονται όχι με την επικοινωνιακή πολιτική του ενός του εκάστου υπουργού, ούτε με τα εισιτήρια που μετράμε στη θερινή περίοδο. Γίνεται με το πώς ο πραγματικός κόσμος στην πραγματική κοινωνία, στις πραγματικές μας πόλεις και κομοπόλεις, έχει σχέση με τον μουσιακό και μνημιακό πλούτο του τόπου του. Και αυτό, από αυτό είμαστε αρκετά μακριά ακόμα.
4: Μου λίγες προηγουμένως για τα παιδιά, μία από τις δράσεις, από τις δραστηριότητες σου στα χρόνια που υπηρέτησες, τα παιδιά που έρχονται, γκότσιδες υπάρχουν? Δηλαδή όταν πάει ο επισκέπτης,
5: υπάρχουν.
4: Είναι στελεχωμένος ο χώρος?
5: Υπάρχουν, δεν είναι στελεχωμένος ο χώρος επαρκώς, προφανώς, δεν ήταν ποτέ. Υπάρχουν άνθρωποι που εμφορούνται από ιδέες σαν αυτές για τις οποίες κουβεντιάζουμε και πόλεμαν, μην είχα και δυο δόντια να το κρατήσουμε ζωντανό. Στην πραγματικότητα θα μπορούσε να πει κανείς μια απλή κίνηση, ας πούμε, και ένα πραγματικό αίτημα, μαχητό, θα ήταν όλοι οι χώροι και τα μουσεία να στελεχωθούν, να είναι υποχρεωτικό δηλαδή, να στελεχωθούν με προσωπικό που να κάνει αυτή τη δουλειά. Όχι οι αρχαιολόγοι στο λιγοστό χρόνο που έχουν σφήνα ανάμεσα στη σωστική, στους ελέγχους, στους οικοδομικούς, στις 100 δουλειές που τους έχει βάλει, ας πούμε, να τρέχει η υπηρεσία, να κάνουν και μια φορά το χρόνο ένα εκπαιδευτικό, ξέρω εγώ, στη Διεθνή Μέρα των Μουσείων. Γιατί και αυτό είναι από το περίσσευμα του χρόνου τους, ας πούμε, και απλήρωτα υπεροριακά αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν αρκετοί λοιπόν άνθρωποι που να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ως ειδικότητα, ως σπουδές, αν θέλεις, ή ως αρμοδιότητα. Αυτό είναι που λείπει, όχι μόνο από τα δημόσια, αλλά και από τα δημοτικά μουσεία ή και τα υπόλοιπα νομικά καθεστώτα μουσείων που υπάρχουν στη χώρα.
4: Για πες μου, αυτή η ανώνυμη εταιρεία που θα παραλάβει τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων για 50 συν 50 χρόνια, λέει, αυτό είναι,
5: ναι,
4: αυτό
5: ναι,
4: προβλέπεται.
5: Δυνατότητα ανανέωσης, ναι.
4: Μιλάμε, έλεγες και πριν, αναψυχτήρια, πολιτήρια, εισιτήρια, ακίνητη περιουσία κτλ. Τι τούτο?
5: αυτό προφανώς κινείται στην κατεύθυνση που είπαμε ότι δεν σχετίζεται με καθόλου με το θέμα μας, σχετίζεται με την αντίληψη ότι τα μνημεία και τα μουσεία και ο πολιτιστικός πλούτος είναι πηγή κέρδους. Όταν αντιμετωπίζει ως asset, επενδυτικά προϊόντα. Έτσι. Ανώνυμη εταιρεία, νομικά πρόσωπα, μετατράπηκαν τα 5 μεγαλύτερα εθνικά, θα έλεγα, μουσεία. Έτσι, το Εθνικό Αρχαιολογικό, το Βυζαντινό και Χριστιανικό εδώ, τα αδελφάκια του στη Θεσσαλονίκη και το Αρχαιολογικό στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με διορισμένες διοικήσεις εκτός κορμού αρχαιολογικής υπηρεσίας κτλ. Ή, ξέρω εγώ, λίγη στο τέλος του μήνα η προκήρυξη που έβγαλε το υπερταμείο για την ενοικίαση για 99 χρόνια των θερμοπυλών. Αυτά δεν είναι μουσιακή πολιτική.
4: Και ξαναπες το αυτό, γιατί δεν το ξέρα αυτό που είπες.
5: Ναι.
4: Θα τον νοικιάσουν, σε ποιον θα τον
5: νοικιάσουν? Πλειοδοτικός ο διαγωνισμός, σε όποιον δώσει τα περισσότερα.
4: Δηλαδή οι θερμοπύλες θα ανήκουν εντός αγωγικά...
5: Θα τις διαχειρίζεται για 100 χρόνια, 99 για την ακρίβεια, αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης ενός οικοπαίδου, όσο ακίνητο έτσι νοικιάζεται, μαζί με τις θερμές πηγές και το κομμάτι του λόφου του Κολονού, δηλαδή τα μεσαία στανά των θερμοπύλων, σε κάποιον ιδιώτη που θα πλειοδοτήσει στο διαγωνισμό. Αυτό δεν είναι μουσιακή πολιτική στην κατεύθυνση που συζητάμε, της επανασύνδεσης δηλαδή με το κοινωνικό σώμα και τις ανάγκες του. Έτσι. Είναι τελείως οικονομική διαχείριση για προσπορισμό και άλλο.
4: Κάτσε τώρα, γιατί μου θύμισε αυτό που είχε γίνει το 18, τότε με την κυβέρνηση του Τσίπρα.
5: Συνέχεια της ίδιας ιστορίας είναι αυτά.
4: Τότε, για να θυμίσω και στον κόσμο, είχαμε έναν κατάλογο με 10.120, αν θυμάμαι καλά, ακίνητα κυριότητας του δημοσίου που περνούσαν στην ΕΤΑΔ, στην εταιρεία ακινήτων. Μιλάμε για μια θυγατρική του λεγόμενου υπερταμείου. Και εκεί τότε φιγουράριζαν μέσα σε αυτή την μακάβρια λίστα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι. Και όταν το έγκλημα τότε αποκαλύφθηκε, υποτίθεται ότι ανέκρουσαν πρίμνα. Ξανάρχονται τώρα.
5: Τώρα, μιλάς με κάποιον από αυτούς που ήταν στον αγώνα για να τα κρατήσουμε τελικά. Στην αρχή μας λέγανε ότι λέγαμε παραμύθια, ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα κτλ. Και αναγκάστηκαν πράγματι λίγο πριν τις εκλογές του 19 να το πάρουν πίσω. Μέσα εκεί ήταν η Κνωσός, ο Λευκός Πύργος, όλα τα κτίρια των μουσείων κτλ. Οι θερμοπύλες όμως, όπως και μια σειρά άλλα ακίνητα του δημοσίου, πριν από αυτή την ιστορία, είχαν θεωρηθεί ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Και ανήκανε στο, το θυμάστε, το ΤΑΙΠΕΔ, Ταμείο για την Αξιοποίηση της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Αυτό σημαίνει ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο και παρέμεινε. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι λοιπόν που εκκίνησε τη διαδικασία και το 18, χωρίς να βρεθεί τότε επενδυτής. Έκτοτε αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι πέρασε το ΤΑΙΠΕΔ ολόκληρο, ενσωματώθηκε στην μητρική του που είναι το υπερταμείο, άρα η προκήρυξη τώρα βγήκε από το υπερταμείο. Συνδέεται με την ιστορία του 18, αλλά δεν είναι ακριβώς η ίδια. Το 18 όμως φαίνεται ότι το θέμα των θερμοπυλών είχε ξαναέρθει στην επικαιρότητα, ακριβώς γιατί φαίνεται ότι υπήρχε τότε κάποιος υποψήφιος επενδυτής. Όλοι αυτοί πηγαίνουν, υποτίθεται, για την αξιοποίηση της πηγής, αλλά στην πραγματικότητα, όπως ατύπως έχει πει στέλεχος του ΤΑΙΠΕΔ τότε, αγοράζουν. Τι αγοράζουν? Αγοράζουν το όνομα.

0: Real FM.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Κόμεντι, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Τον αυριανό τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ που γίνεται στο Αμπου Ντάμπι προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν στον πρώτο ημιτελικό με 92-90 της Φενέρμπαχτσέ. Αυτή την ώρα αρχίζει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Ντουμπάι και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που γίνεται στο Telecom Center του ΆΚΑ, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 199 την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather.
8: Έθριος αύριο καιρός με νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και πιθανότητα βροχή στο Ιόνιο. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: πολιτισμού. Υπηρέτησε 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, σπούδασε ιστορία, στο ιστορικό, στο αρχαιολογικό, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και γράψε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ένας θησαυρός, θα έλεγα, για όλους εμάς που δεν γνωρίζουμε τα μουσεία παρά μόνο ως τυπικοί επισκέπτες. Και κουβεντιάζουμε λοιπόν με αφορμή το βιβλίο για το χώρο του πολιτισμού, για το χώρο των μουσείων. Στάθη, λέγαμε προηγουμένως για το πώς αντιμετωπίζεται αυτό που περιγράφεις και στο βιβλίο ως μουσιακή εκπαίδευση. Θέλω να γυρίσω σε αυτό που αναφέρθηκες και εσύ πριν, ότι έχουμε αυτή την πρακτική της παραχώρησης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Αναφέρθηκες στο Επταπύργιο, στη Σπιναλόγκα, για εκδηλώσεις, λέει, τοπικής γαστρονομίας. Ναι.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή αυτό μας κάνει να είναι μια τάση επανοικιοποίησης του χώρου των μνημείων από την κοινωνία?
1: Κοιτάξτε,
0: είναι κάτι άλλο?
1: Θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος επανοικιοποίησης του μνημιακού πλούτου από τις τοπικές κοινωνίες. Άλλωστε και στις εκπαιδευτικές δράσεις για τις οποίες κάνω λόγο, τέτοια πράγματα έχουν γίνει στο παρελθόν. Έτσι, αλλά αυτό σημαίνει ότι καλείς πράγματι τοπική κοινωνία να μαγειρέψει πράγματα, ή θυμάμαι, ας πούμε, Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς που διοργανώνει το Συμβούλιο της Ευρώπης πριν από μία 25ετία στη Μονεβασιά. Άνοιξε η Καστροπολιτεία και η τοπική κοινότητα έφερε ψάρια, οι ψαράδες προσφέρανε και ήταν μια ανοιχτή μέρα που είχε ξεναγήσεις και συζήτηση για το μεσαιωνικό παρελθόν του τόπου και το Οθωμανικό, ταυτόχρονα με την εμπλοκή της κοινωνίας μέσα από γαστρονομική εμπειρία τέτοιου τύπου. Δεν πρόκειται δυστυχώς περί αυτού. Πρόκειται για μία μορφή οικονομικής εκμετάλλευσης του χώρου. Γιατί αυτό για το οποίο συζητάμε και έχει βαφτιστεί με αυτό το ωραίο όνομα είναι απλώς ότι νοικιάζω το Επταπύργιο για να κάνει ο Μπογιόπουλος τα βαφτίσια της κόρης του, ξέρω εγώ, λέμε. Ή για να γιορτάσει την νίκη του Ολυμπιακού.
0: Το οποίο θα ήταν απολύτως εύλογο, διότι ο Ολυμπιακός είναι και αυτό μια
1: πολιτική ιστορία και πολιτική κατάκτηση του τόπου, και ο ΠΑΟΚ το ίδιο και τα λοιπά. Έτσι, στο Επταπύργιο δεν ξέρω.
0: Μείνε μέχρι τον ΠΑΟΚ, γιατί μετά θα αρχίσει να το χοντρένεις, φαντάζομαι.
1: Το ζήτημα λοιπόν δυστυχώς είναι ότι δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι ο γνωστός τρόπος με τον οποίο οι σημερινοί κυβερνώντες έχουν εκπαιδευτεί και προσπαθούν να εκπαιδεύσουν και το κοινωνικό σώμα να βαφτίζουν το κρέας ψάρι. Έτσι. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ενοικίαση για να κάνει κανείς μια ιδιωτική εκδήλωση. Με κέτερινγκ και τα λοιπά.
0: Τώρα από τα πύργια μιλάμε για το.
1: Μιλάμε για τη Βαστήλη της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για το κολαστήριο όπου εκατοντάδες άνθρωποι εκτελέστηκαν και
0: τώρα από τις... βρίσκουν οστά εκτελεσμένων κομμουνιστών.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο στην κατοχή, αλλά και στον εμφύλιο και μέχρι πολύ αργά είχαμε εκτελέσεις εκεί και βρίσκονται πράγματα και η εφορία αρχαιοτήτων εκεί έχει κάνει τη δουλειά μαζί με το Δήμο Σικαιών στο να αποδοθεί ο χώρος και πρόσφατα νομίζω διάβασα ότι τελικά υπό την πίεση και το ρεύμα αυτό και το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε τελικά τον τόπο ιστορικό. Στον τόπο αυτό προφανώς το να στείνει κανείς ένα γλέντι, ένα φαγοπότη, διότι περί αυτού πρόκειται, εντάξει, εκτός από χυδαίο, είναι και ντροπιαστικό για τη μνήμη ανθρώπων που άφησαν εκεί τα κοκαλά τους. Δηλαδή, πραγματικά δεν το χωράει ανθρωπινούς αυτό, έτσι. Εντάξει, να πω κάτι. Εκεί είναι και το ανθρωπονάστηριο στη Μεσσηνία. Ένα μοναστήρι. Οι άνθρωποι εκεί πηγαίνουν να μονάσουν. Το να στήσεις ένα τραπέζι, επαμοιβή σε ιδιώτη... Έτσι, το να κάνουμε όπως κάναμε οι συνάδελφοι παλιότερα, τον τρόπο που τρώγανε οι Βυζαντινοί μοναχοί, που το κάνανε οι συνάδελφοι από τα Βυζαντινά, στη Διεύθυνση Βυζαντινών, στο μοναστήρι της Κεσαριανής, ήταν διαφορετικό πράγμα. Ως εκπαιδευτική διαδικασία για να μιλήσεις για το Άγιο Ζούμι και το τι σημαίνει αυτό, για τη διατροφή, για την νηστεία. Έτσι. Αυτό έχει μαθησιακό περιεχόμενο και είναι κοντά σε αυτό που λέμε βιωματική προσέγγιση και μάθηση. Το άλλο είναι κατ' εφημισμό γαστρονομική εμπειρία, αλλά στην πραγματικότητα είναι εμπορία του μνημείου.
0: Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία ακούμε περί απόδοσης στο κοινό και στην τοπική κοινωνία, με αυτά του σειρμού περί προσβασιμότητας, συμπερίληψης και τα λοιπά,
1: ναι, δυστυχώς είναι εφημισμοί. Προσβασιμότητα είναι ότι σχεδιάζω αυτό που είναι

0: αυτό που λέω και στο βιβλίο μου. Προσβασιμότητα στην πραγματικότητα είναι όχι η άρση των αρχιτεκτονικών φραγμών απλώς, το να στρώσω δηλαδή με τσιμέντο την Ακρόπολη για να πω ότι αυτό είναι για τα αναπηρικά αμαξίδια, ενώ στην πραγματικότητα εννοώ για τις ορδές που θα έρθουν με το κρουαζιερόπλοιο, γιατί αυτό έγινε στην Ακρόπολη. Είναι το να σχεδιάσω πράγματα που να κάνουν την πληροφορία προσβάσιμη και κατανοητή. Και αυτό σημαίνει σχεδιασμό που μπορεί να είναι και για τον Πογιόπουλο, μπορεί να είναι και για το εγγόνι του και για τον υπερήλικα πατέρα του που είναι σε διαδικασία ενδεχομένως άνοιας κτλ. Που σημαίνει λοιπόν ειδικού σχεδιασμό για να πάρουμε τους ανθρώπους από δίπλα και να εξυπηρετήσουμε τις δικές τους ανάγκες επανοικιοποίησης του παρελθόντος. Με όρους που να είναι του παρόντος βεβαίως και όχι ούτε του μεσαίωνα, ούτε της κατοχής, ούτε του εμφυλίου. Με όρους σημερινούς που σημαίνει με όρους που το κάνουν κοινωνικά χρήσιμο στο παρόν.
1: Για να παίξω λοιπόν εγώ το ρόλο, ένα δύσκολο ρόλο σε μένα, θα με κόβανε αν πήγαινα να εξεταστώ σε αυτό το ρόλο, να κάνω το συνήγορο λοιπόν του διαβόλου που λένε αυτοί που το λένε. Άνθρωποι της δικής σου αντίληψης λένε ότι στέκονται ενάντια σε αυτό το οποίο αποκαλούν μετατροπή του μουσιακού χώρου, αλλά συνολικά του χώρου του πολιτισμού, μετατροπή του σε επιχείρηση. Και ο αντίλογος ο δικός σας είναι ότι εμείς δεν θέλουμε επιχείρηση, εμείς θέλουμε έναν δημόσιο χώρο που να είναι και χώρος μνήμης και χώρος γνώσης και τα λοιπά. Γιατί το ένα αναιρεί το άλλο?
0: Γιατί βάζει καταρχήν το χώρο των μουσείων και των μνημείων στο αγοραίο πεδίο της ψυχαγωγίας και της λεγόμενης βιομηχανίας του ελεύθερου χρόνου. Το βάζουν δηλαδή να ανταγωνιστεί επιχειρήσεις αυτού του τύπου. Αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Ξεκίνησε στην Ευρώπη από την θατσερική Βρετανία τη δεκαετία του 80 και νομίζω ότι καλύτερα από μένα το έχει πει πάλι ποτέ πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Μουσεολογίας του ΚΟΦΟΜ, ο Πίτερ Βαν Μένς, καθηγητής μουσεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, που είπε αυτό, ότι όσο τα μουσεία πηγαίνουν προς την ψυχαγωγία, τόσο χάνουν το εκπαιδευτικό και μορφωτικό τους περιεχόμενο. Ειδικά δε, όταν ήδη τότε, τη δεκαετία του 90 τα γραφεύτα, καταγραφόταν μια τάση μετατροπής και μετονομασίας των τμήματων εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων σε τμήματα επικοινωνίας. Η επικοινωνία πάει πακέτο με την ψυχαγωγία στην περίπτωση αυτή. Και έτσι, επί της ουσίας και της κατεύθυνσης. Και αυτό είναι που οδηγεί σταδιακά στην αγοραία χρήση ακόμα και εκπαιδευτικών διαδικασιών. Θα δούμε και σε μουσεία της Ευρώπης και στην Ελλάδα έχει φτάσει αυτό, σε αρκετές περιπτώσεις τα εκπαιδευτικά προγράμματα να είναι επαμοιβή με το κεφάλι του συμμετέχοντα. Προφανώς δεν συζητώ γι' αυτό. Δεν πρόκειται για αυτήν την αντίληψη που διέπει την ματιά τη δική μου, όπως αποτυπώνεται και στο βιβλίο. Ειδικά δε όταν μιλάμε και για την προσέγγιση ανθρώπων που αλλιώς δεν θα πήγαιναν στο μουσείο, αλλά έχουμε δει μέσα από τις δράσεις ότι μπορεί να γίνουν οι καλύτεροι μουσιακοί επισκέπτες. Το παράδειγμά μου είναι τα παιδιά των φαναριών που μαζεύαμε τη δεκαετία των 90 από το κεραμικό και τον γκάζι, τσιγκανάκια και τουρκάκια εκεί από τον γκάζι και τον κεραμικό, σε μία πειραματική εφαρμογή μουσιακής εκπαίδευσης, γιατί είχαμε την πετριά τότε να δούμε αν τα εργαλεία μας μπορούν πράγματι να πιάσουν στον οποιονδήποτε. Για να φτάσουμε στο σημείο μέσα στα μουσεία που πηγαίναμε με τα παιδιά και καθόμασταν σε κύκλο και κάναμε τη δουλειά μας και την εκπαιδευτική μας και την μαθησιακή μας και όλα, να γυρνάει η μικρή τσιγκάνα στο σχολείο που μπουκάρει μέσα με τη φασαρία που κάνουν τα έφηβα όταν μπαίνουν και να τους λέει: εδώ είναι μουσείο. Καταλαβαίνετε το σοκ, ας πούμε, και των φυλάκων αλλά και των άλλων επισκεπτών όταν βλέπαν μια μικρή Ρωμνή, μια μικρή τσιγκάνα να είναι ένας μουσιακός επισκέπτης που να διεκδικεί το δικαίωμά της σε μια πιο ήρεμη διαδικασία ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτό που κάνει ως παιδαγωγική διαδικασία. Αυτό γίνεται λοιπόν, μπορεί να γίνει. Και αυτό δεν έχει σχέση ούτε με την αγορά ούτε με την αξιοποίηση, όπως στα εισαγωγικά την λέω εγώ, ούτε βέβαια με, με το μέτρημα των εισιτηρίων. Γίνεται με άλλο τρόπο.
1: Πάμε λοιπόν σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε, τη μουσιακή εκπαίδευση. Ποιες είναι οι διαφορές από μια τυπική ξενάγηση?
0: Ναι, έκανα μια αναφορά ήδη. Η τυπική ξενάγηση λέει εδώ βλέπετε και τα λοιπά. Στην μουσιακή εκπαίδευση, ακριβώς επειδή πατάμε στις αντιλήψεις της ανακαλυπτικής μάθησης και της μάθησης της κριτικής παιδαγωγικής, σε παιδαγωγικές και επικοινωνιακές θεωρίες δηλαδή, αλλά και τον τρόπο που μας έδειξε πια η σύγχρονη γνωστική ψυχολογία ότι μαθαίνουν οι άνθρωποι, πηγαίνουμε ανάποδα. Εμπλέκουμε τους ανθρώπους σε μια διαδικασία που είναι παρατήρησης, ερώτησης, ανακάλυψης, συμπλήρωσης, σε μια συλλογική διαδικασία δηλαδή, προσέγγισης των αντικειμένων και των κρυφών τους νοημάτων, αν θέλεις. Γιατί τα αντικείμενα δεν μιλούν μόνα τους. Μιλούν, δίνουν απαντήσεις όταν τους κάνουμε ερωτήματα. Και επειδή οι απαντήσεις μπορεί ο καθής και κάθε μια από εμάς να είναι διαφορετικές, έχει νόημα να τις συζητάμε μέσα σε μια διαδικασία μαθησιακή, οπότε το αποτέλεσμα παράγεται συλλογικά. Έτσι είναι που παράγεται η γνώση μέσα στο μουσείο, που έχει μια μοναδική δύναμη σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Το αυθεντικό αντικείμενο.
1: Είδα μέσα στο βιβλίο ότι η μουσιακή εκπαίδευση μετράει περίπου 40 χρόνια ιστορία στην Ελλάδα από την ίδρυση του Κέντρου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, έτσι, το 1985. Αν ήθελες να κάνεις έναν απολογισμό αυτής της περίοδου, τι εικόνα θα μετέφερες?
0: Νομίζω ότι όπως σε πολλά άλλα πράγματα η εικόνα είναι αντιφατική. Εγώ είχα την τύχη πράγματι να ξεκινήσω την εργασιακή μου σχέση ακριβώς στο Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων το 1991. Ήταν μια περίοδος μεγάλης άνθησης και ενθουσιασμού, συνολικά η δεκαετία του 1990 νομίζω. Μετά άρχισαν σιγά σιγά τα πράγματα κάπως να φθήνουν. Υπάρχουν κερδισμένα και χαμένα στοιχήματα. Εμπεδώθηκε καταρχήν σε ένα ευρύτερο κομμάτι και της αρχαιολογικής μουσιακής κοινότητας και σε ένα κομμάτι του εκπαιδευτικού χώρου, των ανθρώπων της εκπαίδευσης, δηλαδή στην εκπαιδευτική κοινότητα, ότι το μουσείο, ναι, στα χέρια των ανθρώπων που ξέρουν και μπορούν και θέλουν να σχεδιάσουν ειδικές διαδρομές και διαδικασίες, μπορεί να γίνει ένα πολύ δυναμικό εργαλείο εκπαίδευσης, μάθησης, συμμετοχής και δημοκρατίας. Από τη μια, αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος. Και απλώθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν τα προγράμματα, έτσι, γιατί πρέπει να πω ότι τα πρώτα χρόνια υπήρχαν και αντιδράσεις. Οι έτσι, πιο ακρεφνοί, σκληροί αρχαιολόγοι λέγανε, τι είναι αυτό τώρα, αρχαιολογία για πάμπερς. Ενώ εμείς λέγαμε και συνεχίζουμε να λέμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι το τελικό στάδιο της αρχαιολογικής έρευνας. Η πραγματική της, δηλαδή, απόδοση στο κοινωνικό σώμα. Σε αυτό για το οποίο υποτίθεται ότι γίνεται, γιατί δεν γίνεται ούτε για τις διατριβές, ούτε για το αντικείμενο καθ' αυτό. Από την άλλη, έχουν χαθεί και πράγματα. Ας πούμε, το σεμινάριο μουσείο-σχολείο που γινόταν μέχρι το 2002, κάθε 2-3 χρόνια, ας πούμε, για την εκπαίδευση σε αυτά που συζητάμε των εκπαιδευτικών κάθε νομού, έκανε 6 σεμινάρια συνολικά και μετά σταμάτησε. Το πρόγραμμα που ίσως το θυμούνται παλιότεροι από τους ακροατές σου, Μελίνα, εκπαίδευση και πολιτισμός, που δοκιμάστηκε πιλωτικά για μία εξαετία σε επιλεγμένα σχολεία, τα λεγόμενα σχολεία Μελίνα, που βάζανε τον πολιτισμό με ένα διαφορετικό τρόπο, μεταξύ των οποίων και την πολιτιστική κληρονομιά, μέσα στην σχολική διαδικασία, με επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, με δράσεις, με φυλάδια, με εργασίες, με ανοιχτά μουσεία κτλ. Αφού έφτασε και ολοκλήρωσε τον εξαετή κύκλο, σκεφτείτε, πρωτοφανές, πήρε τα παιδάκια, τα ίδια παιδάκια, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη τάξη, έτσι. Αποφύτησαν λοιπόν τα σχολεία, οι τάξεις Μελίνα, έγιναν και πλήρης μεγάλη τόμη αξιολογήσεων από τα ελληνικά παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο από την αρχή μέχρι το τέλος είχε σχεδιασμό, είχε κεντρική επιτροπή, είχε αξιολογητές κτλ. Κατέληξε με πολύ θετικές αξιολογήσεις και όλες αυτές πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων. Επομένως, ενδιάμεσα χάσαμε και τις ευκαιρίες εκείνες της θεσμοθέτησης και της παγίωσης μιας κατάστασης που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει φέρει μια μεγαλύτερη, όχι απλώς εξάπλωση, εξοικείωση του πληθυσμού, όχι μόνο του μαθητικού, αλλά του ευρύτερου, με τη μνήμη, την πολιτιστική κληρονομιά, όπως αποτυπώνεται στα μνημεία και στα μουσεία.
1: Λέγαμε προηγουμένως για τις σχολικές επισκέψεις. Καταλαβαίνω ότι αυτό χρειάζεται και μια συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο, στο μουσείο. Υπάρχει αυτή, σε τι φάση είμαστε?
0: Σε αυτή τη, είμαστε στη φάση που ξαναπιάνουμε τον ίδιο κάθε φορά περίπου από την αρχή, διότι δεν υπάρχει συνέπεια, συνέχεια, ούτε πολιτική κατεύθυνση προς τα εκεί. Τα δύο προγράμματα που σου έκανα μνήμα προηγουμένως, το πρόγραμμα Μελίνα αλλά και το Μουσείο Σχολείο, ήταν συνεργασία διυπουργική και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει. Θεσμικά λοιπόν δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν πρωτοβουλίες οι οποίες μένουν έτσι κατά καιρούς ή και από κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ή του Παιδείας, ή το να φωνάξουν τον Κότσι ή άλλους δύο, ξέρω εγώ, μια διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να κάνουμε σεμινάριο δύο μέρες, ένα Σαββατοκύριακο, κάτι. Γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά δεν υπάρχει μια σταθερότητα τέτοια που θα μπορούσε να πει ότι αφήνει αποτύπωμα. Αυτό είναι ένα πάγιο πρόβλημα βέβαια και στην ελληνική εκπαίδευση και στο Υπουργείο Πολιτισμού, ότι ο καθένας που έρχεται κάθε φορά θέλει να βάλει ένα δικό του σχέδιο, υποτίθεται από την αρχή, αγνοώντας και τις εμπειρίες του παρελθόντος, αλλά και ό,τι έχει αποτυπωθεί στα αλήθεια ως πραγματικό δεδομένο στον κάθε χώρο.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε αυξημένο συναγερμό τίθεται η Ευρωπαϊκή Ναυτική Αποστολή ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των επιθέσεων των Χούθη, όπως ανακοίνωσε η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Νέες προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. 4 τουρκικά F-16, εκ των οποίων 2 οπλισμένα και ένα ντρόουν, πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από τη Ρο και τη Ζουράφα. Ειδική πλατφόρμα για την εποπτεία της ιατρικής διαφήμισης και ψηφιακό κώδικα στην είσοδο των ιατρείων, ώστε να διαπιστώνουν οι πολίτες για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Και πώς θα ξεφύγουμε, Στάθη, από αυτό που λέγεται φευγαλαία κατανάλωση πολιτιστικού προϊόντος?
1: Ως τουρίστες δεν θα ξεφύγουμε, γιατί αυτό είναι αλήθεια ότι είναι συνφασμένο με την έννοια του τουρίστα. Υποθέτω ότι λιγότερο ή περισσότερο όλοι και εμείς και οι ακροατές μας, όταν βρισκόμαστε σε ένα ξένο τόπο, πηγαίνουμε στα μουσεία ή στα μνημεία, τα οποία θεωρούνται must, ξέρω εγώ, για να τα επισκεφτεί κανείς, και τα βλέπουμε φευγαλαία, δηλαδή βιαστικά. Αυτό σημαίνει ότι αποτυπώνονται ελάχιστα πράγματα. Έχει μετρηθεί κιόλας ότι ορισμένα δευτερόλεπτα στα οποία στέκεται το μάτι στα αντικείμενα τέχνης, μια έρευνα που έγινε στο Λούβρο τουλάχιστον πρόσφατα, αυτό αποδεικνύει. Πέραν αυτού όμως, δεν χρειάζεται. Εκείνο που είναι ζητούμενο στην περίπτωση για την οποία συζητάμε δεν είναι η πληθώρα των γνώσεων και των φευγαλαίων ματιών. Είναι οι ματιές που κοντοστέκονται λίγο περισσότερο. Είναι ματιές εκείνες που βάζουν ερωτήματα, που κάνουν το μυαλό λιγάκι να κουνηθεί, να δουλέψει, να ψάξει. Δεν είναι απαραίτητο από το μουσείο να φύγεις με απαντήσεις. Μπορείς να φύγεις και με ερωτήματα. Και αυτό είναι που επιχείρει να κάνει η μουσιακή εκπαίδευση, και αυτή είναι η πρόταση που κάνω κι εγώ και μέσα από τα κείμενα του βιβλίου. Να δούμε τα μουσεία με ένα διαφορετικό μάτι, με περισσότερο στοχαστική ματιά, αν θέλεις, και κριτική. Όχι γιατί θα τα κάνουμε πιο ενδιαφέροντα, ούτε μπορεί να αγαπήσουμε σαν και ντε. Είπα πριν για τη Βυζαντινία γεωγραφία, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να την αγαπήσει κανείς, έτσι. Αλλά έχει ένα νόημα να καταλάβουμε τι συμβαίνουν και να δοκιμάσουμε ερμηνείες. Αυτό είναι που κάνει πιο πλούσιο το, που ανοίγει τους ορίζοντες των ανθρώπων. Και δεν ισχύει μόνο για τα μουσεία αυτά, νομίζω ότι ισχύει σε όλα τα πράγματα.
0: Πες μου μια σκέψη, πού βρισκόμαστε με την υπόθεση με τα γλυπτά του Παρθενώνα?
1: Καταντάει ανέκδοτο λίγο αυτή η ιστορία. Κάθε τρεις και λίγο, κάθε φορά που ένας είναι να βγει πρωθυπουργός ή ξέρω εγώ, και στην Ελλάδα ισχύει αυτό και το ανάποδο στην Βρετανία, ξεκινάει μια συζήτηση για τα γλυπτά.
0: Και τώρα που το λες, θυμάμαι εκείνο το απολύτως αναξιοπρεπές του Μακαρίτη, του Σιμίτη, τον έχω και κάτι εκλογές.
1: Έχω και κάτι εκλογές. Αυτό το είδαμε και στις κυβερνήσεις Μητσοτάκη, κάθε φορά να ανακυκλώνεται αυτή η συζήτηση. Ακούστε. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι εριστικός και να φτάσω στο σημείο να πω ότι και το αίτημα της επιστροφής μπορεί να συζητηθεί ακόμη για το τι σημαίνει αυτό πέρα από τα αντανακλαστικά στο εθνικό θυμικό. Έτσι. Η ουσία είναι ότι το Βρετανικό Μουσείο, όπως και άλλα μουσεία του κόσμου, ανεξάρτητα από τους νόμους και τις διοικήσεις, τις κυβερνήσεις, τους πρωθυπουργούς κτλ., διεκδικούν για τον εαυτό τους κάτι που δεν έχει, νομίζω, καταλάβει η ελληνική πλευρά. Διεκδικούν για τον εαυτό τους ότι είναι μουσεία του κόσμου, Universal Museum τα λένε, και έχουν συμπράξει μεταξύ τους και έχουν υπογράψει, και το Λούβρο είναι μέσα, και το Metropolitan της Νέας Υόρκης κτλ., ότι είναι μουσεία που δείχνουν την παγκόσμια κληρονομιά. Αυτό είναι που τα κάνει παγκόσμια. Επομένως, το παγκόσμιο, μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο τοπίο, διεκδικεί τη μετάλλαξη του εαυτού του από υπερρεαλιστικό σε παγκόσμιο. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αν ανοίξει ιστορία, αν επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα, θα πρέπει να επιστρέψουν περίπου το 90% των συλλογών σε αυτά τα μουσεία. Μην γελιόμαστε, δεν είναι μια απλή ιστορία.
0: Αυτό είναι το ποσοστό των κλεψιμέικων.
1: Είναι αυτό. Όχι μόνο από εμάς, εννοείται από όλη την Ανατολή, Μέση Ανατολή, Μεσοποταμία, Αίγυπτο κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο στην ελληνική συζήτηση παίζεται για λόγους εθνικού επικοινωνιακού εντυπωσιασμού κάθε φορά. Για να καταλήξουμε κάθε φορά στην υπόθεση ότι μπορεί να γίνει με δανεισμό, λίγο περισσότερο, λίγο μεγαλύτερο, ποιος θα αναγνωρίσει την κυριότητα πιανού κτλ. Νομίζω ότι απλώς κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
0: Επιστρέφω μετά από αυτό που είπες στο γεγονός ότι από το 23, εδώ και μια τριετία, έχουμε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ό,τι αφορά τα 5 μεγαλύτερα κρατικά μουσεία της χώρας. Σε ποια κατεύθυνση εγγράφεται αυτή η πολιτική?
1: Αυτή είναι μια εξαγγελία που έκανα προεκλογικά και την τήρησε. Είναι από τα τηρηθέντα προεκλογικά της Νέας Δημοκρατίας, από το 19. Το υλοποίησε λοιπόν. Κινείται προς την κατεύθυνση για την οποία συζητάμε, που δυστυχώς την να γίνει κυρίαρχη και στην ελληνική περίπτωση, όπως και διεθνώς. Δηλαδή την σταδιακή απομάκρυνση του μουσείου από το δημόσιο και κρατικό χαρακτήρα τους. Στην ελληνική περίπτωση σίγουρα την αποκοπή τους από την αρχαιολογική υπηρεσία, που σημαίνει και μια κινητικότητα και στελεχών κτλ. Πέραν τούτου όμως, οι διορισμένες διοικήσεις με άσχετους κατά τεκμήριο ανθρώπους, που προέρχονται από την αγορά, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, βιομήχανοι, άνθρωποι του τουρισμού κτλ., μεγάλα στελέχη, μεγάλα ονόματα, δείχνει και τις κατευθύνσεις. Και σε συμβολικό και σε πραγματικό επίπεδο. Καταρχήν απελευθερώνει την δυνατότητά τους να συμπράττουν με ιδιώτες, με χορηγούς κτλ. Όχι ότι πριν δεν γινόταν ή ότι δεν γίνεται σε άλλο, σε άλλες περιπτώσεις και δημόσιων φορέων πια. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα φτάναμε στο να δοθεί η αυλή του Βυζαντινού Μουσείου, ας πούμε, για το προγαμιαίο πάρτι της κόρης του έκπτωτου βασιλιά, αν ήμασταν δημόσια υπηρεσία ακόμα. Αν ήταν εννοώ το Βυζαντινό Μουσείο. Νομίζω ότι κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, ως τέτοιο διαφημίστηκε, παρότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να πούμε ότι έχει πέσει από τότε και σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία συζητάμε, στα περισσότερα τουλάχιστον από τα 5 μουσεία για τα οποία έχω γνώση, αλλά και στο είδος και στο ρυθμό των εκθέσεων. Διότι όταν συμπλέκεσαι με το ιδιωτικό, αργά ή γρήγορα το ιδιωτικό θα βάλει και τους δικούς του όρους για τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα. Για το τι θες να αφηγηθείς και με ποιον τρόπο. Άρα και στη μουσιακή πολιτική.

0: Real FM.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την πολιτική που ακολουθείτε σε ό,τι αφορά τα μουσεία. Θέλω να σε παρακαλέσω να μας επαναλάβεις αυτή την είδηση, η οποία με έκανε να ξαναθυμηθώ κάτι πολύ ευχάριστο για τον εαυτό μου. Σε μνήνομαι να το πω, ότι παρά το γεγονός ότι τους παρακολουθώ 35 χρόνια να ξεπουλάνε τα πάντα, συνεχίζω να σοκάρομαι με αυτά που κάνουν. Και μιλάω για τις θερμοπύλες. Τι πάνε να κάνουν στις θερμοπύλες?
1: Ούτε λίγο ούτε πολύ. Το υπερταμείο στο οποίο την κυριότητα είναι ο αρχαιολογικός χώρος των θερμοπυλών, συμπεριλαμβανομένης και της ιαματικής πηγής, έχει βγάλει από το Μάιο μια προκήρυξη για την εκμίσθωση του χώρου, την παραχώρηση του δηλαδή, σε ιδιώτη για 99 χρόνια. Για πλήρη και αποκλειστική εκμετάλλευση κομματιών που είναι και στην και κηρυγμένα ως φυσικά περιβάλλοντα, η πηγή εννοώ, αλλά και ακόμα και ένα τμήμα του αρχαιολογικού χώρου που είναι σε ζώνη Α, απόλυτης προστασίας δηλαδή. Προφανώς εκεί δεν λέει η προκήρυξη τι θα γίνει. Μπορεί να γίνουν στο κομμάτι που είναι β' αρχαιολογική ζώνη, που επιτρέπεται δηλαδή η δόμηση, η κάζο, πώς θα χτιστούν ξενοδοχειακές μονάδες, χώροι φιλοξενίας κτλ. Εννοείται ότι την ίδια στιγμή εξαγγείλανε ο αντίστοιχος υπουργός μετανάστευσης κτλ. Ότι μέχρι 30 Σεπτέμβρη, δεν τυχαίο, το 30 Σεπτέμβρη είναι και η καταληκτική ημερομηνία για τις προσφορές, θα έχει φύγει από εκεί και η δομή αφιλοξενίας μεταναστών που υπάρχει εκεί την τελευταία δεκαετία. Αυτό εντάξει, επειδή είναι οι θερμοπύλες, θα μου πείτε, οι θερμοπύλες, και αυτό είναι που λένε και πολλοί, είναι εγκαταλειμμένοι εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι είναι ακριβώς το παράδειγμα εκείνο της πολιτικής που ασκείται. Αφήνουμε κάτι το οποίο έχει πραγματικό και συμβολικό περιεχόμενο να ευτελίζεται, να ξεφτιλίζεται, να εγκαταλείπεται. Το εγκαταλείπουμε οι ίδιοι, το κάνουμε σκουπιδότοπο και ψυχών, βάζοντας εκεί δομές μεταναστών με τους όρους που γίνεται, για να μπορέσουμε να πούμε μετά και να πείσουμε την κοινή γνώμη.
0: Πώς είναι, και ήρθαμε να το φτιάξουμε.
1: Θα γίνει, θα το στρώσουμε κτλ. Πρέπει να πω ότι βέβαια, επειδή θέλουν να το δώσουν μάλλον εξοραϊσμένο ήδη, έτσι θα υποσχέθηκαν φαντάζομαι, στο περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπήκαν και δύο αρχαιολογικά έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, δεν προλάβα να τελειώσει το χρόνο τους, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί θα αναστηλωθεί το τείχος των Φωκαίων, θα γίνουν εξοραϊσμοί, θα φτιαχτούν διάδρομοι κτλ. Θα το δώσουν λοιπόν έτσι πιο GG.
0: 30 Σεπτεμβρίου είναι η...
1: 30 Σεπτεμβρίου λύγει η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών στον πλειοδοτικό διαγωνισμό.
0: Σωστή ημερομηνία είναι αυτή, γιατί νομίζω 30 Σεπτεμβρίου είχαν κάνει ο Τσαμπερλέιν και ο Νταλαντιέ τη συμφωνία με τον Χίτλερ στο Μόναχο. Καλά κάνανε και βρήκαν αυτή την ημερομηνία. Θα μου πεις, κάθε μέρα κάτι έχει συμβεί στην ανθρωπότητα.
1: Ας πούμε βέβαια ότι εγκαταλείφθηκε τόσα χρόνια και λίγες μέρες πριν έγινε πάλι και φέτος γιορτή, σε εισαγωγικά, από τις γιορτές Μίσους της Χρυσής Αυγής.
0: Πήγαν πάλι φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η καταδικασμένη ναζιστική εγκληματική συμμορία.
1: Ναι, η ξέρεις οποία καμιά άλλη ετοιμάζεται να αποφυλακιστεί.
0: Ξέρεις καμιά άλλη εγκληματική συμμορία να κάνει δημόσιες εκδηλώσεις? Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Πράγμα. Στάθη, γιατί να... Καταρχάς πες μου για την ανταπόκριση που έχει το βιβλίο.
1: Κατά τη δική μου αντίληψη ανέλπιστη, πρέπει να πω. Εντάξει, το βιβλίο αυτό ήταν μια ανάγκη δική μου και για να και ως απολογισμό, αν θέλεις, τα 30 πλάσια ετών που είμαι σε αυτό το πεδίο, αλλά και ως μια αναγκαιότητα για να ξανανοίξει αυτή η κουβέντα που προσπαθούμε να κάνουμε για ένα κοινωνικά και εκπαιδευτικά χρήσιμο μουσείο. Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, γιατί αυτά τα πράγματα κρίνονται κάθε φορά και στη συγκυρία. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση από όσο περίμενα και από τον εκπαιδευτικό κόσμο. Εξού και έχω προσκλήσεις από διάφορες συλλογικότητες εκπαιδευτικών και συλλόγους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, να κάνουμε παρουσιάσεις του βιβλίου ανά τη χώρα, αλλά και από ανθρώπους του μουσείου και της αρχαιολογικής κοινότητας που το αγκάλιασαν, το φιλοξένησαν, το προλόγησαν, το παρουσιάζουν σε εκδηλώσεις, γράφονται πράγματα και νομίζω ότι έχει και μια καλή κυκλοφορία ως τώρα. Για το τετράμινο, πεντάμινο που κυκλοφορεί, ήδη ετοιμάζω το φθινόπωρο και μια σειρά καινούριων παρουσιάσεων και σε πόλεις της περιφέρειας αλλά και στην Αθήνα εκ νέου.
0: Γιατί να το διαβάσει κανείς?
1: Γιατί να τα διαβάσει κανείς? Ενδεχομένως για να δει το μουσείο με ένα διαφορετικό τρόπο από εκείνον τον βαρετό και
0: στατικό τρόπο
1: στατικό που λέγαμε πριν, για να δει τη δυναμική του, για να δει τη δυνατότητα να το προσεγγίσει διαφορετικά, ακόμα και ως τουρίστας θα έλεγα. Εγώ έχοντας μεγαλώσει και δύο παιδιά, συνεχίζω ακόμα και σήμερα μαζί τους να τα επισκέπτομαι τα μουσεία με έναν τρόπο που είναι λιγάκι παράδοξος ή ξένος ίσως στους πολλούς. Μπορεί να κάνουμε και καραγκιουζλίκια μέσα, να κάνουμε αναπαραστάσεις των αγαλμάτων. Με τα έφηβα παιδιά μου που από μικρά έχουν μυηθεί σε μια έτσι διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Ξέρεις τι πρέπει να βγει από μέσα μας, από όλους? Ένας διδακτισμός που μας έχει φορεθεί. Όχι μόνο από τον κόσμο της εκπαίδευσης, από όλους που έχουμε ή μάθαμε να ζούμε έτσι, ότι πρέπει να πάμε εκεί για να μάθουμε εκείνο. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να πάμε με πιο ανοιχτά μυαλά, με πιο χαλαρή διάθεση. Όχι για ψυχαγωγία, δεν πάω σε εκείνο το άκρο, αλλά μπορούμε να χαρούμε την επίσκεψη και να περάσουμε καλά, αλλά και να αφήσουμε να μας ταξιδέψει το μουσείο σε κόσμους που αλλιώς δεν μπορούμε να τους βρούμε εύκολα. Γιατί τι είναι το μουσείο? Είναι αφηγήσεις για άλλους τόπους και για άλλους ανθρώπους. Έτσι, δηλαδή η ζωή μας γίνεται πολύ πλουσιότερη όταν γνωρίζουμε άλλους ανθρώπους και άλλες περιοχές. Είναι αυτό που λέμε για την ετερότητα, για τον άλλο. Για το μουσείο είναι οι διάφοροι άλλοι. Ιστορική ή πολιτισμική άλλη. Και αυτό είναι που κάνει το παρόν μας να γίνεται και περισσότερο ενδιαφέρον και να αποκτά ρίζες, αν θέλεις, άρα και προοπτική, ιστορικότητα δηλαδή.
0: Στάθης Γκότσης, Μουσείο, Εκπαίδευση και Κοινωνία, είναι το υπέροχο αυτό βιβλίο που μας έδωσε την αφορμή για τη σημερινή κουβέντα. Εκδόσεις Τόπος. Δεν είναι προστακτική, είναι ευκτική αυτό που θα σας πω. Διαβάστε το, ένα σημαντικό βιβλίο. Ήταν μια ιδιαίτερη εκπομπή η σημερινή. Στάθη, σε ευχαριστώ πολύ που μας την πρόσφερες.
1: Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσω με τους ανθρώπους που σε ακούνε.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday to you.
1: Happy birthday.
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Σε Ecclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή.
11: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια σου σπίχτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

Ο Νίνιος κατεμάτα Μην κουόρα παντάνια τέμι Αγγόλα αγγόλα εσπούσα Ο Νίνιος κατεμάτα Μην κουόρα παντάνια τέμι

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού έχει τεθεί η Ευρωπαϊκή Ναυτική Αποστολή Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των επιθέσεων των Χούθη. Ασφυκτικές είναι εν τω μεταξύ πιέσεις στον Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Τομέα. Το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία απειλεί να προκαλέσει σοβαρό έλλειμμα στροφοδοσία αργού πετρελαίου, ενώ εκτοξεύει διεθνώς την τιμή του. Την ανάγκη Ευρώπη να επιταχύνει την πορεία της προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία επισήμανε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Την επιβολή ενός πανευρωπαϊκού φόρου υπερκερδών σε εταιρείες ενέργειας συζητούν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ενώ σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Κλιμακώνει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Άγκυρα. Υπερπτήσεις πάνω από τη Ρο και τη Ζουράφα πραγματοποίησαν 4 τουρκικά F-16, εκ των οποίων 2 οπλισμένα και 1 ντρόουν. Αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μαχητικά. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ειδική πλατφόρμα για την εποπτεία της ιατρικής διαφήμισης και ψηφιακό κωδικό στην είσοδο των ιατρείων, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν για ποιες υπηρεσίες έχουν άδεια, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Πρόκριση για τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας μετά την επικράτησή του με 92-90 επί της Φενέρμπαχτσέ. Στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης που απέκλεισε με 98-95 στην παράταση τη Ντουμπάι. Για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 90-69 τη Γαλλική Μπουργκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε με 199 την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα βροχή στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, αλλάξαμε και μέρα, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 19 πια έχει ο μήνας. Λοιπόν, επειδή συζητάμε πολύ για το λιγνίτι και για να τελειώνει λίγο το παραμύθι, γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει, πώς το λένε, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλείσιμο του λιγνίτι, της παραγωγής. Έτσι, υπάρχει πολιτική δέσμευση της Ελλάδας να κλείσει όλες τις λιγνητικές μονάδες το αργότερο στο 2028. Έχουμε 26, θυμίζω. Ωστόσο, εκείνοι οι οποίοι εμπορεύονται το λιγνίτι αποφάσισαν να κλείσουν και την τελευταία μονάδα στην Πτολεμαϊδα φέτος. Αυτό είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε, να συζητάμε ώρες για το γιατί, πώς και αν. Και για το αποτύπωμα του λιγνίτη και στο περιβάλλον και για τα πάντα. Δεν υπάρχει όμως καμία δέσμευση, δεσμευτική οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουν λοιπόν οι Γερμανοί που δεν ανοίγουν νέες λιγνητικές μονάδες, που οι Γερμανοί παράγουν λιγνίτη τίποτα μπροστά σε εμάς, έτσι. Συγκριτικά σε σχέση μεγέθους κράτους, εκτάσεων κτλ. Και παραγωγικής δύναμης. Βλέπουν λοιπόν ότι δεν πάει καλά το πράγμα και σου λέει θα τα κρατήσουμε λίγο ακόμα ανοιχτά παρά το ενεργειακό αποτύπωμα και το περιβάλλον και διότι αυτό. Και εμείς είμαστε μάγκες και τα κλείνουμε γιατί τα έχουμε λυμένα όλα. Εγώ δεν μπορεί για την οικονομία να είναι αυτό το σωστό. Μπορεί να γίνεται γιατί η μονάδα στην Πτολεμαϊδα θα γίνει φυσικό αέριο. Προφανώς κάποιοι θα ωφεληθούν από αυτό. Και βεβαίως το φυσικό αέριο μετά θα διοικητευτεί στα νοικοκυριά, έτσι δεν είναι. Όμως όχι αυτό το παραμύθι. Τέλος με το παραμύθι. Είμαστε υποχρεωμένοι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να είχαμε να λέγαμε. Υπάρχει μια πολιτική δέσμευση για το 28. Τα κλείνουμε νωρίτερα ή μπορούμε να ανταποκριθούμε. Πάρα πολύ ωραία. Καμία αντίρρηση. Πάμε. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Αν υπάρχει πρόβλημα, εκείνοι που αποφασίζουν να κλείσουν.

0: πιο πολύ παραγόμενο προϊόν, δηλαδή που παράγεται σε τέτοιες ποσότητες που δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις καταναλώσουμε, ξέρεις ποιο είναι?
1: Είναι
0: η βλακεία.
1: Μανολή,
0: αν δεν έχει ρε φίλε στο χωριό ο καφετζής να σου κάνει την ανάληψη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πας στο παγκάρι της εκκλησίας να κάνει την ανάληψη, και αν σου δώσει το πίνο παπάς έχει καλός. Αν δεν σου δώσει, πηγαίνεις και δεν βρίσκεις τη λύση αλλού. Πας στο Τζέλικα, κάπου θα βρεις ρε φίλε να κάνεις μια ανάληψη.
1: Η Στάνη ένα POS θα έχει, δεν μπορεί να μην έχει.
0: Έτσι είναι. Μανώλη,
1: πώς θα φάνε σαν τα ζώα.
0: Έτσι ρε φίλε, μπράβο ρε, χαίρομαι. Μανώλη, όταν σε μια χώρα σκοτώνουν τα πρόβατα για να σώσουν τη φέτα, θα ακούσουμε τα πάντα ρε φίλε. Όλοι κατηγορούν το σύστημα χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι το σύστημα είμαστε όλοι εμείς ρε Μανώλη. Έτσι δεν είναι? Όλοι κατηγορούν τους πολιτικούς και στην εκπομπή σου ότι και καλά δεν κάνουν κάτι για τον κόσμο, αλλά αποποιούνται παράλληλα την ευθύνη της δημιουργίας τους, χωρίς να παίρνουν χαμπάρι ότι η πολιτική είναι ο καθρέφτης τους ρε Μανώλη. Είναι έτσι, η πραγματικότητα δεν είναι αυτή?
1: Δεν είναι.
0: Μανολή, είναι, γιατί δεν την παίρνουν χαμπάρι όμως? Μανολή, όταν πάψεις να παραδίδεις την ευθύνη της ζωής σου έξω από σένα, τότε πάβεις και να παραδίδεις και τη δύναμή σου. Ανέλαβε λοιπόν, φίλε Μανώλη, την ευθύνη της ατομικής σου δημιουργίας, μπας και γλιτώσεις από τους πιερακάκηδες. Μανολή, λένε ότι δεν καταλαβαίνουν τι θέλει να πει αυτός ο τύπος όταν τους κογιονάρει, λέγοντάς τους αυτά που προαναφέραμε πριν. Δηλαδή ότι όποιος χρειάζεται λεφτά στο χωριό θα πηγαίνει στο καφενείο ή στο παγκάρι της εκκλησίας για ανάληψη. Καλά να πάθουνε.
1: Για εκκλησία δεν είπε κανείς, για κάνα μπακάλικο.
0: Εντάξει, το ίδιο πράγμα.
1: Από την εκκλησία δεν πας να πάρεις λεφτά.
0: Ενδεχομένως να έχει το παγκάρι.
1: Από την εκκλησία δεν πας να πάρεις λεφτά, αφήνεις το δίσκο.
0: Μανώλη, καλά να πάθουνε ρε φίλε. Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτοί οι ίδιοι που διαμαρτύρονται σε σένα σήμερα είναι αυτοί οι ίδιοι που ψηφίζουν κάθε τετραετία ρε φίλε, αυτούς τους ίδιους που σήμερα τους κάνουν πλάκα και θα συνεχίσουν να καλαμπορίζουν μαζί τους. Ξέρεις γιατί? Αφού σου λέει έχουμε να κάνουμε με πρόβατα. Σαν πρόβατα θα τους συμπεριφερθούμε για να μας ξαναψηφίσουν. Γιατί αν αλλάξουμε τη συνταγή και τους συμπεριφερθούμε σαν πραγματικούς ανθρώπους, ενδεχομένως να τους κακοφάνει και την επόμενη φορά μην τυχόν και μας ψηφίσουν. Δηλαδή μην τυχόν και προβληματιστούν και μπορεί και να μας ψηφίσουν.
1: Για να μάθουν κιόλας και έχουμε μετά άλλα.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο. Οπότε η συνταγή θα παραμένει η ίδια και θα τους κάνουν πλάκα μέχρι τη Δευτέρα παρουσία, ρε Μανώλη. Μανώλη, η μαγιά ενός ανθρώπου δεν φαίνεται στα λόγια, αλλά στην αλλαγή της συμπεριφοράς του απέναντι στους ασύμφορους πολιτικούς, ρε φίλε. Το θέμα όμως, ξέρεις ποιο είναι? Ότι μαζί με αυτούς την πληρώνουμε κι εμείς, ρε φίλε, χωρίς να φταίμε. Αλλά δεν πρόκειται να βάλει, ρε φίλε, ο Έλληνας μυαλό. Αυτά τα μπαρμπάρια που διαμαρτύρονται συχνά πυκνά στην εκπομπή σου είναι αυτοί οι ίδιοι, Μανώλη, που πριν 4-5 μήνες σηκωθήκαν από τα χαράματα και πήγανε να ψηφίσουν στις εσωτερικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας πληρώνοντας και 12 ευρώ παράβολο, ρε Μανώλη. Λοιπόν, δεν έχω δίκιο που τους λέω καλά να πάθουνε. Και όχι μόνο αυτά, να πάθουνε και χειρότερα.
1: Λέτε.
0: Βέβαια.
1: Για να μην.
0: Μπας και καταλάβουνε ότι αυτά που κάνουν είναι τα λάθη τους. Να τα αντικαταστήσουν με κάτι σωστό, ρε Μανώλη. Μανώλη, όταν εσύ έχεις 20 χαζούς στην εκπομπή σου, υπάρχει κανένας λόγος να την αλλάξει στην εκπομπή σου, ρε φίλε? Αφού αυτή η καθημερινή δεν ξεκολλάνε από σένα, δεν θα προβληματιστείς να την αλλάξεις? Μήπως τους κακοφανεί και ψάξουν για καινούργιο ραδιοφωνικό στέγη και τους κάζεις?
1: Κανονικά δεν πρέπει όμως.
0: Άστο κανονικά. Ποιος σου είπε ότι η Ελλάδα δουλεύει σαν κανονικό κράτος?

0: Δουλεύει η πατρίδα μας σαν κανονικό κράτος, ρε Μανώλη. Προχθές μάθαμε ότι όλοι αυτοί οι φορτωμένοι πηγαίνουν σε γιατρούς καρναβάλια για να γίνουν δίθεν νέοι. Υπάρχει, ρε φίλε Μανώλη, άνθρωπος στον κόσμο που κατάφερε να φρενάρει τον χρόνο? Όχι. Εμείς εδώ προσπαθούμε να το καταφέρουμε. Τόσο μυαλό δεν έχουμε, ρε φίλε, σαν κάτι για αυτής της χώρας. Πώς μπορείς να τραβήξεις χειρόφρονο στον χρόνο, ρε Μανώλη? Γίνεται. Άρα λοιπόν, ό,τι παθαίνουμε, το παθαίνουμε γιατί γουστάρουμε να το πάθουμε. Και γιατί να μας χαλάσουν το χατήρι αυτοί οι τεμπέληδες καρεκλοκένταυροι, ρε φίλε? Σου λέει, βρήκαμε πρόβατα. Στα πρόβατα θα να συμπεριφερθούμε. Δεν λέω άλλα, Μανώλη. Να σε καλά, σε αγαπάω.
1: Καλό βράδυ, κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Ιωάννης από τα Σπάτα, ελάτε κύριε Ιωάννη.
2: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, χαίρομαι που μιλάμε. Θέλω να σας πω με πολύ λίγα λόγια μια περιπέτεια υγείας που μου προέκυψε ξαφνικά από την Κυριακή το απόγευμα μέχρι την Τετάρτη. Είχα πάει στην Άπακτο που έχουμε εκεί ένα σπιτάκι ημιτελές. Είχα πάρει και το παιδί μαζί και έκανα κάποιες δουλίτσες. Εν τω μεταξύ πάσχω από κύλη, αυτή την κύλη που οφείλεται σε άθληση και σε καταπώνηση.
1: Ναι.
2: Ότι το είχαμε λύσει, το είχαμε λύσει. Γιατί όταν ένιωθα ότι πάει να βγει το έντερο από το σημείο της κύλης, σταμάταγα, έκανα κάποιες μαλάξεις μόνος μου και την ανέτασα, δηλαδή τη...
1: Ναι, υπάρχουν τρόποι, ναι.
2: Ναι.
1: Μέχρι ενός σημείου, βέβαια.
2: Την Κυριακή το πήρα είδηση ότι ξεκινάει. Ευτυχώς δεν είχα φάει και πολύ, δεν τρώω πολύ. Τρώω λίγο και συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο. Λέω κάποια στιγμή να πάω να την ανατάξω. Καθυστέρησα να πάω, αυτό είχε προχωρήσει. Έφτασε σε απίστευτο επίπεδο, περίσφυξη, και αποφασίζω να φύγω με όση δύναμη μπορούσα να επιστρατεύσω, να πάω στο κέντρο υγείας να φάξω. Έφτασα εκεί, άφησα τα μάξια απ' έξω και μπήκα μέσα. Ήταν μια νεαρή γιατρός, η οποία μόλις το είδε μου λέει, κύριε, αυτό δεν ανατάσσεται. Πρέπει να πάτε χειρουργείο επιγόντως. Και ξεκινάει η διαδικασία. Καλεί ασθενοφόρο, με παίρνει. Εφημέρευε το νοσοκομείο του Ρίο, απέναντι. Πρέπει να περάσουμε η γέφυρα και η φεριμπότ. Και φτάνω στο νοσοκομείο, μπαίνω σε ένα θάλαμο, έρχεται μια μικρή γιατρός, γιατί είναι πανεπιστημιακό το νοσοκομείο και υπάρχουν νεαροί γιατροί ειδικευόμενοι. Μου βάζει έναν ωρό να χαλαρώσω και τα λοιπά, μήπως και γίνει η ανάταξη. Η ανάταξη δεν γινότανε. Και κάποια στιγμή, γύρω στις 4 το ξημέρωμα, έρχεται ο χειρούργος που ήταν επιμελητής της κλινικής, της χειρουργικής. Το βλέπει, μου λέει, επιγόντως χειρουργείο. Τώρα, λέω, μα εγώ τόσα χρόνια δεν κάνω χειρουργείο γιατί έχω ζάχαρο, έχω υπερτασί, έχω κολπική μαρμαρική, έχω 1,200 και φοβάμαι την άρκωση και τα λοιπά.
1: Ναι, κατανοητό, αλλά αν κινδυνεύει η ζωή σας, προφανώς θα πρέπει να κάνετε χειρουργείο.
2: Τρεις ώρες μου λέει θα κρατήσει. Λέω, είναι εφικτό. Χωρίς να πει δεύτερη κουβέντα, φεύγει. Μέσα σε μισή ώρα, κύριε Μανώλη, γίνανε οι ακτινογραφίες, οι αξονικοί, η αιματολογική διάγνωση και με ανεβάζουν απάνω και κόντευε η ώρα 5 ημέρωμα Δευτέρα. Μπαίνω στο χειρουργείο και βλέπω μία ομάδα από 8 άτομα πανέτοιμους ημέρωμα, σε τέλεια λειτουργία, να μιλάνε συνθηματικά. Ξεκινάω, έλεγε, να ζήμαι έτοιμος, έλεγε άλλος. Το έχω. Με τα μάτια, τάκ να κοιτάζονται. Μέχρι να με πάρει εμένα η αναισθησία, πώς το λένε, η νάρκωση, παρατήρησα ένα χειρουργείο που μου έκανε τρομερή εντύπωση και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους επιστήμονες. Τόσο καλοκουρδισμένη μηχανή δεν είχα δει. Τέλος πάντων, γίνεται η επέμβαση και τα λοιπά.
1: Έτσι, να ξέρετε πάντως ότι έτσι λειτουργεί το, έτσι λειτουργούν τα χειρουργεία.
2: Που κάνει τρομερή.
1: Οι χειρουργικές ομάδες που βρίσκονται σε κάθε βάρδια είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει συνήθως πολύ μαζί, γνωρίζει ο καθένας το ρόλο του και είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Και ως γενική γνώση αλλά και από προσωπική εμπειρία, γιατί και εγώ ένα χειρουργείο που έκανα τον Ιανουάριο, όταν με βάλανε μέσα στο χειρουργείο και μέχρι να κοιμηθώ, δηλαδή για 2-3 λεπτά, επειδή υπήρξε ένα ζήτημα, γιατί ήταν ένα βαρύ χειρουργείο το οποίο χρειάστηκε να μου πάρουν και να πάρουν και αρτηρία. Και επειδή προφανώς είχα πίεση και πετάχτηκε το αίμα στην αρτηρία, ο ίδιος ο χειρουργός ήρθε, ο άνθρωπος που με χειρούργησε, ήρθε και έκανε τον καθετηριασμό της αρτηρίας. Δηλαδή έπεσε πάνω κατευθείαν με το που είδε ότι υπήρχε ζήτημα και με καθησύχασε, γιατί το κατάλαβα, δεν εντάξει. Και μου λέει, εντάξει, μου λέει, είμαστε εντάξει και τώρα μου λέει θα κοιμηθείς. Και τώρα θα κοιμηθείς ήταν και το τελευταίο πράγμα που άκουσα.
2: Ξυπνάω λοιπόν στο θάνατο ανανύψεων, ήταν μέσα πάλι αυτή η ομάδα, λέγανε ανέκδοτα, μιλάγανε δυνατά, αού και τα λοιπά. Ξυπνάω, λέει, τι φασάρια είναι αυτή ρε παιδιά. Και μετά συνειδητοποίησα. Λένε μπράβο, ξύπνησε, ωραία, φεύγουνε και μένει ένας γιατρός περίπου μισή ώρα μαζί μου να μου βάζει λίγο οξυγόνο, να με ψιλοψάχνει και τα λοιπά. Αυτό ήταν μια πολύ θετική εμπειρία, δεν την είχα ξαναζήσει, δεν είχα ακούσει κάτι τέτοιο. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο, το αρνητικό. Θάλαμος θεραπείας. Είμαστε 5 άτομα, χειρουργημένοι. Ακούς βογγητά από παντού και μπαινοβγαίνουν κάτι νεαρές νοσοκόμες μέσα έξω και τα λοιπά, οι οποίες δεν μιλάνε καν, έρχονται, σου τρυπάνε τη φλέβα, βάζουν ορό, βγάζουν ορό, φεύγουν, ξανάρχονται. Καθνικά μου λέει μία, ενώ είχα δώσει τα δεδομένα μου, παίρνετε χάπια για την καρδιά? Λέω ναι. Λέει τι χάπια? Λέω αυτό και αυτό. Λέει πόσα μιλιγκράμ είναι? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Λέει, πού τα έχετε τα χάπια σας, κύριε? Πού τα έχετε? Λέω, στο αυτοκίνητο. Κατεβείτε να τα πάρετε, μου λέει.
1: Ποιος θα κατέβει, θα βρίσκεται χειρουργημένος.
2: Πού να πάω, στο αντίριο, στην αφακτό απέναντι? Τι μου λέτε, λέω, για όνομα του Θεού. Φεύγει. Μετά από λίγο έρχεται με ένα χάπι, σε ένα σακουλάκι. Πάρτε αυτό να το πείτε. Και κάθεται με σταυρωμένα χέρια και με κοιτάει. Εγώ δεν μπορώ ούτε να σηκώσω το κεφάλι μου. Λέω, συγγνώμη, λίγο νεράκι έχετε, λέω, σε ένα ποτηράκι με ένα καλαμάκι, λέω, να το ρουφήξω. Λέει, δεν έχουμε καλαμάκια και ποτηράκια εμείς εδώ. Δεν έχετε νερό? Δεν έχω, λέω. Και μου φέρνει ένα μπουκάλι 1,5 λίτρο και κάθεται και παρακολουθεί αν θα καταφέρω να πιω γουλιές. Και να μην κάνει ούτε μία κίνηση, να μου πιάσει από το χέρι, να μου τραβήξει λίγο. Άρχισε, τρέχαν τα νερά πάνω μου, δεν με πειράζει εμένα. Μου λέει έχετε βραχή και τα λοιπά. Και δεν πειράζει, κορίτσι μου, και σκόνει και φεύγει. Έρχεται μια άλλη. Της λέω μπορούμε να σηκώσουμε λίγο το προσκέφαλο του κρεβατιού. Λέει δεν ξέρω πώς σηκώνεται. Για άμα το θέλω, λέω, έχει να λέει εδώ. Να το κάνουμε λίγο έτσι, να σηκωθώ λίγο, γιατί ζαλίζομαι, είμαι εντελώς οριζόντια. Με πόνους αυτά τώρα. Όχι κύριε, λέει, δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Και πάει δίπλα σε μία άλλη και την ακούω που της λέει, σου είπα εγώ ότι κάποιο στραβόξυλο θα βρεθεί εδώ πέρα. Λέω, συγγνώμη εμένα, λέει, στραβόξυλο. Για όνομα του Θεού, λέω, τι γίνεται εδώ? Τι πράγματα είναι αυτά? Να έχει τους επιστήμονες απάνω, να είναι τέλειοι σε όλα και κάτω να γίνεται αυτός ο χαμός. Η καθαρίστρια. Τραντρού, 6 ώρα το πρωί, μπαίνει μέσα με σφουγγαρίστρα. Πάτε και κατουράτε την τουαλέτα και έχει κυτρινίσει το πάτωμα. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Οι άλλοι δεν μιλάγανε, ήταν πατρινοί, 4 και εγώ. Λέω, συγγνώμη, μας προσβάλλετε κατά αυτόν τον τρόπο. Ποιος πάει στην τουαλέτα, εμείς έχουμε καφετήρες όλοι. Λέει, είναι βρώμικα εδώ μέσα και όλο καθαρίζω. Καθαρίστρια. Ασέβεια. Λέω, μας προσβάλλετε. Είναι ντροπή αυτό που κάνει. Τέλος πάντων, τελευταία μέρα, Τετάρτη, πρωί,
1: πρωί,
2: των νοσηλευτριών, με τα χέρια έτσι, ήταν και θεόρατη, μου λέει, κύριε, σήμερα παίρνετε εξιτήριο. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, σηκωθείτε από το κρεβάτι, πρέπει να το πάρει άλλος. Να το απολυμάνω, να το ετοιμάσω. Λέω, εγώ, κούπλαρα, περίμενα να περάσουν οι γιατροί και τα λοιπά. Λέω, δεν μπορώ να φύγω. Πρέπει να δω τους γιατρούς. Όχι, λέει, τελειώσαμε, λέει, ηγέτε. Λέω, συγγνώμη.
1: Εντάξει, είναι προφανώς, τώρα δεν είναι συμπεριφορά αυτή.
2: Φωνάζει ένα νεαρούλι εκεί, έρχεται, μου πετάει το εξιτήριο στο πρόσωπο. Λέω, γιατί το κάνετε αυτό. Λέει, ακούστε, κύριε, ακούστε. Εδώ είστε φιλοξενούμενο. Λέω, συγγνώμη, το δημόσιο νοσοκομείο είμαι φιλοξενούμενος. Κανού. Ποιος με φιλοξενεί, εσείς. Προπήλιο. Λοιπόν, λέει, θα το συζητήσουμε το θέμα σας. Πολύ σοβαρά. Λέω, δεν έχω να συζητήσω.
1: Συγγνώμη, τι εννοεί, τι είπα να πει, θα συζητήσουμε το θέμα σας. Δεν καταλαβαίνω.
2: Να συζητήσουμε. Ότι πρέπει να φύγω γιατί περιμένει άλλος ασθενής. Πήρε άλλο κρεβάτι ή περίμενε μία ώρα να φύγω. Έκανα το λάθος και έφυγα. Με πόνους. Με περίμενε ένας φίλος που με έφερε στην Αθήνα. Έπρεπε να κάτσω στην καρέκλα και να περιμένω να έρθει ο γιατρός που θα σκότανε, γιατί δεν πήρα και οδηγίες.
1: Μα το εξιτήριο συνοδεύεται από οδηγίες, δεν γίνεται.
2: Ναι, δεν πήρα τίποτα. Και πιστεύω ευθύνεται αυτή προϊσταμένη, η οποία όλες αυτές τις μέρες ούτε καν εμφανίστηκε πουθενά. Ερχόταν τα κοριτσάκια. Πήγα λίγα εκεί, φεύγανε, ερχόταν, προσβάλλανε συνέχεια. Και λέω, κοίτα να δεις, που λες ο εργαζόμενος, το προσωπικό που είναι σε ένα άλλο επίπεδο πιο κάτω, που πρέπει να είναι πιο ευαίσθητο, πιο ανθρώπινο, πιο λαϊκό, και την αλαζονία και το στυλάκι, το άγριο και τα λοιπά να το έχει ο γιατρός, και γίνεται το ανάποδο. Εγώ αυτό
1: όχι, την αλαζονία δεν πρέπει να την έχει κανείς, όχι ούτε γιατρός ούτε κανένας.
2: Αυτό το πράγμα, δηλαδή να σου μιλάει ο γιατρός σαν να είσαι ο πατέρας του, να σε σέβεται, να σε προστατεύει, να κάνει τα πάντα, να ρισκάρει, γιατί η επέμβαση ήταν ρίσκο. Και να πάνε όλα καλά, χάρη στον άνθρωπο και στην ομάδα του, και να έχεις από κάτω στην αίθουσα νοσηλείας, θεραπείας, αυτό το χάλι. Τέλος πάντων. Συγγνώμη τώρα, ναι, αυτά που λέγατε για το λιγνίτι είναι όλα σωστά. Έτσι είναι. Αποθήκευση ηλιακής ενέργειας δεν έχουμε. Πετάμε. Και δυστυχώς ο παραλογισμός έχει ξεπεράσει τα όρια. Προεξοφλούμε δάνεια με χαμηλό επιτόκιο για να δανειστούμε ξανά με ψηλότερα. Ευχαριστώ κύριε Παρδάλη, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, κύριε Άννινη, και εσείς.
2: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Τάσο, τη διάβασα την ιστορία. Εντάξει, τι να σας πω. Είναι φοβερή ιστορία αυτό. Η κυρία Γεωργία από τη Θεσσαλονίκη, λέτε, κύριε Γεωργία.
3: Καλημέρα σας, κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας, κύριε Γεωργία.
3: Λοιπόν, ξέρετε, οι περισσότερες κατοικίες στη Θεσσαλονίκη έχουν αέριο. Το κόστος του αέριου έχει ανέβει πάρα πολύ. Δεν ακούω όμως να συζητάμε καθόλου για αυτό το πράγμα, παρά μόνο το κόστος του πετρελαίου. Τι συμβαίνει? Δηλαδή, εμείς δεν πρέπει να κάνουμε επιδότηση για αυτό το πράγμα?
1: Νομίζω ότι έχει επιδότηση και για αυτό, και για το αέριο. Αλλά ναι, Επειδή οι περισσότερες κατοικίες είναι ακόμα στο πετρέλαιο, δίνεται βάση σε αυτό. Γιατί η πλειονότητα των κατοικιών στη χώρα είναι ακόμα στο πετρέλαιο. Το αέριο, ναι, πια σιγά σιγά αντικαθιστά το αέριο σιγά σιγά το πετρέλαιο, αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα, να μην πω σε πρόημο, είμαστε όμως ακόμα νωρίς στο θέμα της αντικατάστασης.
3: Όπως και να είναι, δεν θα δούμε πόσοι είναι, θα δούμε ποιοι είναι και πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν. Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή δεν το
1: Όχι, μα η επιδότη, η ενίσχυση νομίζω ότι αφορά όλους τους τύπους ενέργειας.
3: Αν συμβαίνει αυτό δεν το ξέρω, πιθανό να είναι έτσι. Τώρα όσον αφορά το πεντάρικο που θα παίρναμε από το καφενείο. Το δικό μου χωριό δεν έχει καφενείο. Πού θα το πάρω?
1: Τι έχει το χωριό? Μπράβο, για πείτε μου. Το δικό σας το χωριό τι έχει λοιπόν?
3: Το δικό μου το χωριό είναι στο Σκαλοχώρι, Βοΐου, Κοζάνης.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν έχει καφενείο.
1: Τι έχει?
3: Από πού θα πάρω εγώ το πενιντάρικο?
1: Τι έχει? Έχει μπακάλικο, έχει φούρνο, τι έχει?
3: Έχει μπακάλικο, έχει 30 άνθρωποι, είναι όλο και όλο.
1: Τίποτα.
3: Μέσα στο
1: χώρο. Δεν θα πάρετε. ATM έχετε?
3: Δεν θα πάρω.
1: ATM έχετε, μηχάνημα έχετε? Τραπέζι. Μηχάνημα τραπέζι.
3: Έχω, ναι.
1: Υπάρχει μηχάνημα τραπέζι. Δεν το. Τα παίρνετε από την τράπεζα. Ορίστε.
3: Ένα λεπτό. Η τράπεζα τα παίρνει 20 χιλιόμετρα.
1: Α, 20 χιλιόμετρα. Εντάξει, αυτό.
3: Να έπαιρνα καλύτερα, θα έλεγα, να παίρνω από τον παπά της εκκλησίας. Νομίζω ότι εκεί.
1: Από τον παπά, ωραίο.
3: Εκεί θα υπήρχαν περισσότερα λεφτά να πάρουμε. Γιατί ο καημένος ο καφετής, πού να τα βρει τα
1: δεκάρια. Πείτε μου εσείς, ποιο είπατε ότι είναι το χωριό σας?
3: Σκαλοχώρι Βοΐου.
1: Σκαλοχώρι Βοΐου, μάλιστα.
3: Σκαλοχώρι, σκάλα, σκαλοχώρι.
1: Σκαλοχώρι, σκαλοχώρι Βοΐου, αυτό, ναι.
3: Σκαλοχώρι έχει κόσμο. Το...
1: Ναι, 35 άτομα το χειμώνα. Να σας πω, θα ζητήσετε να σας βάλουν ένα μικρό πουλμανάκι, 35 άτομα να χωράνε, 50 είναι τα συνήθως, να σας κάνει εκδρομή τα 20 χιλιόμετρα, να πηγαίνετε να κάνετε ανάληψη, να γυρνάτε. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Είναι αστεία πράγματα αυτά, εντάξει.
3: Να σας πω, τα περισσότερα ορεινά χωριά στην περιοχή μας είναι έρημα, κύριε Πεδάλη. Στην κυριολεξία είναι έρημα. Δεν υπάρχει κόσμο στα χωριά πλέον, τέρμα Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Και ευτυχώς βεβαίως που είμαστε και στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έχουμε φτηνά πετρέλαια, φτηνά αέρια, τα πάντα είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι, ακριβώς.
1: Γενικώς η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα.
3: Ναι,
1: πρέπει,
3: βέβαια,
1: πρέπει πάντα να... Ναι.
3: Είναι, φυσικά, βεβαίως. Δηλαδή έχουμε πανικοβληθεί πώς θα περάσουμε το χειμώνα φέτος. Τα αλήθεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί εσείς είστε και ορεινά, οπότε είναι... θέλω να πω ότι το καύσιμο ούτως ή άλλως το χρειάζεστε πολύ περισσότερο από ότι εμείς στα αστικά κέντρα προφανώς.
3: Υπάρχουν τα ξύλα και η κατάσταση εκεί λίγο. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ κυρία Γεωργία, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σκαλοχώρι Βοΐου, θα τα σημειώνω για να ξέρουμε. 20 χιλιόμετρα. 20 και 20-40. Δεν το λες και λίγο. Δεν το λες και λίγο. Η κυρία Ηρώ από την Αθήνα. Ελάτε, κυρία Ηρώ.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Παυδάκη.
1: Γεια σας, κυρία Ηρώ.
4: Σας ευχαριστώ.
1: Δεν έχω κάνει χάρη.
4: Δεν ασκείτε λογοκρισία.
1: Λογοκρισία γιατί
4: δεν μεροληπτείτε.
1: Ούτε δεν έχω διάθεση ούτε για το ένα ούτε για το άλλο.
4: Το ξέρω. Και αυτό το αποδεικνύεται. Γι' αυτό και εγώ το λέω. Να και πρέπει
1: καλά.
4: Να το λέμε αυτά τα πράγματα. Είμαι 76 γραία. Λοιπόν.
1: Όχι και γραία.
4: Εκπλήσωμαι για την άγνοια και τη μη γνωστική επάρκεια ακροατών ή συμμετεχόντων στη συζήτηση. Λέτε να ήρθουν από άλλο πλανήτη αυτοί οι άνθρωποι?
1: Όχι.
4: Τι γνωρίζουν από επαρχία οι σημερινοί, ρημαγμένοι, εγκαταλελειμμένοι?
1: Αν κάποιος δεν έχει ζήσει στην περιφέρεια, δεν μπορεί να γνωρίζει, κακά τα ψέματα.
4: Δεν πρέπει να βγαίνει και να λέει τότε.
1: Καλά τώρα, αφού ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε όλη γνώμη και άποψη για τα πάντα.
4: Κάποτε.
1: Αφού τα ξέρουμε όλα.
4: Ναι, μαθήτρια φώναζε κάτω η Χούντα. Σε τι τη λέω τώρα στον εαυτό μου? Βρε ανόητο πλάσμα, δεν είδε τα χειρότερα. Λοιπόν, η επαρχία. Εγώ ανήκω, γεννήθηκα σε μια κομμόπολη. Τότε είχε 6.000 κατοίκους, τώρα έχει 2.500. Δήμος, συγκεντρώνει 5.000.
1: Mm.
4: Τωρινό απόκουρο. Λοιπόν, mm. η Κομμόπολη είναι το θέρμο.
1: Mm.
4: Αν το έχετε δει ποτέ, αν έχετε πάει. Πρωτεύουσα της Πάλε ποτέ ετωλική συμπολιτείας. Εκτεταμένοι αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι δεν καταδέχονται οι αρχαιολόγοι. Είναι πολύ μακριά. Το κράτος των Αθηνών.
1: Ναι.
4: Μόνο η Αθήνα είναι.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν καταδέχονται. Έχει ρημάξει το σύμπαν. Δεν υπάρχει ΔΕΗ. Δεν υπάρχει τράπεζα, δεν υπάρχει ΟΤΕ, δεν υπάρχει ΕΛΤΑ. Τα σχολεία ρημάζουν.
1: Δεν υπάρχουν όλα, στην Κομμόπολη όλα αυτά.
4: Ακριβώς.
1: Των 2.000 κατοίκων.
4: Και ο δήμαρχος ένα ATM.
1: Των 2.000 κατοίκων, ξαναλέω.
4: Ακριβώς. Μπορείτε να πάτε να τα
1: πείτε. Όχι, δεν αμφισβητώ. Να μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είναι το χωριό τώρα. 2.000 κατοίκοι είναι.
4: Είναι το Αγρίνιο. Είναι 29 χιλιόμετρα μακριά το Αγρίνιο.
1: 29 χιλιόμετρα είναι μακριά, δεν είναι κοντά.
4: Ναι, και επειδή αφού υπάρχει το Αγρίνιο, σας παρακαλώ. Πήραμε το πρωτοδικείο από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, τη σβήσαμε μαζί με άλλα πράγματα, την Ιερά Πόλη, το καμάρι του νομού και του έθνους μας. Δεν νομίζω, η ΜΕΤΑ έρχεται μετά. Το πήραμε το πρωτοδικείο για κομματικούς λόγους και τέτοια. Δεν θέλω να προχωρήσω σε περισσότερα, γιατί θα μας σκοτώσουν. Λοιπόν, μήπως ζήσαν ποτέ στην επαρχία ή στην ακροατέα, ποια καφενεία, ποια κοινοτικά γραφεία, ποια αστυνομία. 52 χωριά δεν έχουν συγκοινωνία. Δεν έχουν παπά. Δεν έχουν γιατρό, δεν έχουν δάσκαλο, δεν έχουν τίποτα. Καφενεία δεν υπάρχουν. Το καφενείο, αν υπήρχε καφενείο, το καφενείο θα ζωντάνευε το χωριό, θα πήγαινε και κανένας άλλος. Να κάτσει. Γιατροί, όσοι δεν τους αρέσει η Αθήνα ή δεν τους θέλει η Αθήνα. Τη θέση των ανθρώπων έχουν πάρει οι λύκοι, τα τσακάλια, τα αγριογούρουνα.
1: Πολύ ωραία.
4: Προφοράνε μέρα μες στη μέρη. Τι να πω τώρα αυτά. Είναι εγκλήματα ετών. Όταν είναι στη φιλία, όταν ένας μαθητής είναι του 4, δεν μπορεί να τον στέλνει στο πανεπιστήμιο εσύ.
1: Κανονικά.
4: Συγγνώμη που το λέω όλο αυτό. Κάποτε, όταν ο μαθητής είχε κάτω το 8, τον κατευθύνανε προς τέχνη. Γιατί υποτιμητική είναι η τέχνη.
1: Όχι βέβαια. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε την τέχνη.
4: Πέστε τα. Δεν έχουμε ούτε χτίστες ούτε τίποτα. Και είναι μερικοί ερασιτέχνες που το παίζουν εξερόλε.
1: Μα αυτό λέτε. Που θέλει να κλείσει ραντεβού με ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, εμπογιατζή. Και σου λέει. Κάλεσα εγώ κάποιον και μου λέει. Να έρθω, μου λέει, αλλά το Νοέμβριο μου λέει θα ξεκινήσουμε. Ποιο Νοέμβριο, του λέω.
4: Ναι. Και μετά.
1: Μέχρι τότε μου λέει είμαι κλεισμένο.
4: Και μετά μπορεί να πιάσει και φωτιά χτύπα ξύλο. Γιατί δεν ξέρουν οι περισσότεροι, το καταλαβαίνετε, δηλαδή με γνώση των πραγμάτων αυτών. Λοιπόν, τα κορόιδα τους παράβλοχους, έτσι μας λένε, τους θυμούνται κάθε εκλογή. Φεύγοντας αποστρέφουν το βλέμμα με τα βδελιγμία. Τα νοσοκομεία, τίποτα, έχουν παρκάρει, σας είπα. Αστυνομία 4-6 άντρες στην Κομμόπολη, δεν είναι και άντρες, μισές είναι γυναίκες. Κλειδώνουν το τμήμα για να κάνουν άλλες δουλειές στα γύρω χωριά. Είναι κοιταμένη η περιοχή. Έλεος. Δημοκράτες της Βουλής. Για δημοκρατία. Γιατί για δημοκρατία. Μόνο αν θέλει με ξένο DNA θα καταντούσαν διαδοχικά και σταδιακά η αλήθεια αυτή. Σε αυτό το χάλι, αυτή τη χώρα. Γιατί είναι κι άλλοι. Είναι το απόκουρο που σας λέω, για το οποίο σας μιλώ, τη ορεινή ναυπακτία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τους δρόμους, την ερημιά, την εγκατάλειψη, πιο τίποτα. Ούτε παπά δεν έχει. Μας πείσαν ότι είμαστε ζήτουλες, δούλοι, καθυστερημένοι οι Ευρωπαίοι, που οι βάρβαροι, οι Ούνοι, να μην συνεχίζω κι άλλα. Γεφύρια της τουρκοκρατίας. Άρχοντες που κουβέρνουν. Δεν ξέχασαν να πάρουν τον τόπο μας τα 3 ποτάμια, από την Λακαρνανία, τα 2 για την Αθήνα, εντάξει, και χρειάζονται για τον πληθυσμό. Το τρίτο για τα ντάτα. Εμείς όλοι ο πληθυσμός εκεί πίνουμε νερό από γούρνες. Είναι θολό από, πώς το λένε, από γεωτρήσεις.
1: Ναι.
4: Η τριχονίδα λέει θα πεπελωθεί με ανεμογεννήτριες. είναι πρόγραμμα αυτό. Είναι natura, λέει όμως, περαμφτάρ μέχρι τώρα, και εμείς δεν μας αφήνανε να πάρουμε νερό από τη λίμνη.
1: Ναι.
4: Το ξέρετε. Τώρα δεν το είναι natura ή ραμφτάρ. Τα ανεμογεννήτριες, αυτό δεν μας, να μας πούνε. Τι να σας πω, τι να σας πρωτοπώ. Ένας ολόκληρος νομός και τα δύο τρίτα πίνει νερό θολό. Είναι τόσα τα προβλήματα, κύριε Παρδάλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Υποβάθμιση.
1: Μες.
4: Ένας πανέμορφος τόπος. Να ξεκινά ένα λεωφορείο την ημέρα στο Θέρμο. Την πόλη αυτή των 2.500 κατοίκων. Ένα λεωφορείο την ημέρα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή αυτή είναι η φροντίδα των κυρίων αυτών. Πήγαν ποτέ σε αυτή την επαρχία να δούνε τι συμβαίνει εκεί. Ή έρχονται γύρω-γύρω κολονάκι ελληνικό και Κηφισιά. Απλώς να γεμίζουμε τις τσέπες, να με περνάμε καλά και τα λοιπά. Και όλοι αυτοί, όταν γίνει πόλεμος όμως, πού θα απευθυνθούν αυτοί οι κύριοι? Τα κορόιδα.
1: Ναι.
4: Λυπάμαι που είμαι κακιά.
1: Δεν, όχι, δεν είστε κακιά. Συγγνώμη, γιατί το λέτε αυτό.
4: Ανθούσε η περιοχή μας παλιά. Δεν είναι ντροπή να έρθει νερό, φως, τηλέφωνο την εποχή της Χούντας? Ντροπή. Τότε είδαμε οι κομοπολοί μας. Από πριν δεν είχαμε. Είχαμε το λίχνο.
1: Ναι.
4: Και μια ανεμογεννήτρια που έκανε όλη τη νύχτα ντουμπου-ντουμπου-ντουμπου-ντουμπου-ντουμπου για να φωτίζει 10 κολόνες στο κέντρο της πλατείας. Και σήμερα μουσείο. Το μισό, για να καταλάβετε τι ύψος αρχαιολογικός χώρος είναι, ποιού επίπεδου, είναι μινωικής εποχής και παλιότερο, και το μισό αρχαιολογικό μουσείο των Αθηνών έχει θέματα του Δήμου του Θέρμου.
1: Ναι.
4: Είναι η πόλη που κατέστρεψε ο Φίλιππος ο Πέμπτος.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, τι να σας πω, ό,τι και να σας πω. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Ερημιά, να δείτε πετρόχτη στα σπίτια, να δείτε που τα χτίσανε τεχνίτες των υπηρώτες, να ρημάζουν, να πέφτουν. Τι κάνει αυτό το κράτος για την επαρχία? Μας μάζεψε όλους στην Αθήνα, δηλαδή ένας από τον άλλον, και μετά, ανεξέλεγκτα έτσι, είναι δυνατόν, ποια ασφάλεια? Δεν είμαστε ασφαλείς εδώ. Η επαρχία δεν έχει ούτε αστυνομία, τίποτα, πουθενά, ό,τι και να γίνει δηλαδή.
1: Ναι.
4: Δεν απευθυνθείς. Πήγε δικηγόρος, φίλος μου, το Θέρμο αυτές τις μέρες, να φτιάξει κάποιο χαρτί στην αστυνομία και βρήκε το τμήμα κλειδωμένο. Και άρχισε και φώναζε. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, αφού πρέπει να αστυνομεύσουν μια περιοχή τεράστια. Πού να τα πω όλα αυτά. Θα με θεωρήσουν τρελή. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι κυβερνητικοί δήμαρχοι δεν υδρώνουν και τα αυτιά τους.
1: Ναι.
4: Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω. Ναι. Δηλαδή, αλλά τους δρόμους κοιτάμε να φτιάξουμε. Σε ένα μέρος που δεν κυκλοφοράνε τσακάλια. Αν θέλετε, φιλοξενία θα υπάρχει. Κάντε μια βολτίστα προς αυτά τα χωριά.
1: Ναι.
4: Να δείτε τον παράδεισο. Να ερημώνει, να μην ακούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
4: Είναι αρρώστια σκέτη δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω πού θα πάει αυτή η δουλειά. Μαζευτήκαμε όλοι στην Αθήνα. Κανένα κίνητρο για την επαρχία. Τη δίνουμε την επαρχία, να την παραδώσουμε πού? Τι σκέφτονται αλήθεια?
1: Ναι.
4: Να μολύσουν πολύχρωμα αυκαριά? Θα πάρουμε τα όπλα.
1: Όχι, τα όπλα δεν θα τα πάρει κανείς, δεν είναι λύση.
4: Όταν η απελπισία οδηγεί στην αυτοδικία. Η απελπισία. Όταν φωνάζουμε, υπάρχει δημοκρατία, έτσι. Φωνάζουμε, ψηφίζουμε, κάνουμε. Μέσα ακούει κανείς? Όχι. Και τι διαφέρει από τη Χούντα τότε?
1: Δεν είναι έτσι. Εντάξει.
4: Μας ακούει κανένας, μας δίνει σημασία κανένας? Εγώ είμαι συνταξιούχος του δημοσίου. Τα λέω αυτά. Ξέρετε ότι δεν φτάνει για να βγάλει το 1 τρίτο του μηνός ένας άνθρωπος. Εκεί μας κατάντησαν.
1: Υπάρχει κόσμος πάντως που αυτό που λέτε δεν το πιστεύει.
4: Ποιο δηλαδή?
1: Ότι δεν φτάνει, δεν φτάνει η σύνταξη για το ένα... ότι φτάνει για το 1 τρίτο του μηνός ή για τα 2 τρίτα. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι τα χρήματα είναι αρκετά και φτάνουν.
4: Όταν παίρνεις 800-900.
1: Όχι, εγώ το ξέρω. Μην μου το λέτε, το ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το πιστεύουν. Οφείλω να σας το πω.
4: Είναι οι μέτεροι ή αυτοί που έχουν και μάτα. Έχουν και κάτι άλλες πηγές αδήλωτες. Θα τα λέω θέματα δεν ξέρω να πω. Δεν είμαστε όλοι πολιτικοί. Ούτε όλοι των Υπουργείων εκεί και των...
1: Καλά,
4: όταν λέμε βαρέα και ανθυγιεινά η Προεδρία και η Βουλή, αυτός που φύτευε καπνά, ο ξυλοκόπος, ο δεν ξέρω ποιος, τι πρέπει να πάρει, επαρδάλλει. Είναι πολλά που
1: ναι.
4: Βγήκα Διευθύντρια Υπουργείου και όχι Υπουργείου καμπέρα κάτω.
1: Mm-hmm.
4: Τα ξέρω πολύ καλά τα γράμματα και τα παλιά και τα καινούργια και τα απόρριτα και όλα αυτά. Και δεν μπορεί να μου λέει ο καθένας ότι η επαρχία και το καφενείο. Ποιο καφενείο καλέ? Αφού δεν έχει σούπερ μάρκετ πουθενά, δεν έχει μαγαζί το χωριό. Είναι 20 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα. Παλιόδρομο στην κοινωνία πουθενά, ταξί πουθενά. Πώς θα πάει αυτός πετώντας, ογδοντάρης? Λειτουργεί το μυαλό κανενός από αυτούς που βγαίνουν και λένε όνειρα πατηλά, θερινής νυχτός? Πρέπει να τα ζήσει κανείς αυτά για να καταλάβει. Συγγνώμη για την αγένειά μου.
1: Δεν υπάρχει αγένεια.
4: Το υψηλόν του τόνου μου, αλλά... Ανήκω στους ετελοκαρνάνες λογοτέχνες. Λοιπόν, τα έχω γυρίσει όλα, τα έχουμε ψάξει όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Για να μην εκπροσωπείται πουθενά αυτός ο νομός. Ο μεγαλύτερος νομός της χώρας, ο οποίος είχε και πανεπιστημιακές σχολές, τις οποίες μετά την πονηριά να ενωθεί, να διασπάσουμε τη Ρούμελη, για να πάρουμε τον μεγαλύτερο νομό, να τον ενώσουμε με την Αθαΐα και με τον Πύργο, μας πήρανε και τις σχολές αυτές οι οποίες ήταν πετυχημένες και βραβευμένες του Μεσολογγίου. Πήρανε τα πάντα από την Ετωλακαρνανιά, τη γδίσανε. Έλεος δηλαδή. Παθούν για ψήφο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Ιερό.
4: Επτά, παρακαλώ, 7 υποψήφοι. Μάλλον από το ένα κόμμα. Δεν μπορεί να είσαι 8 χρόνια στην εξουσία και να συμπεριφέρεσαι λες και ανέβηκες πες το πρωί και μας βγάνεις λόγο. Πώς είσαι από που ήρθες? Πήγες ποτέ να δεις, περιόδευσες να δεις, περπάτησες σε κανένα λόγκο, σε κανένα φαράγγι εκεί πέρα ή πας με το ποδηλατάκι στις βατές αποστάσεις με 150 γύρω στις χίλιους? Εμείς που ζούμε εκεί που το Πάσχα πληγώνουν τις πόρτες να πάνε στην Ανάσταση και γυρίζοντας πίσω βρίσκουν το σπίτι τους άδειο. Αυτό το έχετε αντιμετωπίσει ποτέ?
1: Όχι. Τι να σας πω, ότι αλλήμωνα.
4: Οι γεύτοι. Ερδές. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Τι να κάνει και αστυνομία? Ή στην εκκλησία θα είναι για τα παρελώτα των πρωτοβουσάνων που έρχονται να βομβαρδίσουν, ή θα φυλάνε τα σπίτια. Μέσα στην Κωμόπολη αυτό έγινε πρόπερση. Φορτώσανε τα φορτηγά και φύγανε. Και γέρισαν οι άνθρωποι και δεν είχαν ούτε πυρούνι να φάνε. Τι να πω, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Μην μου βγαίνουν μερικοί και μου λένε τι κάνει, γίνεται στη Γερμανία και τι γίνεται. Γιατί η Αγγλική επαρχία έχει τα σπιτάκια της, έχει τις βιλίτσες της, έχει τα προγραμματά της, έχει όλα. Οι χώρες κράτησαν το παρελθόν τους αλόβητο, το ωραίο παρελθόν τους. Εμείς ξεριζώσαμε την επαρχία, πέραμε στην Αθήνα όσους μπορέσαμε και την εγκαταλείψαμε μετά. Αυτό κάναμε. Δεν συζητάω μόνο για τους σημερινούς, με τη σειρούλα τους όλοι μαζί.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ιρώ. Καλό
4: εγώ
1: βράδυ. Καλό ξημέρωμα.
4: Που το παρατράβηξα.
1: Όχι, όχι.
4: Να είστε πάντα γερός, ευτυχισμένος εσείς και η οικογένειά σας.
1: Όλος ο κόσμος
4: και,
1: να έχει υγεία.
4: Να πετυχαίνει αυτό το πράγμα, να μπορεί ο καθένας να βγάζει τα βασανά του και τα σωθικά του.
1: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εσείς. Και εσείς. Ο κύριος Βασίλης από την Νίκαια. Μετά τον κύριο Βασίλη θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για να πάρουμε μια ανάσα. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
5: Καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
5: Άντε τώρα να πούμε στην προηγούμενη ατροέδρια ότι έχει άδεια.
1: Όχι, δεν μπορώ. Μα την ακούω αρκετή ώρα και με υπομονή. Και δεν μπορείς να φέρεις αντίλογο, γιατί εκφράζει...
5: Πόνο, καημό, μαράζει.
1: Αυτό παράπονα. Και είναι μια γυναίκα η οποία είναι από την περιφέρεια, μένει στην Αθήνα, αλλά ξέρει πως είναι η περιφέρεια, οπότε τι να της πεις.
5: Και πονάει την περιφέρεια, ακριβώς αυτό.
1: Δεν μπορείς να πεις.
5: Τώρα δεν βρίσκει κάτι να της πεις. Να είναι καλά η γυναίκα μου. Τι να πω. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ξεκινήσει, να θυμάστε, να κάνω εγώ κριτική στη Νέα Δημοκρατία, να συμπληρώνεστε όσον αφορά τον Υπουργό Υγείας μας. Καλά πήγε. Θα θέλατε να συνεχίσουμε μέχρι να μου πείτε να σταματήσω.
1: Έλατε, ναι.
5: Α, καλά, εντάξει. Είχαμε μιλήσει τώρα για όλους τους άγγιους κυβερνούν. Είναι το τρίο που ήρθε από το λαό στη Νέα Δημοκρατία. Τους καινούργιους Νέα Δημοκράτες που δεν μπορεί να λάβω. Είναι πιο ακραίοι προφανώς από τους τρεις.
1: Λάος, δεν ξέρω.
5: Κυρία Κραμέως, κυρία Ζαχαράκη, κυρία Ανάκης και...
1: Θεωρείτε, ας πούμε, ότι η κυρία Ζαχαράκη είναι ακραία. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι.
5: Η κυρία Ζαχαράκη είναι η υπουργός παιδείας, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
5: Η υπουργός παιδείας που θα φέρει, δεν ξέρω αν το έχει φέρει, το έφερε το παράδειγμα της Χονολούλου εδώ, προλαβέ. Γιατί ήθελα να κάνω και εγώ κομματική ιατρική, δεν ξέρω.
1: Καλά, η κυρία Ζαχαράκη δεν έχει σχέση με αυτό.
5: Δεν έχει, η κυρία Ζαχαράκη δεν είναι η υπουργό που προωθεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
1: Μισό λεπτό.
5: Τα μικροσκοπικά.
1: Μισό λεπτό τώρα. Αυτό δεν έχει να κάνει με το τι δηλώνει ο καθένας ως τίτλο σπουδών που δεν υπάρχει.
5: Όχι, καλέ μου, αλλά νομίζω ότι είναι αμφιβόλου ποιότητα. Και αν δεν κάνω λάθος, το θέμα το έψαξε το ΣΤΕ. Και βρήκε ότι πολλά από αυτά που έρχονται δεν τηρούν τις προϋποθέσεις.
1: Και τα οποία βέβαια διορθώνονται αυτοστιγμή ή σε σύντομο, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
5: Μακάρι ευτυχώς που γίνεται έλεγχο, δηλαδή. Αυτό δεν θα σου πω. Δεν το πάω ειρωνικά.
1: Προφανώς.
5: Σα είπα, δηλαδή, ειλικρινά, εγώ δεν παραλάβω πως ένας άνθρωπος θα πείσει τη χώρα του το δικό του πανεπιστήμιο για να κάνει μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα για την κυρία Ιρώ, βλέπω εδώ που έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Συνταξιούχος του δημοσίου. Γιατί λέει δεν τη ρωτάς πόσα παίρνει. Δεν με ενδιαφέρει πόσα παίρνει.
5: Τι σημασία έχει.
1: Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο συνταξιούχος ή η συνταξιούχος του δημοσίου θα κριθεί με βάση το πόσα παίρνει και μου στέλνει ένας ακροατής. Μαζάλισε λέει. Δεν μας λέει πώς διορίστηκε. Τι εννοώ. Δηλαδή, ωραία, και πώς διορίστηκε.
5: Υποδαφήστε το, κύριε Παρδάλη, μην σας αναφοράει. Δηλαδή,
1: όχι, δηλαδή όταν κάποιος μας λέει κάτι που δεν μας αρέσει. Γιατί είναι συνταξιούχος του δημοσίου και πόσα παίρνει και μπορεί να παίρνει περισσότερα και από σένα. Μπορεί να παίρνει, ναι. Και τι σημαίνει αυτό.
5: Θα πρέπει να έχει υπερβολική ενημερωτικότητα.
1: Αν παίρνει περισσότερα από μένα και είναι συνταξιούχος του δημοσίου, πρέπει να γλύφει το Μητσοτάκι ή τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη.
5: Είναι η σχολή Γεωργιάδη αυτή που σας παίρνει, τηλέφωνο.
1: Δεν με νοιάζει τι είναι.
5: Είναι η σχολή Γεωργιάδη που ξεκινάει εσείς που με ρωτάτε, είσαστε του τάδε κόμματος. Η επόμενη ερώτηση είναι. Ναι, βέβαια.
1: Αυτή είναι η σχολή. Να το κάνω έτσι και εγώ να ρωτάω. Εγώ θα το βάλω όμως. Όχι, όχι.
5: Εγώ θα... ξέρω ότι δεν το κάνετε.
1: Όχι, εγώ θα το βάλω. Εγώ θα το βάλω. Είμαι ομάδες. Είμαι φαγητό. Ποιο φαγητό σας αρέσει. Άμα δεν μου αρέσει το φαγητό που θα μου δηλώνουν, θα το κάνω κούγκι.
5: Το κλείνουμε.
1: Ναι. Θα δηλαδή βάζω ένα φαγητό την ημέρα στο μυαλό μου και άμα δεν μου το λένε, θα κλείνω τη γραμμή κατευθείαν.
5: Τέτοια τηλέφωνα, κύριε Παρδάλη, και τέτοια μηνύματα θα έχετε τώρα. Δηλαδή, από όλα αυτά που έχω τόσα χρόνια δεν έχω τηλέφωνο. Το μόνο που απασχόλησε αυτό που θέλει το μήνυμα...
1: Ναι, σύνταγη είναι συνταξιούχος του δημοσίου, πώς θα παίρνει.
5: Ναι, γιατί
1: μα ιδανικά θα μας δώσει...
5: Τίποτα, λοιπόν, η παρικία έχει πόνο και το μόνο που...
1: Όχι, μαζί τα δουλέψαμε.
5: Τώρα τι να κάνουμε τώρα, μην πω τη λέξη. Τέτοιες ψυχές υπάρχουν πολλές, δυστυχώς, τι να κάνουμε. Είναι,
1: δηλαδή, αν δεν ήταν δηλαδή συνταξιούχος στο δημοσίου και ήταν του ιδιωτικού τομέα, τι θα αλλάζει κάτι.
5: Εγώ που Εγώ παίρνω επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης και η σύζυγός μου μετά από χρόνια. Το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης.
1: Αλλά δεν τρέπεστε κι εσείς.
5: Μετά πολλά χρόνια και θα πάρω να... Καλά, εγώ τρέπομαι την άδεια. Θα πάρω μετά από τηλέφωνο και αν θα πω ότι παίρνω επίδομα και έκανα παράπονο, θα έρθει αμέσως στο μήνυμα, ξέρετε ποιο, είναι αυτή, αφού δουλεύει κι αλλού. Αυτή είναι αμαστή, το βγάζει μόνο με 216. Πρέπει και βέβαια δουλεύω άλλο. Και βέβαια προσπαθώ να κάνω μαύρα μεροκάματα. Ο άλλος κάνει τίμια μεροκάματα και πάει να πάρει το δώρο του Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Και είναι από πίσω εργοδότης και το παίρνει. Ή όχι. Περισσότερο περιπτώσει. Γιατί περί άλλων τη ριβάζει.
1: Έχει γίνει.
5: Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο.
1: Έχει καταγγελθεί, είναι γνωστό.
5: Ναι, δεν λέω τίποτα. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο που πάει και κάνει μια δεύτερη δουλειά και ο εργοδότης αφεντικό, ο εργολάβος, οικοδόμος του λέει εσύ είσαι και λίγο παράνομος που παίρνει το ΚΕΑ. Σήμερα κατά παίρνει. Γιατί αρκετοί από εμάς δεν πειραζόμαστε, τι να πω, εγώ ζω με τα 2-16.
1: Να, αλλά το επιχείρημα, ναι, λέει, αφού λέει ότι δεν βγαίνει να μας πει πόσα παίρνει. Ωραία, και άντε και, μισό λεπτό, και άντε και μας είπε. Θα μην μπορούσα να τη ζητήσω να, και το εκαθαριστικό για να δω αν λέει αλήθεια.
5: Όχι, το απολαμβάνω εγώ. Πριν σα πω ένα μήνυμα που θα πει τι μας λέει αυτό που τη βγάζει με 2-16.
1: Δεν με στρελάνετε.
5: Όχι, καλέ μου, δεν τρελάσουμε καθόλου. Αλλά τα ξέρετε και.
1: Και άμα δεν μου αρέσει το ποσό, θα ζητήσω να μου στείλουν το εκαθαριστικό. Και αν και μάλιστα εγώ προτείνω το εκαθαριστικό να μου το στείλουν μέσω gov, όχι φωτογραφία, για να είμαστε σίγουροι. Καλύτερα.
5: Θα το κάνω και αυτό.
1: Ναι, γιατί άμα μου το στείλει φωτογραφία μπορεί να το έχει παραποιήσει. Ενώ άμα μου το στείλει μέσω gov είναι με τη βούλα. Και αν λέει ψέματα, θα τραβήξω και μια καταγγελία.
5: Θα το κερατά.
1: Θα
5: το κερατά. Κάθε χρόνο θα χρειώσει και θα χρειώσει για πράγματα που ξέρουμε ότι συμβαίνουν. Εδώ πέρα προφανώς αυτοί οι άνθρωποι που στέλνουν τα μηνύματα και είναι και τόσο κακοί είναι πολύ ευχαριστημένοι που αποφάσισε για τη ζωή τους, ήταν η κυρία Βούλτεψη.
1: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν αν θέλει, αν κάποιος είναι ευχαριστημένος, καλά κάνει και είναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
5: Από τι?
1: Αν κάποιος είναι ευχαριστημένος από την κυβέρνηση, προφανώς και υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευχαριστημένοι.
5: Βέβαια,
1: από την
5: ευχαριστημένοι.
1: Δεν έχω καμία αντίρρηση.
5: Μα και εγώ δεν έχω καμία
1: αντίρρηση. Για να είναι κάποιος ευχαριστημένος. Πάει να πει ότι έχει μετρήσει κάποια πράγματα, ότι περνάει καλά ή ότι θεωρεί ότι οτιδήποτε άλλο θα είναι χειρότερο.
5: Εγώ θα είναι χειρότερο προηγούμενο. Γιατί βέβαια οι εκλογές στην Ελλάδα και η αλλαγή
1: εγώ το σέβομαι.
5: Γίνεται για να φεύγει το χειρότερο για να έρθει το
1: εγώ το σέβομαι. Το πρόβλημα είναι ότι ο άλλος δεν σέβεται ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι ευχαριστημένοι.
5: Να σας πω κάτι. Εγώ αν και έχω δηλώσει ότι είμαι αριστερός και όλα αυτά.
1: Όλα τα κακά. Όλα τα κακά, κύριε Βασίλη. Αριστερός, παίρνετε το ΚΕΑ. Εντάξει, κάπου ήμαρτον.
5: Εντάξει, άρα θα το σώσω. Θα το σώσω. Εκτιμώ τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα αρχίζει και γλυκένει λίγο η συζήτηση.
5: Όχι, δεν γλυκένει. Με εκτιμώ γιατί. Είτε θέλω. Τώρα για γέλια είμαστε. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Από το 2004 και μετά τη μεταπολίτευση. Ειλικρινά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα παγιωμένο κόμμα. Δεν μπορεί να το σέβεσαι. Τώρα το δεν λέω αυτοί, λέω σοβαρά. Έχουν περάσει τόσα και τόσα η Νέα Δημοκρατία, τόσα σκάμενα ευάσματα και εξακολουθεί να είναι και πρώτο κόμμα να βγαίνει αντιπολίτευση αξιωματική μετά από λίγο να έρχεται στην εξουσία. Ένα κόμμα που είναι τόσο παγιωμένο στην ειδήση του κόσμου. Κάτι πρέπει να λέει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορεί να κάνει. Είπατε. Να καλύπτει εμένα αυτό. Αυτό το πρόβλημα έχουν.
1: Το λέγει η λέξη στενά.
5: Είναι πολύ
1: στενά. Λέγανε στενά.
5: Η οποία δημιουργεί σχολή τώρα. Βγαίνει τώρα και θα έρχονται και άλλα αστέρια. Κυρία Ζουτούκου, ας πούμε. Εξαιρετική. Τέλος πάντων, στατιστικά πάντα μια στιγμή θα κοιτάξω. Πραγματικά να δω πέρα από τις μεγάλες οικογένειες που κυβερνούν τη χώρα μας τόσα χρόνια και τους γόνους.
1: Περιμένετε, είναι... κύριε Βασίλη, ένα λεπτό παρακαλώ, γιατί είναι μία η ώρα και πρέπει να είμαστε ακριβείς.
5: Θέλετε να κλείσουμε
1: το δάλεσμα. Όχι, περιμένετε.
5: Ευχαριστώ.
6: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real Night στους 97,8.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, 2 λεπτά μετά τη μία. Η ομάδα παραμένει όσοι έχει. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ο κύριος Βασίλης από την Νίκαια για να ολοκληρώσει. Ασχά, ελάτε.
1: Πεμπτάκι δεν βάλαμε.
0: Όχι, μετά. Εμείς το εμείς πάμε τώρα την κουβέντα στη μέση.
1: Για την κουβέντα τώρα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι λέω κάτι. Τέλος πάντων. Τι ήθελα να σα πω όσον αφορά τώρα τα ΚΕΑ και όλα αυτά που είπα. Και κάπου μπλέκονται και οι δημοσιογράφοι και δεν ξέρω για ποιο λόγο μπλέκονται. Θα σα πω δηλαδή.
0: Πού εμπλέκονται οι δημοσιογράφοι?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα είναι μια γνώμη αυτή για την άλλη Παρασκευή. Α πούμε, κοιτάξτε τώρα τα υπουργό εξωτερικών, ο κύριο Δοβέρδο δηλαδή. Και υπουργό ανάπτυξη, ο κύριο Μαρκόπουλο δηλαδή. Να κλάψω, να γελάσω, δεν ξέρω πραγματικά. Δημοσιογράφοι τώρα που πριν να πάρουν αυτέ τι θέσει. Δεν πράξαν το έργο τη κυρία Σπυράκη που πέσει η μητέρα τη, που κλείσει η τράπεζα το βράδυ, Μανούλα το πρωί που θα σηκωθεί, να βγάλει τα λεφτάκια μα για να τα πα στην Ελβετία. Και, δηλαδή, όσον αφορά το ΚΕΛΚ, είναι η τρίτη διεθνή έκθεση τη Θεσσαλονίκη. Πριν από αυτέ τι δύο, είχε ανακοινωθεί ότι το ΚΕΑ, κύριε Μητσοτάκη, ευχαριστώ, θα ανέβει από τα 2.16 στα 2.50. Έχουν περάσει δύο διεθνεί εκθέσει. Αυτή είναι η τρίτη, δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό.
0: Πόσο είναι τώρα?
1: 2.16.
0: Α, δεν έχει παραμείνει.
1: Όχι, πριν δύο χρόνια είχε, αυτή είναι η τρίτη. Δηλαδή πριν τρία χρόνια είχε αναγγείλει ότι θα πάει στα 2.50. Τώρα δεν έγινε, δεν δόθηκε, δεν ρωτήθηκε ποτέ γιατί δεν έγινε εκεί.
0: Να το δω λίγο αυτό, γιατί δεν το θυμάμαι για να μην ειλικρινείς.
1: Το άλλο που απασχολεί εμάς πάρα πολύ που είμαστε στο ΚΕΑ. Είναι ότι από τον καιρό που έφυγε από τους Δήμους στο ΤΕΒΑ, το χαιρετίζω ΤΕΒΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγε στην περιφέρεια, όταν έλεγε ο κ. Καρδαλιάς, κουρασμένο. Τα νέα ευρωπαϊκή βοήθεια θα ανέβουν. Για όσο δεν ξέρουν. Έφυγε από τους Δήμους και πήγε στην περιφέρεια τον κ. Καρδαλιά, που ήταν πολύ κουρασμένο. Δεν έχει δοθεί. Καταλαβαίνετε ότι όταν παίρναμε τα 200 ευρώ πριν το 2016. Αυτή η βοήθεια όσον αφορά τα τρέφιμα και τα ψώνια από τα σούπερ μάρκετ ήταν τεράστια, πόσο μάλλον τώρα. Εδώ έχει καταργηθεί από τότε που ανέλαβε ο κ. Καρδαλιάς περιφερειάρχη. Ο μόνος περιφερειάρχης, γιατί υπάρχουν και τέτοια τηλέφωνα, που το έχει δώσει είναι ο κ. Αναρουτάκη στο Ηράκλειο. Ο περιφερειάρχης Ηράκλειο. Δεν υπάρχει απάντηση. Και τώρα θα πω στους δημοσιογράφους. Γιατί πέρα από μένα που έχω ρωτήσει αρκετές φορές, γιατί δεν δίδεται, και απασχολότερα στους δημοσιογράφους. Γιατί σε εμάς δεν απαντάνε. Δηλαδή μια ερώτηση, γιατί δεν δίνουν. Κάποια στιγμή σε πρεμία εκπομπή πέρσι που ήταν ο κύριος Νηφλής με τον κύριο Στάθη, πήγε ένα μήνυμα και το θεωρήσαν πάρα πολύ σοβαρό και θα το κοιτάγανε και θα το ψάχνανε. Και πάλι δεν πήραμε απάντηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι πλέον τέλος πάντων θα φύγει η κουβέντα, θα τον κάνουν μια άλλη εβδομάδα. Η δημοσιογραφία έχει γίνει γνωμοδότητα και θέση και άποψη. Γνώμη και άποψη και θέση έχουμε όλοι. Από τη δημοσιογράφηση θέλουμε όμως. Ρεπορτάζ, θέλουμε ενημέρωση, θέλουμε αλήθεια. Τη γνώμη μου μπορώ να την πω και τη γνώμη μου δίνεται το βήμα και το θέλω να πω τη γνώμη μου, ότι είπα να την παιδιάσουμε ιστορία. Πιστεύω ένα δημοσιογράφο όμω όταν λέει τη γνώμη μου δεν ξέρω ποιανού τη γνώμη εκφράζει. Και όταν του ζητάω βοήθεια γιατί δεν έχω απάντηση. Μια βοήθεια. Γιατί δεν παίρνουμε το ΔΕΒΑ, είναι πάνω απλή ερώτηση. Γιατί ενώ μα είπε να μα δώσει 250 ευρώ, δεν μα τα δίνει.
0: Λοιπόν, διαβάζω ότι η εξαγγελία είχε γίνει. Το Σεπτέμβριο του 2024, όπως είπατε, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για τη διαμόρφωση του βασικού ποσού στα 250 ευρώ, προγραμματισμένη να τεθεί σε εφαρμογή έως το 2025. Από τότε δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση, γιατί δεν έγινε η αύξηση. Η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δεν προχώρησαν σε κάποια επίσημη παραδοχή ακύρωσης. Διαφοροποίησαν τη ρητορική τους, λέει, συνδέοντας άρρηκτα την αύξηση του βασικού μισθού με τη συνολική αναδιάρθρωση των κριτηρίων και διάφορα τέτοια, λόγω, λέει, του λόγω στενότητας πόρων έχει παγώσει. Έχει παγώσει, λέει, προσωρινά. 2 χρόνια είναι το πάγωμα το προσωρινό, λόγω στενότητας πόρων.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε, κύριε. Ειλικρινά, όταν μιλάμε μαζί, να ξέρετε, όσες φορές θα μιλάμε μαζί, όταν σας λέω κάτι. Ειλικρινά είναι ψαγμένο από 10 φορές το μάθημα.
0: Όχι, δεν αμφισβητώ, δεν το αμφισβητώ. Απλά το
1: μας παίρνουν από τον ΑΕΔ και μας προσφέρουν δουλειά σε εμάς. Για να δείτε σας και μας προσφέρουν για μια 600-700 ευρώ, δεν ξέρω πότε μας δίνουν μέσω ΑΕΔ. Αλλά ξέρετε, μας δίνουν έτσι. Και αυτό θα γίνει, αυτό θα παίρνουμε τα 600-700 ευρώ χωρίς σύστημα για να αποκτήσουμε εμπειρία στα 62 που είμαστε εγώ και στη σύζυγό μου.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, προσφέρουν δουλειά χωρίς ένσημα.
1: Ναι, χωρίς δουλειά από τον ΟΑΕΣ, ναι. Ναι. Ειδικά τις εποχές θέλετε. Και
0: άρα μόνο μισθό ασφάλιση.
1: Μόνο μισθό, ναι, ναι. Και δεν προσφέρουν ένσημα.
0: Και, συγγνώμη, και μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι συνταξιούχοι.
1: Όχι βέβαια, δεν είμαστε αγαπητοί μου.
0: Άρα, συγγνώμη, πώς θα δουλέψει κάποιος χωρίς ένσημα, τι είναι αυτό?
1: Ισχύει, ξέρετε πώς γίνεται.
0: Μα είναι κάποιος που είναι σε ηλικία που κυνηγάει πλέον τα ένσημά του για να συμπληρώσει για την εμπειρία.
1: Ναι, έτσι λέει, είναι για εμπειρία. Είναι για απόλυτη εμπειρία.
0: Για την εμπειρία μπαίνω μια φορά στο τρενάκι του τρόμου στο Λούνα Πάρκ. Για την εμπειρία τρώω μια φορά στη ζωή μου κάτι που δεν έχω ξαναφάει. Δεν πάω να δουλέψω χωρίς ένσημα.
1: Είμαστε που είμαστε αδέρφια, δηλαδή κάνετε και γελάει τώρα.
0: Μα τι τώρα ήμαρτον για την εμπειρία.
1: Για την εμπειρία. Για να βγει κάποιο να διαψεύσει εδώ, δεν λέω κάτι. Όχι διασταυρωμένο, μα σημαίνει και το λέμε. Δεν είναι ότι. Έτσι είναι το πρόγραμμα.
0: Δηλαδή. Ελάτε να δουλέψετε για την εμπειρία.
1: Ενώ είμαστε μακροχρόνια άνθρωποι, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε το ένσημα. Πιο καλά, μα δεν λέτε, παιδιά, να πάρετε.
0: Καλύτερα να σα πει, ελάτε να δουλέψετε, θα σα κολλήσω ένσημα και να μην πληρώνεστε, παρά να σα πει, ελάτε να δουλέψετε, να πληρώνεστε, να μην κολλάω ένσημα.
1: Όχι, δεν κολλάω ένσημα. Όλα τα προγράμματα, όπως το λένε ακριβώς. Κοιτάξτε εδώ και αυτό το πρόγραμμα, δείτε, όπως και πριν.
0: Όχι, γιατί εγώ ξέρω ανθρώπους που για να συμπληρώσουν δουλεύουν και κολλάνε τα ένσημά του και δεν πληρώνονται. Δηλαδή έχουν κάνει συμφωνία με την επιχείρηση ότι κοίτα να δείτε, κόλλα μου τα ένσημα. Ναι. Για να μπορέσω να συμπληρώσω τον συντάξιμο μου χρόνο και θα δεν τρέχει
1: είναι
0: τίποτα.
1: Τέλος πάντων, είναι συμφωνία μεταξύ του εργαζόμενου και του εργοδότη.
0: Ούτε αυτό είναι σωστό, αλλά τέλος πάντων αυτό το καταλαβαίνω γιατί ο άλλος σου λέει: θέλω 2 χρόνια για να βγω στη σύνταξη, ρε παιδί μου. Έχω τον τρόπο μου να ζήσω αυτά τα 2 χρόνια. Κόλλα μου τα ρημάδο ένσημα να βγω στη σύνταξη. Αλλά να σου πει: δούλεψε χωρίς ένσημα, μα αφού τα χρειάζομαι για να βγω στη σύνταξη. Αλλά θα μου πείτε: η εμπειρία προηγείται.
1: Η εμπειρία, ξέρετε, είναι ένα σεξ δηλαδή να πουλά εμπειρία.
0: Είναι μεγάλο πράγμα.
1: Αυτά το πήγα μακριά. Αυτά που σα λέω ειλικρινά είναι διπλοτεκαρισμένα. Το 2016 δεν έγινε 2,50 λόγω ελλείψη πόρων.
0: Είπαμε λόγω ελλείψη πόρων.
1: Το 34, ναι, ήταν 34 ευρώ το μήνα. Επίση το 2016 πάντα μένει στην τράπεζα, ξέρετε. Δεν μπορεί να πάρει 2,16 γιατί η τράπεζα δεν δίνει. Το 16 ευρώ ή τα 6 ή έτσι μένουν στην τράπεζα και η τράπεζα δεν δουλεύει. Δεν σου βγάζει ψηλά να πάρει 2,16.
0: Ναι, α πούμε αν ήταν 2,20 θα μπορούσε να τα πάρει όλα. 2-16 δεν γίνεται. 2-10 μπορείτε όμως.
1: Σα κούρασα.
0: Όχι καθόλου. Ευχαριστώ κύριε Βασίλη. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Η σύζυγος είναι.
1: Ναι, αφού και όπου κεράβει δίπλα. Τι θέλω να σα πω. Την τρίτη βάλα ένα τραγούδι για τη Χονολουλού. Το οποίο εγώ νόμιζα ήταν εκεί που πάει δρέλα και δεν πάει αλλού.
0: Δεν ήταν το σωστό αυτό. Είδατε ήταν άλλο. Η άλλη Χονολουλού ήταν αυτή.
1: Ένα πυρολέζικο λέει ήταν και πέθανε.
0: Ναι, μπράβο, πυρολέζικο. Είχε μέσα και λίγο.
1: Είχε λίγο.
0: Ναι, αμέ, είχε και λίγο Άλπης μέσα.
1: Δεν το άκουσα εγώ.
0: Ναι, καλά, ήταν. Φοβερή στιγμή του ραδιοφώνου ήταν αυτή με αυτό το τραγούδι, πραγματικά. Ήταν ελληνικό, βουκολικό και μαζί ήταν και η οικογένεια Χόφενχάιμ από τη μελωδία της ευτυχίας.
1: Πότε θα το βάλουμε?
0: Θα το βάλουμε. Καλό βράδυ, κύριε Βασίλη.
1: Για την παρέα και για την κουβέντα.
0: Γεια σας.

16 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email, σας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Πραγματικά και σας ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, τώρα τα τρία τελευταία που ήρθαν μηνύματα, μου λένε εδώ για τη ΔΥΠΑ. Η κυρία Λίτσα είναι το πρόγραμμα Λί 30 Συν για απόκτηση εργασιακή εμπειρία και παίρνει το μισθό χωρίς ένσημα. Εγώ είμαι απόφοιτη οικονομική σχολή και με έστειλε η ΔΥΠΑ σε λογιστικά γραφεία, αλλά μόλις ήταν λίγο το πτυχίο δεν με πήρε κανένας. Συγχαρητήρια. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, κυρία Λίτσα. Ο κύριος λέει: έχει δίκιο, κυρία Ελένη. Η ΔΥΠΑ λέει: προτείνει σε ανέργους δουλειά χωρίς ένσημα για την εμπειρία. Μόνο ντροπή. Εντάξει, ούτε στο 30 συν το καταλαβαίνω για την εμπειρία. Τι πάει να πει για την εμπειρία. Παιδιά, ένσημα. Δεν είναι μόνο να μπορούμε να φάμε, είναι να μπορούμε να πάρουμε και μια σύνταξη κάποια στιγμή.

0: Αλλά άντε, ξανά, για μένα είναι λάθος και το 30. Αλλά άντε πες ότι στα 30, ας πούμε, σου δίνει τη δυνατότητα για ένα, ξέρω εγώ, ένα εξάμεινο να κάνεις, να πληρώνεσαι για την, είσαι άνεργος για την εμπειρία. Και στα διάχρονος, τι, ποια εμπειρία. Ποια εμπειρία, μωρέ. 60 διάχρονος θέλει να συμπληρώσει, να πάρει τη σύνταξή του. Ποια εμπειρία. Να μάθει να κάνει τι στα 62 του. Ο κύριος Θανάσης από το ΕΓΑΛ, ελάτε.
1: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση, δόξα τω
1: Θεώ. Πήρα να πω ένα μεγάλο μπράβο στην κυρία Κλειό, η οποία σαν την κυρία Κλειό είναι χιλιάδες. Και πάρα πολύ λίγοι και σκατόψυχοι είναι αυτοί που σου γράφουν
0: μιλέτε,
1: στα σχόλια.
0: Μιλέτε.
1: Εντάξει, κακοί άνθρωποι, να τους πω έτσι. Καλό είναι. Δηλαδή, ρωτήσανε τώρα πόσα παίρνει η κυρία Κλειό.
0: Ναι, τώρα μου έχουν στείλει εδώ πέρα. Είναι, λέει, επί Πασόκλειο διορίστηκε. Άρα είναι παλιά Πασοκικιά και γι' αυτό και.
1: Εντάξει. Και εγώ διορίστηκα το. Και
0: εγώ θα ζητάω πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων για να είμαστε σίγουροι.
1: Κύριε Μανώλη, είμαι 62.
0: Ναι.
1: Το 1987 μπήκα στο Σενβαδί μου.
0: Το 87.
1: Το 87.
0: Φουλ Πασόκ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Σκλαβική είστε κι εσείς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Να τα λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Σκλαβική. Λοιπόν, με βάλανε να ποτίζω. Βλέποντας όμως ότι εντάξει τώρα το 87 με το 65 γεννητής, έβλεπα ας πούμε ανθρώπους που κατεβαίναν για το μεροκάματο με παντελόνια ερωμένα και έλεγα ρε μουλάρι, τι κάνεις εσύ εδώ. Κάθεσαι και ποτίζεις τώρα και ο άλλος πάει για το μεροκάματο στην οικοδομή για αυτά. Εν πάση περιπτώσει και πήγα και διάλεξα τα σκουπίδια. Από το 87 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, μέχρι και προχθές μάζευα μπάζα. Εν πάση περιπτώσει. Φτάνουμε τώρα στο τελικό να πάρουμε τη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διαπιστώνω πριν έπρεπε να βγω στα 60 με βαρέα αντιγυνά που τα είχα συμπληρώσει, λέω εντάξει μας, διαπιστώνω ότι 6 χρόνια δεν μου κολλάγανε βαρέα αντιγυνά. Το πήρα χαμπάρι μετά από 6 χρόνια όταν πήγα να πάρω ένα χαρτί. Εν πάση περιπτώσει είναι προσωπικό μου, το κατάπια όπως έχω καταπιεί πολλά και λίγο. Ήθελα να πω τώρα με αυτό το τα καφενεία και το 50 λεφτά, δεν είναι μια ωραία δουλειά για έναν αετονίχη να πάω εγώ τώρα, ας πούμε, να πάρω τη σύνταξή μου, ξέρω εγώ, να πάω σε ένα χωριό της κυρίας Κλειός, να πάρω καμιά 30.000, να ανοίξω και ένα καφενείο, να κάτσω εκεί πέρα και να έρχονται κάθε αυτό να μου παίρνουν τη σύνταξη και εκεί πώς θα παίρνεις κυρία Κλειό μου. 2.000 για τον ακροατή το λέω τώρα. 3.000. Να σας δώσω, κυρία Κλειό, 2.950. Λέω εγώ τώρα. Δεν θα μου πει.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει έτσι, αλλά ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Κύριε Μανολή, να είσαι σίγουρος ότι θα λειτουργήσει έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην δαγκώσουν, να μην βρεθεί κάποιος. Ξέρεις, δεν έχω τώρα, αλλά ξέρεις, θα ψάξω να βρω, γι' αυτά έχω αυτά τώρα, τα θέλεις. Ο άλλος την ανάγκη του.
0: Λέτε.
1: Κύριε Μανολή.
0: Δυσκολεύομαι.
1: Ελλάδα είμαστε.
0: Δυσκολεύομαι.
1: Όχι, κύριε Μανολή. Όταν βγαίνει τώρα ο Υπουργός Υγείας και λέει καραγκιόζηδες, πώς είπε, κομπογιανίτες, αυτούς που ήταν τους γιατρούς, έτσι, να μην λέμε ονόματα. Τους γιατρούς.
0: Ναι.
1: Και πριν χρόνια βλέπω εγώ βίντεο που είχε φορέσει έναν αναγυλαίκο μαζί με έναν άλλονε και πάρτε ρε αχαΐδευτη, ξέρω εγώ, έλεγε, ξέρω εγώ αυτά, πάρτε όχι ένα, πάρτε τρία ρε. Θα φορέσετε το γυλαίκο και το αίμα σας.
0: Ναι, μην είστε μοναχοβαγάδες.
1: Πώς?
0: Μην είστε μοναχοβαγάδες.
1: Ναι, κάπως έτσι δεν το είπε. Λοιπόν, βγαίνει ας πούμε ο Κερίδης, μιλάει ο κύριος από τη Γερμανία. Λέει στη Γερμανία, εντάξει, στη Γερμανία. Βγαίνει ο Κερίδης και λέει, ας πούμε, δηλώσεις τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μη φωνάζετε ρε για την ακρίβεια. Στην Αφρική πεινάνε. Δηλαδή σε πάνε οι άνθρωποι γύρω-γύρω. Ρωτάνε το Μαρκόπουλο. Ο Στραβελάκης το ρωτάει συγκεκριμένα. Του λέει, γιατί στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, ρίχνουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ας πούμε, στα αυτά που είναι ψωμί και αυτά. Μη μου μιλάτε, λέει, για την Ισπανία. Η Ισπανία, λέει, πουλάει όπλα στην Τουρκία. Μα δεν είναι μόνο η Ισπανία, ρε. Παντού το έχουν ρίξει. Βγήκε, βγάλατε και πολύ ωραία και πολύ ορθά τον κύριο Χριστοδουλίδη, έτσι. Mm. Ο οποίος είναι, εγώ δεν ξέρω αν ανήκει κάπου πολιτικά. Και είπε χίλια πράγματα σωστά για την Ευρώπη, ότι μπορούμε από μόνοι μας να διαχειριστούμε το φόρο των καυσίμων. Έτσι δεν είναι. Mm. Όπως και η Γαλλία το έριξε, η Ιταλία το έριξε, όλοι. Δηλαδή μπορεί. Αλλά να σου πω κάτι, κύριε Μανώλη, δεν θα βγουν τα μισθά του. Δεν βγήκανε και είπαν ότι δεν θα έχω υφυπουργούς πουθενά κανέναν. Δεν είχε πει. Έτσι δεν βγήκε. Mm. Ότι θα έχω ένα μικρό, στενό, αυτό δεν χρειάζονται οι υφυπουργοί. Και βγαίνει μετά ο κύριος Μαρινάκης, υπουργός τάδε, υφυπουργός τάδε. Πώς θα βγουν αυτά τα λεφτά, κύριε? Υπάρχει περίπτωση να μην πληρώσουμε φόρο? Φόρο. Έχουν καταργήσει, λέει, 90 φόρους. Άκουγα το Μαρκόπουλο και έλεγε, έχουμε καταργήσει 90 φόρους. Εγώ, να σου πω, έχω μεγαλώσει 2 γιους, έχω σπουδάσει 2 γιους, ευτυχώς είχα, πέρα από τη δημαρχία που δούλευα νύχτες, εμένα η δουλειά μου ήταν τεχνίτης σε τζάμι αυτοκινήτων. Και για να μην προκάνουν διάφοροι και τη χάρπαστη να σου γράψουν μηνύματα, ήμουνα αορίστου χρόνου που είχα τη δυνατότητα να κολλάω παράλληλα ένσημα. Όχι να πιάνονται συντάξιμα, απλώς να ανεβάσω τη σύνταξή μου. Εντάξει, εγώ όμως τον καιρό εκείνο δεν με διαφέρε ούτε πολιτικά, ούτε τίποτα, δεν ασχολιόμουν και ούτε δεν ασχολιέμαι. Και τώρα δεν είμαι ότι είμαι, σου το έχω ξαναπεί, δεν είναι ότι πεινάω, δεν υποφέρω, είμαι καλά. Είμαι καλά. Λοιπόν, και τι ήθελα να πω, λοιπόν, και φτάνουμε τώρα, πάρω τη σύνταξή μου. Λοιπόν, με αυτά τα χρήματα που έπαιρνα από το δημόσιο, σκουπίδια σου λέω, και θα σου πω και στο Δήμο Χαϊδαρίου δουλεύω, το 2017 μας βάλαν κάτι νυστερινά. Το ποσό ήταν 300 ευρώ. Θες λάθος του λογιστή μου, θέλεις λάθος αυτό, δεν δηλωθήκανε. Όχι πάντως από μένα. Δεν ήταν δηλαδή ότι πήγα να τα αποκρύψω το 300 ευρώ. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα από γιορτή και να πληρώσω 500 για αυτά τα 300. Και λέω, ρε γαμώτο, το 2017, για να μην παραγραφείς, τα 10 χρόνια παραγράφονται. Μπαπ, το τσιμπήσα τα 3 κατοστάρικα. Αυτά όλα τα λεφτά που έχουν χαθεί γύρω μας, που ακούμε, που σφυρίζουν, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, προστήματα, ιστορίες, λαμογές. Αυτά τα λεφτά θα τα πάρουν ποτέ από κάποιον? Τι έχουμε το δικαίωμα της σιωπής? Βγαίνει ο άλλος και σου λέει ότι εγώ παρετούμε γιατί έπρεπε να φάω τη σφαίρα, γιατί αυτό. Δηλαδή ακούγονται πράγματα τρελά. Δηλαδή εγώ ακούω πάρα πολύ ράδιο από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το πρωί. Mm. 2 σταθμούς ακούω, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι, δεν ακούω τίποτε άλλο. Και έχω διαλέξει αυτά που θέλω να ακούω. Πάω από εδώ και από εκεί. Πουθενά άλλο. Λοιπόν, ακούω, αλλά ακούω όμως και μερικά που καμιά φορά διαβάζεις, ας πούμε, εντάξει, μην λέμε ονόματα, τέλος πάντων, μην θέλω να πω ονόματα από Κρήτη και από Θήβα, μεριά.
0: Όχι.
1: Εντάξει, που σου στέλνουν, ας πούμε, μηνύματα πικρόχολα.
0: Εντάξει, είναι όλα, είναι μέσα στη ζωή αυτά, δεν είναι.
1: Μισό λεπτά, κύριε Μανώλη μου. Δηλαδή τώρα, αν πάω εγώ στην εκκλησία, παραδείγματος χάρη, έτσι, που δεν θέλω να περνάω απ' έξω, και ακούσω ένα Μητροπολίτη, αυτός που σου έγραψε, ας πούμε, για την κυρία Κλειό, να είναι καλά η γυναίκα.
0: Ιερό, νομίζω ότι ήταν, αλλά
1: έστω, κατάλαβε η κυρία και εσύ πια εννοώ. Δηλαδή, αυτό το Μητροπολίτη θα τον δικάσει που διπλασιάστηκε ο μισθός? Θα τον δικάσει ή θα πάει να κάνει το σταυρό από πάνω μέχρι κάτω? Γιατί να δικάσεις, άνθρωπε, εμένα που αυτή τη στιγμή από το 80, το 87 με το 88, έτσι. Λοιπόν, εμένα η πρόσληψή μου ήταν το 87. Ξέρεις τι γράψανε μέσα στο τέτοιο, πώς το λένε, στο Δήμο. 15 του 88. Δηλαδή, ενώ ήταν να βγω στη σύνταξη, ας πούμε Ιανουάριο, πάω ας πούμε να καταθέσω και αυτά. Όχι, μου λέει, θα βγεις Ιανουάριο, θα βγεις μετά από 3 μήνες. Γιατί ρε παιδιά, αφού έχω πάει το 87. Και ψάχνω τώρα να βρω. Τέλος πάντων τα βρόντιξα όλα, τα παράτησα και έχω έρθει εδώ πέρα στο χτυματάκι και κάθομαι και αγναντεύω. Εν πάση περιπτώσει, πολλά θέλουμε να πούμε, ότι πάνε την μπάλα δεξιά-αριστερά όπου θέλουν, σε όποιο κράτος θέλουν. Αν θέλουν στη Γερμανία, στη Γερμανία. Δηλαδή βγαίνουν ακροατές στη δικιά σου εκπομπή, γιατί εγώ τα κρατάω και τα θυμάμαι. Δεν με νοιάζει, σου λέει, να κλέβουν. Αν το θυμηθείς. Δεν με νοιάζει να κλέβουν. Εγώ θέλω, λέει, να πηγαίνει να αγοράζει μπελαρά, να αγοράζει αεροπλάνα, μην έρθει ο Τούρκος και μου πάρει το σπίτι. Ακούς τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν τον νοιάζει, ρε παιδί μου. Πόσα θα κλέψει, τι θα κάνει, δεν τον νοιάζει. Αρκεί μην έρθει ο Τούρκος και να το πάρει το σπίτι. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν φύγω να πάω, ας πούμε, στο μέτωπο, παραδείγματος χάρη, εδώ πίσω θα μείνουνε Ρωμά. Εντάξει, θα μείνουνε η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Τι να φυλάξω, ρε φίλε, το σπίτι μου που θα μπουν μέσα όλοι αυτοί που είναι, που δεν ξέρουμε ποιοι είναι και πού είναι και τι γίνεται. Ή θα πάω να πολεμήσω εγώ για το δικό σου το σπίτι. Δηλαδή είναι πράγματα που ακούς από πολιτικούς ανθρώπους δηλώσεις που σου πέφτουν τα σαγόνια. Δηλαδή σε κοροϊδεύουν και σου τρίβουνε σε πάνε αλλού, σου πετάνε την μπάλα κατευθείαν αλλού και λες, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Μόνο να γελάσεις. Εγώ ειλικρινά γελάω. Αλλά μαλακία είπα, δεν γελάω, στεναχωριέμαι απλώς. Ειλικρινά στο λέω, στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι. Ακούω δηλαδή τους ανθρώπους και εκεί που λέω, άστο ρε, μην ανακατεύεσαι, μην ασχολείσαι, άστος ρε, τι έγινε. Α, κάποιος είπε για ένα... άκουσα σήμερα ακροατή, άκου το απίστευτο τώρα, έτσι. Άκουσα ακροατή και ποιος ήταν εσύ ο Φίσας. Σιγά ρε, έλεγε, σε άλλο ράδιο, πιο νωρίς. Ποιος ήταν ο Φίσας, το πολύ πολύ να του φτιάξει ένα δρόμο. Τα ακούσατε, λέει, τα λόγια που έλεγε στα τραγούδια του.
0: Ναι, δεν θέλω να το συζητήσουμε πραγματικά.
1: Συμφωνώ. Ναι, να μην το συζητήσουμε. Α, λέει όμως τι λόγια έλεγε στα τραγούδια του. Πρόσεξε τώρα. Δεν σε ενοχλούν τα τραπ και τα αυτά που λένε για πορνίες και τέτοια λέμε τώρα. Αλλά ας πάμε και λίγο πιο παλιά. Ναι,
0: υπάρχουν τραγούδια που με ενοχλούν και υπάρχουν και τραγούδια που δεν με ενοχλούν. Προφανώς.
1: Λοιπόν, είχε ο Άκης
0: και πάντως δεν είναι αυτό κριτήριο για το αν ένας άνθρωπος θα δολοφονηθεί ή όχι.
1: Συμφωνούμε. Μα αυτό σου λέω, ότι αυτός τι είπε. Σιγά και λέει ας πούμε τα τραγούδια του. Λοιπόν, ήθελα να του πω, ο Άκης Πάνου είχε γράψει ένα τραγούδι που το είχε τραγουδήσει ο Πιθηκότσης και άμα θα το βρεις, που μιλούσε για τη φτώχεια. Η Χούντα τότε το λογόκρινε, δεν τον σκότωσε, το λογόκρινε το τραγούδι και δεν το άφησε να κυκλοφορήσει και το γύρισε και το έκανε με τη δίκημα σχολείο, θα πλώσω τα χέρια να έρθουν να φωλιάσουν λευκά περιστέρια. Θα το βρεις. Το παλιό του Πιθηκότση. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει η Χούντα τότε. Να σκοτώσει τον Άκη Πάνου. Ενώ τώρα η Χούντα σκότωσε όμως τον Φίσα. Για ποιο λόγο το σκότωσε. Για τα λόγια του τραγουδιού. Γιατί το σκότωσε. Τέλος πάντων.
0: Ολοκληρώστε κύριε Θανάση. Καλό
1: ναι,
0: βράδυ.
1: Και...
0: καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
1: Να έχεις και εσύ υγεία.
0: Όλοι ο κόσμος. Να είστε καλά.
1: Όλος ο κόσμος. Καλή μόνο.
0: Ο κύριος Δημήτρης από την Καλυθέα, ελάτε κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, για κάντε ένα κόπο, κυρία Βάσια, για τον κύριο Δημήτρη, αν δεν μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσουμε, γιατί είμαστε ούτως ή άλλως. Ωραία, πάμε στον κύριο Ιάννη από τη Δράμα, ελάτε.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Ήθελα να αναφερθώ στα θέματα της επιδότησης εργασίας και την ασφαλιστικό φορέα όσον αφορά τη συνταξιοδότηση και τα θέματα υγείας. Αρχές 2000, τέλη 1990, προσπάθησα να πάρω την ειδικότητά μου, ναι. Όπως ήταν και σε όλους τους μαθητευόμενους, κολλούταν ένσημα το οποίο δεν προσμετράται στο συνταξιοδότημο, αλλά θεωρείται ότι είναι ένσημα το οποίο κατοχυρώνει την... κατοχυρώνει δικαιώματα υγείας που αφορούν θέματα
0: ασφάλιστρο, ναι.
2: Εργασιακές νόσους και τα σχετικά καλύπτει αυτό, ή κάποιο ατύχημα χτύπα ξύλο, δηλαδή κάποιο παιδί.
0: Ναι, δεν μπορεί κάποιος να δουλεύει ανασφάλιστος, προφανώς.
2: Φυσικά. Και εκείνη την εποχή επίσης ήταν και τα ένσημα των φοιτητών, οι οποίοι κάναν πρακτική άσκηση, δηλαδή πανεπιστημίου ή από ΤΕΙ και διάφορες άλλες σχολές. Και πληρωνόταν αυτό. Βέβαια, ο μισθός ήταν πάρα πολύ μικρός, δηλαδή συγκριτικά με τον μισθό του πρωτοδιορισμένου στο δημόσιο. Ήταν λιγότερα από τα μισά.
0: Το πρόγραμμα, Γιάννη, είναι της ΔΥΠΑ. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη. Το πρόγραμμα είναι της ΔΥΠΑ, το 30+. Έλατε.
2: Ναι, 30+. Αυτό στα 30 σου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στα 30 έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία της οικογένειας και των απογόνων. Μην το θεωρούμε δηλαδή κάτι, ένα ηλικιακό όριο το οποίο είναι μεγάλο. Θεωρείται ένα αρρώστημα σχετικά με τη γερουσία που κυριαρχεί στην Ελλάδα, αλλά είναι ένας εργαζόμενος ο οποίος, αν όχι για το δικό του συμφέρον, τουλάχιστον μεταβεί το βάρος στις επόμενες γενιές του συνταξιοδοτικού. Όπου θα είναι και πιο δύσκολα για τη νέα γενιά, γιατί εφόσον δεν υπάρχουν νέοι να εργαστούν, όχι μόνο λόγω του δημογραφικού, αλλά και λόγω του ότι φεύγουν οι Έλληνες, μεταναστεύουν στο εξωτερικό η εργασία.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι δύο παράγοντες οι οποίοι αδυναμώνουν τα ταμεία. Και από την άλλη να πεις εσύ, άντε να το στήριξω στο σύστημα και να φτιάξω και για τα δικά μου δικαιώματα μέσα στην διαδικασία της εργασίας και της... και τις οργάνωσες που αποκτάει ο καθένας ανάλογα με το κοινωνικό σχήμα στο οποίο βρίσκεται. Όμως, τη στιγμή που εκείνη την δεκαετία, το 90-2000, τα λεφτά του συνταξιοδοτικού παίζονταν στο χρηματιστήριο. Τα λεφτά των ταμείων, οι κλειστές καταθέσεις και αυτά ήταν... ήταν όλα στο μεγάλο παιχνίδι εκείνη την εποχή, ούτως ώστε να υποτιμηθεί η δραχμή, ας πούμε, για αυτόν που είχε 10.000 δραχμές, να υποτιμηθεί σε κάτι λιγότερο από τα 30 ευρώ. Όχι υποτιμηθεί, ανάτιμηθεί, να το θέσουμε καλά. Ήταν την υποτίμηση, θα πήγαινε πάνω από 10.000, οπότε το θεωρώ αυτό σαν ανατίμηση. Δεν ξέρω, με τον άλλο β' τρόπο, γυρνώντας στο σήμερα τώρα πάλι, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει εργασία πριν από τα 770 ευρώ, η οποία είναι για αγροτικές εργασίες, και λόγω της ευελιξιμότητας που έχουν οι εργασίες αυτές, έχει το δικαίωμα ο εργαζόμενος να πάρει το ένσημα του το ένσημα του ΟΓΑ. Να το πάρει στο χέρι και να πληρωθεί μεικτά, ας πούμε, εκεί που είναι 45 ευρώ το ημερομίσθιο, να πάρει 50 ευρώ για την ημέρα. Χωρίς να υπάρχουν κυρώσεις από τον νόμο, και αυτό ισχύει τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα. Οπότε θέλω να πω, δηλαδή, ότι η τάση της κυβέρνησης σε σχέση με την απαξίωση των ασφαλιστικών φορέων έχει να κάνει εδώ και πολλές δεκαετίες μέσα στους χώρους εργασίας. Είχε συζητηθεί, αν θυμάμαι καλά, μέσω του κυρίου Μάνου, του Μάνου της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάνος.
0: Ο Στέφανος Μάνος.
2: Η στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση και να αποσυνδεθούν όλοι οι εργαζόμενοι από το δημόσιο φορέα ασφάλισης.
0: Τώρα βέβαια, εγώ επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, το πρόγραμμα 30+, που δίνει δικαίωμα απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, είναι εξάμηνα αυτά. Δεν κολλάει συντάξιμα ένσημα και μπορεί να μπουν άνθρωποι έως 64 ετών. Εγώ το θεωρώ παράλογο το να έχει τέτοια όρια. Υπάρχουν όμως άλλα δύο προγράμματα, ή μάλλον υπάρχει άλλο ένα πρόγραμμα, το ΣΥΝ55 για επιχειρήσεις. Δεν ξέρω όμως τώρα τι αποδοχή έχει, τι αποτελεσματικότητα έχει, που μπορείς να μπεις με κανονική πρόσληψη και συντάξιμα. Τώρα να πάει κάποιος 62-63 ετών για ένα εξάμηνο που είναι μακροχρόνια άνεργος χωρίς ένσημα, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Το να μπει στο άλλο με ένσημα κανονικά συντάξιμα, ναι. Θα μου πείτε βέβαια θα έχει να ζήσει για 6 μήνες, αλλά τώρα σε μια ηλικία που κυνηγάς τα συντάξιμα, δεν ξέρω. Είναι επιλογή του καθενός.
2: Είναι χωρίς να λέμε ότι είναι την εμπειρία.
0: Είναι επιλογή του καθενός.
2: Η εργασιακή εμπειρία, δηλαδή αλίμονο και ακαμάτως ήταν ο άλλος και στους δρόμους...
0: Καλά, τώρα κάποιος που έχει φτάσει στα 62 του και έχει δουλέψει τη ζωή του και έχει μείνει άνεργος, γιατί είναι μια ηλικία που αν μείνεις άνεργος δεν βρίσκεις εύκολα δουλειά, κακά τα ψέματα.
2: Από τα 50 πλάς, όχι μόνο τα 60 πλάς.
0: Ναι, όχι, αναφέρω το συγκεκριμένο, προφανώς.
2: Και επίσης χάρη και το δικαίωμα, φαντάζομαι, και την επανενεργοποίηση του Ταμείου Ενεργείας, εφόσον δεν είναι ασφαλισμένος αυτό το χρονικό διάστημα του εξαμήνου. Δεν είναι δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορεί να μπαίνει στο πρόγραμμα και μετά να χάνει το ταμείο. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί αυτό να γίνει, γιατί έτσι δεν θα πήγαινε κανείς στο πρόγραμμα. Αν δηλαδή
2: αυτό,
0: δεν μπορεί.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι χωρίς να το γνωρίζω.
2: Συγγνώμη.
0: Δεν μπορώ, λέω, να το πω αυτό, δεν το γνωρίζω. Πρέπει να κάτσω τώρα. Έχω μπει στη σελίδα της ΔΥΠΑ, βλέπω κάποια πράγματα, αλλά θέλει διάβασμα, δεν είναι.
2: Ναι, ναι. Ευέλικτη εργασία. Είχα φάει και εγώ και το παραμύθι εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ας πούμε πήρα χαρτί από τον ΟΑΕΔ, το οποίο ήταν το χαρτί του επαγγελματικού δικαιώματος στα μητρώα του ΟΑΕΔ και όχι μόνο. Υπό την προϋπόθεση ότι βέβαια ότι εκείνη την εποχή θα μπορούσαμε να τα πηδήσω είτε προς το δημόσιο, είτε προς το ΤΕΒ, το δασμό ΟΑΕ που λέγεται τώρα, είτε προς οποιοδήποτε εργασιακό τομέα της κοινωνίας μας. Αλλά ναι, η ευέλικτη εργασία και ο άνθρωπος, ο εργάτης ελάστιχο. Και άντε τώρα το λέμε εδώ μεταξύ μας, ας πούμε, οι άνθρωποι των 30 ετών οι οποίοι επιδοτούνται για τα 770 ευρώ. Για ποια ελαστικότητα, δηλαδή, με τι όφελος, ποιο το αντίτιμο αυτού του πράγματος. Δεν ξέρω, σύνθετο το θέμα, πραγματικά πολύ σύνθετο, αλλά... το επίπεδο μας νοιάζει όλους μας. Έχει να κάνει με την, τα εργατικά δικαιώματα. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο. Ιδίως τώρα την εποχή αυτή, η οποία επιτίθενται στον εργαζόμενο από πάρα πολλούς τρόπους και από όχι μόνο ένα κομματικό φορέα, αλλά από διάφορους χώρους όπου πάντα υπάρχει μια προσέγγιση. Αυτά έχω καταλάβει εγώ τώρα στη σημερινή συζήτηση που κάναμε. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να πω απλά. Από ό,τι βλέπω τώρα, εγώ που είμαι γύρω στα 50, μέχρι τα 60-65, 67 που προβλέπει για την ηλικία και το ηλικιακό μου όριο, θα είναι αυτό που ήταν η ευελιξία παλαιότερα, θα είναι η τροχοπέδη μου στο μέλλον. Οπότε δεν ξέρω, ελπίζω σε κάποια αλλαγή πραγμάτων. Δεν ξέρω, είναι όλοι οι ίδιοι, είναι όλοι καιροσκόποι, δεν ξέρω.
0: Όχι, όλοι οι ίδιοι δεν μπορεί να είναι, ούτε όλοι οι καιροσκόποι μπορεί να είναι. Εν τω μεταξύ να πω τώρα, επειδή είμαι στη σελίδα της ΔΥΠΑ, τυχαία, έχει κάποια link, εν πάση περιπτώσει, στη ΔΥΠΑ και έχει... Αναζήτηση σημείων εξυπηρέτησης, καταγγελίες πολιτών εργοδοτών, ενημέρωση για προσωπικά δεδομένα.
2: Ναι.
0: Αυτές οι τρεις σελίδες δεν δουλεύουν.
2: Δηλαδή είναι θέσεις εργασίας οι οποίες δεν υπάρχουν.
0: Όχι, δεν δουλεύουν. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να κάνει καταγγελία, η σελίδα δεν βρέθηκε, 404. Αυτή η σελίδα δεν βρέθηκε. Δεν είναι ενεργά τα link. Δεν είναι ενεργά τα link τα συγκεκριμένα. Εντάξει. Μπορεί να είναι και τυχαίο.
2: Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος ο οποίος τα χειρίζεται αυτά.
0: Επειδή όμως όλα τα άλλα λειτουργούν, μου κάνει εντύπωση που αυτά τα τρία δεν λειτουργούν.
2: Ναι.
0: Γιατί τώρα τα κοίταγα ένα-ένα και λειτουργούν. Έχει πάντως κάποια προγράμματα ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω οι επιχειρήσεις αν συμμετέχουν, αν υπάρχει συμμετοχή. Από εκεί πέρα είναι άλλο θέμα. Προφανώς.
2: Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω. Δεν είναι ευχάριστο να ξέρεις ότι είσαι σε ένα σύστημα το οποίο καταραίει, ας πούμε, ανά πάση στιγμή, ενώ ψηφιακό σύστημα, ας πούμε.
0: Καλά, αλλά δεν έχει καταρρεύσει το σύστημα, δεν είναι πρόσφατος.
2: Συγγνώμη.
0: Δεν είναι, δεν τίθεται θέμα κατάρρευσης του συστήματος τώρα σε αυτό που βλέπω εγώ.
2: Κοιτάξτε, αν υποθέσουμε ότι έχουν πέσει οι σελίδες αυτές ή ότι δεν λειτουργούν, αν δεν λειτουργούν.
0: Δεν είναι, δεν έχουν πέσει, δεν έχουν από πίσω περιεχόμενο. Είναι ξεκάθαρο γιατί είναι στο περιβάλλον της ΔΥΠΑ. Ας το δουν, εν πάση περιπτώσει.
2: Μάλλον θεωρώ μέχρι να υπάρχουν οι θέσεις εργασίας οι οποίες.
0: Ας φορτώσουν ένα περιεχόμενο. Από πίσω να τρέχει.
2: Συγγνώμη, να βρέχει.
0: Όχι, να τρέχει. Ας φορτώσουν ένα περιεχόμενο από πίσω να τρέχει. Δεν είναι κακό. Εύκολο θα είναι για τους.
2: Έχει ένα ενημερωτικό φίλο ότι για τους συγκεκριμένους λόγους δεν μπορούμε να τρέξουμε τις σελίδες αυτές.
0: Τέλος πάντων. Ευχαριστώ, κύριε Ιωάννη.
2: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εγώ, καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Επίσης,
0: γεια σας. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα και να πάρουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια σιγά σιγά.

0: γράφει εδώ ο κύριος Κώστας από την Πάτρα. Εντάξει, το πρώτο μέρος που αφορά το κόμμα Σαμαρά δεν το διαβάζω, κύριε Κώστα, θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαι, λέει, άνεργος 65 χρονών από 27 έκτου. Ακούστε τώρα. Απολύθηκα από θέση επί θητεία προσωπικού ιατρού από την έκτη, είπε με σπασμένο χέρι. Εκεί διηγητής είναι κάποιος συνονόματος και συνεπώνυμος του δολοφόνου του Μαζονάκη, μάλλον μακρινός συγγενής, παρότι δηλώνει άσχετος ο διοικητής, γιατί το αφήστε το μακρινός συγγενής. Και να είναι μακρινός συγγενής, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ας είναι και συγγενής, ας είναι και αδερφός του. Δεν έχει σημασία. Τρίτον, χθες, λέει, δίπα Πάτρας, από την οποία δεν έχω πάρει ακόμα φράγκο, μου έστειλε mail να πάω σε ένα σεμινάριο που θα μάθω να φτιάχνω το βιογραφικό μου. 65 χρόνων άνθρωπος, έτσι. Γιατρός. Φτιάχνουμε βιογραφικό.
1: Τι ακούω, Χριστέ.
0: Για τη νέα, λέει, δουλειά που θα με στείλουν να πάω. Τέταρτον, το είναι βιβί μου.
1: Να μάθει να φτιάξει το βιογραφικό.
0: Ναι, ρε, φίλε, να φτιάξει το βιογραφικό του. 65 χρόνων γιατρός. Να μάθει επιτέλους κάτι στα 65.
1: Οι άλλοι στο χωριό με τα 50 ευρώ.
0: Τι.
1: Πώς θα γίνεται με το. Έχει τράπεζα το στο χωριό.
0: Δεν θα.
1: Ή σε ένα μικρό νησί. Στους λειψούς δηλαδή.
0: Τι να τα κάνουν τα λεφτά.
1: Τι να τα κάνουν, α.
0: Ναι.
1: Διάβασε το μήνυμα
0: αφού
1: του κυρίου.
0: Να σου πω κάτι.
1: Διάβασε το μήνυμα του κυρίου.
0: Είσαι σε ένα χωριό.
1: Είσαι στα άγραφα.
0: Ωραία. Και δεν έχει μαγαζιά. Τι να το κάνεις στο 50 ευρώ.
1: Στο καφενείο θα πας.
0: Όχι.
1: Είσαι μια ταβέρνα που έχει εκεί.
0: Γράφτα.
1: Γράφτα θα του πει. Διάβασε σε παρακαλώ το μήνυμα του ανθρώπου που το έχει στείλει και μετά θα σου το εξηγήσω εγώ.
0: Του χρωστάνε 2.500 εδώ μεταξύ. Το είναι βιβί μου, λέει. Μου έστειλε επίσης χθες mail για να δηλώσω ποια μαθήματα και πού θέλω να διδάξω για το επόμενο εξάμηνο 2026 β. Τα λεφτά μου, ρε. Και έχει δουλέψει εξάμηνο 24 β και 25 α και δεν τα έχει πληρωθεί 2.500 και του λένε πού να πάει να, που θέλετε να δηλώσετε να διδάξετε απλήρωτος απολυμμένος. Ρε, είναι καλά.
1: Τώρα θέλαμε κάνεις τώρα 2 παρά 10. Ναι, τέλειωσε το μήνυμα του ανθρώπου.
0: Ναι, κάταγμα εγγύς βραχιονίου αριστερά από 18 έκτου και τον απολύουνε με σπασμένο χέρι 27 έκτου. 65 χρονών.
1: Θα πω για τους χαρτογιακάδες και δεν θέλω.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Μπορεί, εγώ δεν το ξέρω τον κύριο Κώστα. Μπορεί να έχει κάνει. Να θεώρησαν ότι είναι αμελής, δεν ξέρω πώς απολύθηκε.
1: Να.
0: Έτσι. Αλλά έναν άνθρωπο 65 χρόνων με σπασμένο χέρι γιατρό, για να τον απολύσεις, πρέπει να βρει μια σοβαρή δικαιολογία. Και να του χρωστάς και 2.500.
1: Έστω να πάρετε 2.500.
0: Όχι, όχι έστω.
1: Τι, βάζω τη λέξη έστω εγώ.
0: Ναι, είναι το προφανές ότι πρέπει να τα πάρει, διότι τα έχει δουλέψει.
1: Βέβαια, πρόβλημα.
0: Λοιπόν, έλα,
1: τώρα
0: πάμε.
1: Το άλλο με τα χωριά μας εξηγήσει. Δηλαδή, εγώ σου λέω ένα παράδειγμα. Στα.
0: Δεν άκουσε. Στο εξωτερικό πας, λέει, στα μεγάλα.
1: Ποια εξωτερικά. Και εδώ η Ελλάδα έχει μια δημορφία. Δηλαδή, στον Άι Στράτη.
0: Ναι.
1: Χειμώνα έχουν πάει όλοι αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα. Ή στου λειψού. Ή σε ένα νησί
0: στο
1: μικρό.
0: Στο Καστελόριζο πήγαινε.
1: Στο Καστελόριζο.
0: Να σου πω, η Φαντάρη στο Καστελόριζο. Περίμενα, σου πω εγώ, η Φαντάρη στο Καστελόριζο. Όταν είναι εξοδούχοι, ξέρει που έχουν να πάνε.
1: Πού έχουν να πάνε, σε ένα καφέ.
0: Πουθενά.
1: Ένα καφέ που θα έχει.
0: Πουθενά.
1: Και το χειμώνα τι μπορεί να έχει. Ένα καφέ
0: πουθενά.
1: Μπορεί να έχει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Φαντάρι μου στο Καστελόριζο. Πάνε είναι για κάποιο χρονικό διάστημα, μετά γυρνά.
0: Ρε παιδί μου, αυτό, το φέρνω σαν παράδειγμα ότι δεν έχει ζωή.
1: Ναι. Εγώ σου λέω ότι στο Καστελόριζο πες ότι από το Μάιο
0: η
1: και από το Μάιο και λοιπά.
0: Έλεγε για μια κομμόπολη 2.000 ατόμων που δεν έχει τράπεζα.
1: Πού σε μια πόλη. Σε πολλές πόλεις είναι αυτές. Δεν χρειάζεται να μου πεις. Εγώ σου λέω τώρα για κάποια ορεινά χωριά.
0: Είπε, με 50 ατόμων.
1: Σύνορα Ευρυτανίας Καρδίτσας.
0: 35 κάτοικοι, λέει. Δεν έχει ούτε καφενείο, ούτε μπακάλικο, ούτε τίποτα. Και για να πάει να πάρει τη σύνταξη πρέπει να κάνει 35 χιλιόμετρα.
1: Και 35 να γυρίσει.
0: 70.
1: 70.
0: Καλή επιτυχία.
1: Μάλιστα. Να σου πω. Κάποιοι στη γεωγραφία, όταν είτε πηγαίναν στο δημοτικό, πρέπει να μην πηγαίναν στο μάθημα της Ελλάδας. Δεν μπορεί να ακούμε αυτά τα πράγματα. Εγώ σου λέω κάποια μικρά
0: δεν
1: νησιά.
0: Δεν έχουν ταξιδέψει καθόλου στην Ελλάδα. Πηγαίνουν
1: ναι,
0: μόνο.
1: Μόνο σε Ευρώπα και όχι μόνο.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ.
1: Και αλλού.
0: Για λοιπόν, πάμε.
1: Εντάξει, δηλαδή, εγώ σου λέω κάποια μικρά νησιά που μπορεί να είναι. Που έχει νησιωτικότητα η χώρα. Δηλαδή, ξεπερνάνε ορισμένα πράγματα, σε ξεπερνάνε.
0: Θα πάμε να πιούμε ένα τσίπουρο και θα πάμε στον Μπαρμπαγιάννη για να του πούμε Μπαρμπαγιάννη, πόσο είναι. Παιδί μου, 8 ευρώ.
1: 8 ευρώ.
0: Πάρε 10. Και δώσ' μου τα δύο ρέστα και ένα πενηντάρικο. Θα πάρει το δίκανο ο Μπαρμπαγιάννης πίσω από τον μπάγκο. Και όποιος προλάβει.
1: Λοιπόν, στο Super Cup της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο τελικό με θρυλική ανατροπή. Νίκησε 92-90 τη Φενέρμπαχτσε. Ήταν στο μείον 11, έκανε ανατροπή στην τέταρτη περίοδο. Η Κυπραλήτρια Ευρώπης θα είναι στον τελικό στις 8. Απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης. 98-95 στην παράταση η Ρεάλ απέκλεισε την Ντουμπάι.
0: 88-88
1: η κανονική διάρκεια. Ο Φουρνιέ που βγήκε μπροστά στο τελευταίο δεκάλεπτο και ήταν ο ηγέτης και οδήγησε την ανατροπή, είχε 19 πόντους. Ο Ζότζεφ 10 πόντους, ο Μοντέρο 13 ήταν οι παίκτες που διακρίθηκαν μαζί με τον Ντόντα Χολ με 12 πόντους και έτσι έχουμε 8 η ώρα στο Αμπουντάμπι Ολυμπιακός Ρεάλ. Ναι. 8 η ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός στο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 199 την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Ο Φώστερ στο τέλος έβαλε το καλάθι. Είχε 25 πόντους και ο Οσμάν 27, η κορυφαίοι του ΠΑΟΚ. Για τον Παναθηναϊκό που είχε πάρα πολλές ελλείψεις, να τις αναφέρουμε: Κέντρικ Ναν, Νέντζελ Χέιου Ντέιβις, Κώστας Λούκας, Νίκος Ραγκοβόπουλος, Μουσταφά Φαλ και Δημήτρης Μωραήτης, που είχε δηλαδή μια λειψή ομάδα.
0: Νοσοκομείο, έτσι.
1: Κέρδισε νέα άνετα το 90-69 την πρωταθλήτρια του Euro Cup, τη γαλλική Μπουργκ, και δεν δυσκολεύτηκε. Από την αρχή ήταν μπροστά. Ο Ματίας Λεσόρ είχε 15 πόντους, 7 rebound. Ο Σίλβεν Φραντζίσκο 18 πόντους, 5 rebound, 5 assist, 12 πόντους για τον Λευτέρη Ματζούκα. 8 η ώρα ο τελικός, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πρωτάθλημα στην Super League, αύριο ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη, όπου ο Άρης υποδέχεται στις 7.30 την ομάδα του Ηρακλή και 7 η ώρα ο Ατρόμητος παίζει με την Κηφισιά. Θυμίζω την Κυριακή στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Νεάπολης, στην Νίκαια, και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα της Super League, πολύ πέμπτη στροφή, που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όλοι παίζουν εκτός έδρας. Δηλαδή, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στον Βόλο, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Λιβαδιά, ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ θα είναι στον γήπεδο του Αγρινίου με τον Πανετολικό. Ντέρμπι Θεσσαλονίκη, ο Άρης με τον Ηρακλή, χωρίς παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή, παρά το γεγονός ότι είχαν συμφωνήσει να πάνε 3.000 φίλοι του Ηρακλή, αλλά δόθηκε κόκκινο από την αστυνομία. Διότι είναι πολύ λογικό, γιατί το γήπεδο του Ηρακλή, ξέρεις, είναι μέσα στην Παπαναστασίου, το Κλειάνθης Βικελίδης, και για να περάσουν 3.000 Ηρακλειδείς πρέπει να γίνει ολόκληρη άσκηση, πολύ δύσκολη, που περνάνε μέσα από σφιγγοφωλιές οπαδών του ΠΑΟΚ, και δεν είναι ένα γήπεδο πάνω σε χάρη όπως το Ολυμπιακό Στάδιο ή το Καραϊσκάκι που μπορεί να γίνει μετακίνηση. Περνάνε μέσα από τον οικιστικό ιστό της Θεσσαλονίκης για να πάνε. Και έτσι θα είναι μόνο φιλάθλοι του Άρη. Αυτά 7 η ώρα το απόγευμα, εκπομπή Real Sports με πολλή δράση και πολλή ένταση. Άξι. Γιατί θα έχει ωραία πράγματα.
0: Δεν θα σε κουράσω.
1: Δεν θα με κουράσεις.
0: Όχι, μόνο τώρα δεν έχει.
1: Την Κυριακή όμως, αφού θα έχεις δει τον Ολυμπιακό, ναι, στη Λιβαδιά, και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα αρχίσεις να κουπανάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορώ.
1: Δεν κουπανάς και ένα πεντάρικο για τον Τσίπουρα?
0: Τι θες?
1: Κύριε Πεντάρικο,
0: γιατί με το καφενείο του χωριού.
1: Δεν ξέρω.
0: Τούτας, που τον βρήκα. Χαιρετισμού στο στρατηγό, λέει.
1: Να είναι
0: η
1: καλά,
0: κυρία Σόφη.
1: Να είναι καλά.
0: Γεια σας, κυρία Σόφη. Να είστε καλά.
1: Δεν κανονίζεις και να.
0: Τι θες να κανονίσεις?
1: Τα Τσίπουρα. Πάμε στην ΕΕ. Αυτοκίνητο έχεις και μάλιστα ωραίο γκάζι. Έχεις πολυτελέστατο.
0: Τι πολυτελέστατο, πόσο αιτία είναι?
1: Να πάμε πάνω, να τραβηχτούμε πάνω, ψηλά.
0: Πότε?
1: Όπου θέλεις.
0: Πότε, όπου θέλεις.
1: Δεν ξέρω. Λέω, πότε, όπου θέλεις. Να πάμε. Να πάμε. Πότε. Πάνω. Ορεινή Εύβοια. Ή από
0: πότε,
1: εδώ.
0: Πότε.
1: Ορεινή Άγραφα.
0: Το που θα πάμε, θα το κανονίσω εγώ το
1: φόρμα. Από εδώ Δυτική Αττική, για να σε κουράσω.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Πότε
0: παίζουν?
1: Όταν θα έχεις ρεπό εσύ και δεν θα δουλεύω εγώ.
0: Πότε δηλαδή?
1: Γιατί μην το λες, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αυτό είναι μια άλλη. Είναι μια πολύ ωραία κουβέντα.
1: Σ' άρεσε.
0: Ναι, θα την κάνουμε άλλη.
1: Έκανα πολύ ωραία. Προς το παρόν, μέχρι την Πεντέλη μπορούμε να πάμε για κανένα παϊδάκι.
0: Όχι τώρα.
1: Όχι τώρα, τότε η ώρα δεν έχει.
0: Τι θες, να κανονίσω Κυριακή βράδυ?
1: Κυριακή βράδυ γίνεται, είναι πολύ δύσκολη μέρα.
0: Γιατί?
1: Κυριακή βράδυ.
0: Ναι, σωστά.
1: Πώς θα γίνει.
0: Τα άλλα βράδια εγώ ξέρεις είμαι.
1: Το Σάββατο, όμως Σάββατο βράδυ όταν
0: όχι
1: δεν
0: αυτό,
1: έχει.
0: Αυτό το επόμενο.
1: Αν το δεν έχει. Το επόμενο γιατί έχει και εθνική, δεν θα έχει. Γιατί θα παίζει εθνική.
0: Είδες.
1: Ναι, το Κυριακή. Κανάμισα. Οπότε το επόμενο Σάββατο μπορεί να γίνει.
0: Μπράβο,
1: μια έξοδος.
0: Η ώρα 10 η ώρα τελειώνει.
1: Ναι.
0: Μια πολύ εύκολα.
1: Πολύ
0: από
1: εύκολα.
0: Κάτω θα σε περιμένω.
1: Ναι, και μπορεί εντάξει. Να τραβήξουμε.
0: Άστο, θα το κάνω.
1: Ναι. Παϊδάκι, ελαφρύ όμως.
0: Πάντα το παϊδάκι.
1: Όχι προβατινά.
0: Όχι, όχι, κανονικά, αρνίσιο.
1: Αρνίσιο, ναι, ξέρεις, ναι. Ελαφρύ. Μόνο ναι, αυτό και μια
0: όχι,
1: σαλάτα.
0: Πράγμα, πάει τελείως.
1: Και σαλάτα.
0: Ε?
1: Και σαλάτα.
0: Και σαλατίτσα, δεν γίνεται.
1: Ναι, και μπύρα παγωμένη.
0: Εντάξει, άμα πάμε.
1: Εσύ δεν πίνεις, εγώ πίνω όμως.
0: Θα πιω εγώ μια αλκοόλ φρύ. Επειδή οδηγώ, γι' αυτό ξέρεις, μην έχουμε
1: ναι.
0: Θέματα.
1: Ναι, όχι.
0: Μα σταματήσουν δηλαδή.
1: Όχι, ναι, ναι. Ναι.
0: Τις δύο
1: με, το, με αυτό που είπε στο alcohol free δεν, σε,
0: όχι,
1: δεν έχει τίποτα.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Όχι,
0: τώρα δύο επώνυμοι δημοσιογράφοι να μα σταματήσουν και να γίνουμε και θέμα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σα, κύριε. Λοιπόν, ο κύριο Τάκη Μαυράκη στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριο Γιώργο Τζιμπελεκίδη, η κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο, η κυρία Λένα μα, η κυρία Λένη Κατσαμπέκη, εννοείται μαζί από τι 9 μέχρι τι 11 και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Καληνύχτα και στον Τόρπη, καληνύχτα και στην κυρία Σόφη και σε όλου του φίλου. Δεν προλάβαμε, φίλε Θανάση, να βάλουμε, θα κλείσω τα μάτια, αλλά είναι τραγουδάρα. Η αλήθεια είναι, δεν πειράζει. Καλό βράδυ, καλό ξημέρι.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ξημερώνει πάλι. Μαδιανό κεφάλι.

Απόψε δεν θα κοιμηθώ, στο όνειρο μου θα καθώ και μες στη μοναξιά μου. Ποιος είναι ψάχνω για να βρω, να σ' αγκαλιάσω δεν μπορώ.

ανάξεντος ο έρωτας που γίνεται. Σε κάνει να πονάς χωρίς να φταίς.

ξαναβρήκα ό,τι θα θέλα να βρω. Κάθε καρά, κάθε καημού. Και αναρωτιέμαι αν είμαι τόσο

0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real Night στους 97,8.
2: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.